Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
6: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
7: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
6: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
7: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
6: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
7: Και μετά?
6: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα,
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το tablet, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου.
23: Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έτσι. Να πούμε ότι εσείς θέλετε για την κυτρινά μαύρη επικαιρότητα, για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι βέβαια στην διακοπή του. Έχουμε άλλη μία εβδομάδα καινή, γιατί παίζει η εθνική πάλι.

Να πούμε την καλημέρα μας στις τέντες Star, κίτρινα μαύρη πηλαία, 2-3-13-23-8-90, το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του, που τον βρίσκεται τον Ηλία πίσω από την... πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, του συνονόμα του, Κύπρο 35 συγκεκριμένα. Είναι εκεί για να σας περιμένει, να σας οδηγήσει στον χώρο της τέντας, της πέργολας των ονοματαστών. Θα σας δείξει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια ότι θα κάνετε τη σωστή αγορά, στην σωστή τιμή. Ό,τι θέλετε για να προστατεύσετε τον χώρο της οικίας σας, τον επαγγελματικό σας χώρο, από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα.

Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλή παιχνιδικότητα, καφέινη, έντονα αρώματα. Η νούμερο ένα επιλογή να ξεκινήσετε την ημέρα σας με ένα υπέροχο καφεδάκι. Βλέπετε το brand name Τσελίνη σε συνεργαζόμενα μαγαζιά, μπουκάρετε μέσα να το απολαύσετε. Για εμάς τους κοινούς νητούς αυτά. Για τους υπόλοιπους που θέλουν να βάλουν και ποιότητα στο μαγαζί τους και να την προσφέρουν στο κοινό, να μένουν ήσυχοι ότι έχουν ένα προϊόν εξαιρετικό. 2-3-10-5-87-3-77. Καλείτε και έρχονται οι άνθρωποι της Σελήνη. Να γνωριστείτε, να συστηθείτε. Τα παιδιά της εταιρείας θα είναι πάντα δίπλα σας, από όλη την τεχνική υποστήριξη στα συνεργαζόμενα μαγαζιά και φυσικά σεμινάρια για τους ανθρώπους που εργάζονται για να βγαίνει ο καφές σωστά.

αντιπαλότητα του γείτονα νομίζω πάντα θα είναι ένα... το κριτήριο, ρε παιδί μου, που γεννιούνται έτσι παραδοσιακές μάχες. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, γενικότερα

Να πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, έτσι να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Στον κόσμο, στην Ελλάδα δηλαδή, αλλά στους υπόλοιπους. Με τον Τζόλι, τον Τζολάκι, τον Καρέτσα και τα άλλα παιδιά. Τι λες ρε, αλήθεια. Διαβάζω σε Sport Day με εμπνεσμένη από την... από την κυτρινόμαυρη κερκίδα. Το Sport Day έτσι σαν ένα άλλο παλέ. Έχει πρωτοσέλιδο το σύνθημα που έγινε γνωστό από τα οπαδούς του Άρη. Αντικαθαστώντας το με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππο και τα άλλα παιδιά, γράφει τα αντίστοιχα. Με τον Τζόλι, τον Τζολάκι, τον Καρέτσα και τα άλλα παιδιά, γράφει το Sport Day. Μια χαρά. Και όντως έτσι είναι. Όλη η Ελλάδα μια ομάδα. Παίζει η Εθνική σήμερα με την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς και συγκεντρώνει τα φώτα όλης της Ευρώπης πλέον. Η Ελλάδα έχει φτάσει να είναι στην elite των εθνικών συλλόγων. Πλέον κοιτάει στα μάτια τους πάντες, το δικαιούται, το προμήνει όλο αυτό τι θα γίνει, το πλούσιο ταλέντο που υπάρχει, ακόμα και αν δεν ήρθε το αποτέλεσμα πριν κανένα εξάμηνο με την Σκωτία. Είναι αυτό το πάντα που συμβαίνει, ότι πριν κάνεις, πριν επισημοποιήσεις την εκτόξευσή σου, γίνεται ένα βήμα πίσω. Έτσι, για να πάρεις φόρα. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, θυμάστε την αυτοκρατορία πριν γίνει η αυτοκρατορία που χαθήκαν οι δύο οι τίτλοι. Το θυμάστε. Σε Κέρκυρα και... Κέρκυρα, στην Κέρκυρα ήταν. Στην Κέρκυρα δεν ήταν. Πού είχε γίνει το... Ο Άρης Παναθηναϊκός. Και ήταν και τα ξυρισμένα κεφάλια. Και τότε που, όπως επίσης και η ευρωπαϊκή καταξίωση του Άρη στο μπάσκετ, πάλι είχε μία χρονιά πριν τον αποκλεισμό με την Τρέιζερ. Συμβαίνουν αυτά. Είναι παρατηρημένα. Και η ελληνική κυριαρχία του Άρη ήρθε μετά από μία έτσι... αν επιτυχή προσπάθεια και με τον Παναθηναϊκό. Και η ευρωπαϊκή καταξίωση του Άρη ήρθε μετά από έναν αποκλεισμό με την Τρέιζερ. Όταν όμως πραγματικά υπάρχει ποιότητα στην ομάδα, όταν υπάρχει, όταν η συνέχεια είναι δεδομένη ότι θα γραφτεί, γιατί οι ικανότητες υπάρχουν, δεν μπορεί να μη δε γίνει τελικά αυτό που αξίζει να κάνεις, ακόμα και αν έρθει ένας αποκλεισμός και πάει πίσω την όλη εξέλιξη των πραγμάτων. Κάπως έτσι έχει γίνει και με την Εθνική. Τώρα εντωμεταξύ βλέπω το για τον Ματζούκ, χθες έπαιζε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτό το φαινόμενο με τους παίκτες οι οποίοι τελικά μερικά πράγματα μου έρχονται έτσι στο μυαλό και δύο έτσι πολύ πολύ μεγάλες, πολύ δυνατές τέτοιες περιπτώσεις. Μια είναι ο Ματζούκας, τώρα ο Ματζούκας, ο οποίος ήρθε σε εμάς με τα βάγιον κεκλάδων, δεν μπόρεσε το παιδί να δικαιώσει τις δεδομένες προσδοκίες που είχαμε όλοι από αυτόν. Είχε γίνει και εκεί κάτι έργα, έγιναν και εξωγνωστικά. Μετά έφυγε πίσω στο Μαρούσι και εκεί δεν έπιασε, δεν έκανε και τίποτα φοβερό. Και πάει στον Παναθηναϊκό τώρα και είναι

από τις πολύ σημαντικές επιλογές του Ομπράντοβιτς. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και με τον Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλος, ο οποίος μέχρι να κάνει τον μπαμ με τον Άρη, είχε περάσει από ομάδες και ομάδες. Είχε πάντα το βλέμμα ότι ο κόσμος πάνω στον Τολιόπουλο, αλλά ο Τολιόπουλος δεν έκανε αυτό το πράγμα που έκανε με τον Άρη τότε. Μια χρονιά πριν, ας πούμε, έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ας το πούμε, είναι από αυτές τις φράσεις στον αθλητισμό που λέμε: πέρασε και δεν ακούμπησε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν

0: Live Sport, επτάστερος τυφώνας σε διέλυση 1279. Εντάξει, πολλά με λίγα θα ήταν αυτό. Τι θα ήταν? Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία θα είναι στις, αν όχι στην τελευταία θέση Ευρωλίγκα, θα είναι στις 2-3 τελευταίες θέσεις της διοργάνωσης. Αν και έκανε νίκη στην πρεμιέρα, κέρδισε τη Μακάμπη. Μια Μακάμπη η οποία δεν βλέπετε, έχασε 15 πόντους διαφορά από την Μπεσίκτας. Αρχίζουμε και ξεκαθαρημένοι. Μας βάζουμε την Ευρωλίγκα πολύ έντονα, γιατί είναι μια διοργάνωση που δεδομένα θα μας απασχολήσει. Έκανε το 2-2 ο Παναθηναϊκός, νομίζω. 2-2. Ή 2 δεν έκανε. 2-2 έκανε. Κάνε πάλι το θαύμα σου για την εθνική. Γκάζωσε και εξαφανίστηκε για τον συμπολίτη Live Sport, ο οποία αφιερώνει και, στο χτύπημα, και ένα από τα χτυπήματά της στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ με στο EuroCup. Ένας συμπολίτης που χθες μέχρι το 30 κάτι είχε τα δικά του άγχη με την Μανρέσα, εκεί όπου είχαμε και κάποια ευτράπελα με τις μπασκέτες. Εγώ αυτό με την μπασκέτα δεν κατάλαβα τι έγινε. Εντάξει, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τη μία μπασκέτα, η οποία για κάποιο λόγο, ξέρω και εγώ ότι δεν κατάλαβα ακριβώς το λόγο, ας πούμε την αλήθεια. Ας πούμε, αποσχόλησε τους διαιτητές εκεί για το ύψος της και αυτά. Ασχοληθήκαν και κάνα 20 άπτυ και μετά ξαφνικά κοιτάνε την άλλη μπασκέτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κοιτάξει την μπασκέτα, αφού και ο Σπίκη, ας πούμε, απόρρισε. Λέει, αφού αυτή η μπασκέτα δεν έχει πρόβλημα, η άλλη ήταν που έχει πρόβλημα, το λύσανε, γιατί πηγαίνουν τώρα στην απέναντι. Και βλέπουν και εκεί πράγματα που δεν τους άρεσαν, λέει. Τι είναι τους διαιτητές. Τέλος πάντων, έγιναν και αυτά στην Πηλαία. Είχαμε έτσι σκηνές οι οποίες δεν τιμούν και πολύ το οργανωτικό επίπεδο εκεί πέρα του χώρου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στη ζωή και αυτά. Μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε, μην το κάνουμε και θέμα. Το λύσαν το πρόβλημα και καταφέραν τελικά να πάρουν και το παιχνίδι στη συνέχεια. Τους βγήκε σε καλό η διακοπή και κλείσανε το παιχνίδι σχετικά εύκολα. Λύσαν το πρόβλημα εκεί πέρα του άγχους που πηγαίνει το παιχνίδι πόντο πόντο. Πήραν μια διαφορά, πήραν τους δύο πρώτους βαθμούς, ξεκίνησαν και αυτοί με το δεξί. Κόκκινες πρωταθλήτες, εντάξει, φυσικά και ερυθρόλευκη δισογραφία. Τώρα λέει, ξέρει πολλά, τι εννοείς για τον Ιμανόλ, μάλλον λέει. Είναι οι κολόνες του Ιμανόλ. Εντάξει, όλοι οι Ιμανόλ το γράφουν. Πού να γράψουν εκείνο το επίθετο που έχει, το έχουν ξεχάσει όλοι. Ιμανόλ τον ανεβάζουν, Ιμανόλ τον κατεβάζουν. Έτσι, ξεκάθαρα το έχετε καταλάβει αυτό. Η ώρα για σπορ λέει 28 Οκτωβρίου ορίστηκε το Πάο Κάικ. Ποιο Πάο Κάικ, για ποιο λόγο είναι αυτό, δεν ξέρω. Το ξεκίνημα του Ζούμπικοφ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Σήμερα αφήσα μπλάνκο λέει εκεί πέρα. Μέγα είσαι Ρεγιόβιτς λέει, γιατί αναδείχθηκε ο Άντζη πάνω Σεπτεμβρίου και δείχνει αμέτω από θέμα τη Σερβία. Κίτρινο μαύρο εκεί πέρα όλα στην Live Sport. Να δούμε και τι λένε και τα παιδιά, έτσι για ένα 30 δευτερόλεπτα να τελειώνουμε και με αυτή την υποχρέωση. Τι έκανε ο Ταϊρή? Ο Ταϊρή που είχε βάλει ένα πόντο μέχρι το 32-33, έβαλε με 10-1 κοσαριά μέσα σε 7-8 λεπτά, 10. Πολλά προσόντα, πολλές ελπίδες για εμάς. Ο Άρης άφησε ικανοποιημένο τον κόσμο του με την νίκη στη Γαλλία, Μήτρου Λόγκ, η ομάδα πάνω απ' όλα. Υπέγραψε και έρχεται ο Μοτεγιούνας για τον συμπολίτη με φόλα και πίστη για το 3x3 για την εθνική μας. Ωραία πάνε και αυτά τα ποντοσέλιδα, τίποτα το ιδιαίτερο γύρω-γύρω δεξιά-αριστερά. Εν τω μεταξύ κάπου διαβάζω ο Μόντσου, λέει, κάπου στα αεραριανά μέσα, ο Μόντσου προαναγγέλει την επιστροφή του. Να πω τώρα εγώ σε αυτό. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Μπάμπης, καλά.
0: Μπάμπης.
1: Λοιπόν, από κάναμε
0: πού?
1: Την πρώτη
0: από
1: νίκη όπως
0: το
1: έπρεπε. Έλα.
0: Όχι, ακούω. Κάναμε την πρώτη νίκη όπως έπρεπε.
1: Ναι. Mm-hmm. Περίμενα εχθές το πρωί εσκεμένα να δω στο Open. Mm-hmm. Να ακούσω τέλος πάντων για τη νίκη του Άρη, πρώτο παιχνίδι και εκτός έδρας.
0: Και δεν άκουσα.
1: Και βγαίνει αυτός εκεί που κάνει το δημοσιογράφο στα αθλητικά. Έχει δύο τρεις αυτοί μου φαίνεται. Ναι. Τους αλλάζουν συνέχεια.
0: Δεν το είχαν μάθει.
1: Και λέει ο νεαρός αυτό είπε για τον Ολυμπιακό Βοτοθρίαβο που πήρε στο παιχνίδι για ένα πόντο κτλ. Και το κλείνει έτσι το θέμα, τέλειως ανατριστικά. Μήπως έπαιζε και ο Άρης και δεν το ξέρουνε.
0: Μπορεί να μην το μάθανε. Δεν το μάθανε, τι να κάνουν τα παιδιά.
1: Όχι, όχι. Και είχα μία ένσταση με το Sky, τα Σαββατοκύριακα η σύζυγος βλέπει εκεί αυτή την περίεργη του Μάνες, τη σύζυγο νομίζω είναι, η οποία είχε έναν βουλευτή από εδώ δικό μας, έναν εδώ, Θεσσαλονικιό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε ο άνθρωπος εκεί και να σας καλημερίσω και εσάς λέει τον επαρχιώτη. Ποιον είναι επαρχιώτη? Λέει όχι, δεν είναι επαρχία η Θεσσαλονίκη, μπερδεύεστε. Τέλος πάντων, λέει εντάξει, να είστε από πού. Τι είστε από πού, δηλαδή από πού είναι. Είναι επαρχία η Θεσσαλονίκη. Το Sky είναι εκεί. Έκανα και ένα χρήστο open τώρα στη τηλεόραση. Άκουγε το καιρό πιο πολύ η σύζυγος το πρωί με αυτό τον γεματούλη που έχει έναν.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε βγάλαμε δυο κανέλια εκτός. Κύριε, πρέπει να προσέχετε πολύ τις εκφράσεις. Τη γλωσσίτσα τη βουτάμε πρώτα, καλά, και μετά ξεστομίζουμε αυτό που είναι να πούμε. Επαρχία Θεσσαλονίκη δεν γίνεται, γιατί από εδώ τρώει όλη η Ελλάδα. Έφυγε από το ένα θέμα.
0: Και
1: εκεί στο Όπεν να προσέχουν, γιατί αναγκαστικά θα αναφερθούν για τον Άρη κάποια στιγμή. Ειδικά στο μπάσκετ.
0: Καλά είναι.
1: Κύριε, να έχετε το νου σας, γιατί ο αυτοκράτορας γύρισε.
0: Αναπόφευκτο είναι αυτό.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Ωραία.
1: Γατάκια είναι λογικό, γατάκια.
0: Σούπερ.
1: Τώρα γύρισε.
0: Να σε καλά.
1: Θα σας πολύ.
0: Εντάξει. Να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, γουρί μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γύρισε, μάλιστα. Καλημέρα, όχι. Στα Αυγιανά site εδώ πέρα βλέπω, έτσι να κάνω και μια βόλτα, για τον Μόντσου, ότι ο Μόντσου έγραψε ότι γυρνάει στον Άρη και ότι ο Μόντσου είναι το θέμα. Μόντσου δεν είναι κάτι που απασχολεί ουσιαστικά, απασχολεί τον Άρη ουσιαστικά από την επιλογή του Άρη να κάνει κάτι αυτός. Ο Μόντσου απασχολεί τη Χουάρες ουσιαστικά. Η Χουάρες είναι αυτή η οποία σκέφτεται τι θα κάνει με τον Μόντσου, αν τον κρατήσει ή δεν τον κρατήσει. Ο Άρης δεν έχει καμία επιλογή να κάνει κάτι. Ο Μόντσου είναι στον Άρη, είναι παίκτης του Άρη και αποφασίζει ο Χουάρες αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, αν το χρειάζεται, αν τους ικανοποίησε, τι εικόνα έχουν για τον παίκτη και αυτά. Από ό,τι καταλαβαίνω εκεί, ο Μόντσου δεν έκανε και πολλά πράγματα. Λίγες τις συμμετοχές τους και η ομάδα δεν πάει καλά. Λένε τα δεδομένα από ό,τι διαβάζει το ρεπορτάζ ότι δεν τον υπολογίζουν. Εδώ δεν εμπλέκεται κάπου άλλη ουσιαστικά από άποψη κινήσεων. Έτσι. Δεν είναι, έχει άλλα 2,5 χρόνια συμβόλαιο στον Άρη ο Μόντσου. Το δανεισμό του είναι μέχρι το Δεκέμβριο στη Χουάρες. Είναι καθαρά ένα θέμα δηλαδή που απασχολεί τους Μεξικάνους ουσιαστικά. Βέβαια, μετά θα απασχολήσει τον Άρη γιατί θα είναι παίκτης του Άρη και θα απασχολήσει. Θα είναι στο ρόστερ της ομάδας και δεν ξέρω αν ο Άρης αναζητήσει μετά εκ νέου ή μάλλον αν αναδιαφερθεί κανένας καταρχάς να πάρει τον παίκτη ξανά δανεικό. Γιατί ο Άρης δεν λέει ας πούμε ότι αν τον χρειαζόμαστε τον ξαναδίνουμε, αν τον κρατάμε εμείς μες στην καλή χαρά. Ο Άρης ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω είναι θεατής των πραγμάτων. Φυσικά και θα έρθει το δικαίωμα στον Άρη, δεν είναι μια κίνηση που κάνει ο Άρης. Έτσι, δεν μπορεί να του λύσει το συμβόλαιο έτσι έλαφα την καρδία και να πει δεν τον θέλω. Είναι παίκτης του Άρη, θα απασχολήσει τον Γρηγορίο εφόσον δεν βρεθεί άλλη ομάδα να τον πάρει πάλι δανεικό έτσι και να καλύψει και το συμβόλαιό του, κάτι που απασχολεί σίγουρα τον Άρη. Έτσι, το να λέμε ότι είναι μέσα στους σχεδιασμούς και ότι έχουμε το μυαλό μας, θα σχεδιάζουμε εμείς πράγματα εδώ, μπορεί να σχεδιάσουμε το σήμερα, θα σχεδιάσουμε εμείς μετά από 6 μήνες. Είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε αυτά. Δεν υπάρχει κάτι που να κινείται γύρω από τη γενετικότητα του Άρη, δηλαδή ο Άρης να κάνει κινήσεις. Οι Χουάρες είναι το θέμα, οι Χουάρες σκέφτεται, οι Χουάρες έχει να αποφασίσει. Ο Άρης απλά θα έχει τον παίκτη από την 1η Δεκεμβρίου στη διάθεσή του, χωρίς να έχει ουσιαστικά να εκφραστεί έτσι. Θέλει, δεν θέλει, θα τον έχει τον παίκτη. Έτσι, να βάζουμε τα πράγματα στην θέση του. Από εκεί πέρα τελείωσε βασικά 30 Σεπτεμβρίου, τελείωσε και αυτό με τους ελεύθερους. Έτσι δεν είναι. Ο Άρης δεν ενισχύθηκε. Θα πάει μέχρι το Δεκέμβριο έτσι όπως ξεκίνησε τη σεζόν. Σε κάθε θέση την έχουμε αναλύσει τα δεδομένα. Την εικόνα την έχουμε ήδη δει. Ένα πρώτο μήνυμα από το τι μπορεί να κάνει ο Άρης στο γήπεδο ως άποψη εικόνας τα έχουμε ήδη πάρει. Δεν θα κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε ξανά τι βλέπουμε. Αν νομίζω ότι όλοι έχουμε ματάκια, όλοι βλέπουμε, όλοι μπορούμε να κρίνουμε πέντε πράγματα. Ποδόσφαιρο βλέπουμε όλοι 40 χρόνια. Όλοι 40 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία του καθένα δηλαδή. Από εκεί πέρα, εντάξει, είναι άλλο πράγμα εικόνα, άλλο και η βαθμολογία. Καμιά φορά δεν είναι λίγο. Πολλές φορές δεν είναι και ακριβώς το ίδιο. Δεν αντικατοπτρίζεται πάντα η βαθμολογία στην εικόνα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στα 5 παιχνίδια έκανε 7 πόντους. Θα μπορούσε να έχει 9 αν έβαζε και μισό γκολ με τον Ηρακλή και έπαιρνε το παιχνίδι. Να είναι ακόμα πιο πάνω. Η βαθμολογία του συγκομιδή δεν τη λες και τέλεια. Δεν πήρε τίποτα από τα 2 παιχνίδια τα οποία δεν ήταν φαβορή και από τα 3 παιχνίδια που ήταν φαβορή δεν μπόρεσε να πάρει το απόλυτο, να πάρει τους 9 βαθμούς, έμεινε στους 7. Τέλος πάντων, μια συγκομιδή η οποία δεν τη λες και ομάδα που κάνει πρωταγωνιστή, κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα ή βλέπει τη βαθμολογία με συγκεκριμένη οπτική, δηλαδή βλέπει τις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω πόσο δούλεψε η ομάδα στο διάστημα της διακοπής, δεν ξέρω πώς ακριβώς κύλησε η ιστορία, πάντως από άποψη ενίσχυσης δεν προέκυψε κάτι. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα, έχουμε μετά το παιχνίδι του Βόλου να μας απασχολεί σε 10 μέρες και πλέον, έτσι, όχι πλέον, 10 μέρες, Πέμπτη σήμερα, Σαββατοκύριακο δεν έχουμε παιχνίδια, από Δευτέρα θα μπούμε στην προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι. Για το μπάσκετ, αυτό που θα γίνει στην Καρδίτσα, νομίζω δεν θα έχει, όχι δεν θα έχει προηγούμενο, είναι too much έκφραση, είναι χαζομάρα, φυσικά και θα έχει προηγούμενο, αλλά και επόμενο θα έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, να περιστώ στο να το διατυπώσω λίγο διαφορετικά, αυτό που θα γίνει στην Καρδίτσα θα είναι ένα μια απόδειξη ακόμα, έτσι, ότι όχι ότι χρειαζόμαστε και τίποτα ιδιαίτερες αποδείξεις για να επαληθεύουμε αυτά τα οποία λέμε κατά καιρούς, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, λέγαμε πάντα ότι αλλάζει χρώμα η Α1, αλλάζει χρώμα το άθλημα στην Ελλάδα όταν πρωταγωνιστεί ο Άρης και ακούγονταν και λίγο κάπως πολύ υποκειμενικό, ρε παιδί μου, ότι να, εμείς μόνο θεωρούμε ότι μόνο με τον Άρη γίνεται δουλίτσα. Αμά πια και εσείς μόνο Άρης, δηλαδή άμα οι άλλες ομάδες, ο Παναθηναϊκός ας πούμε, πηγαίνουν καλά, δεν έχει χρώμα η Α1. Δεν ξέρω, αλλά το να δεις ας πούμε σε έναν αγώνα της Α1 3.000 κόσμο, παραδείγματος χάρη 2.000 κόσμο, 2.500 κόσμο σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι τύπου Καρδίτσα Άρης, είναι μια εικόνα η οποία δεν τη λες και πολύ συνηθισμένη στην ελληνική μπασκετική κοινωνία, ρε παιδί μου. Ο Άρης είναι ένας οργανισμός και ο κόσμος του που πραγματικά εκτοξεύουν το άθλημα και το πάνε σε άλλη διάσταση όταν μπορεί η ομάδα και είναι στην κουβέντα των υψηλών προσδοκιών. Νομίζω ότι ο Άρης το Σάββατο θα έχει πάνω από το 75% του γηπέδου, το 80% του γηπέδου. Νομίζω ότι όλο το γήπεδο θα είναι κίτρινο μαύρο και όχι κίτρινο από τα χρώματα της αναγέννησης ποδοσφαιρικά, να το πω, της Καρδίτσας. Εντάξει, αναγέννηση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, δεν είναι η μπασκετική, αλλά εν πάση περιπτώσει το κοτσάρο με τον αναγέννηση μας έχει μείνει κουσούρι από το ποδόσφαιρο. Για την Καρδίτσα τέλος πάντων μιλάμε, που στο μπάσκετ δεν φοράνε και κίτρινο μαύρο, φοράνε μπλε άσπρα νομίζω. Δηλαδή είναι μια άλλη ομάδα ουσιαστικά. Αλλά εντάξει, εμείς έχουμε στην εικόνα μας, όταν μιλάμε για την συγκεκριμένη πόλη, μας έρχονται τα κίτρινο μαύρα της αναγέννησης. Αλλά anyway, μην και σημασία έχουν αυτά. Ξεκινάει η Α1, ένα πρωτάθλημα, μια διοργάνωση που. Τι γίνεται τώρα με αυτή τη. Με αυτό το μπάσκετ, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται. Χρόνια, ρε παιδάκι μου, είναι ότι το μπάσκετ, έτσι όπως έχει γίνει, είναι ή το παίρνεις, το διεκδικείς, ή ή τι, ή κινδυνεύεις να πέσεις, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν, αν δεν έχεις το στόχο την κατάκτηση. Εντάξει, θα μου πεις, όταν κουβαλάς ένα όνομα σαν του Άρη, ας πούμε, έχεις στόχο να είσαι όσο γίνεται πιο ψηλά. Σε ενδιαφέρει να είσαι ακόμα και τρίτος, ας πούμε, αν δεν μπορέσεις να σπάει στο δίπολο π.χ. Αλλά δεν μεταφράζεται κάπου. Είναι για τον όρε, για τη φανέλα, για το ίμαντ σου, για το γαμότο σου, για την ιστορία, για τα νούμερα. Δεν μεταφράζεται κάπου. Δεν έχεις στόχο στο ποδόσφαιρο, λες, να βγω στην πεντάδα π.χ. γιατί οδηγεί στην Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια πάρα πολύ άσχημη, θεωρώ, έτσι, συνθήκη για, για τα δεδομένα της διεξαγωγής των εγχώριων πρωταθλημάτων. Δεν ξέρω, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες ζούμε αυτή την κατάσταση με τα πρωταθλήματα και να σας πω την αλήθεια, είναι κάτι το οποίο έχει... Από την μία έχουμε το εντυπωσιακό πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα, το οποίο χαίρεσαι να το βλέπεις. Γιατί πραγματικά και με τον Άρη να αποσιάζει, εγώ έβλεπα Ευρωλίγκα και ονειρευόμουν να δω τον Άρη εκεί πέρα, γιατί το θεωρώ πρωταθληματάρα. Από την άλλη όμως αυτό με τα συμβόλαια ξεθοριάζει, ρε παιδί μου, τα εγχώρια από τα αθλήματα. Είναι μετά απλά αν έχεις την ομάδα να το πάρεις. Αν δεν έχεις την ομάδα να το πάρεις, αν δεν έχεις τέτοιου είδους στόχους, μετά το πρωτάθλημα γίνεται για να γίνεται. Και ουσιαστικά οι ομάδες όλες, η βασική διοργάνωση που έχουν στο βλέμμα τους είναι οι ευρωπαϊκές του διοργανώσεις, εκεί που συμμετέχει ο καθένας στην Ευρώπη, που και εκεί αν δεν έχεις σκοπό να το πάρεις, σκοπό, και εκεί πάλι πηγαίνει σε μια κατάσταση λίγο που αφαιρεί τη αδρεναλίνη. Ο Άρης βέβαια, επειδή έχει πάει σε ένα επίπεδο πλέον που είναι διεκδικητικός και θέλει να πάρει πράγματα, έχει αλλάξει η φάση τώρα, τουλάχιστον όσο αφορά το εμάς. Γιατί με την ομάδα έτσι όπως ήταν χρόνια, δεκαετίες, όχι μόνο εμάς, όλες οι ομάδες της Ελλάδος, πριν αυτούς που κινδυνεύανε, όλες οι άλλες ομάδες ήταν σε μια κατάσταση τέτοια, ρε παιδί μου. Τι να βγω τρίτος, τι να βγω τέταρτος, τι να βγω πέμπτος, τι να κάνω πέντε ήττες, τι να κάνω έξι ήττες, τι εφτά, τι τρεις. Δεν είχαμε και καμιά κάψα με τη βαθμολογία. Εγώ τη βαθμολογία της Α1 οριακά δεν την έβλεπα καθόλου ποτέ σε όλη την αγωνιστική περίοδο. Πραγματικά δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει πολύ τη βαθμολογία. Να έχω ντάλκα να δω τη βαθμολογία. Και είναι άσχημο αυτό, ρε παιδάκι μου. Αφαιρεί πολύ την αδρεναλίνη. Τώρα βέβαια θα το κάνω αυτό γιατί έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και εμείς και τα παιδιά πλέον, έχουμε και την κόντρα μεταξύ μας, έχουμε και το ότι ο καθένας τον εαυτό του ονειρεύεται πράγματα ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί κανένα τυχόν 0-2 και να πάρει κάποιο πλεονέκτημα για την Α1, για τα play-off και να μπει στη διεκδίκηση θαυμάτων μέχρι πρώτην, έτσι, πραγμάτων που μπορούσε να έχει στο στόχο. Και ουσιαστικά πάει το μυαλό σου, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή πιο πολύ μπαίνω και βλέπω, πατάω εκεί Euro Cup για να δω τα αποτελέσματα της πρεμιέρας και μετά από 2-3 εβδομάδες θα αρχίσω να βλέπω τη βαθμολογία και ποιος είναι μαζί μας και ποιος δεν είναι και θα κάνω υπολογισμούς. Στην Α1 δεν το έχεις αυτό. Δεν το έχεις αυτό δεκαετίες. Και ακόμα και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμα και αυτοί, βλέπουν το μεταξύ του παιχνίδι τόσα χρόνια. Το μεταξύ του παιχνίδι και λέγανε, ας πούμε, βλέπαν τη βαθμολογία. Βλέπαν τη μεταξύ του κατάσταση. Αυτό βλέπανε. Εντάξει, να πω στην άλλο να δουν, αφού δεν υπήρχε θέμα. Τώρα πάει να αλλάξει λίγο αυτό, γιατί η Θεσσαλονίκη αρχίζει και βάζει δύσκολα να βάλω και τα παιδιά μαζί. Έτσι, να του κάνουμε παρέα, τα παίρναμε ούτω ή άλλω μαζί, τα παίρναμε πάντα από το χέρι, τα κουβαλούσαμε. Βάζει δύσκολα και αρχίζει και έχει στόχου. Διαφορετικούς. Δεν ξέρω αν από την πρώτη αυτή χρονιά της αλλαγής δεδομένων μπορεί να τεθεί θέμα κατάκτησης πρωταθλήματος από κάποιον άλλον ή σπάσιμο διπόλου. Αυτή η φράση που είναι πολύ στα στόματα ολονών στη Θεσσαλονίκη, το σπάσιμο του διπόλου, το σπάσιμο διπόλου. Και αντί ο Αριανός να λέει την φράση με τη λέξη ξανά, τώρα οι άλλοι το ξανά. Ξέρω τι, γιατί ποιο λόγο το χρησιμοποιούν. Για να πάρουμε κανένα τηλεφωνάκι. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα. Ξανά μάνα. 2-3-10-3-28-8-28. Αλλά έχουμε 10-11 λεπτά να πάρουμε καμιά γραμμούλα, να την πάρουμε. 2-3-10-3-28-8-28. Πώς θα τη λαμβάνεστε, ρε παιδί μου, την Α1? Τι άγχος έχετε, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα, μία ήττα στην Α1, πέρα από την γκάβλα την οπαδική που θέλουμε να κερδίζουμε τους πάντες και τα πάντα, μία ήττα στην Α1 δημιουργεί κάποια συνθήκη που να αλλάζει, ρε παιδί μου, στόχους χρονιάς, που να σε πάει πίσω, που να... Δεν ξέρω, έβελε. Εντάξει, κάτι πρέπει να αλλάξει με αυτό. Δεν ξέρω τι. Θα μου πεις, έχει δομηθεί ολόκληρο στάτους, ρε παιδί μου, να... Έχει γίνει ολόκληρο τέτοιο τώρα. Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα αυτό. Αλλά είναι με τα συμβόλαια και με αυτά. Ουσιαστικά, οι διοργανώσεις πλέον είναι ευρωπαϊκές. Επί της ουσίας και μετά, ακόμα και στα πρωταθλήματα, γι' αυτό και τώρα, ξέρετε, τώρα που ανέβηκαμε η Θεσσαλονίκη και ο Άρης και εμείς και τα παιδιά, στην άκρη του μυαλού των ομάδων της τύπου Άρη ΠΑΟΚ που έχουν τέτοιες ομάδες και άλλες χώρες, η Ισπανία, ας πούμε, οι Τούρκοι, και πέρσι το είχα δει στα play-off αυτά και στην Ισπανία και στην Τουρκία, λόγω του ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκα έχουν τις διαβολοβδομάδες, έχουν το πολύ επίπονο πρόγραμμα, πηγαίνουν σε κάποια μάτς στα χώρια πρωταθλήματος πολύ κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Μπορεί η Ελλάδα να ήταν η μοναδική χώρα που δεν αντικατοπτριζόταν απώλειες στο παρκέ από τη κούραση της Ευρωλίγκα για τους δύο. Εντάξει, μετρήσανε κάτι είτε στο παλέ, τους κάναμε εμείς τα τελευταία χρόνια κάτι κηδείες, αλλά πολύ περιορισμένα πράγματα και δεν είχαμε και ποτέ σπάσιμο ζευγαριού. Στην Τουρκία, ας πούμε, στην Ισπανία, οι ομάδες τύπου φετινού Άρη ΠΑΟΚ, ομάδες πολύ δυνατές με σημαντικά budget και βλέψεις, κάνανε πράγματα. Διεκδικήσανε πρωταθλήματα. Μπήκανε τελικούς. Γιατί υπήρχαν σημαντικές φύρες που ήταν επώδυνες τελικά για τους ευρωλιγκάτους που χάσανε κάποια πλεονεκτήματα έδρας ή οτιδήποτε, ζοριστήκαν ή πήγαν κάποιες σειρές στα play-off σε 5 μάτς, κρίθηκε σε ένα παιχνίδι, ένα πρωτάθλημα ή μια πρόκληση στο τελικό. Έγιναν αυτά σε Ισπανία και Τουρκία. Ρεάλ, Μπαρτσελόνα κλπ. Και Φενέρ και αυτά αντιμετωπίσαν κάποια θεματάκια εκεί. Για να δούμε, μήπως κρύβει κάτι τέτοιο συγκινήσεις η φετινή Α1 με την αλλαγή δεδομένων των λογιστικών εδώ στη Θεσσαλονίκη και εδώ εμείς και τα παιδιά. Για να δούμε τι μπορούμε να δούμε φέτος. Καλημέρα.
1: Οι ντροπαλούλιδες δεν πήρανε. Καλημέρα.
0: Οι ντροπαλούλιδες.
1: Οι ντροπαλούλιδες δεν πήρανε.
0: Για πες.
1: Είδα εχθές την αντίπαλό μας, Μπούργος.
0: Τι γήπεδάρα έχει αυτή.
1: Και πολύ καλύτερη ομάδα από την Μενερέσα. Θεωρώ.
0: Επειδή είμαι λίγο αδιάβαστος, τι έκανε ο Μπουργός. Ξέρω ότι... Κέρδισε.
1: Την Τεντεβίτ.
0: Α, με την Τεντεβίτ, ναι. Πολύ.
1: Την έδρα
0: της. Ναι, εντάξει, πολύ.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Κέρδισε πάντως, δεν θυμάμαι το σκορ.
0: Θα σου πω
1: δεν είδα το τελικό σκορ, έμαθα ότι κέρδισε, εντάξει. Η ουσία είναι ότι αυτό που είδα εγώ έχει έναν εκπληκτικό παίχτη, ένα playmaker, ο οποίος το κάνει παπάδες. Και επειδή δεν έχω κόμπλεξ με κανέναν, έτσι, αναγνωρίζω την αξία, είναι ίδιος με αυτόν τον Ταϊρή του ΠΑΟ, τον οποίον εγώ τον ήθελα στην ομάδα μου, έτσι, γιατί είναι ένας παίχτης που μπορεί να αλλάξει ισορροπίες. Όποιος πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι τέτοιος, έγινε εντάξει.
0: Θανάση.
1: Λοιπόν, παρακάτω.
0: Θανάση. Καλά, μετά θύμισε μας ρωτήσω κάτι, γιατί έχω κάτι πορείες.
1: Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι. Καλός ή κακός, άλλοι θα πούνε δεν μπορώ να δω, άλλοι... Εγώ τους βλέπω όλους. Είδα και το Παναθηναϊκό λίγο, είδα και το ΠΑΟΚ, έτσι. Οι άλλοι δεν κέρδισαν το παιχνίδι, η Μανδρέστα δεν κέρδισε το παιχνίδι, διότι περιφερειακά είναι ανύπαρκτη στο τρίποντο. Τραγικά ποσοστά. Παίρνανε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις από το ΠΑΟΚ, κάτι που με έκανε τρομερή εντύπωση, άρα πέτανε ξυπνά. Λοιπόν, είχαν σωστές τοποθετήσεις και δεν καταφέρανε να τους βάλουν ακόμα πιο δύσκολο για να τους ξεβγούν στο σκορ. Και φυσικά στο τέλος δεν αντέξανε, διότι δεν είχαν περιφερειακό σου. Όταν Ο γηπεδούχος έβαλε 3 περιφερειακά σούτ, οι άλλοι κατέρευσαν. Έπαιξαν πολύ καλή άμυνα, αλλά άμυνα παίζαν και οι γηπεδούχοι. Γιατί θες, ας πούμε, σε κάποια εκπομπή με τα δυο παιδιά μετά από σένα, έλεγα γιατί να είναι η άμυνα και μετά η επίθεση και να μην είναι πρώτα η επίθεση και μετά η άμυνα. Τέλος πάντων, αυτά είναι όπως τα βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, τώρα, εμείς θα βρεθούμε στην Καρδίτσα, πήρα εισιτήρια, όχι δικά μας εισιτήρια, πήραμε εισιτήρια, ξέρεις.
0: Όλος ο κόσμος νομίζω από εκεί που ξέρεις πήρα.
1: Ναι, δεν είναι και βλάκες, το ξέρανε. Και τα 30 ευρώ και τα 50 ευρώ ξέρανε. Έτσι, αλλά είναι πραγματικά αλήθεια αυτό με το 50-άρικο. Βρήκαμε παπά να θάψουμε καμιά δεκαριά στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, στη χώρα αυτή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, όπως θέλει. Εδώ πληρώναμε 50 ευρώ, ρε φίλε, έβαζε ο Πανόπουλος και δεν...
0: Με τα...
1: Να μιλήσει.
0: Τα ζήσαμε αυτά, ναι.
1: Τέλος πάντων. Για το πρωτάθλημα, θα είναι το πιο δυνατό, θα είναι το πιο ανταγωνιστικό και όσοι θεωρούν ότι θα περνάνε από τη Μύκονο και από την Καρδίτσα εύκολα, εντάξει, θα φανεί από το ξεκίνημα.
0: Θα είναι, φυσικά και θα είναι πιο δυνατό. Όταν έχεις 4 ομάδες ουσιαστικά με μπάζετ Ευρωλίγκα 4,
1: και είναι μετά από πίσω σε δυναμικότητα, θεωρώ, ΑΕΚ, Ηρακλής, Μυκονός.
0: Δεν ξέρω ποιον θα βάλω μετά την ΑΕΚ ως έκτο, ας πούμε, δεν ξέρω ποιον να βάλω.
1: Όχι, είναι και ο Ηρακλής και η Μύκονος θα είναι πολύ δυνατή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Δεν το ξέρω. Δεν είμαι διαβασμένος. Έχω σταματήσει να διαβάζω από τον έκτο και κάτω πλέον.
1: Έχει και την έδρα που μπορεί να πάρει, έτσι.
0: Την έχει, ναι. Εν τω μεταξύ, ο Μονεβασιώτης λέει... Ευχαριστήσε τον Ηρακλή. Λοιπόν,
1: και ο Ηρακλής μπορεί να είναι και ο ρυθμιστής της τετράδος. Μαζί με τη Μύκονο θεωρώ και το Περιστέρι. Θέλω να μας τους βάλουμε όλους σαν όλοι οι φιλαράκοι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτούς που βλέπουμε πιο αδύνατους είναι αυτοί που ανεβήκανε τώρα. Έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: ποιοι ανεβήκανε.
1: Από εκεί και πέρα το ελληνικό πρωτάθλημα έχει πλησιάσει πάρα πολύ το ισπανικό.
0: Ισπανικό, ελληνικό και τουρκικό, αυτά τα τρία είναι.
1: Αυτά είναι, ναι, και μετά είναι το ιταλικό.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, μία έδρας είναι η ελληνική.
0: Τώρα που είπες ιταλικό, να σε ρωτήσω αυτό, λες και το ήξερες και το πήγες στην κουβέντα εκεί. Οι Ιταλοί καταρχάς κάνουν μια προσπάθεια. Κάνουν μια προσπάθεια εκεί με μια έτσι, τάση αλλαγής οικονομικών. Με Νάπολη, με Ρώμα. Εδώ βλέπω στο EuroCup την Ρώμα, BC Ρώμα, η οποία κοντράρισε την Μπαχτσασεχήρ μέχρι το τέλος, ήταν κοντά στο σκορ μέχρι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, τελικά έχασε.
1: Είναι καινούργια ή παλιά αυτή?
0: Αυτό θέλω να σου πω. Υπάρχει η BC Ρώμα και υπάρχει και η Maxima Ρώμα.
1: Αυτή πρέπει να είναι καινούργια.
0: Η οποία κέρδισε 30 πόντους για πλάκα την Γκλουζ.
1: Είναι η Μάξιμα πρέπει να είναι καινούρια, η άλλη πρέπει να είναι παραδοσιακή.
0: Τι πράγμα αυτό τώρα. Έχουμε δύο Ρώμα. Δύο Ρώμες.
1: Η Ρώμα είναι αυτή που έχει το ποδοσφαιρική.
0: Η ποδοσφαιρική είναι η BC νομίζω.
1: Αυτή πρέπει να είναι, ναι. Η άλλη πρέπει να είναι, ξέρεις, η μαρκετίστικη, marketing ομάδα, marketing.
0: Η οποία είναι αυτή, ναι, όπως λέμε Ντουμπάι. Άρα είναι αυτή η οποία γίνεται η επένδυση.
1: Ναι,
0: αυτή. Αυτή. Κέρδισε 89-55 την Γκλουζ που...
1: Ήθελα την Γκλουζ, ρε φίλε, στον όμιλό μας. Δηλαδή αυτές θα την πατήσεις.
0: Θανάση, την Γκλουζ όμως θα τη θυμάσαι όταν εσύ θα είσαι Ευρωλίγκα και θα την αναφέρεις. Θα τη θυμάσαι.
1: Δεν την κέρδισα ποτέ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να σε αφήσω. Λέει εδώ, να είσαι καλά, Θανάση.
1: Για να έχουμε και... Όλα καλά θα πάει.
0: Να είσαι καλά. Ο Φίλιππας λέει η BC Ρώμα είναι του Ντόνστιτς η καινούρια. Α, η Μάξιμα είναι η παραδοσιακή με άλλο χορηγό πλέον. Οκ. Okay. Πάντως και οι δύο, μας διόρθωσε ο Φίλιππος, αυτή που λέμε ότι γίνεται η επένδυση με τον Ντόνστιτς είναι η BC. Ωραία. Πάντως και οι δύο δείξανε καλά δείγματα. Και οι δύο οι Ρώμες.
2: Αδόκιμος λέω. Δοκιμή λέει. Τι άλλο τέλος πάντων. Οι δύο ομάδες τέλος πάντων από τη Ρώμα. Από τη Ρώμη και οι δύο. Ο ένας κέρδισε 30 πόντους. Η μία κέρδισε 30 πόντους. 35. 89-55. Την Κλουζ. Εντάξει. Όσο και η Κλουζ να είναι σε μια άλλη κατάσταση πλέον. Δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο ένα 89-55. Και η άλλη πήγε και κοντράρισε η BC, που λέει εδώ ο Φίλιππος ότι είναι αυτή η οποία γίνεται η επένδυση, είναι αυτή η οποία θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή οι Ιταλοί κάνουν την προσπάθειά τους να μπουν στην κουβέντα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουν, γιατί μιλάμε για Ιταλούς. Πάντα τους έχεις εμπιστοσύνη ότι αν θέλουν να ανέβουν σκαλοπατάκι θα το κάνουν. Το μάτι μου τώρα βλέπει έτσι μια βόλτα που κάνει στα χθεσινά αποτελέσματα, έτσι ολοκληρώθηκε και η αγωνιστική. Η Turk Telekom που εμφανιζόταν στα χαρτιά ως μια ομάδα μετά την τετράδα που είναι πολύ δυνατή γενικότερα τώρα για τον Γιώργο μετά την τετράδα, εντάξει υπάρχουν και όμιλοι πλέον. Έχασε στην Ισπανία από την Τενερίφη, τους Ισπανούς ποτέ μην τους διαγράφεις από την κουβέντα. Ισπανία είναι Ισπανία ακόμα και αν δεν... εμφανίζονται με τόσο υψηλά μπάτζετ, αλλά είναι Ισπανοί, έτσι, και παραδοσιακά κάνουν κάποια σοβαρά μπάτζετ και σοβαρές δουλειές. Η Τενερίφη κέρδισε την Turk Telekom, όπως και η Μανρέσα χτες έδειξε μια ομάδα που πρέπει να τη σέβεσαι, έτσι. Δεν είναι η ομάδα που θα πάει να πάρει το EuroCup ή θα πάει μέχρι το τέλος, αλλά πρέπει να είσαι τον Ισπανό, πάντα τον σέβεσαι. Η Τενερίφη κέρδισε την Turk Telekom, η Maxima Roma κέρδισε για πλάκα 30 πόντους στην Γκλουζ. Η Μπούργος κέρδισε δύσκολα στο ντερμπάκι του ομίλου του δικού μας με την Τζεντεβίτα, δύο ομάδες που προφανώς και είναι, χρήζουν σεβασμό. Ισπανοί, Κροάτες, καλά αυτοί με την Τζεντεβίτα δεν ξέρουμε τι είναι, Σλοβενοκροάτες είναι, μια συγχώνευση, είναι ομάδων της Λουμπλιάνας και της Τζεντεβίτα, άλλη ιστορία και αυτή. Η Νάπολη ξεκίνησε και αυτή με το δεξί που και εκεί γίνεται δουλίτσα. Εκεί η Νάπολη θα απασχολήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι, αυτό το πράγμα σχηματίζεται και στην Ιταλία. 84-76, οι 8 πόντους στην κάτοχο του θεσμού, την Μπουρκ, που σίγουρα είναι ένα βήμα πίσω από πράγματα διεκδικητικά. Η Ούλμ εύκολα οι Γερμανοί την Μπαλκάν, 98-84. Η Σλάσκ, οι Πολωνοί χάσαν 20 πόντους διαφορά από την Μπουντουζνόστ. Στη Λιθουανία πήγε στον Πόντο Ήρου, η Πιαναϊβέζη στην Μπόσνα Σαράγεφ 75-72. Αυτά είπαξα σε χείρι, είπαμε. Τα άλλα είναι από τους άλλους ομίλους, τα είπαμε και χτες. Αυτά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα.
3: Ακούγομαι.
2: Βέβαια.
3: Σούγκρεν, τι κάνουμε.
2: Τι κάνεις εσύ, πού παίζεις, πού να ξέρω πες.
3: Άμπραβο, μόνος απάντησε.
2: Για πες. Λοιπόν. Για μπάσκετ.
3: Θα ξεκινήσω για μπάσκετ, φυσικά για μπάσκετ, γιατί άμα ξεκινήσουμε για μπάλα τα εγκεφαλικά δεν τα γλιτώνουμε. Λοιπόν, εμένα η ομάδα δικιά μας στο πρώτο δεκάλεπτο δεν με ανησύχησε καθόλου. Ήξερα ότι το παιχνίδι θα πάει εκεί που θέλουμε εμείς και θα το κερδίσουμε.
2: Το ήξερες, όταν λες το ήξερες, γιατί όλη αυτή την αίσθηση.
3: Μου το βγάζει η ομάδα, η περσινή ομάδα δεν μου το βγάζει. Φαίνεται, μου το βγάζει η ομάδα, ότι ξέρετε, εγώ σε 5 λεπτά, σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά θα το γυρίσω το παιχνίδι και θα το πάρω.
2: Ναι, ισχύει αυτό πάντως που λες. Εγώ το έβλεπα με καμιά 150 άτομα το μάτς και τα πρόσωπα.
3: Να διακόψω λίγο, να φανταστείς, η γυναίκα μου γυρίζει και με λέει, πρώτη φορά σε βλέπω να βλέπεις παιχνίδι του Άρη και να μην φωνάζεις.
2: Αλήθεια λες.
3: Να μην χτυπιέσαι.
2: Μα συνέβη.
3: Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται, λέω, να χτυπιέμαι. Γιατί θα βλέπουμε μπάσκετ και είδαμε μπάσκετ. Το μάτι μου είναι καθαρό, δεν πονάει.
2: Ισχύει, ναι. Με το καλημέρα το κέρδισε αυτό η ομάδα.
3: Ναι, ναι. Και από τα φιλικά, γιατί και πέρσι από τα φιλικά, εγώ είχα πει για την περσινή ομάδα, είχα πει ότι δεν είμαστε πολύ δυνατοί και δεν είμαστε δυνατοί και στους ψηλούς. Και όντως δεν είμαστε. Πονούσαμε στους ψηλούς, έγινε λίγο αχταρμάς το θέμα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και χθες που είδα τον συμπολίτη, αυτή την τεράστια ομάδα που αδικείται...
2: Τους Lakers της Πηλέας.
3: Ναι. Που αδικεύεται που δεν παίζει στην Ευρωλίγκα, με μπασκέτες Ευρωλίγκας, που είτε μπασκέτες δεν θέλουν να είναι στο γήπεδο, Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί επιβεβαιώνομαι. Μπάσκετ ατομικότητας, το οποίο είναι βούτυρο στο ψωμί του Σπανούλη, βουτυράκι, θα τους πνίξει χωρίς να καταλάβουνε. Θα πάρει, δεν θα πάρουνε. Είναι μπάσκετ ατομικότητας. Ο κάθε παίκτης παίρνει την μπάλα, μία πάσα σουτ, μία πάσα, μία ενέργεια.
2: Ο Τρικέρι είναι ένας παίκτης που αφήνει πολύ το ταλέντο. Το έχει πάντα στην καριέρα.
3: Αλλά αυτό στο σύγχρονο μπάσκετ δεν θα έχει μεγάλη ζωή. Δεν έχει ανάπτυξη. Δεν, πώς θα σου το πω, δεν μπορείς συνέχεια να πηγαίνεις έτσι. Με, όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, πάρει ο Όσμαν και πάνε μέσα. Γιατί ο Σπανούλης ξέρει πώς θα το σταματήσει αυτό.
2: Και να σε πω την αλήθεια, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Θεωρώ, όσο και να παραδέχομαι ότι ο Τούρκος είναι πολύ μεγάλης ποιότητας παίχτης, θεωρώ όμως ότι διαβάζεται, ρε φίλε.
3: Διαβάζεται άνετα και αν θες.
2: Δηλαδή δεν είναι και ο Γκάλης. Εντάξει.
3: Αν θες να το δεις, καλά ο Γκάλης δεν είναι κανένας.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, αν θες να το δεις αυτό, πάρε το βίντεο του περσινού αγώνα Άρης Παναθηναϊκός στο Παλέ, που ο Μίλισιτς, που δεν είναι για μένα επίπεδου Σπανούλης, πώς τον διάβασε.
2: Ναι.
3: Είναι απλά τα πράγματα. Αυτά τα λέω εδώ και καιρό. Ο Τούρκος είναι διείσδυση από μία πλευρά. Με ένα χέρι τον κόβεις όπως τον κόψανε χθες 2-3 φορές οι Ισπανοί και δεν έκανε κάτι.
2: Ναι.
3: Μετά όμως τα πήρε. Γιατί και εγώ τη Μανρέσα, να σου πω την αρχή, δεν περίμενα να τη δω τόσο χάλια.
2: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο χάλια. Ανταγωνιστική ήταν. Μέχρι το 32 μέσα ήταν.
3: Και αν δεν έπεφτε η μπασκέτα να γίνει διακοπή, εγώ σου λέω ότι θα πήγαινε πρώτο το παιχνίδι.
2: Θα πήγαινε μέχρι το τέλος, ναι.
3: Εντάξει, γιατί κάποια ομάδα εκεί που έχει το momentum, όταν γίνεται τόσο τεράστια διακοπή.
2: Εν τω μεταξύ, ο Νότε. Είχε κακό σκοπό χτες.
3: Είχε κακό. Είχε, αλλά δεν τον αφήσανε να ολοκληρώσει.
2: Ναι, ναι, είχε κακό σκοπό.
3: Τον αφήσανε έτσι. Και μάλιστα με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ο παδός στο συμπολιτό και με λέει αυτός ο Νότε. Λέω αυτός ο Νότε, επειδή μου φαίνεται ότι ξέρετε πλέον μπάσκετ, ξέρεις που έπαιζε. Όχι, με λέει. Λέω, είδες που δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι φωνάζανε βάλε ένα γκολ.
2: Ναι. Κοίταξε, το κάνω. Το διασκεδάζουν. Το διασκεδάζουν και αυτοί, μωρέ, εντάξει.
3: Αυτό θα πάει πολύ καλά.
2: Εντάξει,
3: το Eurocup τα άκουσε αυτά.
2: Να σε πω κάτι.
3: Highlight.
2: Αυτό εμένα δεν με ενοχλεί τόσο, γιατί θεωρώ ότι το διασκεδάζουν, κάνουν πλάκα. Με το τρολάρουν τον εαυτό τους, δεν ξέρω.
3: Και αυτό είναι ωραίο άμα το κάνανε, εντάξει,
2: να είσαι καλά, καλημέρα. Φιλιά, το βάλε ένα γκολ, βάλε ένα γκολ. Δεν ξέρω που έτσι με είπαν ότι ακούστηκε. Εγώ το διασκέδασα. Νομίζω ότι τους το δίνω. Αν το φωνάξαν όντως, δηλαδή έτσι μου είπαν ότι είναι αυτό. Τους το δίνω. Πραγματικά έχω καιρό να τους δώσω ένα point, ρε παιδί μου, σε ένα συστηματάκι. Νομίζω είναι η απόλυτη παραδοχή και το απόλυτο αυτοτρολάρισμα, ρε παιδί μου. Ότι εντάξει, τι κάνουμε εμείς εδώ τώρα, ας πούμε. Εντάξει, αναγκαστικά ερχόμαστε. Υποδιόμαστε τους οπαδούς τώρα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο. Γιατί η ομάδα, ας πούμε, κάνει πρωταθλητισμό. Πρωταγωνιστή. Μπήκανε χρήματα. Οπότε έχουμε υποχρέωση να πάμε. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν πολύ ψινόμαστε βέβαια και δεν πολύ ξέρουμε. Αλλά πρέπει να πάμε. Οπότε είναι ρόλος. Πώς το λένε, είναι ο ρόλος. Είναι ο ρόλος των παιχτών, ο ρόλος του προπονητή. Είναι και ο ρόλος των οπαδών. Ρόλο κάνουν οι άνθρωποι. Είναι υποχρεωμένοι απέναντι στην ιδιότητά τους. Είναι υποχρεωμένοι να πάνε στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Και το διασκεδάζουν μάλλον. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόνται. Τέλος πάντων. Τι ώρα είναι. Έχουμε και χορηγούς και τέτοια. Δεν καμάλαμε τίποτα. Πάμε. Έστω και καθυστερημένα. Πάμε για χορηγούς και τέτοια πράγματα.
4: Ένας κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
18: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
17: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
18: Υπέροχα θαλασσινά.
17: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
18: Κάστρο Πηλαία.
17: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
18: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
17: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
18: Κάθε Δευτέρα κλειστά εκτός γιορτών και αργιών.
19: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφαλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
29: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
28: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
29: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
28: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
29: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
28: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
30: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
31: GPS και βυθώματο έχεις?
30: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
31: GPS ρόιχο έχεις?
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
31: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
30: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
31: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ θα τα βάλουμε ένα συντάξει μια σειρά, γιατί θέλω να πω και έτσι να ψάξω αν έχουμε κάποιον στον Άγιο Παύλο, κανένα γιατρό. Υπάρχει κάποιος στον Άγιο Παύλο, στο ορθοπαιδικό? Έχουμε ένα δικό μας παιδί, ένα δικό μου παιδί στο νοσοκομείο, έκανε εισαγωγή εχθές από τροχαίο, είναι ταλαιπωρημένο εδώ και 5 μέρες, δεν έχει κάνει το χειρουργείο που πρέπει να κάνει, το έχουμε σαν αναμονή. Μήπως έχουμε κανένα γιατρό εκεί στον Άγιο Παύλο, ορθοπαιδικό, να βοηθήσουμε το παιδί. Να μπει στο χειρουργείο, ας πούμε, πιο γρήγορα από ότι πιθανότητα η κολυσεργία το κρατήσει μακριά. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, έτσι, γιατρός, ο ορθοπαιδικό του Αγίου Παύλου και μπορεί να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει. Με λύνουν και με δένουν. Τροχαίο με μηχανάκι, σπάσιμο πόδι, απλά πράγματα, ταλαιπωρία, τουλάχιστον να γίνει η επέμβαση, να μπει στην τελική ευθεία, να ησυχάσει. Και ψυχολογικά. Αυτή η παρένθεση για το εκτός του Άρη. Αν υπάρχει κάποιος γιατρός από στην ορθοπαιδική του Αγίου Παύλου, γενικότερα στον Αγίου Παύλου, και μπορεί κάπως να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει. Τώρα, γιατί έβαλα εγώ παπάζουγλο? Πέρασε τα ψηλά. Ο Μανού Γκαρθία λέει θα λείψει.

σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Θα ήθελα και εδώ τη βοήθεια πάλι ενός γιατρού. Και διαβάζω από 4 έως 12 εβδομάδες. Βέβαια στο ίδιο κείμενο διαβάζω ότι ο Μανού Γκαρσία ήθελε τη διακοπή για να φορτσάρει, τελικά χρησιμοποιήσει για να επανέλθει. Ο Πέρτης που άλλαξε, λέει, με του πάτη στο πόδι του την εικόνα της ομάδας. Αλλά αυτό που το είδε δεν ξέρω, αλλά... Anyway, δεν ξέρω, έχουμε ενημερωθεί όλοι. Βασικά είναι σημεία των καιρών. Άμα ανεβάσει πυρετό αυτή τη στιγμή, π.χ. Μην πάτε μακριά. Έχουμε τον... τον Γιώβιτς που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει μία αγωνία για το πότε θα έρθει ο... θα επανέλθει, η οποία έχει να κάνει με την αγωνία γενικότερα για την ομάδα. Τραυματίζεται ο Μανού Γκαρσία, μπορεί να χάσει από 4 έως 12 εβδομάδες και δεν ασχολείται κανένας. Δεν λέει ένας όχι ρε γάμο του. Το ακούνε, δεν το ακούνε, κανένας τίποτα. Οριακά δηλαδή, δεν το γράφουμε κιόλας. Ο Μανού Γκαρσία, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος το λες και σημείο αναφορά στην ομάδα. Το λες και ότι είναι ο παίχτης ο οποίος πάνω του βασιστήκαν οι προσδοκίες για αλλαγή εικόνας. Και έχετε μια είδηση που λέει 4 έως 12 εβδομάδες, μπορεί δηλαδή να τον ξαναδούμε τα Χριστούγεννα. Όχι ότι τον είδαμε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βέβαια θα στην πρώτη φάση, στη φάση που τη

μακρύ, δεν ξέρω πόσο. Μέχρι και 12 εβδομάδες, λέει. Και με κάποιους γιατρούς που μίλησα, λένε ότι δεν θα επανέλθει ουσιαστικά ποτέ στο επίπεδο που, ας το πούμε, υπήρξε. Ας πάτης που ήρθε προχθές, έτσι. Δεν έχει και πολύ καιρό που ήρθε. Στα ψηλά όλα. Σε μία των καιρών. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή το μόνο που. Και δεν το κατηγορώ τον Αριανό, έτσι. Είναι. Πολύ λογικό τελικά. Είναι για το πώς θα βρει εισιτήριο στην καρδίτσα. Και ξαναλέω και με τα δεδομένα που έχει το πρωτάθλημα, μην γελιόμαστε. Ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα να είμαστε στη φάση το ότι. Και εμείς και τα παιδιά, έτσι. Ψιλοπακέτο πηγαίνουμε εμείς σε αυτές τις φάσεις, σε αυτές τις κουβέντες. Είναι δύσκολο να είμαστε σε ένα momentum του στυλ ότι μπορεί να μας τυχήσει έναν τίτλο, μία ήττα στην καρδίτσα π.χ. Ελπίζουμε αυτό, σε αυτή την κατάσταση, να βρισκόμαστε πολύ γρήγορα, ίσως του χρόνου. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα δεδομένα των... τα οικονομικά δεδομένα των δύο, οι οποίοι κάθε χρόνο και εκτοξεύουν τον μπάτζετ ακόμα περισσότερο, γιατί εμείς μπορεί να το ανεβάσαμε εμείς σε εντυπωσιακά επίπεδα, αλλά αυτοί το πήγαν στο Θεό. Πιστεύω ότι όταν θα κοιταχτούμε στα μάτια στην ίδια διοργάνωση πλέον, πιστεύω ότι θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τον μπάτζετ δική μας. Τότε μπορεί να ένα παιχνίδι στην καρδίτσα να θεωρείται και παιχνίδι must win, όχι για τον, για τη φανέλα, όχι για το γαμότο, αλλά για την ουσία. Μακάρι να φτάσει ο Άρης, νομίζω παίζουμε με το χρόνο, πιστεύω θα φτάσει σε σημείο να θεωρούνται αυτά τα match must win παιχνίδι για την ουσία. Ποια είναι η ουσία για τον τίτλο? Τώρα φυσικά και είναι πάλι must win, εννοείται ότι είναι must win παιχνίδι. Εντάξει, Άρης, είσαι φιλικό να παίζεις, πρέπει να κερδίζεις. Αλλά είναι αυτό που είπας και στην εισαγωγή, ότι έτσι όπως έχουν γίνει, βέβαια οι ομάδες, είπαμε, οι ομάδες, οι μη ευρωλιγκάτες αλλά ποιοτικές ομάδες που έχουν η Ελλάδα με Άρη και ΠΑΟΚ, η Ισπανία με Τενερίφες και όλες αυτές, η Τουρκία με, μέχρι προτείνω στην Μπεσίκτας που ήταν εκτός Ευρωλίγα, τώρα ποιοι είναι εκτός Ευρωλίγα, η Μπαχτσασεχήρα, ας πούμε. Περιμένουν βέβαια στις εχώριες οργανώσεις την κούραση των ευρωλιγκάτων θηρίων της κάθε χώρας να το εκμεταλλευτούν. Δεν μπορούμε να βρούμε συντηρία τον αυτοκράτορα. Εκεί μας κατάντησαν, λέει, οι αλήτες. Καλημέρα, Εθνική. Πάντως παίζει τα δύο πανίδια στο πιο άσχημο ποδοσφαιρικό γήπεδο του πλανήτη, λέει ο Κώστας. Προσπαθώ να το αποβάλω όλο αυτό από μέσα μου και να κοιτάξω την Εθνική όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, ποδοσφαιρικά καθαρά, και ποδοσφαιρικά έχει κερδίσει την εκτίμησή μου. Τώρα τα γύρω γύρω όλα, άμα γίνεται το μάτς στην Τούμπα, άμα μένουν στο Μακεδονία Παλάς, άμα προπονούνται στη Σουρωτή και όλα αυτά τα γύρω γύρω τα οποία μου δημιουργούν έτσι ένα μπιφ, προσπαθώ να τα αφήσω στην άκρη για να είμαι δίκαιος όσον αφορά την ουσία, έτσι, το ποδόσφαιρο και αυτό που παρουσιάζει στο γήπεδο η Εθνική. Και αυτό που παρουσιάζει στο γήπεδο η Εθνική είναι εξαιρετικό και είναι πραγματικά άξιο συγχαρητήριων και νομίζω ότι είναι η καλύτερη Εθνική όλων των εποχών, με διαφορά χαοτική από την επόμενη. Καλημέρα. Χθες παρακολουθούσα και εγώ το παιχνίδι του Συμπολίτη και συμφωνώ 100% με τον Σούγκρεν. Εάν δεν τους βγει το μακρινό σουτ, το τρίποντο, δεν έχουν άλλο τρόπο να σκοράρουν εύκολα. Ο Τούρκος επίσης είναι προβλέψιμος, με ένα καλό μαρκάρισμα τελειώνει εκεί. Αν χθες δεν ξέρεις, ξυπνούσε ξαφνικά αυτός ο Ταϊρή να κάνει τρία σταντήρια, τίποτα, δεν ξέρω αν θα τελείωνε το παιχνίδι. Επίσης γράψει αυτό που θα σου πω τώρα, δεν βλέπω να βγάζει πρωτοχρονιά ο Ιταλός προπονητής, ο χαρακτήρας του δεν είναι καλός. Χθες έκανε μια κίνηση στο γήπεδο, αυτό που βάζουμε το χέρι στο μπράτσο, είναι πολύ εριστικός και γραφικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν έκατσε στην Εθνική παρακάτω. Οι ίδιοι οι παίκτες δεν θα τον αντέξουν. Γράψτε αυτό που σου λέω για τον Τρικέρι. Πολύ παρορμητικός, πολύ εκδηλωτικός στα όρια του εριστικού. Δεν τον είχα ζήσει
είχα μια καλή εικόνα όσον αφορά την.

0: προπονητική του αξία και την έχω. Αλλά αυτά τα σοου που δίνει δεν είχα τόσο πολύ εικόνα για τόσο παραλήρημα. Okay, ήξερα ότι μέχρι ένα σημείο, αλλά αυτό το πράγμα που κάνει, δεν ξέρω σε τι φάση τώρα είναι ο τύπος, αλλά εντάξει, το διασκεδάζω. Τι να κάνω, δεν αφορά και την ομάδα μου. Τώρα τι άκρη θα βγάλουν αυτοί, μπορεί να το λατρέψουν, μπορεί να το γουστάρουν, μπορεί να τους γυρίσει και απέναντι, δεν ξέρω. Αυτές οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες, αλλά πρόβλημά τους. Να ανοίξουμε γραμμούλες, 2-3-10-28-28 και δεν μπαίνεις, δεν Νίκο. Χάτζη, γείτονες χθες, ξυπνάει, ετοιμάζομαι να μπαίνω αμάξι. Καλημέρα Νίκο, το διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα.
1: Έλα, καλημέρα Μητσό.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, έκανες ένα τώρα σαν που ήμουνα πριν από λίγο το αυτοκίνητο και άκουσα αυτά περί του Μανού Γκαρσία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να απάντησε, μπορείς να τη δώσεις μόνος σου. Να σου κάνω, να αντιστρέψω την ερώτηση. Αν πριν 5 χρόνια, 4 χρόνια, ένας πες έναν παίχτη καλό που είχαμε στο μπάσκετ στα χρόνια που απλά συμμετείχαμε, λέγαμε να παίξουμε στον όμιλο του EuroCup, και στο πρωτάθλημα.
0: Ο Τολιόπουλος, ας πούμε, στην πρώτη, στη θητεία του πριν τον Παναθηναϊκό.
1: Και στην πρώτη, όχι μετά από. Ας το Τολιόπουλος, πες ότι είναι Έλληνας και είναι, πες το Χάνλαν, ας πούμε, πες ένα παίχτη που ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Τολιόταν κανένας.
0: Όχι.
1: Θα μου πεις εκεί μπορείς να τον αλλάξεις όποτε θέλεις.
0: Ναι.
1: Πες ότι δεν μπορείς. Είναι, φίλε μου, το κίνητρο. Θα σου πω τώρα πώς σκέφτεται ο Οργιανός. Αν σε λέω και δεν τραυματιζόταν ο Μανού. Δηλαδή, όταν κάτι είναι προδιαγεγραμμένο, για πολλούς λόγους προδιαγεγραμμένο. Γιατί είσαι οικονομικά αυτό που είσαι, γιατί τα λάθη που κάνεις, γιατί είναι αυτό το στάτους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ξέρεις, στο τέλος, είναι σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρουμε το αποτέλεσμα πριν γίνει. Δηλαδή, όταν ξέρει κάποιος τι θα γίνει, σε λέει, θα βγω πέμπτος, θα πάω να παίξω στην Ευρώπη, ας πούμε, άμα δεν γίνει καμιά μόντα πάλι με το κύπελο. Θα αποκλειστώ, άντε δεν αποκλείστηκα από τον πρώτο γύρο, δεν θα φτάσω πάντως στους ομίλους. Όταν αυτό γίνεται επί 5-6 χρόνια, πες με ένα λόγο να ασχοληθεί κάποιος όταν στον αντίποδα υπάρχει αυτό το μπασκετικό όραμα. Πες μου ένα λόγο, γιατί να γίνει.
0: Ναι, είναι έτσι, ναι, δυστυχώς.
1: Μα, δεν υπάρχει, δηλαδή, με όσους Αργιανούς και έχω μιλήσει, άσε τους αντιπάλους. Εγώ λέω γιατί, ξέρεις τι σου λέει. Για το οτιδήποτε. Με λέει δεν πήραμε στόπερ. Και μου λέει.
0: Ένα εκεί είναι στον Αριανό. Όντως. Και.
1: Άντε και πήρες, με λέει, στόπερ. Και είχες και έναν παίχτη. Και.
0: Εδώ φτάσαμε σε σημείο να μην πηγαίνει η ομάδα προετοιμασία και να λέμε εκεί, ρε.
1: Μα να σου πω και κάτι άλλο. Ακόμη και αν η ομάδα παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, ακόμη και αν αρέσει. Αν στο τέλος πάλι βγει πέμπτη, χωρίς να διεκδικήσει ένα τρόπαιο, ένα εκεί θα υπάρχει πάλι, ρε φίλε. Δεν είμαστε, πώς να το εξηγήσω, δεν έχω καταλαβαίνει. Δεν είμαστε ατρόμητος. Δεν είμαστε όφη. Και ας έκανα όφη αυτό που έκανα. Πώς πούμε μια καλή χρονιά που έπαιξε ένα καλό ποδόσφαιρο και βγήκες. Αρκεί. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Πώς να το εξηγήσουμε, θα μου πεις. Αρκούσε τότε με τη Λέσχη. Αρκούσε. Όχι. Απλά τότε δεν υπήρχε και η πίεση των δίπλα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όχι ότι υπήρχαν Αριανοί που μας ενοχλούσαν και τότε. Εγώ θυμάμαι μια ζωή όταν από το δημοτικό που ήμουν. Ξεκινούσε το πρωτάθλημα και τα έβαζα κάτω και έλεγα πώς θα το κατακτήσουμε. Μπορεί να είναι χαζό αυτό που σου λέω τώρα, έτσι μπορεί να γελάσει.
0: Ήταν τοπικό, ναι, αλλά υπήρχε, ναι.
1: Το πρωτάθλημα, επειδή ήμουν ο Άρης, έλεγα εδώ να τα πάρω, έχω τον ντέρμπι, έτσι μεγάλωσα. Τι να κάνουμε, άσχετο να έβγαινα δέκατος και ένατος κάποιες χρονιές.
0: Ναι, ναι.
1: Δεκαετία του 80.
0: Ναι. Και γι' αυτό γινόταν και αυτά που γινόντουσαν έξω από το γήπεδο μετά από αναπητυχή αποτελέσματα. Τι γενιά είσαι, πόσο είσαι, μαζί μου είσαι.
1: Εγώ είμαι το 77.
0: Τέσσερα χρόνια φορά. Θυμάσαι, νομίζω, τα απογέματα που περνούσαν οι παίχτες μας έξω από τη θύρα 1 και στα ποδητήρια. Τα βράδια που περνούσαν μετά από κάποιο αναπητυχή αποτέλεσμα μες στο Χαριλάο.
1: Μα αυτό σου λέω ότι τώρα ξέρεις ποιο είναι το θλιβερό, ρε φίλε. Ότι τα νέα τα παιδιά που δεν είναι Άρης, που είναι από άλλες ομάδες, τους περνάει μια τέτοια ότι. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό διεκδικείται, δηλαδή. Δεν μπορούν να καταλάβουν το ποδοσφαιρικό Άρη ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να έχει και τον είχε πάντα ο κόσμος στον πρωταθλητισμό μέσα του. Άσχετο Αυτοί που είναι
0: πάνω... Όχι, εντάξει, τώρα το συνειδητοποιήσαμε. Ήρθε ένας άνθρωπος, ένα ηγέτης και μας έδειξε την αλήθεια μας.
1: Το μπάσκετ πάντα τον είχαμε μέσα.
0: Όχι, στο ποδόσφαιρο λέω. Συνειδητοποίησε ο Αργιανός πλέον ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ποτέ δεν είχε κάτι καλύτερο και αυτή η συνεχόμενη παρουσία στην πεντάδα είναι κάτι πολύ καλό. Και καλά που ήρθε και ο άνθρωπος από τη Βέρεια και μας το υπέδειξε. Μας έπεισε. Ότι... Ναι, μας έπεισε. Μπράβο, το δίνω.
1: Να κάνω ένα μικρό σχόλιο μόνο για τον μπάσκετ και θα κλείσω.
0: Ναι.
1: Επειδή είδα και το παιχνίδι των δίπλα-δίπλα. Εντάξει, αυτό που έγινε με την Πανσπό, θα θυμίσω με την Μπασκέτα και σε εμάς με το Χάγκινς.
0: Ναι, μπορεί, γίνονται αυτά τώρα.
1: Θα συμβαίνουν μία ώρα και θυμάμαι, ήμασταν, το βλέπαμε. Περιμένω να δει, ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν ξέρω τι ώρα. Απλά θέλω να κάνω ένα μπασκετικό σχόλιο. Επειδή βλέπουμε πολλά χρόνια μπάσκετ και επειδή πραγματικά ακούω και ακούω από συγκεκριμένα τέτοια ότι αν κάποια ομάδα μπορεί να μπει σφήνα, είναι ο πα... Τι είδα εγώ? Εγώ είδα μία ομάδα που όσο δεν λειτουργεί ο Σμαν έχει πρόβλημα. Εγώ, όχι ότι δεν είναι πάρα πολύ καλή ομάδα ο Σπολίτης, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκινάει από 1 μέχρι το 10 και όλη της, το παιχνίδι είναι γύρω από αυτόν τον παίχτη. Βρήκες τρόπο να απενεργοποιήσεις αυτόν τον παίχτη, έχει πρόβλημα. Αντίθετα η δικιά μας η ομάδα δεν ξέρεις από πού θα δηλαδή τώρα. Ο Λίντερ από το πουθενά, ενώ από το πουθενά με ψυχία, ότι μια μπορεί να είναι ο Ρόμπισον, την άλλη μπορεί να το... Είναι πιο ομάδα. Κατάλαβες πόσο εννοώ?
0: Ναι, ναι, αυτό υπάρχει.
1: Περισσότερους καλούς παίχτες σε ποσότητα, όχι όμως τον σούπερ παίχτη που διαφημίζεται που έχουν αυτοί. Γι' αυτό λέω, συνήθως οι ομάδες που στο τέλος πετυχαίνουν, Σμπουργκ παράδειγμα, είναι οι ομάδες και όχι οι ομάδες του ενός και δύο στάρ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Στόχος Χάτζη να πάμε αίτητοι ως το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Παλέ την 5η αγωνιστική και παράλληλα αίτητοι στην Ευρώπη, ώστε να παίξουμε ντέρμπι ορκές για να τους αφήσουμε στις νίκες διαφορά πίσω. Ναι, δεν ξέρω αυτό το μείον 2, δεν ξέρω αν επισημοποιήθηκε. Ο Τούρκος λέει έβαλε 25 πόντους. Τι λέτε ρε Αλάνια, τι κόμπεξ είναι αυτό? Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και πλέον ότι ο Ξυπολίτης θα έχει ομαδάς? Καλά, Δημήτρη, εννοείται θα έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι αφισβητείται αυτό. Ο Ξυπολίτης έχει πολύ καλή ομάδα. Όποιος δεν το βλέπει, δεν ξέρει από μπάσκετ. Προφανώς και έχει πολύ καλή ομάδα. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό ένας οργανισμός που έχει βάλει τα ίδια λεφτά με σένα και κάνει εκατομμύριο παραπάνω. Δεν μπορεί να. Α, σε περιμένω λίγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μίτσο.
0: Τι γίνεται?
2: Τι κάνεις? Είσαι καλά, είσαι καλά.
0: Καλά είμαι. Υπάρχει εισιτήριο για την καρδίτσα?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν πρέπει.
2: Θα μπορέσω να πάω, παίζει ο μικρός.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Στη δική μας σίγουρα, αλλά ξέρω και πάρα πολύ.
0: Ποια δική μας, Νίκο? Ποια δική μας, ρε?
2: Αυτό θα είναι συνήθεια από εδώ και πέρα. Πιστεύω δηλαδή παντού αυτό το πράγμα θα γίνεται. Και καταρχάς να σου ζητήσω συγγνώμη για χθες. Ναι, άκου να δεις τι έπαθα στο best of 5, best of 3. Εγώ το είδα μία φορά όταν έγινε όλο αυτό. Και επειδή πλέον εσύ είσαι πιο μεγάλος, μάλλον το χρειάζεσαι εδώ και καιρό, χρειάζομαι γυαλιά και δεν θέλω να τα αποδεχτώ. Είχα δει το 3-5. Έμεινε στο μυαλό μου.
0: Και εγώ ήθελα να το αποδεχτώ.
2: Κανένας τόσο καιρό δεν με διόρθωσε γιατί πίστευε ότι έχω δίκιο.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι τελικά είναι συνέχεια, δηλαδή μετά τον όμιλο αυτό ήμουν συνέχεια νοκάουτ.
2: Έχει άλλο όμιλο.
0: Έχει άλλο όμιλο.
2: Αυτό ήταν μεγάλο, το είδα καθαρά. Το 3 το είδα 5.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα έμεινε έτσι στο κεφάλι, μου άρεσε κιόλας. Σαν εκδοχή να το παίξουμε έτσι. Τέλος πάντων. Τον είδα κι εγώ εχθές, το είδα κι εγώ εχθές το παιχνίδι, όπως είδα κι άλλα. Αυτό βέβαια που δεν μου αρέσει, το αν έχει καλή ομάδα, είναι σίγουρο ότι έχει καλή ομάδα, τώρα πόσο κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Και μάλλον βλέπω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ακόμη και εσύ, σε αποστροφές του λόγου σου, κάνεις αυτό που κατάφεραν μια ζωή στην ιστορία τους, γιατί μόνο αυτό έχουν καταφέρει, να μας βάζουμε στην ίδια κουβέντα. Το ότι έχουν λεφτά είναι μπράβο τους.
0: Ναι.
2: Το ότι έχουν και μια καλή ομάδα είναι και αυτό μπράβο τους. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που δεν μας αφορά. Γιατί εμείς δεν κυνηγάμε αυτούς.
0: Όχι, δεν αλλά κυνηγάμε και οι δύο ίδια πράγματα.
2: Δεν κυνηγάμε τίποτα, δεν έχουμε την ίδια βάση για να κυνηγάμε τα ίδια πράγματα. Δεν κυνηγάμε τα ίδια πράγματα. Εμείς κυνηγάμε να ξαναπάρουμε το legacy, αυτοί δεν ξέρω τι κυνηγάμε. Κάποια στιγμή να πρωταγωνιστήσουν. Δεν κυνηγάμε τα ίδια πράγματα σε καμία περίπτωση και δεν ξεκινάμε από την ίδια βάση. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει.
0: Mm-hmm.
2: Δεν κυνηγάμε αυτούς. Οι προπονητές μας, όσοι ασχολούνται στη διοίκηση, αυτό που δήλωσαν είναι ότι θέλουν ο προπονητής μας, μια ομάδα Ευρωλίγκας η οποία θα παίζει στο Final Four, αυτό είπε ο Σπανούλης το καλοκαίρι,
0: mm-hmm.
2: αυτό λέει συνέχεια, αυτό κυνηγάμε.
0: Mm-hmm.
2: Το τι θα κάνουν οποιοδήποτε άλλος, ναι, το παρακολουθούμε, φυσικά και θα το βλέπουμε καθώς είναι αντίπαλοι, Αλλά εμένα αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Είναι, είναι φανερό ότι πολλούς ενοχλεί στην απόλαυση. Φαίνεται αυτό από τις συζητήσεις. Ότι πολλοί προσπαθούν να κάνουν συγκρίσεις και να δουν γιατί το κάνει αυτό, να το κάνω εγώ. Να πάρω να αλλάξω αυτόν, γιατί αυτοί μπορεί να αλλάξουν. Είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει. Με τη λογική ότι θέλουμε σε όλες τις θέσεις μπορούμε να πάρουμε καλύτερους παίκτες.
0: Εννοείται.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πάντα θα υπάρχει.
2: Καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, όποιον και να μου πεις, έναν μπορούμε να τον αλλάξουμε.
0: Από
2: τη στιγμή που έχουμε λεφτά. Αυτό είναι αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, οι δηλώσεις του Μίτρου Λόγκ δεν παίξανε καθόλου οι θεσινές. Γιατί τα λεφτά, ειδικά στο μπάσκετ, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς λεφτά. Αυτό είναι σίγουρο. Στη ζωή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς λεφτά. Αυτό το άθλημα όμως έχει την εξής διαφορά. Εκτός από λεφτά, χρειάζεσαι να του φερθείς με μπασκετοσύνη. Και τα παραδείγματα είναι άπειρα. Άπειρα. Το πώς προσπαθούσαν παίρνοντας τον ένα παίχτη μετά τον άλλο τότε όταν εμείς είχαμε σταθερό κορμό και τελικά κατάφεραν να πάρουν.
0: Νομίζω το πιο κοντινό
2: αυτό που έχουν είναι ένα, αυτό δεν έχουν άλλο.
0: Νομίζω, Νίκο,
2: εμείς σταματήσαμε να πράττουμε μπασκετικά.
0: Το πιο κοντινό παράδειγμα νομίζω είναι
2: πέρσι,
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ένα σκασμό λεφτά, οι άλλοι πάνε μπασκετικά. Πριν παλιότερα, το 10, το 9, το 8, το 7, πότε ήταν. Οι άλλοι, ο Γάβρος έσκαγε ένα σκασμό λεφτά. Με Τσίλντρες, με Κλέιζα, νομίζω είχε πάρει και τον Κυριλέγκο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Και οι άλλοι, με σταθερούς παίχτες αυτούς που είχαν και αλλάζαν ένα, δύο, τρεις ξένους, τους κάναν πλάκα. Γιατί πρέπει να υπάρχει και αυτό το άθλημα, θέλει να έχεις και μπασκετοσύνη. Εγώ ασχολούμαι με τη δική μου ομάδα και δεν με ενδιαφέρει αν θα τη βρουν ή θα τη βρουν άλλοι. Η δική μου την έχει, βγάζει μάτι. Ήρθε ένας τύπος, ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος τον βλέπαμε πώς δρούσε και πώς σκεφτόμασταν ότι είναι ο χαρακτήρας του όπως έπαιζε. Και είπε ο άνθρωπος, είμαι 30 χρονών και είναι η καλύτερη ομάδα που παίζω και καταλαβαίνω ότι εδώ μπορώ να πάρω πράγματα. Γιατί όπως τους βλέπεις αυτούς να περπατάνε προς τα πάνω σου όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, μέχρι τον Γιάννη τον Νικητάκη που φώναζε παλικάρια μου πάμε στο time out, όλους όπως τους βλέπεις, βρωμάνε μπάσκετ. Βρωμάνε μπάσκετ. Το μπάσκετ που θα παίξει αυτή η ομάδα δεν θα υπάρχει. Είναι φανερό. Η πρώτη μου σκέψη έγινε στο φιλικό με τη Μακάμπη, στο πρώτο δεκάλεπτο που χάναμε 15 πόντους. Τους έβλεπα, στο πρώτο δεκάλεπτο χάναμε 15 πόντους μέχρι να το γυρίσουμε. Με τη Μακάμπη, δεν τους είχα ξαναδεί. Βρωμάνε μπάσκετ οι τύποι. Οι τύποι βρωμάνε μπάσκετ όλοι. Και είναι φανερό, όπως είπε ο προπονητής μας, ότι πέρα από τις αξίες και πώς τους διάλεξε για να τους ματσάρει, μάλλον το πρώτο που έβαλε είναι αυτό. Οι άνθρωποι είναι όλοι μπασκετόφατες. Όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και εμένα αυτό με κάνει να έχω εμπιστοσύνη και να θέλω να απολαύσω αυτό το πράγμα χωρίς να με ενδιαφέρει, βλέπω, αλλά δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μου. Γιατί έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν οι δικοί μου. Τους άλλους τους παρακολουθώ, ναι, αλλά από εκεί και πέρα εγώ έχω εμπιστοσύνη στα δικά μου όπλα για να παλέψω αυτό το πράγμα από τη στιγμή που έχω και λεφτά.
0: Σούπερ.
2: Αυτά ήταν.
0: Να είστε καλά, Νικόλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι να χρειαστώ να κάνω αντίλογο, νομίζω ότι είναι μια τοποθέτηση μπουργανίκος η οποία αντικατοπτρίζει 100% την κατάσταση σήμερα. Προφανώς και όλοι κοιτάνε τα πάντα, αλλά επί της ουσίας κανέναν δεν ενδιαφέρει με τον τρόπο που το υπέδειξε, που το ανέφερε, το ανέδειξε ο Νίκος. Προφανώς και ο καθένας έχει την δική του διαδρομή, τον δικό του δρόμο, έχει την δική του πορεία και θέλει να φτάσει κάπου συγκεκριμένα χωρίς να αποτελεί τίποτα το φοβερό σημείο αναφορά στο τι κάνει οποιοδήποτε. Και πάρα για να μην πάμε στο άλλο άκρο, εννοείται ότι κοιτάμε σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα συμμετέχουμε, έχουμε τους ίδιους στόχους, στο ίδιο πρωτάθλημα συμμετέχουμε, στον ίδιο θεσμό στην Ευρώπη συμμετέχουμε, μπορεί να έρθουμε και απέναντι για να την κατάκτηση του θεσμού. Εντάξει. Αλλά έτσι όπως τα δείτε είπε ο Νίκος, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν οποιοδήποτε τον άκουσε. Δηλαδή, αν παίξουμε με τον συμπολίτη στον τελικό του EuroCup, δεν μας ενδιαφέρει, λέει ο Βασίλης. Προφανώς και μας ενδιαφέρει σε εκείνη τη στιγμή, σαν αντίπαλος. Εντάξει. Και το να προσπαθείς, λέει Νίκο, να μειώσει τον άλλο, δείχνει ότι σε νοιάζει. Δεν προσπαθεί κανένας να μειώσει. Αυτό είναι Βασίλη. Ότι ο Νίκος δεν προσπαθεί να μειώσει κανέναν. Ο Νίκος αυτό που είπε είναι ότι ο Άρης έχει τον δικό του στόχο να τον πετύχει. Το οποίο είναι συγκεκριμένος, να μπει στην Ευρωλίγκα και να πρωταγωνιστήσει και εκεί. Και φυσικά να κοιτάει ισότιμα με τον οποιοδήποτε αντίπαλό του πράγματα και κατακτήσεις τίτλων. Τώρα, προφανώς και ο συμπολίτης αφού λέμε ότι έχει τα χρήματα, είναι ξεκάθαρο, και κινείται στα ίδια οικονομικά πλαίσια με εμάς, προφανώς και θα έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα, προφανώς και μας ενδιαφέρει όσον αφορά ότι μπορεί να έρθουμε και μάτια με μάτια μαζί του και μας ενδιαφέρει από αυτή την άποψη, αλλά στη μεγάλη εικόνα η πορεία που θα διανύσει ο Άρης, επιτυχημένη ή όχι, δεν εξαρτάται από το τι θα κάνει οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο. Αυτό είναι γενικά. Και τώρα, μια και είναι αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, τυχόν τρομερή πορεία του συμπολίτη δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει ο Άρης, ή και ανάποδα. Τυχόν τρομερή πορεία του Άρη δεν σημαίνει ότι ο συμπολίτη θα κρυθεί αποτυχημένο στου δικού του στόχου. Και αυτοί έχουν, όποιο στόχο έχουν, μπορεί να τα καταφέρουν παράλληλα. Δεν είναι, θα μου πει, θα το πάρουν και οι δύο το EuroCup. Όχι, αλλά νομίζω ότι και για του δύο, θεωρώ, δεν ξέρω, για μας σίγουρα, αλλά. Ο στόχος δεν είναι απλά να πάρουμε το EuroCup. Δεν έχουμε ένα βραχυπρόθεσμο στόχο μεμονωμένο αυτό. Στόχος είναι ο Άρης να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα, σε ένα ευρύ πλαίσιο, και να είναι μόνιμος κάτοικος της βιτρίνας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εκεί είναι. Ναι, παιδί μου, οι στόχοι είναι οι ίδιοι όσον αφορά ουσιαστικά το EuroCup, την κατάκτηση. Γιατί που μπορεί ένας να το πάρει. Γιατί οι στόχοι άλλοι που λες ότι είναι οι ίδιοι δεν είναι για έναν, άμα το πάρουμε και έτσι πιο κοινικά. Μπορεί να είναι και οι δύο να πετύχουν τους όποιους ευρύτερα στόχους έχουν. Τώρα, για την κατάκτηση του EuroCup αυτή καθ' αυτή, okay, εννοείται ότι θα το πάρει ένας. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα μας απασχολήσει και ο συμπολίτης. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Άσχετος με τα θέματα που έχει, ασχέτως με τα θέματα που γνωρίζει κανείς αν θα γίνει οδική εκδρομή για τον αγώνα από τη Λουμπλιάνα, δεν μπορώ να σε βοηθήσει, Σωτήρη μου. Μας ενδιαφέρει γιατί για να μην γελιόμαστε, πέρα το EuroCup και με τους απέναντι θα παλέψουμε αυτή τη θέση για να μπούμε σε τελικούς, αλλά πολύ πιθανόν να παλέψουμε και για το κύπελλο. Μας ενδιαφέρει, προφανώς μας ενδιαφέρει, παιδιά, όταν ερχόμαστε μάτια με μάτια θα έρθουμε απέναντί τους, και από αυτή την άποψη σίγουρα μας ενδιαφέρει το να τους κερδίσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, νομίζω ο Νίκος, αυτό που ήθελε να πει είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι κάνουν πριν συναντηθούν μαζί μας. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αν νομίζω αυτή ήταν η ουσία των λόγων του Νίκου. Ότι εμείς έχουμε την δική μας πορεία, την δική μας διαδρομή, πρέπει να το κάνουμε με απόλυτα σωστό τρόπο. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και στο αγωνιστικό τμήμα. Πιστεύουμε ότι η ομάδα θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να μας ικανοποιήσει. Προφανώς και θα βρεθούμε μάτια με μάτια για τη διεκδίκηση κοινών στόχων. Βλέπετε την κατάκτηση του EuroCup, πιθανώς έναν ημιτελικό, πιθανώς τον τελικό. Ή δεν ξέρω, για την τρίτη θέση αυτή καθ' αυτή. Δεν ξέρω πόσο σημαντική είναι, αν δεν μπούμε στον τελικό με τις Α1, ώστε να κάνουμε το απόλυτο μπαμ και να διεκδικήσουμε πράγματα σπάζοντας το δίπολο, ή εμείς ή αυτοί, τέλος πάντων. Εάν παίξουμε, δεν ξέρω, υπάρχει μικρός τελικός πλέον. Αν βγούμε τρίτη στην κανονική σεζόν, εμείς ή αυτοί, που θα είναι η γκάβλα ότι τους περάσαμε ή μας περάσανε, αλλά δεν θα αντικατοπτρίζεται και κάπου ιδιαίτερα η τρίτη θέση, όσο να. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Νομίζω ότι θα είναι μια ηθική, έτσι, ότι περάσαμε τους περάσαμε, ας πούμε, ή αυτοί μας περάσαν. Αλλά στο κύπελο μπορεί να τύχουμε μαζί στο κύπελο, να κάνουμε ένα νοκάουτ, ένα παιχνίδι το οποίο θα σπάσει, μπορεί να έχει το δικό του χρώμα, το δικό του ενδιαφέρον, την κατάκτηση ενός κυπέλου πιθανόν, ή την πρόκληση στον τελικό για να διεκδικήσει ένα κύπελο. Πλέον ο Άρης είναι ομάδα που κοιτάει πλέον και την κατάσταση του κυπέλλου, γιατί σε ένα παιχνίδι μπορείς, έχεις τις πιθανότητες να το κάνεις. Με έναν Ολυμπιακό, με έναν Παναθηναϊκό πλέον σε ένα μάτς. Είσαι η ομάδα που πλέον μπορεί να κοιτάξει πράγματα. Όπως και αυτοί μπορεί να το κάνουν, το δείξαν στο Super Cup. Ναι, θα έρθουμε μάτια με μάτια. Ναι, θα έχουμε αντικρουόμενους στόχους. Ναι, μας ενδιαφέρει όταν θα έρθουμε εκεί με αυτούς. Αλλά στην πορεία γενικά, τον κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε στιγμή να μπαίνουν στην κουβέντα αυτή, είναι λίγο too much. Αυτό λέει ο Νίκος, νομίζω. Δεν έχει μικρό τελικό. Φαντάζομαι δεν έχει καν μικρό τελικό στο ΙΝΑΛΦΑΕΝΑ. Και καλά κάνει και δεν έχει, να σας πω την αλήθεια. Δεν διακυβεύεται και τίποτα η τρίτη θέση. Είμαστε σε μια φάση ή παίρνει το πρωτάθλημα ή τίποτα. Τίποτα. Δεν εννοώ τίποτα. Απαξιώνω την όποια πορεία. Ενώ δεν έχει. Δεν μεταφράζεται κάπου. Αυτό. Θεωρώ πως το στήσιμο του όλου project της διοίκησης και της διοκτησίας είναι η συμμετοχή σε Ευρωλίγκα μέσω EuroCup ώστε να κερδίσει χρόνο περιμένοντας εξελίξεις με NBA και Ευρώπη χωρίς να δεσμευτεί νωρίς από φραζάι. Ναι, νομίζω είσαι κοντά στην πραγματικότητα, Νίκο. Φυσικά και δεν είναι θέμα χρημάτων. Νομίζω είσαι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, Νίκο. Εάν έχεις χαράξει το πλάνο σου διοικητικά, αγωνιστικά, επικοινωνιακά και σε όλα τα επίπεδα, ο τρόπος σκέψης δείχνει τη διαφορά ποιότητας και μπασκετικού IQ, λέει ο Γιώργος. Ευχαριστώ, λέει ο Σωτήρης, αν γνωρίζει κάποιους Κροατής. Ναι, το ανέφερε. Αν γνωρίζει κάποιους Κροατής, αν θα γίνει οδική εκδρομή για τον αγώνα με τη Λουμπλιάνα. Ντένις, σωστός ο Νίκος. Λέει να μην ανεβάζει τον μπάτζετ η ΚΑΕ για να είναι κοντά στους δίπλα, αλλά να ανεβαίνει ώστε να γκρεμίσουμε το δίπολο και επαναφάσουμε το όνομα μας. Ότι ο Άρης κινείται μπασκετικά, νομίζω το αντιλαμβάνεται και οποιοδήποτε ασχολείται με το χώρο, αν και ένα μικρό παιδί. Ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή εκφράζει το ίδιο το μπάσκετ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Όλες του οι επιλογές, όλες τις συμπεριφορές, όλες του οι κινήσεις, όλη τη λειτουργία είναι ο ορισμός του μπάσκετ. Ότι ακόμα και το πώς κινήθηκε με τις προγραμματικές του δηλώσεις, με την προοπτική της Ευρωλίγκα, για το πώς το προσέγγισε, για το πώς το επικοινώνησε, ακόμα και για τους μεταγραφικούς στόχους που είχε, πώς κινήθηκε, πού απευθύνθηκε, τι προτάσεις έκανε, πόσο φασαρία χωρίς λόγο δεν έκανε, όλα δείχνουν μπάσκετ. Από την άλλη, όλα δείχνουν ένα νεοπλουτισμό και, και μια πρόθεση να κάνουμε επίδειξη χρήματος. Αλλά θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει ο καθένας. Πάντως, επί της ουσίας, για να μην ξεχνιόμαστε και επί του πρακτέου, στο budget, τα λεφτά που μπήκαν, όχι τα λεφτά που θα μπουν, ή τα λεφτά που διαφημίζουμε ότι έχουμε, τα λεφτά που μπήκαν στο budget των ομάδων είναι πανομοιότυπα. Να έχουν κανένα εκατομμύριο διαφορά. Έτσι, για να μην λέμε και να μην κινούμαστε και σε διαφορετικά σε διαφορετικές αλήθειες. Έτσι. Έχουμε τη μία την διαφήμιση του χρήματος, τη διαφήμιση των προθέσεων να βάλουμε 800 εκατομμύρια ευρώ και την άλλη πλευρά έχουμε το τι έχει μπει για τη σεζόν τουλάχιστον που μιλάμε. Έτσι. Τι έχει μπει και τι μπάτζετ έχει κάνει ο καθένας. Τα μπάτζετ που έχουν κάνει ο καθένας στην πράξη, αυτά που γίνανε, όχι αυτά που διαφημίζουμε ότι θα γίνουν, που δεν αντιλέγω ότι μπορεί να συμβούν, προς το παρόν είμαστε στα ίδια. Καλημέρα. Ένα είναι το παιχνίδι. Αν τους πετύχεις στο EuroCup να τους τελειώσεις, όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει. Κάνουν φασαρία για να τους μάθουν. Κάνεις ησυχία για να σε ακούσουν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτό επιλέξανε. Επιλέξανε να κάνουν φασαρία. Επιλέξανε αυτό το δρόμο. Εμείς αντίθετα επιλέξαμε το δρόμο της πιο πολύ ταπεινής συμπεριφοράς. Της πιο πολύ χαμηλού προφίλ κινητικότητας, αλλά χωρίς να μας λείπει η ουσία. Γιατί ο Άρης στην ουσία έκανε το ίδιο budget με αυτόν που διαφημίζει ότι έχει απεριόριστο αριθμό εκατομμυρίων στη διάθεσή του. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα και στη σωστή τους. Όταν χρειάστηκε να μετρήσουμε τα λεφτά μας στον Τολιόπουλο, είδαμε ποιος κέρδισε. Βέβαια, εκεί, Νίκο, για να είμαστε ειλικρινείς, η νίκη ήταν ακόμα πιο σημαντική από το ότι όταν χρειάστηκε να μετρήσουμε τα λεφτά μας. Εκεί ήταν ακόμα πιο πολύ επίπεδη νίκη. Είναι εκεί που υπενθύμησε, ήρθε αυτή η ιστορία για να υπενθυμίσει σε όλους για να ξανασυστηνόμαστε. Κάπως έτσι. Νομίζω εκεί είναι που κατάλαβε ο οποιοσδήποτε ότι έπαιξε το ρόλο του ποιος είναι ο ισχυρός ο ισχυρός σε όλα τα επίπεδα, ο ισχυρός στην, ως, ο μεγάλος του αθλήματος, ποιος είναι το ίδιο το άθλημα, αλλά και αν τελικά χρειαστεί να πληρώσει θα το κάνει. Δεν προβληματίζεται. Θα το κάνει. Δεν χρειάζεται να γαυγίζει και πολύ. Θα δαγκώσει, όπως λέει και ο φίλος μου Χαμπίτο. Δεν χρειάζεται να τα τσιάω, τα πεκινητά αυτά, τα τσιάω, όπως τα λένε τα σκυλάκια, γαυγίζουν. Το λικό σκύλο δεν γαυγίζει πολύ. Δαγκώνει. Και είναι αυτό. Αυτό είναι, παιδιά. Πολλά πράγματα φανήκανε στην ιστορία του Τολιόπουλου. Πολλά πράγματα φανήκανε. Φανήκανε και επί του Πρακτέου, αν μπορεί ή δεν μπορεί και πόσο μπορεί να πληρώσει ο καθένας. Και πιο σημαντικό είναι ότι έγινε η επιλογή του που ορίζει το ίδιο το άθλημα. Αλλά αφού έχουν τόσα, ας του έδιναν 3 εκατομμύρια ευρώ, δεν τους νοιάζει και θα κάνουν μπάτζετ 60 εκατομμύρια. Ναι, εμφανίζονται έτσι, να λένε τέτοια πράγματα. Χάτζη, πριν ένα παλικάρι μίλησε για μπάλα και είπαμε ότι ο Αργιανός είναι σε φάση ΕΚΕ. Φίλε, δεν μιλάμε πλέον για μπάλα ούτε στο αδειόφωνο. Άσχετα της κατάστασης, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Σίγουρα είναι στενάχωρο. Σίγουρα μπορείς να δικαιούσαι να λες ότι δεν είναι σωστό από την άποψη ότι δεν μπορείς να περνάνε ώρες, τόσες πολλές ώρες ραδιοφωνικές και κουβέντες Αργιανών και να μην γίνεται κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Φυσικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε και τη διακοπή, Ιωάννη, έτσι. Δεν νομίζω ότι έτσι θα πηγαίνουν οι συζητήσεις ενώ υπάρχει δράση στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Σίγουρα θα έχει και το δικό του κομμάτι, το δικό του χρόνο, εννοείται. Αλλά είναι στενάχωρο, Ιωάννη, αυτό που συμβαίνει. Είναι στενάχωρο και είναι και η άμυνα ουσιαστικά του οπαδού, νομίζω. Είναι, του βγαίνει αντανακλαστικά. Ξέρεις τι, ο άνθρωπος κάπου έχει κουραστεί να, γενικά η φύση του, έχει κουραστεί να ασχολείται με πράγματα τα οποία τον στεναχωρούν. Και από τη στιγμή που υπάρχει επιλογή να ασχοληθείς με πράγματα που σου δίνουν χαρά, εύκολα θα το επιλέξεις αυτό να το κάνεις. Είναι ανθρώπινο αυτό. Από εκεί πέρα φυσικά δεν πάμε στο άλλο άκρο να πούμε «Α, πέθανε το ποδόσφαιρο». Όχι, φυσικά εννοείται. Και με το που θα αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις φυσικά και θα πάρει το χώρο του, εννοείται ξανά ένα αστείο να λέμε «Τώρα πέθανε το ποδόσφαιρο» στις ειδήσεις των Αριανών. Αλλά ότι με την πρώτη ευκαιρία εύκολα ο Αριανός αναλώνεται στις συζητήσεις μπασκετικές, νομίζω ότι είναι λογικό να συμβεί όταν το μπασκετικό τμήμα σου προσφέρει μία διάθεση έτσι, ευχάριστη. Είναι λογικό. Αν φύγει από EuroLeague Real Barcelona, εκεί να δεις γλέντια. Περίμενε λίγες μέρες, θα πιέσουν για συμφωνία με NBA ή αλλιώς θα την κάνουν με λαφρά παιδηματάκια. Έχει πολύ δρόμο το παρασκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ξέρετε ποιο είναι η μεγάλη χαρά του Αριανού. Ότι έχει πιστεί ο Αριανός, έχει πιστεί χωρίς να προσπαθήσει κάποιος να τον πείσει. Έχει πιστεί γιατί έχει την αντιληπτική ικανότητα να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται opinion maker να σε πείσουν για κάτι. Δεν χρειάζονται κάποιοι να σε βομβαρδίζουν με μονολόγους για να σε φέρουν στον τρόπο σκέψης που θέλουν. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον Αριανό να αντιλαμβάνεται, χωρίς ξαναλέω να δέχεται πιέσεις για να το κάνει αυτό, το αντιλαμβάνεται μόνος του, ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο και η διοικητική αυτή κατάσταση που εξαρχίζεται στον Άρη, ξέρει πάρα πολύ καλά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια κάθε πτυχή του μπασκετικού ευρωπαϊκού παρασκηνίου. Ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ενημερωμένη στο 101% για το τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί για να πετύχει την ουσία του στόχου της. Δεν ξέρω αν... Να πω. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Χωρίς, ξαναλέω, κανένας να έρθει να σε βομβαρδίσει περί αυτής της κατάστασης. μόνος σου το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Βλέπεις τους άλλους να κάνουν, να δίνουν καράβια με λεφτά, φορτηγά, να έχουν, ξέρω και εγώ, κλειδώσει την Ευρωλίγκα, φραζάεις ιστορίες. Και βλέπεις τον Αριανό να είναι ήσυχος, ήρεμος, γνωρίζοντας ότι η διοίκησή του ξέρει 150% τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και ξέρει αυτά που δεν ξέρει κανένας από εμάς. Ξέρει, ή μάλλον ξέρει ότι πρέπει να περιμένει. Ή ξέρει τι δεν είναι ακόμα δυνατόν να ξέρει. Φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι εντυπωσιακό ότι σου περνάει αυτό το μήνυμα η ΚΑΕ. Ο Ρίτσα Σιάου και η παρέα του. Έτσι να το συγκοινωνοποιούμε. Ήξερε η ΚΑΕ Άρης ότι δεν μπορεί να παίξει Ευρωλίγκα τη σεζόν 26-27 και δεν έλεγε 22 Μαΐου θα πάμε να παίξουμε. Ήξερε η ΚΑΕ Άρης ότι δεν θα κάνω 20 προτάσεις σε 20 χεζόνια γιατί θα πάρω 19,5 όχι. Και το μισό ναι που πήρανε με τον Οσμάν το πήρανε γιατί ήταν στημένο ναι. Ήταν κλειδωμένο το ναι με την συμμετοχή του φίλου του του Παναθηναϊκού. Αν δεν υπήρχε Παναθηναϊκός, δεν θα παίρνανε το ναι ούτε από τον Οσμάν. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν ο Οσμάν δεν ελέγχονταν από τον Παναθηναϊκό, να μην διάλεγε από μόνος του, άμα ήταν ελεύθερος π.χ., να μην διάλεγε ομάδα Ευρωλίγκα. Το ήξερε αυτό η ΚΑΕ Άρης, γι' αυτό και δεν έκανε τέτοιες προτάσεις. Ξέρει η ΚΑΕ Άρης τι ακριβώς συμβαίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ότι δεν αγοράζονται όλα. Την δεδομένη στιγμή, όταν θα έρθει η στιγμή που θα αγοράζονται όλα, θα δούμε αν στο τραπέζι πέσουν τα χρήματα τα ανάλογα, όταν θα έχει νόημα να πέσουν, όταν θα υπάρχει κουβέντα, όταν θα χτυπήσεις την πόρτα του Χεζόνια π.χ., αν ποτέ ο Άρης το κάνει αυτό, δεν ξέρω. Γιατί είναι αυτό ότι άκουσα μια μπασκετική συζήτηση που αφαιρούσε το Χεζόνια και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Δέκα είναι αυτό, το πω αυτό λίγο γρήγορα, τελειώνω. Και λένε οι δημοσιογράφοι, λέει ο ένας δημοσιογράφος τον άλλο, ο ένας ήταν δημοσιογράφος του Ολυμπιακού νομίζω, μπασκετικό, και ο άλλος δεν ξέρω, ήταν ουδέτερος ή Παναθηναϊκός, δεν ξέρω. Και λέγανε, ρε παιδί μου, για τον Χεζόνια ότι ποιοι είναι οι ομάδες που τον ερίζουν, ότι ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει μαζί του, ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην κουβέντα και όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι επίσης εν δυνάμει υποψήφοι ενδιαφερόμενοι για τον Χεζόνια, εφόσον βγει στην αγορά. Και λέει τώρα ο άλλος, τον Ολυμπιακό, ας πούμε, δημοσιογράφο, Ολυμπιακό γνώστη των πραγμάτων, Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, λέει, είναι στη θέση να μπει στα 6 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στο Χεζόνια. Όχι, λέει απερίφραστα ο άνθρωπος. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι δυνατόν να μπει ο Ολυμπιακός για το Χεζόνια? Όχι, λέει ο άλλος. Στα 4 εκατομμύρια ευρώ είναι δυνατόν να μπει ο Ολυμπιακός? Όχι. Λίγο πιο κομπιασμένο εκεί. Και λέει, για να το τελειώσει μετά, δεν γίνεται, λέει, να έχεις τον Βεζένκοφ με 3,5 εκατομμύρια ευρώ που είναι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη και να πας να δίνεις 6 εκατομμύρια στο Χεζόνια ή 5 ή 4,5. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, δεν είναι μπάσκετ αυτό, δεν είναι λογική αυτό, είναι καταστροφικό, διαλύεις ό,τι έχεις στήσει. Είναι ένας νεοπλουτισμός, το οποίο το μόνο που καταφέρνεις είναι να γίνεις πρωτοσέλιδο στα site και στις εφημερίδες. Δεν είναι οργάνωση ομάδας αυτό. Ας πάει να δώσει ο άλλος 8 εκατομμύρια το χρόνο για το Χεζόνια. Και ένα Χεζόνια που έπαιρνε όχι παραπάνω από 3. Μέχρι πρότινος. Και ας δώσει 8. Ας τον κάνει κάποιο προϊόν που έπαιζε για 3, ας τον πληρώσει 8, να παίξει για 8. Πρόβλημά του. Τι σημαίνει, ότι ξαφνικά έγινε παίκτης του 8 και τον αντιμετωπίζουμε έτσι? Αστεία πράγματα. Και νομίζω ότι το παράδειγμα που σας έφερα και στις συζητήσεις των Αθηναίων, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει αυτό τον τρόπο σκέψης. Τον τρόπο σκέψης που ο άλλος ανέδειξε, όπως κινείται ο Ολυμπιακός. Είναι, νομίζω, η σωστή μπασκετική λογική, είναι η σωστή κατεύθυνση και είναι αυτή που είδαμε και αποτελέσματα πέρσι, γιατί το αντίστοιχο μοντέλο και επικοινωνιακού τρόπου συμπεριφοράς από τον, που το είχαμε δει στην Ευρωλίγα από τον Παναθηναϊκό και τον Γιαννακόπουλο, τον έχουμε δει να μοιράζει τα εκατομμύρια απλά να τα μοιράζει, τον έχουμε δει να μην καταφέρνει και ακριβώς τα πράγματα όπως τα ονειρευότανε. Άντε να πάρουμε τον δρόμο μας τώρα εμείς. Χορηγός ώρας 10 η ώρα, να πάρουμε τον δρόμο μας. Φυλάκισμός
3: σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
17: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
16: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
17: Υπέροχα θαλασσινά.
16: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
17: Κάστρο Πηλαία.
16: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
17: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
16: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
17: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
16: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λόγιο έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Meimaris.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZINC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

αυτό πραγματικά δεν ξέρω τι είναι που παίζει από κάτω. Εγώ άλλο έβαλα, αλλά θα το βρω. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Μάλιστα, δεν θα το βρω τελικά. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά που έπαιξε. Καλό μήνα να έχουμε. Αυτά είναι αυτά που παίζει, ε. Μπες, ο άλλος ήρθε γρυπωμένος. Εμείς γυρίσαμε τη μισή Ευρώπη και... Τι είναι αυτό ρε παιδιά που παίζει πραγματικά δηλαδή. Κάτσε να το βρω. Καλημέρα, θα πάμε και τις 12. Θύρα Yellow. Τι είναι αυτά εδώ, κλείστο αυτό. Άντε αγόρι μου φύγες, παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε τι έχουμε πάθει. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε. Αυτά είναι τα δικά μας. Καλό μήνα.

0: την ώρα που έχεις έρθει μόνιμα στο ραδιόφωνο. Γιατί ορισμένοι μπερδεύονται και ο Φώτης, παιδί, πήγε στο ραδιόφωνο. Πρέπει να πει σχόλιο τώρα, ναι. Έχω αρρωστήσει δύο φορές.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Τη στιγμή που εσύ δεν θέλεις να στέκεις απέναντι σε άνθρωπο ο οποίος αρρωσταίνει.
1: Μας έβγαλε μπροστά το τριβίν.
0: Με
1: το...
0: μπαίνει ο Πλιάκος μέσα στο ραδιόφωνο και βλέπει εκεί πέρα που κάθομαι εγώ στο γραφείο. Βλέπει το. Όχι, δεν είναι ο τριβίν. Πώς λέγεται. Να σας είναι. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Μαύρη.
1: Καταλάβει. Τι είναι, Γιαννακόπουλος είναι. Ό,τι είναι Γιαννακόπουλος.
0: Νομίζω είναι Γιαννακόπουλος τον Ασασίν. Νομίζω. Αν δεν θυμάμαι. Και βλέπει τον Ασασίν και με ακούει εμένα που είμαι λίγο μπουκωμένος.
1: Δεν ήσουν μπουκωμένος. Αψού έκανε.
0: Αψού έκανα μετά. Συγγνώμη, ρε φίλε. Παιδιά. Κοίτα, άκουσε με. Εσύ έχουν περάσει χρόνια βέβαια. Όταν έχεις παιδί σε σχολείο.
1: Σε σχολείο, εντάξει, και τώρα.
0: Ναι, σε νηπιαγωγείο κυρίως. Γιατί η κόρη τώρα τα έχει περάσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τα έχει περάσει όλα, έχει χτίσει ένα νοσοποιητικό. Ο δικός μου τώρα χτίζει.
1: Το χτίσουμε όλοι μαζί.
0: Θα το χτίσουμε όλοι παρέα αυτό το χειμώνα.
1: Από ό,τι κατάλαβα.
0: Κοίτα, γι' αυτό υπήρχε κάποιο άγιο άνθρωπο που μπορούσε να καλύψει το clean feed. Ναι. Κάποια στιγμή σίγουρα θα το επιστρατεύσουμε, να ξέρει, σίγουρα.
1: Και κάποιο άνθρωπο έκανε ομαδάρο στο μπάσκετ και θα φεύγουμε από τη. Θα την κάνω. Κάθε δύο εβδομάδες. Πήγαμε. Πήγαμε σε αεροπλάνα, σε τρένα, σε πούλμαν.
0: Θα πας και στο Ροστόκ.
1: Θα πάω και στο Ροστόκ. Όχι, μισό της εκατό πιθανότητα.
0: Ακόμα στο μισό είμαστε. Ναι. Αλλά υπάρχει το μισό της εκατό.
1: Για όλα θα υπάρχει.
0: Κάτσε ρε φίλε στον καναπέ σου τώρα. Δηλαδή εντάξει.
1: Καλά, αυτό.
0: Εγώ θα σου πρότεινα την Μπούργκο στην Ισπανία.
1: Στην Μπούργκο, ναι, εντάξει.
0: Περισσότερο θα. Τι θα πα να κάνει στο Ροστόκ, κρυφότη τώρα. Τι έπαιζε να κάνει στο Ροστόκ.
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα δείξει. Λοιπόν, καλό μήνα. Είπαμε.
0: Good month. Good month.
1: Καλό επικοινωνούμε μήνα. Μέσω Viber. Ο Νίκος το ξέρει απ' έξω το.
0: 6936-512-099. 3,5 χρόνια τώρα.
1: Άμα δεν το βάλουμε εκεί στην οθόνη που αναβοσβήνει γέλο 101,7.
0: Να σου κάνουμε ένα χαρτί, αφού.
1: Δεν πρόκειται να το.
0: Δυσκολεύεσαι, ψυχή μου.
1: Να το μάθουμε. Και θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τη δική σας φυσικά συμμετοχή. Μέσω Viber, κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή, γραμμές θα ανοίγουμε σε ένα επίπεδο όταν θα υπάρχει κάτι έτσι για να.
0: Ναι, όχι με πρόγραμμα, μια φορά στο τόσο. Ναι. Όταν χρειάζεται και όταν το απαιτούν οι συνθήκες και όταν το ευνοούν οι συνθήκες.
1: Κάπως έτσι.
0: Θα λέγαμε, θα τις ανοίγουμε. Λοιπόν, στο Viber, ο ένας τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή στο 6936-512-099. Ο δεύτερος στην ανάρτηση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio φυσικά. 107 στο Facebook μπορείτε να μπαίνετε. Πατήστε και κανένα like, τζάμπα είναι. Από κάτω τις ερωτήσεις, τα σχόλιά σας για τα θέματα της επικαιρότητας και για όσα θα συζητήσουμε σήμερα μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί παρέα με μεζοδοπολείο Μόστρα, το οποίο μας περιμένει το μεσημέρι της 1.30 και μετά μέχρι αργά Τετάρτη με Κυριακή Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Τρομερός χώρος, ωραίος, εξαιρετικό περιβάλλον, φαγητάρες από σεφ Αναστασία Μπέκα που κάνει θες κρατικά θα φας, θαλασσινά θα φας, πια τα μέρα θα φας, τα πάντα θα φας με ποιότητα και με την εγγύηση του μεζοδοπολίου Μόστρα και φυσικά Digital Mark, την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας που είναι εδώ πέρα για να μας δίνει νέες θήκες για τα κινητά μας, νέες μεμβράνες για τα κινητά μας προστασίας, να μας φτιάχνει τα κινητά μας όταν χρειαζόμαστε αυθημερών το ταχύτερο και ποιοτικότερο σέρβις κινητό στην πόλη.
1: Άμα ο Γιώργος Παπαδόπουλου χτίζει ένα σουπιτικό, ας πάρει και το Λάζαρο να τον βοηθήσει, τον Ξοδουλόπουλο.
0: Μια χαρά. Την καριέρα του Λάζαρο πολύ θα θέλα να την έχουν. Το λέμε χτίστη. Μια χαρά ήταν ο Λάζαρο.
1: Και στα μίντια. Τα συμβόλαια του και στα.
0: Σε εμά έρχεται στα σβησίματα.
1: Και στα μίντια ήταν.
0: Είχαμε με τον Λάζαρο μία. Όταν ήταν στον Άρη, είχαμε μια παρεξήγηση μια φορά.
1: Οι δυο σας.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε, ο Λάζαρος δεν παρεξήγησε.
0: Είχαμε μια παρεξήγηση.
1: Τίποτα. Άμα του πήξε κάτι στραβό, αλλά, το πολύ να σε βρίσκει.
0: Αλλά είχα μια παρεξήγηση, αλλά μετά αντιλήφθηκε ότι δεν έφταιγα για κάτι. Γιατί μου καταλόγησε κάτι το οποίο δεν το είχα κάνει εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά όταν αντιλήφθηκε τι έγινε, εντάξει, μου λέω καλά, είσαι εντάξει, είσαι ωραίος και τα λοιπά. Εντάξει, του λέω να είσαι καλά, του λέω.
1: Ατακαδόρος.
0: Είναι φουλ, άστο. Είναι άρρωστος. Έχει να δώσει ψωμί. Να σου πω ιστορία με τα καλά. Με Λάζαρο τώρα.
1: Ρίχτηνα.
0: Λοιπόν.
1: Όταν είμαστε σε εμάς.
0: Ναι. Είμαστε 2023 και έχουμε πάει.
1: Το 23 παίζε μας ο Λάζαρος.
0: Από το 23, πότε 22 είχε έρθει, πότε είχε έρθει.
1: Τόσο πίσω ήταν, ναι.
0: Έχουμε πάει εκείνη την τότε με θρηλυκό Ρόμπερτ Παλίκουτσα που δεν ήθελε η ομάδα να κάνει προετοιμασία γιατί δεν ήταν ακόμα μαζεμένοι παίχτες. Και είχαμε πάει, ρε παιδί μου, στο Ισραήλ 5 μέρες, στο πλαίσιο τότε τον καλό σχέση που είχε ο Καρυπίδης με τον πρόεδρο της Μακάμπι Χάιφα.
1: Και το 23 έγινε αυτό, τόσο πίσω.
0: Ναι. Πρώτο μου καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι.
0: Και πάμε στη Χάιφα. Πριν γίνει ό,τι γίνει στο Ισραήλ, γιατί μετά προφανώς θα μπορούσαμε να πάμε. Τέλος πάντων. Εξαιρετική Χάιφα, πάρα πολύ ωραία πόλη, πέρα από αυτό. Και πάμε να παίξουμε. Είχε γίνει πρώτα. Θα παίζανε ο Άρης και η Μακάμπι Χάιφα δύο φιλικά. Το πρώτο έγινε στη Ναζαρέτ. Mm-hmm. Και πάμε στη Ναζαρέτ.
1: Ναι, αυτό ήταν εύκολο. Ναι. Είχε βάλει και γκολ. Ο Λάζαρος από τη Ναζαρέτ. Δεν είχε βάλει γκολ.
0: Όχι, νομίζω δεν είχε βάλει.
1: Κάτι είχε κάνει.
0: Πέναλτι. Μπορεί να είχε πέναλτι. Τέλος πάντων.
1: Έπαιξε αυτό ο
0: Δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει σε εκείνο το φιλικό, είναι η αλήθεια. Αν ήταν κανένα από τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα να ακούει, να στείλει. Λοιπόν, και πάμε στην. Και τελειώνει το φιλικό και είμαστε έξω από τα αποδυτήρια. Και τον πάμε και τον πιάνουμε κουβέντα. Και μας πει, εγώ αυτό που πάντα μου άρεσε στο Λάζαρο
1: ναι.
0: είναι ότι έχει απίστευτη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα στον Άρη, δεν σα βυσίματά του. Και μετά πήγε στον Ηράκλειο και γεια σα. Οκ. Okay. Έγραψε ιστορία.
1: Μπορούσε να έχει παίξει λίγο παραπάνω σε εμά, αλλά. Okay.
0: Ενδεχομένω ναι. Εννοεί να έχει πάρει παραπάνω χρόνο.
1: Ναι.
0: Και εγώ το πιστεύω. Θα μπορούσε να έχει πάρει παραπάνω.
1: Ήταν, τέτοιο.
0: Ναι. Τέλο πάντων.
1: Ποιο τον έβαζε, ποιον
0: γίνονταν. Μάντιου. Όχι, μετά ήταν ο Μάντιου. Στην αρχή τότε η ομάδα έχει τον Τερζή προπονητή. Τον Τερζή είχε. Τον Τερζή είχε, ναι, τον Τερζή είχε προπονητή. Τον Τερζή.
1: Άμα ήταν η χρονιά που δεν κάναμε προετοιμασία.
0: Το 23, Τερζή ήταν. Τέλος πάντων. Και μας λέει ο Λάζαρος και πιάνει την κουβέντα. Λέει, υπάρχει λέει καλύτερο δεξί πόδι στην Ελλάδα από το δικό μου.
1: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Και το κοιτάμε εμείς και λέμε, εντάξει, οκ. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση ακόμα και στα σβησίματά του, ρε φίλε.
1: Έχει
0: όμως, ήταν εξαιρετικός
1: παίχτης. Έχει παστελώσει
0: και ήταν εξαιρετικός παίχτης. Τώρα έχει παίξει στον Ολυμπιακό και έχει κάνει πράγματα. Έχει παίξει στην ΑΕΚ και έχει κάνει πράγματα. Στον Παναθηναϊκό, στο Prime του είχε κάνει πράγματα.
1: Έχει
0: παίξει εξωτερικό. Πολύ yeah. καλό. Και γυρνάει και λέει, υπάρχει, λέει, το θυμάμαι σαν τώρα. Υπάρχει, λέει, καλύτερο δεξί πόδι στην Ελλάδα από το δικό μου, λέει.
1: Ναι. Και τεχνική είχε και σουτ είχε και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε σε μια πρώτη παρτίδα από καλημέρες. Ο Αργύρης στέλνει το ανεκδοτάκι με τον Οκτώβριο που δεν έχει μη, έτσι. Οκτώβριος λέει καλό. Ίνα δεν έχει μη ο Οκτώβριος.
0: Σατανάδες είστε. Σατανάδες είστε.
1: Τι δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Καλό είναι, ναι, ναι.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Ελάτε το Ορτώνα και Ρίγα, παιδιά, λέει ο Νίκος. Εγώ εκεί θα πάμε τσάρτερ σίγουρα. Ρίγα θα βγούμε και για ποτάκι να τσεκάρουμε την εγχώρια αγορά της Λετωνίας, λέει. Σωστός.
1: Μάλιστα.
0: Η Ρίγα αξίζει. Αλλά εμείς, Νίκο, μου να ξέρεις, επειδή με το Φώτη είμαστε παντρεμένοι άνθρωποι. Εντάξει,
1: ναι, ναι, εμείς πάμε για τον μπάσκετ.
0: Εμείς πάμε για τον μπάσκετ. Δεν το πάμε άθλημα. Για αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε τα στεφάνια μας πίσω, περιμένουμε.
1: Φοβερή μουσική, λέει ο Αρίνιο. Ναι, κατά λάθος έπαιξε πάντως.
0: Ωραίο, ωραίο, καλό, καλό. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Έχει να δώσει. Έχει να δώσει. Τι περάσαμε και εκείνες πέντε μέρες στο Ισραήλ. Τρομερά πράγμα.
1: Η Greek Basket League έβαλε στην αφίσα πρόμο της για το. Πώς το λένε. Για το πρωτάθλημα, για το Fantasy League δεν έβαλε δικό μας παίκτη. Έβαλε τον Όσμαν, τον Βεζέγκοφ και τον Ναν. Παιδιά, να σας πω κάτι. Για να μην χαλάτε το μυαλό σας, σας το πω στα ίσα. Προφανώς, το έχουμε πει ένα κατωβιουλάκι. Το έχουμε πει ένα κατωβιουλάκι.

0: είναι έτοιμος, δεν είναι ομάδα, βασίζεται στο ταλέντο του κτλ. Ο ΠΑΟΚ χθες λοιπόν με τα χίλια ζόρια κέρδισε τη Μανρέσα. Είναι η ομάδα που έκανε statement για το Euro. Ναι. Εντάξει, οκ.
1: Το λέμε από την πλευρά. Ας γράφουν και ας τα παρουσιάζουν τα πράγματα και η Basket League και το Nations League και το Champions League και το Europa League και όλα. Εδώ θα καταγραφεί μια ιστορία και όλο το τι θα κάνουν οι ομάδες από την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκίνησαν ήδη τα παιχνίδια. Κοντός φανόμως, αλληλούια. Θα δούμε. Εντάξει, το λέω επειδή βλέπω ότι. Και το θεωρώ εν μέρη δικαιολογημένο να αντιδρά ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τώρα και να σου πω κάτι, άμα μιλάμε για ιδιωτικά μέσα, ας κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι. Δηλαδή, προφανώς, ας βάζουν ό,τι γουστάρουν. Αλλά τώρα, αυτό τώρα το είδα το πρωί και αρχίζω και φορτώνω και εγώ. Αν αυτό είναι δηλαδή της επίσημης διοργανώτριας αρχής, είναι απαράδεκτο, έτσι.
0: Είναι
1: απαράδεκτο και μπορούμε να το κριτικάρουμε και με πολύ σκληρό τρόπο. Αυτό δεν είναι ιδιωτικό, δεν είναι site, δεν είναι YouTube, δεν είναι μια εκπομπή με celebrities.
0: Κάτσε από σελίδα της Basket League.
1: Greek Basketball League είναι. Αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι. Και τώρα θα αρχίσω να τα παίρνω για αυτούς. Εντάξει, τώρα εδώ δηλαδή.
0: Greek Basketball League, μπήκα σε σελίδα στο Facebook. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Κάτσε να δω.
1: Για το fantasy.
0: Για το fantasy αυτό είναι, ναι.
1: Έχουν αυτό, ε.
0: Έχουν το νόσμα, το βεζέκο.
1: Παιδιά της Greek Basketball League, θερμά συγχαρητήρια.
0: Και έχει ένα άλλο story με παίχτη του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ. Εμείς που είμαστε, πουθενά. Πάρε λίγο τηλέφωνο.
1: Κάτσε λίγο τηλέφωνο. Για να φάνω και καλό στην ιδιοκτησία και την διεύθυνση. Ραντεβού στα γουναράδικα. Εντάξει. Ραντεβού στα γουναράδικα. Μπασκετικά πάντα. Με αυτή την.
0: Πώς το λένε. Έχουμε topic σήμερα.
1: Topics.
0: Στην εκπομπή. Το μπάσκετ είναι σταθερά ένα topic, εντάξει. Θα πας καρδίτσα.
2: Όχι.
0: Α, καρδίτσα δεν πας. Στα ξένα όμως πηγαίνει. Δεν πας καρδίτσα.
1: Ή δεν θα πάω στην καρδίτσα.
0: Γιατί δεν κατάγεται, δεν πας στην καρδίτσα.
1: Καταρχάς έχω εκπομπή το βράδυ.
0: Τι είναι, ορίστε τι. Περίμενε, τι εκπομπή το βράδυ έχεις. Τι εκπομπή έχεις το βράδυ.
1: Έχω μια, δεν μπορώ να σου πω.
0: Τι εκπομπή έχεις το βράδυ.
1: YouTube.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Αν δεν είχες δηλαδή την εκπομπή, θα πήγαινες.
1: Όχι, στην καρδίτσα. Δεν θα πήγαινα στην καρδίτσα.
0: Στα γούστα όμως πηγαίνουμε. Στην καρδίτσα να πάμε όμως δεν πάμε.
1: Όχι. Άκου να σου πω.
0: Όχι.
1: Να σου πω ένα συγκεκριμένο πράγμα.
0: Άκου να σου πω.
1: Το οποίο συζητήθηκε και στο Λεμάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο λαός που θα φάει καλύτερα, πιστεύεις. Στο Λεμάν που κράζανε, που ήταν κλειστά τα εστιατόρια.
0: Στην καρδίτσα. Θα φάει.
1: Ή θα γίνει, ναι. Πώς το λένε, η μεγαλύτερη μετακίνηση παϊδακίων το Σάββατο.
0: Πήγαινε να φας.
1: Ναι, δεν θέλω να βάσω χολυστερίνη.
0: Άσε ρε Φώτη, άσε, έγινες και εσύ από αυτούς που στα Λούσα είμαστε εκεί και στα δύσκολα εκεί πέρα που πρέπει να περάσεις από τις επαρχιακές οδούς. Α, δεν καρδίτσα, δεν πάω.
1: Θα σου πω κάτι. Θα είναι πολλά τα εύκολα φέτος. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε παλιά, εσύ είσαι γκαντέμις, μην πας και μην κάνεις και τέτοια, θα είναι
0: λοιπόν,
1: πολλά τα εύκολα.
0: Έχουμε μπάσκετ.
1: Δεν πάω καρδίτσα. Έχουμε
0: ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα η Οράνη θα είναι στο Ρήσιο. Λοιπόν,
1: μπορεί να κρατήσουμε κανένα δύο από αυτούς.
0: Μπορώ να φύγω να πάω να τραβήξω ένα βίντεο. Διώξε με εμένα να πάω να δώσω. Θα στέκομαι.
1: Πάνε 12 η ώρα. Τι ώρα
0: είναι
1: την
0: πιο πριν θα πάνε αυτοί. Αυτοί θα πάνε πιο πριν. Δεν δίνω ώρα. Ξέρω τι ώρα θα πάει η αποστολή. Γιατί έχει βγει ολόκληρο στρατηγικό πλάνο. Έχω πάθει πλάκα. Με την οργάνωση. Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Τη δικιά μας ή τον.
0: Καλά, και τη δικιά μας, γιατί και εμείς είμαστε πολύ οργανωμένοι για να τους υποδεχθούμε σε πληροφορό, αλλά με τον τρόπο που θα μετακινηθούν για να πάνε εκεί τα πάντα ακριβώς οι ώρες κτλ. Τέλος πάντων. Έχουμε Μόντσου να ασχοληθούμε σήμερα και έχουμε και το θέμα το οποίο απασχολεί από χθες όλη την Ευρώπη. Ρονάλντο και Εθνική Πορτογαλία.
1: Κρέφτα.
0: Όπου φώναξε, δηλαδή ο άλλος τώρα, δηλαδή, για να καταλάβει τώρα για τι επίπεδο ανθρώπων μιλάμε και για τι επίπεδο χρημάτων μιλάμε. Ο άλλος είναι η Πορτογαλία στην Δανία.
1: Έχει σήμερα Δανία-Πορτογαλία.
0: Έχει Δανία-Πορτογαλία. Δεν τον έχει βάλει ο Ζόρζε Ζέζους που δεν κάλεσε τον Ρικάρντο Βέλιο. Οπότε καταδικάζουμε μία φορά.
1: Κάντο να λίγο με προφορά Βραζιλιάνη.
0: Ζόρζε Μπουτζία. Μπουτζία, μπριγκάδο. Λοιπόν, δεν του λέει ρε παιδί μου, ο Ζέζους του Ρονάλντο δεν θα παίξει το προηγούμενο. Δεν έπαιξε. Και ήταν ιστορικό το ότι δεν έπαιξε. Είχε να μην παίξει καμιά 58 χρόνια, δεν ξέρω πόσα.
1: Καταρχά για τον Βέλιο πρέπει να γίνει μεγαλύτερο θέμα από ότι για τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και συζητάνε τώρα στα
0: Θα έπρεπε σε άλλε εποχέ δημοσιογραφία θα έφευγε ρεπόρτερ άρη αποστολή. Στη Δανία, ναι. Και στη συνέντευξη τύπου του Ζορζ Ζέζους θα τον έκανε ερώτηση. Γιατί δεν κάλεσε τον Ρικάρντο Βέλιο,
1: ναι.
0: Από τον Άρη στην Εθνική Πορτογαλία. Δεν κατάλαβα. Κρύβεται κάτι. Τέλος πάντων. Μήπως είναι δάκτυλος Σέρτζιο Κονσεϊσάο, θα έχει μια ψυχή.
1: Τον βλέπω να είναι λίγα τα. Λίγο λοιπόν, ψωμιά του.
0: Και έχει φύγει ο Ρονάλντο από την αποστολή της Πορτογαλίας, ναι. Αλλά προσέξτε, δεν έχει φύγει μόνος του. Έχει φωνάξει το ιδιωτικό του τζετ.
1: Τι να φωνάξει ο Ρονάλντο.
0: Δεν θα πάει, τι θα πάρει.
1: Ταξί, Uber, τι να πάρει.
0: Business class θα πάρει με την Aegean. Δεν θα πάρει business class με την Aegean.

0: Έχει πάρει τηλέφωνο τον πιλότο και του λέει: πάρε το αεροπλάνο και έλα στην Κοπεχάγη, σε παρακαλώ.
1: Κατέβα.
0: Τι έγινε, κύριε Ρονάλντο, γιατί έτσι ξαφνικά, τι πάθατε? Φεύγω την αποστολή, μην ρωτά πολλά. Να είσαι το απόγευμα στο αεροδρόμιο. Πάει λοιπόν το ιδιωτικό τζετ του Ρονάλντο στην Κοπεχάγη, μαζεύει το Ρονάλντο και φεύγει. Τόσο απλά. Δεν ρωτάω κανέναν, δεν ενημερώνω κανέναν, δεν με βάζει. Γεια σου, αδελφέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η αδελφή του σε κάτι σχόλια στο Instagram.
0: Α, σχολιάζει και η αδελφή του.
1: Η αδελφή του σχόλιαζε. Είστε άσχετοι. Είστε άσχετοι.
0: Εδώ κύριε, πώς τον έλεγαν αυτό να ρίξει τη φάρσα με το υποβρύχιο.
1: Σας αξίζει να επιστρέψει στη μετριότητα.
0: Νίκος Κούκος. Εδώ τα παιδιά είναι άσχετοι, κύριε διοικητά. Τα παιδιά είναι άσχετοι.
1: Έτσι τους απάντησε στα σχόλια η αδελφή Κριστιάνο Ρονάλντο. Το βασικό θέμα θα πρέπει να ήταν ο Βέλιο. Πήγε λοιπόν το ιδιωτικό.
0: Και έκανε και αυτό ανάρτηση.
1: Ναι, τι είπε αυτό.
0: Και λέει μετά
1: το
0: τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και μετά από μια συνομιλία με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πιστεύω δεν μιλήσαν ποτέ. Η συνομιλία βασικά, όχι μιλήσανε, το είναι, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: δεν με βάζει εμένα, φεύγω. Τελειώσαμε.
1: Okay.
0: Αποφάσισε να αποχωρήσει από την προπονητική. Το έχει με μετάφραση. Τέλος πάντων, το κάμπ της εθνικής ομάδας. Στην κατάλληλη στιγμή θα πω σε όλους τους Πορτογάλους για τις αιτίες που με οδήγησαν να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα αφοσιώθηκα. Τώρα είναι ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συναδέλφους μου. Χωρίς εξαίρεση.
1: Συναδέλφους τους ποδοσφαιριστές εννοεί.
0: Ναι.
1: Δες το ωραίο AI που κάνανε. Τον Ζέζους με φήνεις αυτό το. Το γυαλιστικό για τα.
0: Ναι, για τα πιάτα.
1: Για το πλυντήριο πιάτων.
0: Και εγώ αυτό έχω.
1: Και έχουν.
0: Και εγώ αυτό έχω.
1: Α, το δίνεις.
0: Τι.
1: Το πιο ακριβό είναι. Και εγώ αυτό παίρνω.
0: Όντως.
1: Παρ' όλα αυτά. Ναι, ρε.
0: Εντάξει, τώρα φίλε, στα πιάτα και στα τέτοια βάζω, θα βάλουμε κάτι καλό.
1: Εννοείται. Ναι. Θα πούμε για το μόνο συνέχεια. Κάτσα να πούμε μερικές καλημέρες στο Viber για να μην μαζεύονται τα μηνύματα. Είπαμε, όσο μπορείτε να είστε συνοπτικοί και περιεκτικοί. Καλημέρα, παιδιά. Ερώτηση γρήγορη. Η ομάδα προπόνηση κάνει.
0: Το απόγευμα.
1: Γιατί διαβάζουμε, λέει, στο ορίσιο θα γίνει προπόνηση της Ολλανδίας, Γερμανίας και τα λοιπά. Ναι, αλλά γιατί, λέει ο φίλος, γελάει ο κόσμος. Γιατί πήραν οι δύο ομοσπονδίες στο προπονητικό κέντρο, όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Μας είπανε, μην έρχεστε να κάνετε προπόνηση.
0: Ο Άρης συνήθως αυτές τις μέρες κάνει πρωί. Χθες βέβαια έκανε απόγευμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί, επειδή θα πάει για μία ώρα εθνική Ολλανδία να κάνει εντάξει. Ενεργοποίηση, θα πάει η προπόνηση το απόγευμα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και η Γερμανία, αν πάει την Κυριακή που παίζεται. Θα κάνει η ομάδα. Βασικά, όχι ψέματα. Την Γερμανική ομάδα δεν έχει προπόνηση. Θα έχει ρεπό η δικιά μας.
1: Άρα την Γερμανία.
0: Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα για την
1: Γερμανία. Τον κλόβ να τον κλειδώσουμε σε κανένα αποδυτήριο, να τον κρατήσουμε τίποτα. Δεν μπορούμε.
0: Υπάρχουν οι άλλοι που λέγανε.
1: Πιθανότητα.
0: Διάβαζα ορισμένου να τον κρατήσουμε, να τον πάρουμε για προπονητή.
1: Ναι.
0: Δεν σκέφτονται πολύ επιφανειακά. Ρε, ο κλόπ είναι μπλεγμένο με Red Bull εκεί πέρα, ομίλου κτλ. Να σου πάρει την ομάδα είναι. Δεν είναι για να αναλάβει προπονητή. Άμα πάρει την ομάδα και θέλει. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Του άρεσαν και τα κυτρινόμαυρα της κέλλου.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, ξέρεις, μερικές φορές που σκέφτομαι και με περίεργο τρόπο. Και λέω φαντάζομαι να μας πάρει, λέμε, παιδιά, είναι σενάρια πλάκας, έτσι μην τα πάρετε στα σοβαρά. Μας πάρει η Red Bull και πιστεύω θα υπάρχει μερίδα του κόσμου που θα λέει και τι έχει κάνει η Red Bull στις άλλες ομάδες. Δείτε που είναι η Salzburg, δείτε που είναι η. Θα μας πήρε κανείς, είχε κανείς καμιά μεγάλη
0: πτυχία. Εμείς πίνουμε Shell. Εμείς πίνουμε Shell, δεν πίνουμε Red Bull.
1: Φώτιοι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη μαγική Ρίγα. Αν και αργεί λίγο, καλημέρα σας.
0: Η Ρίγα είναι Γενάρη, νομίζω.
1: Ναι,
0: τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική είναι η Ρίγα.
1: Μια βραχνά δεν έχουμε κι εμείς, έτσι.
0: Εμάς δεν βρέθηκε ένας να μας κάνει αυτό το viral του με τα Playmobil, ρε φίλε.
1: Τον Γκάλι έχουν κάνει που την έκανε την μπάλα ο Θεός.
0: Εμάς δεν μας έχει κάνει κανένας.
1: Εμάς και εσένα.
0: Εμένα και εσένα, ναι, μας κάνει ένας.
1: Εγώ δεν θα μπορώ αυτά όμως που γίνονται πολύ, πολύ σούπα γιατί γίνει λύσα τώρα το. Τα πρώτα ήταν εντάξει. Νίκος, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά με τον μπάσκετ δεν το έχεις.
0: Λέει τι είπα.
1: Ο Χρήστος δεν είπε τίποτα, ναι.
0: Κοίτα, εγώ ειδικό στο μπάσκετ δεν το έπαιξα ποτέ.
1: Τώρα αυτό του Θάνου δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καλημέρα στη Διάδα, Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Γένσεν των ραδιοφωνικών παραγωγών.
0: Όχι.
1: Πολυεργαλείο, τι.
0: Όχι, εννοείται αρρωσταίνω. Όχι. Εγώ, παιδιά. Όχι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αρρωσταίνω μέχρι πέρυσι, αρρώστανα μια φορά το χρόνο. Και είχε να το λέει η γυναίκα μου, λέει: εσένα δεν σπίγανε τίποτα. Άμα και πήγε το μικρό σχολείο, καήκαμε. Δηλαδή, με έχει πάει τάπα. Αλλά είμαι εδώ. Ο Γένσεν δεν είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ είμαι εδώ.
1: τώρα. Γιατί πού είναι ο Γένσεν?
0: Ο Γένσεν όταν αρρωσταίνει δεν παίζει.
1: Α, οκ. Okay.
0: Εγώ όταν αρρωσταίνω εδώ πέρα είμαι.
1: Καλά, αυτό ξέρει γιατί η ομάδα του απομονώνει. Για να μην κολλήσουν οι υπόλοιποι.
0: Ωραία. Άρα Φώτης λέει, μου είπε εμέσως γιατί έρχεσαι.
1: Θα πω το Γαβριλίδη να κάνει ένα στούντιο έξω εκεί στο μπαλκόνι. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ
0: στο μπαλκόνι.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Α, εσύ θα κάτσει.
1: Να το κάνει όμω τέτοιο, ξέρει. Να το κλείσει.
0: Να, το κλείσει, ναι. Να βάλει πλαστικά γύρω.
1: Καλημέρα, Φώτη και Νικόλα και σε όλο το λαό του Άρη μα. Μιλάνε τα μυαλά όταν ακούω ότι το budget του ΠΑΟΚ είναι ίδιο με το δικό μα. Καθίστε καλά, ρε παιδιά. Αυτοί πληρώνουν ένα παίχτη το διπλάσιο μόνο και μόνο που τον πλήρωσαν για να έρθει. Ενώ εμά οι παίχτε πληρώνουν για να έρθουν. Παιδιά, στο τέλο τη ημέρα που λένε και οι Αμερικάνοι που ανακάλυψαν το μπάσκετ, at the end of the day δηλαδή. Ο καθένας θα πάρει αγωνιστικά αυτό που του αξίζει. Θέλοντας και μη, και επειδή παίζουμε και στην ίδια διοργάνωση και χωρίς να υπάρχει πραγματικά οτιδήποτε άλλο πέρα ότι συμμετέχουν και οι δύο στο ίδιο, αναγκαστικά βλέπουμε, παρακολουθούμε, αλλά έτσι και όλες θα παρακολουθούσαμε και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Εγώ διακρίνω πολλές διαφορές, τις οποίες δεν ξέρω ποιος θέλει να τις προβάλλει ή ποιοι θα τις προβάλλουν, εμείς θα τα συζητάμε εδώ. Και μια τεράστια διαφορά είναι η χθεσινή δήλωση του Τριγκέρι, που αποτυπώνει τη διαφορά φιλοσοφίας των δύο κλαμπ, των δύο general manager και των προπονητών. Ο προπονητής λοιπόν, ο Ιταλός, ο κύριος Τριγκέρι του ΠΑΟΚ, είπε χθες: θα υπέγραφα με το αίμα μου να κερδίζουμε έτσι. Δηλαδή, να μην παίξει καλά, να είναι κοντά στο σκορ, να μην είναι σωστή,
0: να
1: μην είναι
0: σωστή,
1: να μην είναι σωστή η μπασκέτα και να χτίσει εκεί μετά από μια ημίωρη διακόπη. Τώρα το λέω και με πομπόδες και βάζοντας και σάλτσες και αλάτι μπόλικο, και να κερδίζει με αυτόν τον τρόπο. Ο Σπανούλης αυτό το πράγμα δεν θα το έλεγε ποτέ. Δεν θα το έλεγε ποτέ ότι εγώ, παιδιά, θα υπέγραφα να κερδίζουμε, να μην είμαστε καλοί και να κερδίζουμε μια ομάδα η οποία είναι κατώτερη σε όλα τα επίπεδα από εμάς. Ο Γιαννούλης θα έλεγε: είμαστε προβληματισμένοι, πρέπει να βελτιωθούμε, θέλουμε το κάτι παραπάνω, δεν είναι λειτουργία αυτή. Έτσι λειτουργεί ο Βασίλης Σπανούλης. Προφανώς ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και είναι και δικαίωμα. Απλώς, πώς το λένε, τονίζω κάποιες σημαντικές διαφορές που υπάρχουν. Έτσι, βλέποντας και το γενικότερο κλίμα. Πλιάκο, πες μας εσύ τι ατάκες έλεγες για έναν άλλο Λάζαρο, λέει ο... με το Σπύρο έχουμε πάει... και είναι και ευκαιρία να αποκαταστήσει και το όνομά του, γιατί έχει το όνομα του Γκαντέμι, επειδή όπου πήγε χάσαμε τέλος πάντων σε εκδρομές το 6 στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα, καλά και ήταν δύσκολο για τον μπάσκετ έτσι κι αλλιώς, Αλερουά... Έχει δει γενικώς πολλές ήττες. Με το Λάζαρο Παπαδόπουλο, στον τελικό στο Σαλερό, έχαφα ένα σκάλωμα εκείνο το διήμερο και δικαιώθηκα. Δυστυχώς δικαιώθηκα. Εξαιρετικός κατά τα άλλα, παιχταράς φοβερός ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Εχθές η Νόβα λέει επέλεξε για πρώτη φορά στο EuroCup να βάλει post game show μετά το παιχνίδι.
0: Έλα, ρε, μου στείλω Σάκης.
1: Πριτάς.
0: Όχι, ρε.
1: Ποιο Σάκη.
0: Να, δέστε να.
1: Καλό.
0: Καλό, θα τη βάλω αύριο. Μπράβο, ρε Σάκη, είσαι γίγαντας.
1: Καλό.
0: Θα τη βάλω αύριο. Πολύ καλή.
1: Πραγματικά λέει. Για να ξέρετε ένα πράγμα, στον αέρα χαρακτηρισμούς και περιγραφές για αντιπάλους δεν μεταφέρονται.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν μπορούμε, παιδιά, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και επειδή δεν θα διαβαστούν, έτσι θα τα γράφουν και μας βάζετε.
1: Απλώς εγώ θα τα λέω με τα κανονικά ονόματα. Λέει πραγματικά. Εριστική συμπεριφορά. Τώρα το εριστική είναι υπερβολικό. Ο οργανισμός πρέπει να πάρει θέση. Τέταρτη χρονιά είμαστε στη διοργάνωση και δεν έχουν κάνει σύνδεση ένα λεπτό νωρίτερα για τις πεντάδες, όχι post game. Κοίτα, το δικό μας ήταν εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι.
0: Έπαιξε και αυτό το ρόλο. Θα δεις τώρα με την
1: υπήρχε απεσταλμένο.
0: Ότι θα δώσουν περισσότερο βάρος.
1: Ναι, πάντως, για να το διευκρινίσουμε, αυτό που ξέρω 100% επειδή έχω επαφή και επικοινωνία. Οι δημοσιογράφοι της Νόβα, δηλαδή ο Γιάννης ο Πάγκος ας πούμε, ο Γρηγόρης Παπαβασίλειο κτλ, πώς το λένε, δεν πρόκειται δηλαδή να μπουν σε μια διαδικασία και δεν το κάνουν έτσι από τις πράξεις τους, αν να κάνουμε τον ένα να μην κάνουμε τον άλλον. Αν υπάρχει κάτι άνωθεν, το λέω για να, επειδή συνήθως την ακούνε οι δημοσιογράφοι ενδεχομένως. Οι δημοσιογράφοι της Νόβα θέλουν ό,τι προβάλλεται στον ένα να προβάλλεται και στον άλλο. Το λέω για να έχετε και εσείς μια ξεκάθαρη εικόνα. Τώρα σε διοικητικό επίπεδο δεν έχω επαφές με τα διοικητικά στελέχη της Νόβα, για να πω την αλήθεια. Κι άλλος φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρα, παιδιά. Χθες στην Νόβα είχε εκπομπή μετά το τέλος του αγώνα για τον ΠΑΟΚ με τον Άρη. Τίποτα, παιδιά. Αυτό να το πούμε. δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει από το στούντιο post-game για εκτός έδρας παιχνίδι, στο οποίο δεν υπήρχε και απεσταλμένος. Θα ήταν εντελώς άχαρο. Τι να βγάζανε, να τα λέγανε μεταξύ τους.
0: Στο παλέ, ελπίζω ότι την Τρίτη με την Μπούργκος θα έχουμε κάτι αντίστοιχο. Γιατί θα είναι και το πρώτο παιχνίδι του Σπανούλη στο Αλεξάνδριο, γιατί θα είναι το Αλεξάνδριο φύσκα. Γιατί όλα αυτά. Και να ξέρετε ότι ειδικά και σε παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ ή Άρης Παναθηναϊκός θα δείτε πόσο μεγάλη βάση θα δώσουν και λόγω του Σπανούλη και λόγω του Άρη, βέβαια.
1: Τώρα και
0: αλλά το ότι ο ΠΑΟΚ τρώει επικοινωνιακά σμπρόξιμο.
1: Τρώει.
0: Ξεκάθαρο. Είναι δεδομένο. Ναι. Ξεκάθαρο ότι τρώει.
1: Παραλαμβάνω, δεν το λέμε με κάποιο τρόπο. Το λέμε σαν παραθέτουμε τα γεγονότα. Και επίση, όλο δεν θέλω να κάνω σε δύσκολο. Η ατμόσφαιρα τώρα που θα υπάρχει στο Άρης Μπούργκος τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Δηλαδή θα γεμίσει το TikTok, το Instagram, όλα τα social media.
0: Τι ώρα είναι αυτό, 8, ε?
1: Ναι.
0: Άρα τι ώρα πρέπει να είμαστε εμείς εκεί, 7
1: ώρα. 5 ώρα. 4 ώρα.
0: 5 ώρα, Τρίτη είναι, έχω εκπομπή, όχι δεν έχω εκπομπή, μπορώ να έρθω 5 ώρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ που έχω καψούρα το ποδόσφαιρο, σκεφτείτε, στη μελαγχολία έχω πέσει. Καλό χρυσό το μπάσκετ, αλλά τον καζόν είναι άλλη.
0: Μαγεία. Ναι, ρε, φίλε, τώρα εντάξει. Όλα να τα αγαπάτε, παιδιά. Όλα θέλουν αγάπη, όλα θέλουν στήριξη.
1: Ναι, έχει πάντως.
0: Και ούτε χρειάζεται παιδιά και από παιδιά.
1: Όχι,
0: σε καμία περίπτωση. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία, είναι κρίμα.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά έχω κι εγώ στον φιλικό μου κύκλο.
0: Εδώ μου λένε ότι θα έρθει την Τρίτη η Παντέλη.
1: Άρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει. Θα έρθω.
1: Ε.
0: Θα έρχομαι παραπάνω. Ένα λόγο παραπάνω.
1: Δεν θα κάτσει ρε Νίκο δίπλα στη Δώρα.
0: Δεν θα πάω για να κάτσω δίπλα της. Έστω από απόσταση. Δεν είναι. Μα δεν είσαι κυβικά μου, εγώ το ξέρω. Εγώ είναι 72 μέρε. Τι να κάνω δηλαδή. Αυτό έχουμε. Τι να κάνουμε.
1: Μπορεί να την γοητεύσει με το legging σου, με την προσωπικότητά σου.
0: Το έχω αυτό.
1: Τι πει για το Μόντσου που δεν θα έχει την παραμικρή ιδέα. Αν θα χωρέσει τα συστήματα του.
0: Με το ύψος μου γυναίκα δεν έχω όρεξη. Με το legging μου.
1: Ναι, αυτό. Ο καθένα
0: έχει τα κόλπα του.
1: Και εγώ δεν έχω και εγώ γιατί είμαι στα ίδια
0: και το χιούμορ.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα και ήμουν και με πιο ψηλή και τέτοια δεν έχω.
0: Ήσουν και πιο ψηλή.
1: Εντάξει, όχι στην Δώρα.
0: Πόσο.
1: Ξέρω,
0: ένα κεφάλι σε έριχνε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Α, εντάξει, τότε δεν πιάνει τρεφωτέ.
1: Θα πήγαινα τέλος πάντων.
0: Εγώ λέω ότι αν ήταν ένα κεφάλι πάνω από σένα, θα σου έλεγα μπράβο, ρε φωτάρα. Δηλαδή είσαι δυνατός.
1: Ναι, μια ζωή παράδειγμα του Κλαψιάρη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο φίλος.
0: Τώρα αυτό τα φάουλ που έχει σηκώσει και φεύγει, φίλε. Τώρα κάτσε. Δηλαδή. Play... Εκτός αν έγινε κάτι πιο χοντρό που δεν ξέρουμε.
1: Κλαψιάρη είναι ένα γενικό χαρακτηρισμό.
0: Το ξέρουμε, εντάξει.
1: Playmobil με ιντέγιε στο Πάο Κάρι.
0: Γεια.
1: Λέω, είστε δηλαδή, δεν υπάρχετε ρε παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχετε.
0: Τέλειο, μπράβο Στέφη.
1: Πραγματικά δεν υπάρχετε ρε παιδιά,
0: τέλειο.
1: Είστε δηλαδή
0: τέλειο.
1: Το κάτι άλλο, τέλειο. Πραγματικά. Αν μας πάρει η Red Bull, λέει ο Στέφανος.
0: Τι μόνο Red Bull θα πίνουμε ρε.
1: Η δίπλα λέει μετά τη μουστάρα θα κόψουν και το Red Bull. Ας μας πάρει Βιβάρντια λέει στο τέλος και δεν θα έχουν τι να φάνε, μάλιστα. Καλά, ας γίνει κάτι. Πήγαν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί στις καταστάσεις στην Μεσίβρα και απογοητεύτηκαν από αυτά που είδαν, γι' αυτό πάνε στο Ρήσιο, αλλά δεν τα λέτε γατάκια, λέει ο φίλος ο Ορέστης. Έλα, πες τώρα.
0: Τι.
1: Είναι καλό το Ρήσιο τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα έχει το όνομα του δεύτερου του γιού μου, οπότε είναι πάρα πολύ δυνατός αυτός που. Τι είπε για το Ρήσιο.
1: Πήγανε λέει στην Μεσίβρια, απογοητεύτηκαν από αυτά που είδαν.
0: 100%. 100%.
1: Καλό είναι το Ρήσιο τώρα.
0: Πού να πάνε εκεί πέρα να πούμε έχουν φωλιά τα κουνούπια. Πού να πάει στη Μεσίβρια.
1: Εδώ λέει γάλανε χθες τη φήμη θα πάνε το Σρέντερ. Γελάνε λέει και οι γάτες.
0: Το Σρέντερ.
1: Ναι. Να το αυτό είναι εδώ, το στείλε.
0: Ναι, ωραίο.
1: Εσύ, τόσο μουσί έχεις, εντάξει.
0: Έχω.
1: Το φαίνεται λίγο πιο πυκνό σε Playmobil εκπομπή. Ο Κώστας λέει, αυτό συνήθως διαβάζει τα μηνύματα μισά. Έγραψε ότι η ομάδα ήταν διακοπές. Πόσο καιρό πραγμαστείο έγραψα. Ότι με το θέμα Μανού γελάει ο κόσμος.
0: Γιατί?
1: Αν θέλετε, παιδιά, να στέλνουμε μηνύματα, πείτε το πιο. Αλλά ποιο είναι αυτό το μήνυμα, γιατί.
0: Ποιο είναι αυτό το μήνυμα, κάτι. Έστειλε σε εμάς.
1: Καλημέρα, λέει παιδιά. Ερώτηση γρήγορη. Ομάδα προπόνηση κάνει. Απαντήσαμε, ναι.
0: Πατήσαμε.
1: Ή ακόμα είναι, λέει, σε τουρ στην Ευρώπη. Σε τουρ στην Ευρώπη, όπως όλες οι ομάδες πήραν άδεια, πήραν και λιγότερα
0: από τις. Και εμείς πήραμε λιγότερο από τις άλλες. Τη Δευτέρα επιστρέψαν στις προπονήσεις.
1: Γιατί λέει και το διάβασα και όλο το. Και όλο το.
0: Και όλο το μήνυμα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τώρα για το Μανού, αν ο άνθρωπος έπαθε σύνδρομο κοιλιακών και είναι να το.
0: Παιδιά, το σύνδρομο κοιλιακών είναι. Γιατί έχω ακούσει κάποιους που λένε μήπως ήρθε με αυτό. Το σύνδρομο κοιλιακών το ξέρετε ότι πολλές φορές. Επειδή εγώ ρώτησα, μίλησα και με γιατρό, μίλησα και με ποδοσφαιριστή. Το σύνδρομο κοιλιακών στις περισσότερες φορές δεν φαίνεται στην αρχική του. Στην εκκίνησή του.
1: Ναι.
0: Μετά θα φάνει παραπάνω. Mm-hmm. Του βγήκαν ενοχλήσεις την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε εξετάσεις, φάνηκε. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τι γελάει ο κόσμος, δηλαδή είναι κάτι που γίνεται. Αν η ομάδα πήγαινε καλά, αν η ομάδα πήγαινε καλά και ήταν πρώτη, δεν θα γελούσε ο κόσμος όμως. Τώρα γελάει ο κόσμος. Η ομάδα δεν πηγαίνει όσο καλά θέλαμε να πηγαίνει. Δεν είναι. Να σου πω κακοδιαχείριση. Δεν είναι θέμα κακοδιαχείρισης. Πέρυσι που γινόταν κακοδιαχείριση από το Χιμένεθ, τα έλεγα. Τι να σου πω, τα έλεγα.
2: Τέλος πάντων, πάμε. Το μήνυμά σου, φίλε, να ξέρεις ότι διαβάζεις.
0: Το διάβασα μέρα, Κώστα μου.
2: Όλο και κάποια είναι μεγάλα, αποφεύγω για να μην κουράζουμε και το ακροατήριο. Στέλνε πάντως μηνύματα, θα διαβάζουμε. Ακόμα και αν διαφωνούμε ενδεχομένως με αυτά που γράφονται, εμείς τα διαβάζουμε όλα. Καλημέρα από Μόναχο, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
0: Καλημέρα.
2: Φώτα τα λέμε στο Ροστόκ, μην κάνεις χαζά και δεν έρθεις. Μέρος του κόσμου δυστυχώς θέλει φιγούρες σαν τον Τρικέρι να λαϊκίζουν. Οκ, εντάξει, είπαμε, είναι δεκτά όλα αυτά. Καλημέρα σας. Κάτι άκουσα για ένσταση της Μανρέας και την εξαγωγή του αγώνα. Έχετε κάτι περισσότερο ως ενημέρωση? Όχι, εγώ δεν έχω ούτε το διάβασα. Αλλά νομίζω ότι εφόσον έγινε το παιχνίδι και τελείωσε.
0: Για μένα δεν θα έπρεπε να γίνει. Έγινε, οκ. Okay, αλλά σιγά μην προσθέσει τώρα μια ομάδα που φτάνει αυθημερών να γίνει το μάτς.
2: Έχω λες στο σπίτι μου πλαστικές μπασκέτες που καρφώνει ο 8χρονος γιος μου. Με μια καλή προσφορά, κάτι γίνεται. Έχουν και χρωματιστά διχτάκια. Εντάξει, κοίτα, ήταν μια σκηνή η οποία προκάλεσε γέλιο, προκάλεσε αρκετά σχόλια δεικτικά στα social media. Αυτή η μίωρη διακοπή, επειδή η μπασκέτα δεν ήταν στο σωστό ύψος. Αλλά βάσει εμπειρίας, και το είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, το σχολιάζαμε. Εντάξει, κοίτα, το να κάνεις χαβαλέ και το να κάνεις πλάκα, προφανώς και είναι καζούρα αυτό που λέμε, πώς λέγεται. Είναι πάρα πολύ. Το είδα, το έχω δει. Έκλαψε. Έκλαψε. Τώρα βέβαια είναι κάτι, ένα άλλο πράγμα στα social media μου έδειξε ο Νίκος αυτό.
0: Το έδειξα γιατί.
2: Από τα πιο επιτυχημένα.
0: Η πλασμαφαίρεση.
2: Ναι, μην το. Άστο όμως. Γιατί. Άστο. Άστο να πάει στο διάλογο που θέλει και μια ψυχή. Άστο καλύτερα. Για πολλούς λόγους.
0: Αυτά είναι τα ωραία του διαδικτύου.
2: Έκλαψα τώρα.
0: Αυτή είναι ωραία πλευρά του διαδικτύου.
2: Το είδα και ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά μου και μέχρι καταλάβω τι είναι.
0: Το άλλο κορυφαίο που έχει κυκλοφορήσει είναι που το έστειλα χθες. Που το έστειλα στην γυναίκα μου. Από ένα άρθρο που λέει δικηγόρος υπνοθεραπευτή.
2: Κοιμήθηκε. Έχει αϊπνίες.
0: Όχι, όντως υπάρχει η δήλωση του γιούρου του υπνοθεραπευτή που λέει τι χάσει τον ύπνο του. Και σχολιάζει ένα από κάτω και γιατί δεν πάει υπνοθεραπευτή.
2: Φοβερά πράγματα. Γίνονται πολλά και διάφορα. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα. Και επαναλαμβάνω, εντάξει, το ζήτησαμε και με τον Δημήτρη νωρίτερα. Είναι μπορεί να γίνει έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να το βρεις και μπροστά σου, το λέω με αυτήν την έννοια. Όσο οργανωμένος και να είσαι, που νομίζω ότι ο οργανισμός του Άρη, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, ότι ο οργανισμός του Άρη μπασκετικά είναι πολύ πιο οργανωμένος και είναι στο επίπεδο.
0: Πιο μπασκετικός, εγώ θα έλεγα. Και οργανωμένος, αλλά
2: όχι
0: και μπασκετικός.
2: Όχι σαν κουλτούρα μόνο, αλλά και σαν τεχνογνωσία. Τώρα με ζήσει Σπανούλη και όλους τους υπόλοιπους εκεί. Ναι. Προσέχουν τα πάντα.
0: Αλλά
2: δηλαδή.
0: Προφανώς.
2: Αλλά είναι κάτι που γίνεται. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να δώσει, ο Ρόμπινσον να δώσει ένα κάρφωμα.
0: Γκράου.
2: Και να γίνει μπασκετ. Αλλά εκείνη την ώρα είχε την πλάκα του. Δηλαδή, υπόθηκαν και πολλά και διάφορα. Τώρα άλλα θέλω να τα μεταφέρω στον αέρα, αλλά δεν θέλω. Τέλος πάντων, για να μην το τραβήξουμε κι εμείς, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι, γιατί το έστειλα σε παοξή φίλο, τέλος πάντων. Λέει, εσύ πού να καταλάβεις? Θέλουμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια, να ξέρουμε τα αποτελέσματα. Κάθε υπερβολή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Δημήτρης, μα δεν έχετε καταλάβει, λέει, για το σύλλογο έχουμε να κάνουμε, μάλλον για τι σύλλογο. Τέτοιοι που είναι ο Τρινκέρι και Λουτσέσκου θα έχουν ο ένας. Ναι, παιδιά, είναι και μερικά τα οποία δεν βγαίνουν. Ένας λένε να του βάλει να βουτάνε για πέναλτι και άλλος με ψηλές μπασκέτες. Okay. Έβγαλα την άκρη, κάτσα καθαρίσω και λαιμό λίγο. Καθάρισα και λαιμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέρεις ποια πιστεύω ότι είναι η διαφορά? Ότι ο Λουτσέσκος, και αν αυτό τώρα μπορεί να μην ακουστεί και κάποιοι να μην το καταλάβουν όπως το λέω, ήταν αυθεντικός. Αυτός
0: ήταν, ναι, δεν προσποιούταν κάτι.
2: Και επίσης ο Λουτσέσκου.
0: Πιστεύεις ότι Νικιέλη δεν είναι, δηλαδή?
2: Ο Λουτσέσκου, γιατί με το λόγο της συμπεριφοράς του, σε έκανε να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Γι' αυτό λέω ότι άρα ήταν αυθεντικός.
0: Κατηγορείς τον Τρινκιέρι, δηλαδή, για έλλειψη αυθεντικότητας?
2: Ο Τρινκιέρι δεν με βγάζει τα ρούχα μου πάντως. Δηλαδή, μπορώ να σου πω το.
0: Στα μεταξύ μας πιστεύω θα το κάνει όμως, να ξέρεις.
2: Μπα. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ο Λουτσέσκου είναι αυτό. Και να σου πω γιατί είναι αυτό. Γιατί έκανε. Καλά, και ο Τρινκέρι είναι σε αυτό τότε. Αλλά νομίζω το κάνει πολύ επιτυδευμένα. Ο Λουτσέσκου και στην Ξάνθη ήταν αυτό. Θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου Ξάνθη Πάου και τον είχαν οι δημοσιογράφοι του Πάου και επικηρύξε εντός εισαγωγικών τότε εκεί με τον Σολτάνη και τα λοιπά.
0: Κάκι και το αμάξι του ανθρώπου, κρίμα.
2: Σε εκείνο το.
0: Κάγε τα μάτια του ανθρώπου.
1: Όχι το δικό του.
0: Όχι το δικό του, εκεί πέρα κάτι έγινε. Κάτω από ανεξήγητα αίτια.
2: Ποτέ δεν κάναμε post-game, δεν είμαστε πρώτη χρονιά στο EuroCup. Ναι, παιδιά. Και το κάνανε χθες για πρώτη φορά και εγώ δεν το πήρα και χαμπάρι. Γιατί μετά το γύρισα, έβαλε εγώ το Παναθηναϊκό και μετά χαζολογούσα. Αλλά θα γίνει και σε εμάς. Και θα γίνει και με εμφατικό τρόπο. Από ότι έδωσε την αποκλειστική πληροφόρηση ο Νίκος Παδόπουλος εδώ στο κοινό του Γέλου 101,7. Πες για όσους συντονίστηκαν τώρα. Τι θα έρθει να κάνει το post game.
0: Δώρο Παντέλη. Έτσι μου στείλανε, δεν ξέρω, δεν το είδα επίσημα. Μου στείλανε ότι μάλλον θα έρθει Δώρο Παντέλη την Τρίτη.
2: Μάλιστα, και ο Νίκος το.
0: Άμα έρθει, δεν θα έχει πάει όμως την Πηλαία. Άμα έρθει, θα δούμε.
2: Καλημέρα, κάνουν φασαρία για να τους μάθουν. Κάνει ησυχία για να σε ακούσουν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Να το ξαναπώ αυτό μία φορά. Και χωρίς μουσική,
0: ναι.
2: Γιατί μ' άρεσε. Κάνουν φασαρία για να τους μάθουν. Κάνεις ησυχία για να σ' ακούσουν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ κατάλαβα. Πάντως καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Όχι, εδώ τώρα μας έκανες σαν θίτσα με έκανε εδώ, σαν συμπεθέρα, συγγνώμη για τη φράση. Και σαν κατάδικος. Και εγώ σαν θίτσα. Ευχαριστούμε πάντως.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο για τον κόπο του παρακολουθεί. Γιατί αφοσίωσε χρόνο, Φώτη.
2: Κόπο, ναι, ξέρει, λες στο
0: AI. Ασχολήθηκε.
2: Σωστά. Φτιάξε με λίγο ακόμη με την Μπούργος που έχω διαρκείας και δεν θα πάω. Θα πάει το διαρκείας τζάμπα. Είπαμε τα διαρκείας, μπορείτε να τα μεταβιβάσετε. Δεν πάει κάτι τζάμπα. Και ο Σιάου λέγεται ότι θα έρθει στο μάτς. Καλά, πρώτο εντός έδρας μάτς.
0: Και με την ΑΕΚ μπορεί να είναι.
2: Με?
0: Και με την ΑΕΚ μπορεί να είναι.
2: Με την ΑΕΚ.
0: Ναι, μετά.
2: Εντάξει, πρώτο μάτς είναι τώρα.
0: Μπορεί να φύγει, να ξανάρθει, μπορεί να κάτσει στην πόλη, γιατί όχι.
2: Καλημέρα στο φίλο τον.
0: Ανάγκη έχει.
2: Τον Ζαχαρία, ναι, και αυτό.
0: Τι κάνει.
2: Είναι σε επίπεδο, πώς το λένε, Κριστιανό Ρονάλντο. Παίρνει το ιδιωτικό τζετ. Πας όπου θες, κατεβαίνεις εδώ, μπορεί να πάει μια Μύκονο.
0: Θα έρθει με την Μπούργος, επειδή φεύγω λίγο 2-3 μέρες, θα ξανάρθω Παρασκευή βράδυ.
2: Μπορεί να πάει εκεί στην Γλυφάδα που έφεγε τα παϊδάκια την προηγούμενη φορά. Και εδώ έχει καλά παϊδάκια, άμα τον. Αλλά στην Γλυφάδα είχε και άλλες.
0: Εδώ για καλά παϊδάκια που πάμε.
2: Και άλλες συναντήσεις. Έχει πολλά μαγαζιά. Χορτιάτη τέτοια έχει.
0: Α, ναι, και πάει πάνω. Ναι. Έχω πω, ένα χορτιάτη τον πεθύμησα, ρε φίλε, να πάμε πάνω. Όχι όμως το γνωστό που είναι το viral εκεί πέρα πάνω, στο άλλο. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση.
2: Δεν ξέρω ποιο είναι το γνωστό ή το άλλο.
0: Το γνωστό
2: το
0: είναι.
2: Πιο λαϊκό, ας το πούμε.
0: Το γνωστό
2: έτσι.
0: Είναι ο Hunter.
2: Ναι, okay.
0: Εντάξει. Το άλλο όμως είναι. Το, okay. το άλλο είναι πολύ δυνατό. Κατ' εμέ για τα δικά μου γούστα.
2: Ωραία είναι όλα. Κι άλλο εδώ με Playmobil. Καλό.
0: Για πάντα το άνοιξε όταν το δω τέτοιο. Εμένα εδώ δεν με πιάσε πολύ, εσένα σε πιάσε.
2: Είστε ρε παιδιά, είστε.
0: Ευχαριστούμε και το φίλο που το έστειλε παρόλα αυτά.
2: Καταπληκτική. Πραγματικά. Ναι, παιδιά, εγώ θα το διαβάσω από μέσα μου, αλλά στον αέρα θα πω κανονικά την ονομασία κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Το έκανα για να καταλάβω τι θέλει να πει ο φίλος. Είσαι αυστηρός, είσαι πολύ. Πολύ αυστηρός.
0: Να σου πω κάτι.
2: Είσαι γρηγορημένος τελικά, δεν σε βλέπω.
0: Είμαι Βασίλης Πανούλης, φίλε. Πρέπει να είσαι στην πίεση γιατί υπάρχουν απαιτήσεις και για να γίνεις καλύτερος.
2: Τι να κάνεις?
0: Είμαι Βασίλης Πανούλης. Πίεση για να ανακαλύψεις τα όρια σου, να γίνεις καλύτερος.
2: Ναι.
0: Έτσι πρέπει. Kill Bill.
2: Φίλε,
0: αυτό τώρα γίνεται. Αυτό γίνεται κολόνα στην εφημερίδα. Ωραίο. Γνώστηκε μια γάρα. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικό. Τι στέλνετε? Μη στέλνετε τόσο μεγάλα μηνύματα. Ρε Κοσμά. Ο Κοσμάς είναι. Ρε Κοσμά, μη στέλνετε τόσο μεγάλα μηνύματα.
2: Πάντως, τέλος πάντων, είναι μπερδεμένο το μήνυμα. Δεν θέλω ούτε να απαντήσω γιατί θα φωτογραφήσω. Αλλά σε μεγάλο βαθμό για τον συγκεκριμένο κάνεις λάθος. Αν το κατάλαβα καλά. Ρε, πείτε για το Μόντσου, φίλε. Αυτά είναι ραδιοφωνικά.
0: Πώς θα μείνεις μετά τις 11. Θα σε πω εγώ μετά το Μόντσου.
2: Εδώ υπάρχουν άλλοι που λένε μείνετε μετά τις 11 και δεν έχουν να πούνε τίποτα. Εδώ τώρα θα δώσει ο άνθρωπος που μίλησε.
0: Μίλησα χθες με το Μόντσου.
2: Τι να. Και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε, μην νομίζεις, αλλά κάνουμε.
0: Και τάλ μου, η Μπιέν και τέτοια αυτά.
2: Με μηνύματα, μόνο αυτό. Ήταν δηλαδή. Με texting ή.
0: Texting.
2: Στα αγγλικά.
0: Ναι.
2: Οκ.
0: Ο Μόντσο ενώ είναι και αυτό στην κατηγορία των Ισπανών που δεν θέλει να πολύ μιλάει τα αγγλικά. Θέλει να πηγαίνει με τη μητρική του γλώσσα. Στα αγγλικά μιλάει όμως με μηνύματα.
2: Εντάξει, είναι πολύ σοβαρός. Πέρα από.
0: Καλά, αυτό εντάξει, μια άλλη κουβέντα. Θα την αναλύσουμε μετά. Τη σοβαρότητα του Μόντσο. Τέλος πάντων.
2: Σιάω κάτσε φρόνημα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Γιατί μας άλλαξε τις ημέρες αργίας. Από Πέμπτη τώρα όλη η Ελλάδα θα κάθεται Τρίτη και Τετάρτη. Άρε γούστα που θα βγάλουμε, ρε παιδιά.
0: Το σκάνδαλο με αργία είναι το ότι χθες η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής του κυπέλου.
1: Ναι.
0: Της τέταρτης δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και έχει βάλει το Παναθηναϊκό Σάρις 28 Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, 5,5 ώρα. Mm-hmm. Και 7,5 ώρα έχει έρθει τσεντεβίτα εκείνη τη μέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, άντα, ας το έρθει τσεντεβίτα, πάει και έρχεται. Την μπάλα τη βάζετε 28 Οκτώβρη, είστε τρελή, ρε, ανήμερα του όχι.
2: Στο έχω πει πάρα πολλές
0: φορές. Θέλω να πάμε παρέλα στο πρωί.
2: Το ξύρισμα που θα πέσει σε εκείνο το παιχνίδι διαιτητικά, Παναθηναϊκός Άρης, σαν το βλέπω.
0: Ρε, άστο αυτό, εντάξει, έχουμε.
2: Σου λέω εγώ που δεν ασχολούμαι με διαιτησία, έτσι.
0: Ναι, ξέρω, δεν ασχολείσαι από αυτού, γιατί. Σαν τον άλλον.
2: Αλλαγή ιδιοξιακού στην μπάλα. Τίποτα άλλο, λέει ο φίλος ο Χάρης.
0: Ωραία, το ξέρουμε, το έχουμε πει 500.000 φορές, δεν έχει κάτι καινούργιο σε αυτό το κομμάτι.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, παιδιά, Νίκος από Εγάλο. Καλό μήνα.
0: Γεια σου, Νικολάρα.
2: Μετά τα δοκάρια. Τώρα θα έχουμε, λέει, και το. Τις μπασκέτες, το ρεζίλ. Εντάξει, παιδιά, πάντως είναι κάτι το οποίο. Okay, είχε την πλάκα του εκείνη την ώρα. Ήταν μια διακοπή η οποία.
0: Πόση ώρα έχει η διακοπή,
2: εντάξει. 21 λεπτά ακριβώς. Το είπανε κάποια στιγμή. Παιδιά, λέει, βάζω στοίχημα. Χθες ακούστηκαν 20 offside σίγουρα. Μάλιστα, καλημέρα στο.
0: Πείτε τώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μου πετάχτηκε τώρα. Πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα 20 λεπτά ελάφρυ στο πετρέλαιο που διαβάζω τώρα και 1,75 λέει στις θέρμανσες. Και μετά και προχωρήστε. Άντε, αχάριστη.
2: Τι είπες τώρα δηλαδή.
0: Αυτό βλέπω τώρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης χθες. 20%, 20 λεπτά λέει ελάφρυ στο πετρέλαιο.
2: Θέρμανσης ή.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Κίνησης.
0: Κάτω από 1,75 λέει.
2: Με ποιο τρόπο.
0: Στις θέρμανσες.
2: Με βάουτσερ ή θα είναι στην αντλία η έκδοση.
0: Μην το σχολιάσουμε και αυτό τώρα.
2: Μια πληροφορία χρειάζομαι. Ο Τρινκιέρι είχε υπάρξει μπασκετμπολίστης πριν γίνει προπονητής. Αν ναι, πρέπει να είχε ωραίο στυλ στο σουτ. Όχι, ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έχει παίξει επαγγελματικό μπάσκετ. Ανήκει, λέει, σε μια ιδιαίτερη κατηγορία κορυφαίων προπονητών που δεν έχει παίξει ως μπασκετμπολίστας σε υψηλό επίπεδο. Ξεκίνησε, λέει, με την προπονητική από πολύ νεαρή ηλικία, μόλις 20 ετών. Ήταν στο τεχνικό επιτελείο των Ακαδημιών της Ολύμπια Μιλάνου. Τι ρεπορτάζ έχω δώσει κατευθείαν. Να είναι καλά, να είναι καλά το Τζέμινι. Γιατί και εγώ δεν ήξερα αν
0: είχε. Τζέμινι.
2: Κοίτα, έτσι όπως τον έκοψα φυσιογνωμικά, θα έλεγα προς το όχι, ότι δεν έχει παίξει.
0: Φυσιογνωμικά σίγουρα λες ότι δεν έχει παίξει μπάσκετ. Αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλοί που παίξανε και μετά αφήσαν τον εαυτό τους. Okay.
2: Τόσοι λαϊκιστές προπονητές μόνο στον ΠΑΟΚ, λέει ο Κώστας. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, παιδιά. Μην πάμε σε ένα επίπεδο, τα σχολιάζουμε.
0: Αυτό
2: γιατί
0: ακριβώς.
2: Ό,τι κάνει ο καθένας μας αφορά, παραθέτουμε τα σχόλιά μας. Οκ. Okay. Τέτοιο χωριό σαν το Λεμάν δεν έχω ξαναδεί. Σαν τη Λεμάν, λέει, αλλά φαντάζομαι εννοεί την Κομμόπολη. Έτσι, γιατί μιλάμε μια Κομμόπολη
0: 150.000
2: ετών. Η Λεμάν είχε καλή ομάδα. Και εγώ πιστεύω ότι έχει πολλές, το είπα και χθες, τέτοιες επαρχιακές πόλεις στις χώρες δυτικοευρωπαϊκά, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, σε πολλές, Ολλανδία.
0: Έχουμε και εθνική σήμερα.
2: Βεβαίως, θα πούμε και
0: έχουμε,
2: για την
0: έχουμε και, πούμε και για την εθνική.
2: Αλλά
0: μεγάλο μάτς σήμερα, ναι, στην Τούμπα.
2: Ο φίλος ο Σάκης έχει αφηνιάσει με τα Playmobil. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ναι, αυτό εννοεί, Γιώργο. Τη δεύτερη ταβέρνα στο Χορτιάτι, ο Νίκος.
0: Ναι, πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.
2: Άλλος φίλος, ο Ζάχος, λέει: το διαρκές του φίλου που δεν θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να το κάνει μεταβίβαση. Αν θέλει σε μένα που δεν πρόλαβα να πάρω. Καλά, όποιος λέει, παιδιά.
0: Καλά, δεν θα έχουμε πολλές μεταβιβάσεις, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, θα πρέπει σε κάποιον να του τύχει να είναι άρρωστος, να του τύχει να λείπει εκτός πόλης για δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι εύκολα κάποιος θα μεταβιβάσει το διαρκές του φέτος, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για να το κάνει.
2: Πικρόχολο σχόλιο από το φίλο τον Νίκο, αλλά γέλασα.
0: Για μένα.
2: Γέλασα. Όχι, για την ομάδα, αλλά εντάξει.
0: Τι?
2: Ταιριαστό, λέει, που μας βάλαμε να παίξουμε 28 Οκτωβρίου, έχουμε πει όχι στον γκολ. Καλημέρα.
0: Μέχρι τότε όμως μπορεί να πεις ναι. Τότε μην λες ναι όμως και λες καλά, ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Μην πάρουμε μπρος και γίνει το.
0: Να πάρουμε όμως σιγά-σιγά.
2: Σιγά-σιγά αυτό λέμε.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται δουλειά.
2: Φαντάζομαι ότι το λέει και ο φίλος με ανυπομονησία να αρχίσουμε να βάζουμε.
0: Άλλη μια εβδομάδα έμεινε, 10 μέρες, να το μάζουμε τον Βόλο να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Α! Οκ, okay, το κανάλι λέει. Ναι, οκ. Okay, παιδιά, γιατί σας είπα, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Σας το λέω επειδή συνεργάζομαι και τους ξέρω όλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια από πρώτο χέρι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη, που είπε πολλά τα μηνύματα στο ξεκίνημα. Ευχαριστούμε, λέει, τον Πρωθυπουργό. Ούτε και εδώ, δηλαδή, παραποιημένα το όνομα του Πρωθυπουργού, να το πούμε.
0: Έχει πάει 2,2 βενζίνη, δηλαδή ντροπή.
2: Για όλα τα καλά που κάνει.
0: Ντροπή. Ντροπή. Φτάνει. Άντε. Φτάνει. Λύση δηλαδή, βλέπεις, χαμηλώστε τη φορολογία. Φτάνει. Κουράσατε. 2,2. Θα ματώσουμε στο τέλος.
2: Φίλε, τώρα το...
0: Ανακοινώνουμε εκτός το σούπερ μάρκετ και πάλι τα ίδια δίνουμε. Θα τρελαθούμε τώρα τελείως. Ο Λιόλιος θες την πηλαία. Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Κατάλαβες τι θα γίνει τώρα. Καλά.
2: Μάλιστα τον κύριο Λιόλιο, την καλημέρα μας.
0: Βεβαίως.
2: Πάρε ελπίδα μας ακούει που δεν νομίζω. Πού το κλείνω αυτό από εδώ. Θα το κλείσω τώρα όλο το Viber. Την κάνω την κίνηση.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Από εδώ από κάτω, ε.
0: Όχι,
2: εδώ, τσακ, εδώ πρέπει να σημαδέψουμε.
0: Ναι, εκεί πέρα πρέπει να.
2: Δεν γίνεται όμως να το σημαδέψει εδώ.
0: Κλείσε το όλο να τελειώνει.
2: Το κλείνει όλο για να τελειώνει. Λοιπόν, γιατί σε
0: μετά τις
2: 11
0: και θα πάμε και στο διάλειμμα, θα πούμε για Μόντσου. Σας κρατήσαμε λίγο σε αγωνία.
2: Αχα.
0: Το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί υπάρχει φρέσκο, ωραιότατο ρεπορτάζ. Τώρα το βγάλαμε από το φούρνο. Καταπληκτικό. Θα πούμε για αυτές τις πρώτες προπονήσεις αυτής της εβδομάδας στο ποδόσφαιρο, τι περιλαμβάνουν, πού δίνεται
2: έμφαση
0: από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ένα σκυλό προπονήσεων που θα κλείσει το Σάββατο για τον Άρη, καθώς Κυριακή Δευτέρα έχει άδεια η ομάδα δύο μέρες. Λοιπόν, θα πούμε και για μπάσκετ, θα πούμε και για εθνική, η οποία απόψε δίνει μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα, με αντίπαλο την Ολλανδία που σε λίγη ώρα θα προπονηθεί σε καταστάσεις του Άρη στο Ρήσιο, ο Τσάβη κτλ.
2: Τσάβη Γκολ.
0: Τσάβη Γκολ, Τσάβη Ερνάντεθ. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Εσείς μην ξεχνάτε τα μηνύματα στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Με Advantage Media πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο εργαλείο AI με το οποίο ελέγχει την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας, εντοπίζει όλες τις αδυναμίες που έχει, σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση και επιδιορθώνει την ιστοσελίδα σας ή αν θέλετε σας φτιάχνει μια καινούργια από την αρχή. Γι' αυτό μόνο Advantage Media η καλύτερη λύση για εσάς. Πάμε διάλειμμα.
2: Συγγνώμη λίγο, γιατί λέει μπασκετικά ναι. Χωριό εννοώ την Τηλεμάν. Βλέπουμε διαφορετικά το μπάσκετ.
0: Χωριό δεν
2: είναι μια από τις ομάδες οι οποίες δεν αναμένεται να έχουν.
0: Θα κάνει ζημιές η Τηλεμάν.
2: Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα.
0: Αλλά δεν αυτό, ναι.
2: Είχε δύο πολύ καλούς Αμερικάνους, είχε το δικό τους το ταλέντο. Προπονητής πάρα πολύ καλός εμένα μου άρεσε. Παίζει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ το οποίο σαν μικρογραφία. Μπορούμε να πούμε ότι παίζει το ίδιο, θέλει να παίξει το ίδιο και μάλλον η Λεμάν θέλει να παίξει το ίδιο που θα παίζει ο Άρης από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και μετά. Αλλά μπασκετικό χωριό, φίλε, συγγνώμη, εγώ τώρα επειδή τους είδα και τις γηπεδικές τους εγκαταστάσεις και την κουλτούρα τους για το άθλημα και την ομάδα τους, μόνο μπασκετικό χωριό δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις. Μια ομάδα με ένα budget και για τα κυβικά της ήταν πάρα πολύ
0: και πάμε
2: καλή.
0: Πάμε στο διάλειμμα με την είδηση
2: ότι...
0: που... Αναπαράγεται το πρωί και την έδωσε πρώτη η Οζόγο
2: ναι.
0: Ότι ο Ρονάλδο αποσύρεται οριστικά την Εθνική Πορτογαλία.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μας έπληξες. Πάμε
2: στο break.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Η πιπεριά σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα,
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Εδώ είμαστε. Yellow ακούτε 101,7. Θηρα Yellow 10 με 12. Ας την μπορείτε να ανοιχθεί, φίλε. Να μαζεύονται τα μικρόβια, οι ιώσεις εδώ στο... Ναι, έκλεισε την πόρτα. Ο Νίκος δεν ακούει. Έκανε και ένα άσε μας τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, ένα λεβάς.
6: Γιάννης θα είναι αντιρεδοφωνικό να έχουμε ανοιχθεί την πόρτα.
5: Ναι, εντάξει.
6: Του στούντιου.
5: Λοιπόν. Γιάννης είναι επαγγελματίας και έμπειρος. Θα έκανε αυτό που...
6: Τα μηνύματά σας στο Viber, επειδή ο Φώτης δεν το θυμάται, το νούμερο 6936-512-099 και στο post εκπομπή, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.
5: Φαντάζομαι από κάμια βαρκάνα άλλο νούμερο και να στέλνουν.
6: Το έχω κάνει εγώ. Από πρώτο καιρό που ήμουν εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι μια φορά έχει γίνει. Τι να κάνουμε, είναι καμιά φορά η δύναμη της συνήθειας. Λοιπόν, πάμε. Πού ξεκινάμε?
5: Μόντσου.
6: Μόντσου, λοιπόν. Με δεδομένο ότι οι μεταγραφές τελειώσανε προχθές, τυπικά και το παράθυρο των ελεύθερων, που ο Άρης δεν έκανε κίνηση, αναμενόμενο ήταν. Ο Άρης σχεδόν ποτέ δεν κινείται από τους ελεύθερους. Και...
5: Ο Λεβαδιακός έκανε δύο κινήσεις.
6: Γιατί ο Λεβαδιακός δεν έκανε.
5: Λέω, ποιος έκανε, δεν κάνανε και πολλές ομάδες.
6: Δεν είναι. Ο Άρης για μένα ορθώς δεν είναι φαν αυτή τη περίοδου. Δεν έχει να προσφέρει πολλά πράγματα. Αφού δεν έχει κάνει μεταγραφή, όταν έπρεπε να κάνει, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων.
5: Πάμε παρακάτω. Okay.
6: 16, 17 και 14-17 είναι αναλογία.
5: Τι είναι αυτό.
6: 16 πήρες τυπικά, 17 φύγανε. 14 πήρες ουσιαστικά, 17 φύγανε.
5: Οι τρεις ποιοι είναι?
6: 2.
5: 17-14, δεν είπες? 2 ποιοι είναι?
6: Το 14-16 είναι η διαφορά.
5: Ναι. Ο Χόγκλα σαν κωδικός
6: τέτοιο. Ο Χόγκλα και ο Σούντμπεργκ είναι. Μα δεν είναι, ουσιαστικά δεν τους πήρε.
5: Ο Χόγκλα και ο
6: Σούντμπεργκ. Γιατί? Που τον πούλησε μετά.
5: Εντάξει, ναι,
6: τον Σούντμπεργκ τον αγόρασε από τη Λουντογκόρετς. Τον είχε όμως ήδη, δεν λογίζεται ως μεταγραφή. Το Κόγκλα τον αγόρασε από τη Γρανάδα, αλλά τον είχε, δεν λογίζεται ως μεταγραφή. Οπότε τυπικά έχει κάνει 16. Ουσιαστικά έχει κάνει 14.
5: 14 θα τα
6: βάλει. Ναι. Τώρα, αν βγάλει κάτι σαν ουσί Διαλό, κάτι Μπαρμπόπουλο και τέτοια, το πραγματικό νούμερο πέφτει κι άλλο. Πάσει 10, παιδί μου.
5: Okay. 10.
6: Δηλαδή, δεν είναι ότι έκανε τρομερές μεταγραφές σε σχέση με άλλα καλοκαίρια. Τυπικά ήσουν παραγωγικός. Ουσιαστικά όμως οι ουσιαστικές σου μεταγραφές είναι 2-10 μεταγραφές. Δεν έχει παραπάνω ουσιαστικές μεταγραφές. Τέλος okay. πάντων. Και πλέον από τη στιγμή που.
5: Τελειώσαν... 9, γιατί και τον Παλάσιο το βάζω μια κατηγορία μόνο του. Δεν ξέρω δηλαδή. Θα...
6: Είναι. Όχι, δεν θα τον βάλω τώρα. Όχι, εντάξει. Δεν θα πάω σε
5: αυτό. Δεν τον βλέπει να γίνεται μόρου τη.
6: Να βγάλω και το Μυρ τότε.
5: Το Μυρ.
6: Να βγάλω και το Μυρ που δεν στρίβει ακόμα. Άμα θε το πάμε έτσι. Τότε θα πέσει κι άλλο.
5: Το λέω γιατί έστω και λόγω των αριθμών των ξένων έμεινε εκτός αποστολής ο Παλάσιο.
6: Μπορεί να επιστρέψει σε κάποια φάση, αν και δεν το βλέπω εύκολο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Άμα ο Παλάσιο συνεχίσει έτσι, εκτίμηση από τώρα, δεν θα πω ρεπορτάζ, βλέπω το Γενάρη να φεύγει.
5: Αυτό σου λέω, μα γίνει ο Μωρουτσάν περίπτωση.
6: Ο Παλάσιο χαίρεται, μου θυμίζει. Το, το Χουάνκαρ.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή που ήρθε.
5: Πολύ θετικό.
6: Ήρθε. Μακάρι να μην εξελιχθεί έτσι τώρα, τι να σου πω. Γιατί έρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά με το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Δεν έρχεται από μια χρονιά που ήταν, ας πούμε, στα ζήτητα.
5: Όχι, φίλε, άρα δεν έχει σχέση με τον Χουάνκαρ. Γιατί ο Χουάνκαρ τα δύο τελευταία χρόνια δεν γόητευσε και με
6: ναι, πριν έρθει σε σένα ήταν στα χαμένα.
5: Πιο πολύ, ναι.
6: Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, βέβαια. Εντάξει, βέβαια στο τελικό που χάσαμε είχε παίξει. Είναι η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων αυτή μια άλλη κουβέντα.
5: Φραπάρ.
6: Και είχε κάνει και τη σέντρα.
5: Είχε παίξει φραπάρ.
6: Κάνει τη σέντρα στο
5: φραπάρ. Γιατί δεν τα λες.
6: Και ήταν και φραπάρ, βέβαια, που ήταν ο βασικός λόγος.
5: Τότε διοίκησε τη ΣΕΠΟ και οι υπόλοιποι.
6: Εντάξει, στην πιλιαζόσου όμως να σου πω και εσύ που είδες γυναίκα διαιτητή από την πρώτη στιγμή. Τέλος πάντων. Οπότε πλέον με το φινάλε των μεταγραφών ανοίγει το κεφάλαιο του Γενάρη. Θα πει κάποιο είναι Οκτώβριο, είναι νωρίς. Παιδιά, κοιτάξτε, η ομάδα δεν ξέρω αν έχει ανοίξει από τώρα το κεφάλαιο ενίσχυση Ιανουαρίου.
5: Αυτό πρέπει να είναι μια διαρκής εξέλιξη όμως.
6: Αυτό πρέπει, αυτό και αυτό που λέει ο Φώτης. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ.
5: Καλά, σκέψου πόσες φορές και όλες οι ομάδες, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του Άρη, πόσες φορές επανέρχονται στις παλιές λίστες, σε νέες, ένα παίκτη δεν μπορείς να τον πάρεις το καλοκαίρι, τον παίρνεις στο τελείωμα.
6: Παραποιώντας μια φράση του Gordon Gekko, Wall Street, 1985. Ήταν και ο τίτλος της δεύτερης ταινίας.
5: Όσα και του Μινάγκιακου πάντως.
6: Του Μινάγκιακου.
5: Η φράση, ναι.
6: Ήταν το όνομα της δεύτερης ταινίας της Wall Street, το Money Never Sleeps, θα το παραποιήσω και θα πω Transfers Never Sleep. Δηλαδή. Transfers Never Sleep.
5: Αυτό έβραβαλες τίτλο στο blog. Θα το καταλάβει ο κόσμος.
6: Θα το εξηγούσω όμως μέσα. Όπως είχε πει κάποτε ο περίφημος Gordon Gekko, τον οποίο υποδίθηκε με επιτυχία ο Michael Douglas και νομίζω είχε πάρει Όσκαρ για εκείνον τον ρόλο, αν θυμάμαι καλά.
5: Αυτό ποιο είναι το. Όχι ο λύκος της.
6: Όχι, αλλά ο λύκος είναι τον Ντικάμπριο. Η Wall Street είναι με τον 1985 Michael Douglas, Charlie Sheen. Τότε στα νιάτα του Charlie Sheen, ωραίος.
5: Μινάς Γκέκος λοιπόν.
6: Είχε πει Money Never Sleeps. Εγώ σου λέω Transfer Never Sleeps. Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν στον Άρη αυτό το πράγμα ισχύει και από τώρα ψάχνονται για το Γενάρη. Κανονικά θα πρέπει, δηλαδή ο Ρέγες θα πρέπει να είναι σε μια μόνιμη εγρήγορση και να ψάχνει.
5: Τον βλέπεις ρε παιδί μου ότι έχει αυτή τη
6: δεν τον βλέπω να φημίζεται πολύ για την εγρήγορση του.
5: Όσο φορές τον βλέπω αυτός άνθρωπος σε μια εγρήγορση.
6: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Μόνιμη, δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρεις δηλαδή πού να τον πρωτοπιάσει. Τέλος πάντων, okay. Παράλληλα όμως με την εγρήγορση που θα πρέπει να υπάρχει για τα μεταγραφικά του Γενάρη, γιατί ο Άρης θα πρέπει τις πρώτες μέρες του Γενάρη να φέρει και στόπερ και αριστερό μπακ. Δεδομένα. Είναι τα δύο κενά του σχεδιασμού του καλοκαιριού. Στις υπόλοιπες θέσεις καλύφθηκε. Τυπικά, ποιοτικά, αν καλύφθηκε, θα φανεί σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το ρόστερ. Ναι. Μόνο το ότι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και δύο υποθέσεις του Γκαρέ και του Μόντσου. Ναι. 31 Δεκέμβρη. Τελειώνουν και οι δύο. Προφανώς και δεν θα ξεκαθαρίσουν τελευταίες ώρες του 2026. Δηλαδή, θα ετοιμαζόμαστε εμείς να πάμε στο τραπέζι του οικογενειακό και ο Άρης θα τρέχει να τελειώνει με τον Γκαρέ και τον Μόντσου, με τη Βάσκο Νταγκάμα και τη Χουάρες. Προφανώς αυτά τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν νωρίτερα. Λοιπόν,
5: προφανώς.
6: Για τον Γκαρέ ακόμα εικόνα δεν έχουμε το ποιες είναι οι προθέσεις του Άρη. Υπάρχει αυτή η ρήτρα που είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει τη Βάσκο Νταγκάμα. Για τον Μόντσου, αυτό το οποίο λέει ο ίδιος.
5: Τόσο πολύ είναι η ρήτρα, 3 εκατομμύρια.
6: Ναι, φανταστικά χαρτιά είναι από ό,τι ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι ακριβώς 3, είναι κάτι λιγότερο από 3.
5: Εγώ νομίζω είναι πιο χαμηλή.
6: Πόσο?
5: Εγώ το.
6: Όχι, το έχω τσεκάρει από ασφαλή πηγή, να ξέρεις.
5: Το ξέρω από πιο. Ναι, εγώ δεν ξέρω.
6: Ναι, το έχω τσεκάρει από ασφαλή πηγή. Ναι. Αρκετά ασφαλή πηγή. Είναι μεταξύ 2,5 και 3, εκεί πέρα είναι. Ας το αφήσουμε εκεί.
5: Εντάξει.
6: Λοιπόν.
5: Εγώ λέω πιο κάτω, αλλά.
6: Πόσο πιο κάτω?
5: Αρκετά.
6: Πόσο πιο κάτω το πα. Πόσο πιο
5: στο μισό.
6: 1,5.
5: Ναι.
6: Κοίτα, αν τώρα μέσα από διαπραγμάτευση του ρίξει εκεί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Βάσκο Νταγκάμα, αν κάτσει να κάνει μια συζήτηση μαζί τη, μπορεί να γίνει διαλλακτική. Στο χαρτί, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, είναι ρε παιδί μου το ποσό εκεί. Και το άλλο μέτωπο το οποίο υπάρχει είναι του Μόντσου.
5: Από την ανάποδη πλευρά.
6: Από την ανάποδη πλευρά που περιμένει να πάρει μια απόφαση Χουάρες. Λοιπόν, ο Μόντσου θα γυρίσει. Αυτό λέει ο ίδιος, σε επικοινωνία που είχα και εγώ χθες μαζί του, λέει ότι δεν είναι ακόμα τελειωμένο. Τα λόγια του επιλέξει σου λέω τώρα. Δεν είναι ακόμα οριστικό. Αλλά λέει κατά πάσα πιθανότητα λέει, θα γυρίσω. Παίζω 20 Νοέμβρη το τελευταίο μου παιχνίδι.
5: Απερτούρα. Η απερτούρα τελειώνει εκεί.
6: Απερτούρα, πώς θα λένε αυτά εκεί.
5: Απερτούρα. Το Μεξικό έχει απερτούρα και κλαουζούρα. 20 Νοέμβρη είναι το τελευταίο παιχνίδι.
6: Περίμενε. Αυτή δεν τα καταλάβει ποτέ. Ποια είναι η διαφορά?
5: Μην μου πεις συγκεκριμένα να σου εξηγήσω.
6: Τι δηλαδή, τι είναι απερτούρα, τι είναι κλαουζούρα.
5: Έχουν από την ανάγκη, από ό,τι κατάλαβα.
6: Δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα, ξέρει εκεί.
5: Κάποτε που το είχα διαβάσει. Είναι και αγωνιστικό είναι. Γιατί αυτοί θεωρούν, ρε παιδί μου, στην κουλτούρα τους και είναι, ναι, και το, η φιλοσοφία του Γιάνναρου του Κομπότη, του κύριου Γιάννη Κομπότη.
6: Δηλαδή.
5: Ότι στο ποδόσφαιρο, ναι, πρέπει να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερους ευχαριστημένους. Δηλαδή, ένας να παίρνει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, δύο να βγει στο Champions League,
6: ναι,
5: ένας να παίρνει το κύπελλο. Ναι. Τι κάνανε και σε Αργεντινή, Μεξικό. Ναι. Για να, να έχουν περισσότερες ομάδες χαρούμενες, ένας παίρνει το πρωτάθλημα καλοκαιριού,
6: ναι, και ένα χειμώνα.
5: Και ένα το πρωτάθλημα χειμώνα. Απερτούρα και κλαουσούρα.
6: Απερτούρα ποιο είναι, το χειμωνιάτικο?
5: Απερτούρα είναι αυτό που ανήκει. Τώρα για αυτού είναι. Τι είναι, χειμωνιάτικο.
6: Χειμωνιάτικο. Και το κλαουσούρα είναι το καλοκαιριό.
5: Κλαουσούρα είναι το καλοκαιριό.
6: Σαν σεζόν είναι. Ναι. Σε ξενοδοχείο.
5: Αλλά σκέψου και εδώ πώ θα μένα περισσότερο. Δηλαδή πήρανε στην απερτούρα, πήρανε την κλαουσούρα. Οπότε καλύτερο. Για να έχουν το κεφάλι μου έχουν 3-4
6: πρώτα. Πρωταθλητή χειμώνα, πρωταθλητή καλοκαιριού δηλαδή.
5: Α, εσύ το εξατύπω.
6: Ναι, ωραία. Εντάξει, τέλο πάντων. Τελειώνει λοιπόν η απερτούρα, όπω έμαθα γιατί το ήξερα παιδιά, ο Φώτης Πλιάκος με έχει κάνει σοφότερο αυτή τη στιγμή. Και τον ευχαριστώ. Τελειώνει η απερτούρα και ο Μόντσου λέει ότι παίζουμε 20 Νοέμβριο τελευταίο μάτς και γυρίζω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν είναι επίσημο, αλλά μου το παρουσίασε ως τελειωμένο σχεδόν ότι θα γυρίσει στον Άρη, και αυτό που σημαίνει δηλαδή ότι η Χουάρες δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει στο δανεισμό του παίχτη, για τον οποίο ο Άρης θυμίζει ότι έχει καρποθεί ήδη.
5: Κάτι ευρώ βλέπω να.
6: 500.000 ευρώ
5: να πετάνε.
6: Από το... ναι, εντάξει.
5: Τα πουλιά του Χίσκο στο Ιωτόκιστη που είναι. Έτσι, τα βλέπω τα ευρώ.
6: Οικονομικά να αυτό τι σημαίνει, γιατί ο Φώτης το κάνει και πολύ περιστατικά τώρα μπροστά μου. Ότι δεν θα βάλει ο Άρης 2,5 χαρτιά στα μία του. Ένα το κρατούμενο. Λοιπόν.
5: Που κάνοντας και θετικές προβλέψεις για το μέλλον, και όχι μόνο θετικές προβλέψεις. Πώς ξεκίνησε ο Μόντσου και την καριέρα του, είναι και κάποια χρήματα που ενδεχομένως να τα είχε και ψηλό σίγουρα για τσαλάκα που θα έλεγε μια.
6: Ότι κάποιο θα τον πουλούσε. Ναι.
5: Καλά, το περιμένω και αυτά τα 2,5 για να τα δώσω για τον Γκαρέ, για τον.
6: Μπορεί να τον πουλήσει το καλοκαίρι.
5: Μα οκ,
6: σου λέω εγώ.
5: Για τη συγκεκριμένη συμφωνία.
6: Μπορεί να γυρίσει το Γενάρη και να βρει μια άλλη ομάδα και να του πει: θες να πας εκεί. Και να φύγει το Γενάρη. Μπορεί να γίνουν πολλά. Δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης.
5: Ο Μόντσο έχει σπίτια ακόμα εδώ, όχι φαντάζομαι. Γιατί τα σπίτια ήταν μέσω συμφωνία με τον Άρη και. Υποθέτω. Δεν νομίζω να έχει ένα ξενίκια στο σπίτι για να πάει να.
6: Έχει ένα ωραίο με πισίνα κάπου στο κέντρο.
5: Να βρει το ίδιο ή κάποιο.
6: Μπορεί να βρει κάποιο άλλο. Δεν νομίζω ότι θα μείνει στο ξενοδοχείο.
5: Άρα, βάσει επαγγελματική σύμβαση, συμβολέου, τελειώνει ο ιδανισμό του και είναι υποχρεωμένο να γυρίσει εδώ στη βάση του. Να πάει στην Ισπανία.
6: Τυπικά πρέπει να γυρίσει μία του Γενάρη. Ουσιαστικά αυτό θα γυρίσει το Δεκέμβριο. Τέλειο Νοέμβριο, αρχέ Δεκέμβρη θα είναι εδώ. Δεν θα πάρεις τα 2,5 χαρτιά. Θα πάρεις πίσω το συμβόλαιο του Μόντσου, το οποίο είναι 800.000 ευρώ το χρόνο περίπου. Δεν είναι και λίγα.
5: Τσαλάκα με την κακή έννοια.
6: Λοιπόν, τσαλάκα για το Μόντσου είναι αυτά τα λεφτά. Και προσθέτεις, επανέρχεται στο ρόστερ σου βασικά ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται. Η ποιότητα του Μόντσου είναι δεδομένη.
5: Καλά, όποιος αμφισβητεί την ποιότητα του Μόντσου.
6: Ένα παίκτη που εγώ θεωρώ ότι ο Άρης δεν το διαχειρίστηκε σωστά όπως θα έπρεπε. Θα μπορούσε να το διαχειριστεί διαφορετικά. Γιατί ο Μόντσου δεν είναι εξάρι και εμείς το βάλαμε να παίζει εξαροχτάρι περισσότερο. Ενώ αν το βάλεις και παίξει πιο κοντά στο κουτί, μπορεί να σου δώσει πράγματα. Έτσι. Απλά τότε είχε το Σιφουέντε και φοβόσου να βάλει το. Ο Μάτιο του φοβόταν να βάλει το Σιφουέντε στο 6. Δεν τον αδικό, να σου πω την αλήθεια. Και έχει κάνει και καλά μάτσο Μόντσου στο 6. Αλλά όποτε έβγαινε κοντά στην περιοχή, τον ένιωθε περισσότερο. Ήταν πιο ζωντανό.
5: Έχει ποιότητα, έχει παίχτης. Τεχνική, έχει ωραία εκτελέσει corner foul, σου δίνει, δηλαδή έχει βάλει και γκολ.
6: Στη μένα, ναι, full. Full.
5: Που είμαστε, από ό,τι φαίνεται, χωλαίνει η ομάδα σε αυτό.
6: Χωλαίνουμε σε αυτό το
5: τουλάχιστον,
6: κομμάτι. Σίγουρα.
5: Αλλά είναι αργό.
6: Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί στο μυαλό του. Αχα. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί.
5: Ναι.
6: Δηλαδή θέλει λίγο να τον έχει από κοντά, να τον ψιθυρίζει το αυτή. Μου την είχε πει αυτήν την δάκα κάποτε ο Νίκος ο Καρίδες για το Μεντίλ. Όταν ερχόταν, γιατί τον είχε στην Τουρκία και μου λέει: πρέπει να του ψιθυρίζει το αυτή, λέει το Μεντίλ. Είναι ιδιαίτερο παιδί. Λέει.
5: Τα ψιθυρίζει ο Αχιλέας Μπίος τώρα.
6: Του ψιθυρίζει ο Αχιλέας τώρα. Ο Μεντίλ, ο οποίο είναι εντελώ ξενερωμένο, έμαθα που δεν θα έρθει στο Βικελίδη. Γιατί από την πρώτη στιγμή πήγε στο Βόλο, έλεγε και σε φίλους του που έχει στον Άρη ακόμα. Περιμένω να έρθω στο Βικελίδη.
5: Σιγάρε Μεντίλ, σιγάρε φοβηθήκαμε.
6: Δεν το έλεγε ότι θα έρθω και θα σας κάνω.
5: Α, νόμιζα
6: τίποτα. Όχι, ρε, χαιρόταν που θα έρθει να παίξει ξανά εδώ πέρα.
5: Το αποσύρω το σιγάρε Μεντίλ.
6: Όχι, αμέσως εσύ βιάζει να βγάλει
5: μπέρα. Έτσι όπως το ξεκίνησε, ναι. Μπράβο ρε Μεντίλ.
6: Μπράβο ρε Μεντίλ. Ναι, ήθελε να γυρίσει να παίξει στο Βικελίδη πάλι και του κάτσε η κόκκινη στο τελευταίο παιχνίδι του Βόλου με την Άρη και δεν θα έρθει όπως και ο Μίγα. Θα έρθει τέλος πάντων. Το θέμα το οποίο δημιουργείται και ανοίγει μια άλλη κουβέντα τώρα εκεί στο ότι.

0: τώρα 2,5 εκατομμύρια. Τελευταία τώρα.
1: Όχι, αφού παίξει, λέει έρχομαι. Τελείωσε. Ναι. Αυτό ήταν. Mm-hmm. Δεν αλλάζω γνώμη αυτή. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστείς τώρα όλο αυτό. Γιατί έρχεται σε ένα κέντρο στο οποίο έχει το Ράσιτς, έχει το Χόγκλα, έχει τον Μπασίρου. Καλά, ο Γαλανόπουλος είναι, αλλά δεν πολύ είναι κιόλα. Παρότι θα ενεργοποιηθεί πάλι, όπως φαίνεται. Υπάρχει και ο Μανού πιο μπροστά. Αν, βάλουμε το, αν κάνουμε το κέντρο, το φύγουμε από τη διάδα και πάμε στη τριάδα. Έχεις από πίσω και τους μικρούς, τον Βοριαζίδη, τον Πασαραφιανό, τον Νίνκ. Έχεις πολύ πράγμα. Το Γένσεν! Το Γένσεν! Έχεις πάρα πολύ πράγμα. Άρα το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Ας το Γένσεν στο πέρα.
1: Τυπικά, τυπικά. Εγώ μαζί σου. Στόπερ, δεξί εξτρέμ, δεξί μπακ. Βάλ τον οπουδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο. Ναι. Αυτό. Τελειώσαμε. Είμαστε σε αυτό, είμαστε μαζί. Λοιπόν, τυπικά όμως τον έχεις εκεί. Έχεις πολύ πράγμα.
0: Έχεις, ναι.
1: Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό. Άρα υποθετικά πάλι μιλάμε, γιατί είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε χειροπιαστά. Ο Άρης θα διηγηθεί στην αποχώρηση τουλάχιστον ενός παίχτων Ιανουάριο και πέρα για να αποσυφορήσει λίγο την κατάσταση στο κέντρο. Είναι και το λογικό.
0: Ναι, δεν είναι ρεπορτάζ, είναι βάση.
1: Όχι, δεν υπάρχει ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm. Και προφανώς οι πρώτες δύο επιλογές για μένα.
0: Πώς ενισχύεται αυτό που λες. Mm-hmm. Ότι είναι και παίκτες με ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και πώς ταιριάζουν. Δηλαδή, Ράσιτς, Μόντσου μπορεί να συνεπάρξουν στο κέντρο μαζί. Ξέρω εγώ. Που θα είναι και οι δύο ακριβοπληρωμένοι και με μεγάλα συμβόλαια. 801. Μπορούν, λες εσύ.
1: Εγώ,
0: Ράτσις Μόντσου μαζί.
1: Η καλύτερη τριάδα χαφ που έχω δει στον Άρη τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο Χόγκλα με το Ράτσι και το Μόντσου. Η καλύτερη τριάδα που έχω δει.
0: Χόγκλα, Ράτσις Μόντσου.
1: Χόγκλα στη βάση, Ράτσι και Μόντσου μπροστά.
0: Κάτσε, ρε φίλε, παίξαν αυτοί τρεις μαζί.
1: Με το Λεβαδιακό πέρυσι. Είχαμε λίγο θέμα στο κέντρο βέβαια, στην άμυνα, στο αμυντικό κομμάτι, αλλά αυτό εντάξει, βρίσκει τρόπο και του μαζεύει.
0: Ένα μάτς, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, είχαν κάνει δύο παιχνίδια.
0: Είχαμε ταυτόχρονα το Χόγκλα, το Ράτσι.
1: Δύο
0: μάτς
1: σίγουρα.
0: Το
1: ναι. Okay. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ του τριάδε, λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά. Τώρα θα πει μικρό το δείγμα, οκ. Okay. Αλλά επειδή παίζανε διπλά οχτάρια ο Μόντσου και ο Ράτσι σε εκείνο το παιχνίδι, λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά στο επιθετικό κομμάτι και οι δύο.
0: Ναι.
1: Ταιριάζανε. Ο Μόντσου μπορεί να παίξει εξάρι. Έχει, δεν σου λέω ότι είναι σπιντάτος μέχρι εκεί που δεν πάει, αλλά μπορεί να βγει σε διαγώνια κάλυψη. Είχε κάνει ένα τρομερό μάτσα με τον Παναθηναϊκό, με τον Ζουνίδη τότε. Είχε κάνει τρομερό μάτσα αμυντικά. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να το υπηρετήσει. Περισσότερο από το Ράτσι, να σου το πω έτσι.
0: Καλά, ο Ράτσι το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να το υπηρετήσει
1: τόσο πολύ. Όχι, ο Ράτσι μπορεί να το υπηρετήσει σε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορεί να γυρίσει. Ναι, αν περιμένει, μπορεί να διαχειριστεί το χώρο του αμυντικά, αλλά άμα πρέπει να τον ανεβάσει και μετά να τον βάλει να γυρίσει, καήκαμε.
0: Κοίτα, το κλασικό εξάρι τη ομάδα είναι ο Ντελεμπασίρου. Έτσι.
1: Το κλασικό, ναι.
0: Άσχετα που ακόμα σέρνεται και τον περιμένουμε να φτάσει κτλ. Αυτό είναι. Αυτό είχε το ρόλο σε όλε τι προηγούμενε ομάδε και μάλιστα τον είχε επιτυχημένο. Έτσι, ακόμα και μέχρι και πέρσι στην Champions League. Τώρα, τι έχει πάθει το παιδί και σε εμά. Παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο. Μπορεί να, το
1: μπορεί
0: δούμε,
1: να μην βγει ποτέ.
0: Μπορεί να το δούμε και μετά διακοπή και να είναι αυτό που γράφανε το Άρωτο Τείχος και τα λοιπά που γράφανε και στην,
1: γράφανε,
0: στην Τουρκία.
1: Γράφανε το Άρωτο Τείχος.
0: Ναι, ναι.
1: Άτε ρε.
0: Το Άρωτο μέχρι στιγμής έχουμε δει. Περιμένουμε και.
1: Κάτι ξέρανε. Ναι. Κάτι ξέρανε. Λοιπόν, γιατί. Λοιπόν, όντως πρέπει να το είχα διαβάσει και εγώ αυτό.
0: Αν και έχω ακούσει μπινελίκια με καλή έννοια όμως ακόμα για τον Ντέλε Μπασίρου.
1: Εντάξει, κοιτά, ο κόσμος φυσιολογικά, γιατί είναι και παδός. Το καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά το καταλαβαίνω. Θα κρίνει ως ο παδός δεν είναι υποχρεωμένος να το ψηρίσει όσο εγώ και εσύ. Ο παδός θα πάει αυτό που κάναμε και εγώ και εσύ όταν ήμασταν απλά παδί και λέγαμε πού δεν το τι κάνει. Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω
0: μετά. Και μας έλεγε ότι θα παίξει καλά και μετά μας είπαν.
1: Ναι, μωρέ τώρα, και μετά μας είπαν. Τέλος πάντων. Το μας είπαν, δεν υπήρχε σίγουρα στη δική σου εποχή και στη δική μου δεν υπήρχε τόσο το μας είπαν, νομίζω.
0: Όχι, ναι, τότε δεν είχε.
1: Δεν υπήρχε νομίζω τόσο πολύ. Μετά έγινε αυτό που ήρθαν και τα social media στη συζήτηση.
0: Μα
1: και
0: τότε τι να βρεις άρθρα για τους παίκτες του δεκαετία 90 και αναλύσεις έτσι όπως υπάρχουν τώρα και scout reports που τα μπορείς να βγάλεις και μόνος σου ή από εξειδικευμένα site. Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα και θα πρέπει να το δει από τώρα σιγά σιγά.
0: Okay.
1: Να το βάλεις στο μυαλό ότι με δεδομένο ότι θα γυρίσει ο Μόντσου και έχουν εικόνα και στον Άρη για το θέμα αυτό. Δεν είναι ότι το ανακαλύψαν και αυτοί ξαφνικά τώρα που μίλησε ο Μόντσου, που μίλησαμε χθες με τον Μόντσου. Έχουν και αυτή η εικόνα ότι ο Χουάρες δεν θα τα δώσει μάλλον τα λεφτά. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά, Οκτώβρης είμαστε. Παιδιά, δεν είναι μακριά ο Δεκέμβρης. Έτσι να γυρίσω μια και να γυρίσω την άλλη. Ο Δεκέμβρης ήρθε εδώ, πέρασε ο Σεπτέμβρης και δεν πήραμε χαμπάρι ότι έφυγε ο Σεπτέμβρης. Εμένα μου φαίνεται σαν χθες που πήγαμε στην Νάπολη. Πρέπει λοιπόν ο Άρης.
0: Εγώ στην Ψέριμο.
1: Έλα.
0: Εγώ στην Ψέριμο που ήμουν εκείνο το βράδυ.
1: Πού είναι η Ψέριμο?
0: Κάτω από την Κο και την Κάλυμνο. Μην πάμε τώρα και που είναι η Κάλυμνο.
1: Πήγες και Κο.
0: Μέσα από.
1: Έπρεπε να μου πει, φίλε, είχα τον κουμπάρο εκεί πέρα το καλοκαίρι, δούλευε.
0: Με

0: μια ώρα κάθισε στην κουρ.
1: Παίζει να τον πέτυχε κιόλα. Γιατί δουλεύει.
0: Δεν τον πέτυχε.
1: Όχι, γιατί.
0: Μια ώρα κάθισε στην κουρ.
1: Μια ώρα. Ναι, αλλά πήγε με αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι αστυνομικό στο αεροδρόμιο.
0: Οκ.
1: Μπορεί να τον πέτυχε κιόλα. Λοιπόν, ήταν τώρα γύρισε. Λοιπόν,
0: έχει εικόνα τι λέει ο Γρηγορίου για τον Μόντσο, αν είχε εκφράσει άποψη θέση, δηλαδή να πει.
1: Ο Γρηγορίου τον Μόντσο δεν τον είχε προλάβει.
0: Α, γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά τον είχε δει και τον είχε αντιμετωπίσει σαν αντίπαλο.
1: Το ξέρει, τον έχει εικόνα. Ξέρω ότι είναι ένα παιδί που έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Όχι, θέλω να σου πω, μπορεί να τον θεωρεί μια εξαιρετική λύση. Μπορεί να το έχει μέσα στο μυαλό του, δεν ξέρω δηλαδή σαν τέτοιο, ότι εφόσον προκύπτει αυτή η περίπτωση, ότι το πιστεύω και τα λοιπά, τον αξιοποιήσω.
1: Θα έρθει και θα τον δει.
0: Ή μπορεί να πει ότι δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που θέλω.
1: Δεν νομίζω ότι θα το πει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Μόντσο.
0: Γιατί νομίζω και κανείς προπονητής δεν μπορεί να το πει ότι ο Μόντσο είναι άχρηστος.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, προφανώς το έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της ομάδας. Έχει μια εικόνα και ο ίδιος του ποδοσφαιριστή. Είναι άλλο βέβαια να ζει ένα ποδοσφαιριστή στην καθημερινότητα και άλλο να τον βλέπει στα παιχνίδια. Είναι πολύ διαφορετικό. Εντάξει, έχει ένα feedback.
0: Γιατί το ένα κομμάτι είναι το αγωνιστικό.
1: Αλλά περισσότερο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Γρηγορίου δεν απασχολεί το ότι θα έρθει ο Μόντσο το Δεκέμβρη. Τον απασχολεί περισσότερο το πώς θα φτιάξει τώρα την ομάδα. Αυτό είναι το ζήτημά του με το υπάρχον υλικό τι θα κάνει.
0: Για μένα δύο είναι τα προβλήματα. Έτσι. Προβλήματα εντός και εκτός εισαγωγικών. Το αγωνιστικό, ότι μπαίνει ένας παίχτης στο κέντρο σε θέση που δεν είναι από αυτές που κεγόμαστε, όπως είπες νωρίτερα, αριστερό μπακ και στόπερ. Ναι. Δηλαδή, άμα ήταν αριστερός μπακ και είχε αυτή την ποιότητα, θα λέγαμε, όπ, γίναμε.
1: Τυπικά,
0: το καλύψαμε το κενό.
1: Τυπικά έχεις μπόλικες επιλογές στα χαφ. Μέχρι στιγμής όμως ουσιαστικά δεν έχεις.
0: Και το δεύτερο είναι το οικονομικό, το λογιστικό δηλαδή, να το πω έτσι. Γιατί πάντα όταν δίνεις ένα παίχτη και παίρνεις ένα ενίκιο 500 χιλιάρικα και το buyout είναι μετά 2,5 εκατομμύρια, νομίζω ότι στο μυαλό σου τα 2,5 εκατομμύρια τα υπολογίζεις, έτσι.
1: Δεν τα έχεις όμως δεδομένα.
0: Δεν τα έχεις δεδομένα, αλλά ξέρεις, ένα 70-30 δεν τα υπολογίζεις, εφόσον και άλλη ομάδα κάνει τη συμφωνία.
1: Δεν τα έχεις δεδομένα.
0: Δεν είναι δεδομένα σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις. Και δεν νομίζω ότι ο Άρης ξεκίνησε το σχεδιασμό του φέτος λέγοντας ότι θα πάρω 2,5 εκατομμύρια το μόνο.
0: Για κάτι πιο μακροχρόνιο το λέω.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν αυτό, ας πούμε, επηρεάζει την υπόθεση του Γκαρέ. Για παράδειγμα. Δεν πιστεύω.
0: Δεν είναι η ίδια η θέση όμως.
1: Όχι, για τα λεφτά το λέω.
0: Στα λόγια,
1: για το οικονομικό. Ότι να, αυτό που λέγαμε πολύ παραστατικά το προηγούμενο διάστημα, ότι τα παίρνει από την Χουάρες να τα δώσει και τα δίνει για τον Γκαρέ.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι με τον Γκαρέ ο Άρης, εφόσον αποφασίσει να τον κρατήσει, θα μπει σε μια διαδικασία να μιλήσει με τη Βάσκο Νταγκάμα για να ρίξει λίγο τη ρήτρα. Εφόσον είναι αυτά τα νούμερα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο από τη στιγμή που του Μότσου φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει και θα γυρίσει, θα πρέπει ο Άρης, νομίζω, μέσα στο επόμενο διάστημα να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Γκαρέ. Γιατί δεν περιμένει προφανώς το Δεκέμβριο.
0: Okay.
1: Ο Γκαρέ 31 Ιανουαρίου πρέπει να γυρίσει Βάσκο Νταγκάμα. Και δεν είναι μόνο το να αποφασίσει ότι θα κάνει με τον Γκαρέ. Γιατί αν αποφασίσει ότι δεν θα τον κρατήσει, θα πρέπει να βγει στην αγορά να πάρει εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Δεδομένα. Θα πρέπει δηλαδή, ο Μόντσου είναι ουσιαστικά, όχι τυπικά, η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου αυτή τη στιγμή. Είναι, τον λες. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Γενάρη, είναι ο Μόντσου. Θα πρέπει να κινηθείς γρήγορα για εξτρέμ εφόσον ο Γκαρέ δεν μείνει.
0: 0% δίνουμε να ξυπνήσει ο Χουάρες μια μέρα και να πει το κρατάω.
1: Όταν ο παίκτης λέει, φίλε,
0: έρχομαι.
1: Νομίζω ότι έχει εικόνα για αυτός, λέει, δεν θα τον κρατήσουν.
0: Γιατί προφανώς, άμα ήταν να τον κρατήσουν,
1: ξανά
0: μετακόμιση.
1: Όχι, θα έλεγε, όχι, θα μείνω, έχουμε μιλήσει, θα συνεννοηθούμε κτλ. Τώρα να γίνεται τέτοια ανθρωπή. Δεν το πιστεύω, όταν το λέει ο ίδιος κιόλας. Ο Άρης λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει για τον Γκαρέ τι θα κάνει, γιατί θα πρέπει να τρέξει να βρει εξτρέμ, να βρει winger, εφόσον δεν τον κρατήσει. Και αυτό είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Δεν πρέπει να την ξεκινήσει τελευταία στιγμή μέσα στο Δεκέμβριο. Λέμε τι πρέπει να γίνει. Τώρα το τι θα γίνει είναι μια άλλη κουβέντα. Σε ένα μεταγραφικό παζάρι του Γενάρη, θα μου πει τι λέμε, ρε Νίκο, τώρα εδώ παλεύουμε να βελτιωθεί η ομάδα, να μαζέψουμε βαθμούς στα επόμενα. Ναι, αλλά παιδιά, πρέπει πάντα σε οτιδήποτε στη ζωή, εγώ έτσι λειτουργώ, πρέπει να βλέπει μακριά. Δεν πρέπει να βλέπει μόνο κοντόφθαλμα. Πρέπει να βλέπει τα πάντα και τα κοντινά και τα μακρινά.
0: Έτσι.
1: Ο Άρης το Γενάρη έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να πάρει επίσης και ένα αριστερό μπακ. Δεύτερο πίσω το Ρίτσαρτς. Ο Άρης στο μυαλό του έχει επίσης το Γενάρη ότι πιθανό να κινηθεί και για ένα κεντρικό αμυντικό. Εκτός αν ο Τιάμ βγει ο μαύρος Μαλντίνι.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Τι να σου πω. Αλλά... Και εγώ το πιστεύω ότι το παιδί αυτό πραγματικά θα βελτιωθεί και θα δώσει πράγματα.
0: Εξελιχθεί παιχνίδι, όχι να βασιστεί
1: ναι,
0: πάνω του.
1: Αλλά και πάλι και να σου βγει ο Τιάμ θα έχει τρεις. Γιατί ο Κάμτσι φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται. Και ο Κάμτσι κιόλα, εγώ από ό,τι ξέρω, λίγο που το έχει συζητήσει και με του ανθρώπου ομάδα, σου έχει πει ότι αν το Γενάρη συνεχιστεί τη κατάσταση, θα πάω να παίξω ο δανεικό.
0: Εκεί είναι και καλύτερη.
1: Και είναι και για μένα και το δανεικό.
0: Και θα έπρεπε να έχει πάει και ίδιο,
1: ναι, βέβαια, πρόσεξε τι γίνεται. Ο Άρης τον Γκάμτσι το χρειάζεται για το κύπελο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε...
0: και δεν έχει παίξει μέχρι στιγμή.
1: Ναι, δεν έχει παίξει.
0: Είναι ένα από αυτού που μπορεί να παίξουν, οπότε... και δεν έχει πάρα πολλού.
1: Θα πει και ο Άρης τον Γκάμτσι, ναι, αλλά εγώ άμα κάτσει καμιά κέντα στο κύπελο, σε χρειάζομαι. Mm-hmm. Που για μένα, επειδή ο Κάμτς είναι ένα παιδί το οποίο έχει potential, φαίνεται τουλάχιστον ότι έχει ένα potential, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, είναι κρίμα που δεν παίζει.
0: Τι να παίξει, βασικό στον Άρη?
1: Όχι, γενικά δεν παίζει. Καλύτερο θα ήταν να φύγει δανεικός.
0: Για μένα το καλύτερο ήταν να πάει έτσι όπως σε μια ομάδα Super League 2, να παίξει το παιδί, να πάρει δηλαδή να σκληρολογηθεί.
1: Ή να παίζει βασικό στην ΚΑΠΑ 19. Από ό,τι έχω εικόνα στην ΚΑΠΑ 19, δεν παίζει βασικό. Mm-hmm. Τουλάχιστον στέλνω το βασικό εκεί πέρα. Κάνει μια συνεννόηση με τον Χρήστο τον Νάιντο. Να παίζουν αυτά τα παιδιά που δεν παίζουν βασικά. Που δεν παίζουν στο κύπελο βασικά. Όχι, άστο βασικά. Που δεν παίζουν στο κύπελο, γιατί μπερδεύεται. Να παίζουν να παίρνουν λίγο παραπάνω χρόνο με την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνεται και αυτό, ας πούμε. Για να έχουν ένα αγωνιστικό ρυθμό.
0: Εντάξει, και εκεί ο Νάιντος προφανώς κάτι βλέπει ή κάτι άλλο ποντάρει. Δεν ξέρω. Είναι... Τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημα σου ο Κάμψης τώρα. Την...
1: Ή για να λύσεις, να σου πω κάτι, ξέρεις πώς λένε τα χέρια σου. Όχι, δεν λένε τα χέρια σου στο κύπελο σε καμία περίπτωση. Γιατί μου λέει και ο Χάρης και πήγαμε μπερδέψει. Να βρεις να κάνεις μεταγραφή Έλληνα, λέει, για το κύπελο. Τρία παιχνίδια είναι μέχρι τον τελικό. Ναι, δεν παίζει όμως όποιος και όποιος Έλληνας, ρε παιδιά, στο κύπελο. Είναι από το 4 και μετά γεννημένοι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρεις έναν καλό 22, καλό παίχτη που να τον λογίζεις πιο περισσότερο βασικό από ό,τι λογίζεις τον Βορλιαζίδη και τον Χαρούπα αυτή τη στιγμή.
0: Και στο κύπελο θα προχωρήσουν οι ομάδες που έχουν κανονικούς παίχτες και όχι παίχτες κυπέλου και παίχτες πρωταθλήματος. Δυστυχώς εμείς έχουμε παίχτες κυπέλου. Δηλαδή, τώρα θα παίξουμε.
1: Ο ΠΑΟΚ π.χ. έχει το μύθο.
0: Θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Και το Χατσίδι.
0: Ο Παναθηναϊκός με τον οποίο θα παίξουμε τώρα στα ίσα 28 Οκτωβρίου για το κύπελο. Πρέπει να έχει καμιά 4 κανονικούς παίχτες που είναι.
1: Έχει τον Κοντούρι.
0: Βέβαια.
1: Εσύ δεν είσαι ακόμα. Δεν έχει πάρει τέτοιου παίχτε. Θα μπορούσε να έχει προνοήσει και κάποια αυτά τα παιδιά πριν τα δουν, αλλά πα να πάρει. Φυσικά, ναι. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι ο Κοντούρη, το πρώτο δεύτερο παιχνίδι του με τον Πανετολικό το είχε παίξει με τον Άρη. Και μου έχει κάνει αυτό το εντύπωση εκείνο το παιδί και το είχα πει και στη μετάδοση. Θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα την προστιμεί. Κάνει μια κίνηση πανεπάρτονα.
0: Δεν
1: έχει τη λογική. Δεν έχει αυτή τη λογική. Ναι. Λάθος.
0: Η ΕΠΟ έβγαλε αυτό το.
1: Okay.
0: Μέχρι ένα παίχτη, άντε πε ότι μπορεί να δει. Τώρα με δύο παίχτε πρέπει να έχει κανονικού παίχτε στο rotation άμα. Θες να διακριθείς στο κύπελο, που θες να διακριθείς στο κύπελο.
1: Φυσικά και θες να διακριθείς στο κύπελο, εννοείται, πλάκα κάνεις. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, θα πας να παίξεις με τον Παναθηναϊκό με τον Χαρούπα αριστερό μπακ.
0: Αυτό σου λέμε.
1: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Ναι, θα φυσικά.
1: Και άμα συνεχίσεις, τα δύσκολα θα συνεχιστούν. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Αυτά με το Μόντσου. Τώρα εντάξει, από εκεί πέρα, ό,τι έχει να κάνει με τις προπονήσεις. Έχει ανεβάσει παραπάνω τις εντάσεις ο Γρηγορίου αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, χαλάρα. Απλά τώρα το έχει πατήσει λίγο το πόδι στον Γκάζι. Του δουλεύει και περισσότερο στο κομμάτι των εντάσεων πέρα από το κομμάτι του γκολ, το οποίο το δουλεύει επίσης. Γενικότερα, εγώ αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι υπάρχει μια ικανοποίηση για την ανταπόκριση των περισσότερων ποδοσφαιριστών, όχι όλων.
0: Ναι.
1: Των περισσότερων.
0: Για πες μας, κύριε Νίκο, ποιος δεν ανταποκρίνεται δηλαδή. Έχουμε κάνει. Άστο, άμα δεν θες να το πεις.
1: Εντάξει, άστο τώρα.
0: Αυτό που έκανε. Ήταν και λίγο τέτοιο. Άστο.
1: Εντάξει. Ας το αφήσουμε λίγο να δούμε και μέχρι την άλλη εβδομάδα αν κάποιοι θα δείξουν καλύτερη ανταπόκριση. Υπάρχει από ό,τι πιάνω εγώ ως feedback, δεν έχω εικόνα, δεν το είδα με τα μάτια μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια καλύτερη ανταπόκριση, μια ανταπόκριση από τους περισσότερους παίχτες. Ότι δηλαδή γίνεται μια δουλειά και στο γκολ, γίνεται μια δουλειά και στο κομμάτι των εντάσσεων. Επαναλαμβάνω, δεν το έχω δει. Τι μου μεταφέρεται μέσα το ρεπορτάζ. Εντάξει, θα το δούμε και εγώ περιμένω.
0: Δεν πάνε οι ρεπορτάζ στην προπόνηση.
1: Δεν πάμε στην προπόνηση, μακάρι να πηγαίναμε.
0: Θα πήγαινε κάθε μέρα στην προπόνηση. Μια φορά την εβδομάδα.
1: Δεν θα σ' άφηναν.
0: Ο Αλμίδα μια φορά την εβδομάδα.
1: Θα το έκανα, θα πήγαινα. Εκεί στην μια φορά την εβδομάδα θα πήγαινα, ρε φίλε.
0: Okay.
1: Γιατί δεν πάω.
0: Δεν πήγε καλά και τον Αλμίδα.
1: Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Double πήγε όμως. Εντάξει. Πήγε double.
0: Ανοιχτές ήταν προπονήσεις, θα πήρε τον double μετά. Τέλος πάντων, κάποια περίοδο
1: ήταν. Νομίζω ήταν ανοιχτές και τότε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Οκ. Όλα όμως θα τα δούμε, γιατί νέα ομάδα δουλεύει, νέα ομάδα τρέχει, νέα ομάδα στον γκολ. Άμα δεν τα δείξει με τον Βόλο την άλλη εβδομάδα. Δεν μου λέει τίποτα.
0: Είναι επικίνδυνο Βόλο.
1: Επικίνδυνο είναι ο Βόλο. Καλή ομάδα είναι. Καλό προπονητή ο Μπράτσο. Φυσικά. Μα τα μάτσα που έχει από εδώ και πέρα μπορεί
0: το
1: να μην έχει.
0: Λίγο τώρα στο μάτσο, αλλά ναι, εντάξει.
1: Για το δεδομένο του Βόλου, καλή ομάδα.
0: Okay, ναι.
1: Ναι, δεν σου πω ότι είναι για δεδομένο του Άρη. Τα επόμενα 6 μάτσα που έχει δεν έχουν
0: τέρμι. Άμα δεν πάει καλά στο κλάδι τη Μικελίδη.
1: Θα το φάει,
0: θα χαιρετήσει.
1: Ναι, φυσικά. Και αν έχανε από την ΑΕΚ πολύ πιο άνετα, θα έχει φυγεί ήδη. Εντάξει, αυτό είναι και η τακτική του Βόλου να διώχνουν, του Μπέου να διώχνουν τους προπονητές έτσι. Να τους έχει τόσο αναλώσει. Ο Βόλος προπονητής έχει περισσότερο αναλώσει όμως από ότι εμείς.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά ναι. Δεν είναι και αυτό συγκριτικό πλεονέκτημα για εμάς. Το παράδειγμα του Χιλιαμπέου με τους προπονητές.
1: Έχεις μια ευκαιρία σε επόμενα 6 παιχνίδια να μαζέψεις βαθμούς. Γιατί μετά ακολουθεί το τέρμα του Ολυμπιακού. Πρέπει να την εκμεταλλευτείς το έπακρο. Δεν σου να κάνεις το 6-6. Να κάνεις το 4 στα 6, το 5 στα 6 το κάνεις.
0: Και βαθμούς στο κύπελλο πρέπει να πάρεις.
1: Φυσικά. Το κύπελλο εντάξει, και το βγάζω από τη συζήτηση γιατί είναι μια άλλη διαδικασία. Μια άλλη συζήτηση, μια άλλη κουβέντα. Εγώ λέω το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Που άρεσε πρέπει να δει το Βόλο ειδικά και την Κηφισιά που είναι τα επόμενα δύο του παιχνίδια πριν το κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει έτσι να τα πάρεις αυτά. Θα μπει Κηφισιά. Έτσι. Η Κηφισιά έκοψε βαθμούς. Ναι, κόρα και τι έκαμε. Πρέπει να πας να κερδίσεις. Τα πράγματα είναι απλά. Ξεκάθαρα. Τι να λέμε τώρα. Αυτά τα δεδομένα.
0: Έχω μια αντίληψη για το φετινό πρωτάθλημα ότι για κανέναν όμως, ακόμα και για την ΑΕΚ που θεωρείται η πιο γεμάτη ομάδα στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει εύκολο μάτς στη φετινή σεζόν. Δηλαδή νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι
1: καλές. Όλες είναι δύσκολες. Έτσι εννοείται.
0: Συγγνώμη που θα το πω, αν μας ακούει κάποιος φίλος του Ηρακλή, η χειρότερη ομάδα που είδα στο Χαριλάου και εκτός έδρας και σαν εμφάνιση ήταν ο Ηρακλής με το γνωστό αποτέλεσμα. Μπορεί να βελτιωθεί τώρα. Μπορεί και ο Ματζάρι να τους. Ματζάρι όπως είναι το σωστό, να τους βελτιώσει.
1: Και με το ΑΕΚ να τους κάνει.
0: Ναι. Έχει τίποτα άλλο το ποδόσφαιρο πέρα από την.
1: Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε αμάν, να σου πω την αλήθεια. Εκεί είμαστε και περιμένουμε τώρα. Η ομάδα θα κάνει προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή Δευτέρα θα έχει άδεια. Εντάξει, ναι. Λίγο νορμάλ το βρίσκω γιατί τους έχει πιέσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Θα δούμε τώρα αν θα έχει αποτέλεσμα. Εγώ δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα και δεν εγγυώμαι αν θα έχει αποτέλεσμα. Και από Τρίτη μετά θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με το Βόλο.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι.
0: Μήπως αφήσει και λίγο αύρα η Εθνική Ολλανδίας. Θα προπονηθεί, προπονήθηκε ή προπονείται.
1: Κανένα το περνάει. Κανένα το περνάει. Ξεχάζει κανένα κεντρικό αμυντικό.
0: Να αφήσει ο Τσάβη κανένα στόπερ. Τώρα φαντάζεσαι παλιές εποχές. Με Χαβίτο, Κάλβο, τι θα γινόταν.
1: Είναι τώρα στο ρίσκο, πριν λίγο πήγαν.
0: Αγκαλιές, Τσάβη, Χαβίτο, όλο αυτό το πράγμα.
1: Μαζί ήταν.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Δεν είναι ίδια φωνιά.
0: Όχι, ρε, δεν είναι. Δεν είμαι εσύ. Κάπου θα συνεπήρξαν πάντω.
1: Ο Χαβίτο είχε παίξει. Όχι, δεν ήταν συνδιαφορνιά. Όχι, παίζει να ήταν συνδιαφορνιά, ξέρει.
0: Ναι.
1: Ο Χαβίτο έχει υπάρξει συμπαίξη με τον Τσάβη γιατί είχε παίξει και σε αγώνα Champions League με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Άρα, εντάξει, τώρα αν το θυμάται ο Τσάβη δεν ξέρω.
0: Τι έχει, αμνησία θα έχει πάθει ο.
1: Εντάξει, τόσα χρόνια, τόσοι συμπαίχτε, όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί και να το θυμόταν.
0: Τι με αυτού του μεγάλου, δεν θυμάσαι. Αν θυμάται κάποιον, δεν ο Χαβίτο που μεγάλο ήταν μαζί.
1: Αν είχαμε τον Χαβίτο εδώ πέρα και τον αξιοποιούσαμε σε επίπεδο μικρών, γιατί δουλεύει πολύ ο Χάβη με ακαδημίες κτλ. Εντάξει, μπορεί να τον πετύχαινε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάντω σήμερα στο Ρίσιο, επειδή έμαθα ότι είναι πολύ εύστερα τα πράγματα, 4-5 άτομα θα είναι από τον Άρη, δεν θα είναι πολλά. Με λίστε, με όλα κτλ. Είναι πολύ αυστηρά. Πάρα πολύ αυστηρά.
0: Και 4-5 ποιοι θα είναι.
1: Άτομα της ομάδας τα οποία θα είναι εκεί και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Ολλανδών αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να θέλετε κάτι, να τα αποδυτήρια, να αυτό, να σας φέρουμε καμιά μπάλα, κανένα τέτοιο, αυτά. Τι θα πάνε σε μόνοι τους σε άδειο προπονητικό.
0: Όχι, αν θα πάει ο Γρηγορίου να.
1: Τι ξέρω, μπορεί να πάει να κάνει μια γνωριμία με τον Τζάβι. Μπορεί να πάει, δεν το αποκλείω. Είναι πιθανό κιόλας να πάει. Είναι πιθανό να πάει. Γιατί αν πάει προπονητής ομάδας είναι και δυο μας.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Ας πάει.
0: Και είναι και θα δει σημαντικές προσωπικές. Η Ολλανδία, τώρα δεν κάθισα να μελετήσω, αλλά είμαι σίγουρος και στο υπόλοιπο επιτελείο ότι θα έχει κάνει δύο-τρεις προσωπικότητες ακόμα. Ξέρω εγώ, γενικό αρχηγό.
1: Ο Ντε Γιόνγκ δεν θα έρθει, ας πούμε.
0: Θα είναι.
1: Που είναι τεχνικός διευθυντής.
0: Κάποιοι θα είναι αυτοί. Ναι,
1: τον είχα καψούρα τον Ντε Γιόνγκ. Ωραίο χαφ. Ναι. Μιλάμε τώρα χαφ killer. Δηλαδή ήταν. Ο Ντε Γιόνγκ ήταν θάνατος.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Εξαιρετικός παίχτης.
0: Τον είχαμε βγάλει και τραγούδι.
1: Και ήταν και, και στη City από τότε που άρχισαν και οι οικονομικές ατασταλίες. Νομίζω πρέπει να ήταν. Από τότε πρέπει να ήταν.
0: Πάρα πολύ πιθανό. Ωραία. Η Εθνική θα παίξει το βράδυ, 10 παρατέρατο, στην Τούμπα με την Ολλανδία. Έχουμε πλέον εικόνα και για τις δύο ομάδες. Έχουμε εικόνα από την Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα σε όλες τις γραμμές πλέον. Γιατί είναι, με φαίνεται και εκεί να υπάρχει ένα κενό στο 6, το οποίο το καλύπτουν πάντως οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται, ο Ανδρούτσος δηλαδή, ο Κουρμπέλης κατά κύριο λόγο, ο οποίος είναι πολύ επιδραστικός και πολύ καθοριστικός στο παιχνίδι της Εθνικής. Και έχει φτάσει αυτή η ομάδα να παίζει με τους Οράνι, μια παραδοσιακή δύναμη, είναι μέσα στο top 5 των εθνικών ομάδων σίγουρα και παγκοσμίως και προφανώς και στην Ευρώπη.
1: Δίνουν ερωτηματικό τον Γκαρέτσα τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω. Ότι παίζει λίγο δηλαδή η παρουσία του.
0: Αφού έχει να κάνει και με το. Πώς το λένε, αυτό που είπε η Ντόρτμουντ. Ότι θα πρέπει να του κάνετε ειδική διαχείριση. Τις προηγούμενες μέρες.
1: Τον έχουμε τεντώσει λίγο.
0: Βγήκε αυτή η πληροφόρηση ότι η Ντόρτμουντ λόγω του θέματος που έχει.
1: Έχουμε τεντώσει.
0: Το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί νομίζω ακριβώς ποιο είναι αυτό.
1: Αφιδάτως είχαν επικαλεστεί.
0: Ναι. Τι να σου πω. Αλλά του ζήτησε από το τεχνικό επιτελείο να γίνει διαχείριση. Τώρα, μήπως είναι σε αυτό το πλαίσιο.
1: Η Εθνική δεν έχει Βαγιανίδη, κλείθηκε ο Τσάπρας.
0: Ήταν η απώλεια.
1: Ήταν μια απώλεια αυτή. Η Ολλανδία δεν έχει το Χάκπο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία στο Βελιγράδι.
0: Έχει θέματα με την επίθεση.
1: Και ο Φανχέκε, ο παρτενέρ δηλαδή του Φαντάικ στο κέντρο της άμυνας. Ο Πρόμπεϊ.
0: Αυτός έλειπε στο προηγούμενο.
1: Ο Χερ Τράουντα. Και αυτός είναι
0: εκτός.
1: Εκτός.
0: Και ο Λανδίκ της Τσαπουσές, αλλά έχει και πολύ μεγάλο ρόστερ.
1: Κλήθηκε ο Κλάιφερτ, όχι μπαμπάς, ο Μάλεν και ο Ντεγιόνγκ.
0: Ναι, αυτοί λείπανε στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα τους έχεις ότι...
1: Πιθανή εντεκάδα της Εθνικής έχει Τζολάκη στο τέρμα, Σάλιακα δεξιά, επειδή έχασες και τον
0: Βαγιανίδη.
1: Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, οι υπόλοιποι της άμυνας. Ναι. Κουρμπέλη με Ζαφίρι ή Ανδρούτσο στα χαφ.
0: Ναι.
1: Ένας από τους δύο δηλαδή. Καρέτσας ή Τετέι στην πλευρά. Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη και ο Τζόλης αριστερά. Δηλαδή επαναφέρει τον Κοστούλα μάλλον.
0: Αν δεν παίξει
1: ο Καρέτσας, θα πάει τραβήξει τον Τετέι στην πλευρά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τον Κοστούλα βέβαια θα τον επαναφέρει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και να μην παίξει, και να παίξει ο Καρέτσας, νομίζω θα βάλει τον Κοστούλα πάλι. Ο Γιωβάνοβιτς. Και
0: εσύ.
1: Η Ολλανδία με Φερμπούχεν, Ντάμφρις. Έχει κάτι ονόματα εντάξει.
0: Ντούμφρις.
1: Ντάμφρις τον έχει εδώ πέρα.
0: Ιταλοί βασικά το λένε Ντούμφρις, ναι. Που τα διαβάζουν όλα επακριβώς.
1: Α, και Φαντάικ, Φαντεφέν. Φέρμαν Χράφενμπεργκ της Λίβερπουλ, ωραίο χαφ αυτός.
0: Έλα,
1: Ράιντερς, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ και Μέρντικ.
0: Okay.
1: Φαν Μπόμελ με ο γιος του
0: Φαν Μπόμελ.
1: Διαιτητής ο Μάρκο Γκουίντα.
0: Πιανούς. Γκουίντα, μας έχει σφίριξει και εμάς νομίζω αυτός ή όχι.
1: Δεν θυμάμαι. Βοηθεί Τζόρτζο Περέτη, Τζουζέπι Περότη, όλοι Ιταλοί, Φάμπιο Μαρέσκα ο τέταρτος, Ντανιέλε Τσίφι.
0: Τσίφι.
1: Ντανιέλε Τσίφι.
0: Τσίφι.
1: Και Βαλέριο Μαρίνι, θα είναι στο Αβάρ.
0: Παλο Μαρίνι.
1: Γράτσιε, μίλε. Βρέγω. Λοιπόν. Αυτά και για το.
0: Ωραία.
1: Και για το παιχνίδι. Το αποψινό της Εθνικής. Πάμε μηνυματάκια, γιατί σίγουρα με συγκουβέντα με το Μότσο πρέπει να σκάσει μπόλικο πράγμα.
0: Έχει πράγμα γενικά και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Λιόλιος θα περάσει σίγουρα και από το παλέ. Θα πρέπει να το χειριστούμε έξυπνα και όπως κατάλαβε. Επειδή δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Επειδή πήγε χθες στον ΠΑΟΚ, θα έρθει και σε εμάς. Ναι, προφανώς. Μην τρελαίνε τώρα.
1: Καλά, να σα πω κάτι και ο Λιόλιος τώρα. Δεν θα πάει στην πυλαία και το διώξουν. Εντάξει, οκ.
0: Ναι, ούτε. Δηλαδή, καλά, στο Παναθηναϊκό δεν μπορεί να πάει προφανώς.
1: Εκεί δεν θα πάει ποτέ.
0: Στην Ευρωλίγκα, ναι.
1: Εκεί δεν θα πάει. Μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει, δεν θα τον πούνε φύγε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, θα το αποφύγει σίγουρα, γιατί υπάρχει όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει από τον Παναθηναϊκό προς το Λιόλιο.
0: Ο Δημήτρης λέει: να δούμε με τους υπερτιμημένους οικονομικά, το διευκρινίζει, Ράστιτς 3 εκατομμύρια, Μόντσου 4 εκατομμύρια, πώς θα βελτιωθεί η ομάδα. Αυτά τι είναι τα 3 εκατομμύρια, το συνολικό συμβόλαιο.
1: 3 εκατομμύρια είναι που δώσαμε σε Σασουόλο.
0: Α.
1: Είχε πει ο Άρης ότι είχε δώσει 3 εκατομμύρια. Μπορείτε και λιγότερο.
0: Οκ. Okay. Ναι. Ωραία, Νίκο, πες το λόγο που πήγε εκεί ο Μόντσου. Τι να πεις το λόγο. Τον ήθελε η Χουάρες. Όπως και εμείς έχουμε.
1: Και ο Μόντσου ψήθηκε να πάει.
0: Και εμείς έχουμε πάρει αρκετούς δανεικούς που δεν.
1: Και ο Μόντσου ήθελε να πάει.
0: Και ο Μόντσου ήθελε κάτι.
1: Ωραία, αυτό.
0: Απερτούρα σημαίνει άνοιγμα, κλαουσούρα σημαίνει κλείσιμο. Σωστά. Ανοίγει χρονιά, κλείνει χρονιά. Από τον Κρίστο το θεώρησα δεδομένο ότι το γνωρίζει το ακροατήριο του που είναι εξοικειωμένο φυσικά με αυτά τα πρωταθλήματα.
1: Εγώ δεν ήμουν, α πούμε, αλήθεια. Και το έμαθα πώ ένα. Απερτούρα κλαουσούρα.
0: Η ομάδα του Γκαρέ πόσα λεφτά θέλει.
1: Θα μου εξηγήσει και στη Βραζιλία τι γίνεται τώρα.
0: Στη Βραζιλία είναι κανονικό το πρωτάθλημα.
1: Όχι, έχει και κάτι άλλο, ρε, περίεργα.
0: Έχει τα τοπικά, έχει. Ρε, ξεκινάνε από τα τοπικά, παίζουν σε όλες τις πόλεις που έχει. Η Βραζιλία έχει.
1: Πώς λέγονται οι κατηγορίες εκεί, μωρέ, λέει, έχει διάφορες κατηγορίες εκεί.
0: Μπραζιλέιρο.
1: Μπραζιλιράο, πώς λέγεται.
0: Έχει σεριά, έχει. Μετά τοπικό Σαπάλο, τώρα δεν θυμάμαι πώς.
1: Πάρε λέγεται. Το Σάσαρα τηλέφωνο λίγο.
0: Η ομάδα του Γκαρέ, πόσα λεφτά θέλει για να τον πουλήσει Νικόλα.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι είναι κάτι λιγότερο από 3 χαρτιά. Τώρα τι να σου πω.
0: Μεντήλ ψυχάρα για πάντα αργιανάρα.
1: Έτσι. Okay. Αρρωστάκι.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα, Νίκο και Φώτη. Γνώμη για αποχώρηση Ρονάλντο από Πορτογαλία. Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ότι με τον Γκοτ δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ο ένας τα πήρε όλα και έβγαινε ψηλά το κεφάλι και ο άλλος επειδή δεν έμπαιζε, έφυγε μόνος του. Εγώ το Μέση, σας λέω, δεν τον έχω αυτή την θεοποίηση που τον έχει πολύ πολύ μεγάλος πληθυσμός σε αυτό το πλανήτη. Αλλά δεν μπορώ να το συγκρίνω κιόλας. Δηλαδή, ο Μέση. Μπαίνει για μένα, είναι Μαραντόνα, Πελέ, Μέση. Από αυτά που.
1: Βάζει το Ρονάλντο.
0: Όχι, το Ρονάλντο πώς να το βάλω μέσα. Όχι, δεν τον βάζω.
1: Το βάζει και αυτόν μέσα.
0: Ε.
1: Το βάζει και αυτόν.
0: Στο σκόρερ, άμα κάνουμε μια κουβέντα για τους καλύτερους σκόρερ.
1: Τώρα εντάξει. Είναι, τώρα έχει κάνει...
0: Εγώ δεν το βάζω, Νίκο. Άμα δεν το βάζει, βάζω.
1: Ότι είναι εξωπραγματικά τα νούμερα του τώρα.
0: Τέλεια, είναι φανταστικά. Η επίδρασή του στο ποδόσφαιρο δεν είναι σαν αυτή του
1: όχι.
0: Μαραντόνα, του Πελέ και του Μέση. Τι να κάνω.
1: Εντάξει,
0: λέω εγώ.
1: Έτσι λε εσύ.
0: Εσύ βγαίνει και πε ότι είναι ο Ρονάλντο, ξέρω εγώ, ο Μπέκαμ και.
1: Όχι, μα,
0: σε αυτή την κατηγορία είναι ο Ρονάλντο.
1: Ο Μπέκαμ έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο με άλλο τρόπο. Με άλλους τρόπους βασικά, όχι με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Όχι μπαίνοντας σε μια λίστα των GOAT όλων των εποχών, ας πούμε, των 4-5 GOAT. Γιατί GOAT είναι, αλλά δεν μπορεί να μπει στου πρώτου 4-5.
0: Για μένα οι τρεις είναι αδιαπραγμάτευτοι. Πελέ, Μαραντόνα, Μέση.
1: Κρόιφ.
0: Και σου λέω. Ο Κρόιφ.
1: Με Κρόιφ και Ρονάλντο κλείνει πεντάδα.
0: Τώρα αυτό είναι και θέμα προσωπικού γούστου. Τι αρέσει σε
1: εσένα. Ρωτάω, ναι, το γούστο σου ρωτάω.
0: Τον Κρόιφ θα τον έβαζα λίγο κάτω από αυτού. Το Ρονάλντο πιο κάτω από τον Κρόιφ τον βάζω.
1: Σου λέω κάτω από τον Κρόιφ. Πεντάδα, κλείνει με αυτού πέντε. Το top 5 όλων των εποχών.
0: Κρόιφ μέσα.
1: Κρόιφ και Ρονάλντο, με αυτού του τρεις που ανέφερε. Το κλείνουμε.
0: Ζιντάν δεν δε βάζουμε δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ζιντάν δεν βάζει.
1: Δεν βάζει Ζιντάν, όχι.
0: Όχι, δεν βάζει Ζιντάν. Τότε Ντελπιέρο.
1: Μετά πάνε αυτοί.
0: Πάνε μετά.
1: Θα του βάλει αυτού πάνω από τον Ρονάλντο, ρε.
0: Λοιπόν, για να το κλείσουμε.
1: Δεν συμπαθεί Ρονάλντο.
0: Όχι, όχι, άκουγα να σου πω.
1: Δεν συμπαθεί Ρονάλντο.
0: Πώς είναι η κατάσταση. Θα βάλω ένα μόνο αν. Αν με του τραυματισμού του κανονικού του Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Το Ναζάριο.
0: Δεν συμπαθώ στο προσωπικό του τον Μέση, το αντίθετο εντελώ. Αλλά δεν μπορώ τώρα να τον βάλω.
1: Αντιπαθεί το Μέση δηλαδή.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Πλάκο, αντιπαθώ το Μέση.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Μέση, απάντηση.
0: Ακριβώ. Όχι, δεν αντιπαθώ το Μέση. Του φαν του Μέση που τον θεωρούν μια θεό. Ότι είναι ο θεό αυτό.
1: Ο κόσμο καμιά φορά έχει ανάγκη να δημιουργήσει είδωλα.
0: Για μένα είναι τέσσερι. Ρονάλντο, φαινόμενο και οι τρει που είπα. Είναι η καλύτερη που έχουμε δει. Ρονάλντο φαινόμενο.
1: Ωραία, είναι... την πεντάδα με ποιο την κλείνει. Ωραία, τέταρτο, ωραία, σε βγάζω. Μου βγάλε, σε έκανα να βγάλει τον τέταρτο, τον Ναζάριο. Πεντάδα με ποιο.
0: Κρόιφ. Και κλείσαμε, γεια σα.
1: Η υπόλοιπη είναι από κάτω.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Τέτοιο χαντάκι δηλαδή.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να.
1: Μάλιστα.
0: Τι να τον βάλω.
1: Πάμε πιντά, πάντε.
0: Τα είπαμε.
1: Τα λέγαμε.
0: Ο Μανού, πόσο καιρό θα είναι έξω, ευχαριστώ.
1: Σε πρώτη φάση, δύο με τρεις εβδομάδες, στις δύο εβδομάδες θα γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασής του.
0: Και μέρα μετά... με τη μέρα είναι αυτό. Βδομάδα με τη βδομάδα, κάπως
1: τώρα, κοίτα, θα πάει με την επόμενη βδομάδα. Αν δουν ότι δεν έχει προοδεύσει, θα παραμείνει κι άλλο έξω. Οπότε ακόμα είναι ερωτηματικό. Το θέμα με τον Μανού είναι ότι όποτε επιστρέψει, θα θέλει σίγουρα άλλες δύο με τρεις εβδομάδες δουλειά για να στρώσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Καλό Γενάρη.
1: Σε χειρότερη μπορεί Γενάρη. Στην καλύτερη Νοέμβρη. Στην καλύτερη Νοέμβρη.
0: Ψιλοτέλος.
1: Τι τέλος, ρε Φώτη, το Μάιο τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Τέλος Νοέμβρη, λέει.
1: Α, νόμιζα τέλος.
0: Όχι τέλος.
1: Τέλος.
0: Ουλιέλμος, τέλος.
1: Ουλιέλμος, τέλος.
0: Τέλος Νοέμβρη. Καλημέρα, λέει ο Στάθης. Εγώ πάντως θεωρώ ότι θα κολλήσει πολύ ωραία τριάδα με Ράσιτς, Χόγκλα.
1: Και Μόντσου.
0: Ναι. Και να αλλάζει Μανού και Μόντσου.
1: Μα είμαι μαζί του, να ξέρει.
0: Okay. Θα το θυμηθώ αυτό το μάτς, γιατί σου είπα. Τώρα που το είπε, δηλαδή μπορεί και να το θυμηθεί. Αλλά
1: σε εμπιστεύομαι. Ευχαριστώ, Φώτη μου. Να σε καλώ το εκτιμώ.
0: Αντελή πληροφορία δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει λογική. Τώρα ήταν εκείνη την ώρα που μιλούσαμε για τον Μόντσου, για τη λήξη του δανεισμού.
1: Για το αν υπάρχει λογική στα μεταγραφικά του Άρη.
0: Κάτι τέτοιο. Ο Βαγγέλης λέει ότι θα αντί. Περίμενε. Αν φινταλαντευόμαστε μεταξύ Μόντσου και Μπασίρου, με ξεπερνάει. Ποιο Μπασίρου και ποιο Χόγκλα, παιδιά. Όχι το Μόντσου είναι και ο Ντεμπρόινε, αλλά σύγκριση δεν υπάρχει. Φίλε, περίμενε. Μισό λεπτό.
1: Αλλά χαρακτηριστικά
0: δεν συγκρίναμε, σαν αυτή την ερώτηση που έκανε, ποιο είναι η γκο το Νίκο νωρίτερα.
1: Δεν συγκρίνει εξάρι με οχτάρι.
0: Δεν συγκρίναμε του παίκτε. Αλλά στι ομάδε δεν γίνεται να παίζουν 10 οχτάρια και κανένα εξάρι. Έτσι. Οι ομάδε θέλουν ένα πάντρεμα διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών. Προφανώ ο Μόντσου. Είναι το επίπεδό του υψηλότερο τεχνικά από αυτό του Ντέλε Μπασίρου. Αλλά κάποιος πρέπει να τρέχει κιόλας αυτήν την ομάδα. Συγγνώμη, δηλαδή που το λέω. Με...
1: Και όχι μόνο κάποιος, κάποιοι εγώ θα έλεγα, να ξέρεις. Κάποιοι πρέπει να τρέχουν.
0: Ροναλντίνο.
1: Όλοι πρέπει να τρέχουν.
0: Συμπληρώνει ο Βαγγέλης, Ροναλντίνο, και ο Ροναλντίνο. Αλλά δεν μπαίνει στην πεντάδα.
1: Δεν είχε σε μεγάλη διάρκεια αντίκτυπο. Άψε το αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο, άλλαξε το ποδόσφαιρο, δεν το είχε σε μεγάλη διάρκεια ο Ροναλντίνο. Η διάρκεια ήταν το θέμα του, νομίζω.
0: Okay. Ο Λευτέρης λέει Χόγκλα, Ράσιτς, Μόντσου. Είπε ότι ήταν η καλύτερη τριάδα τελευταία χρόνια στο κέντρο.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι. Είναι καλή.
1: Είναι πολύ καλή τριάδα.
0: Εντάξει.
1: Δύο χρόνια. Αν το πλώσουμε, θα σου πω Σάσα Τζέγκο και όποιο ήταν μπροστά. Μπερτόγλιο, εκείνη την τριάδα ήταν καλή.
0: Άλλο φίλο, διαφορετική άποψη από το Λευτέρη. Επιτέλους κάποιο το είπε. Καλύτερη τριάδα στα χάφου έξα δύο τελευταία χρόνια. Μόντσου, Ράσιτς, Χόγκλα χωρί δεκάρι. Μπράβο. Και εγώ νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση ομάδα που θυμάμαι τελευταία.
1: Ναι.
0: Ο Ράτς είναι πιο πολύ 8-10 παρά 6-8 στα δικά μου μάτια. Okay, μακάρι να το.
1: Βρε στα μάτια, ολονών μπορεί να είναι έτσι, αλλά τυπικά το ρωτήσει το Ράτς, τι είσαι, θα σου πει τι με ξάρει. Γιατί τόσα χρόνια έτσι παίζει. Αλλά είναι σύγχρονο εξάρι ο Ράτσο. Οχταρίζει. Απλά έχει το αρνητικό ότι είναι αργό.
0: Παπαδόπουλο, να πα να κάτσει την υποδοχή του Ραδιομεγάρου. Βάλει ένα μικρόφωνο και κάνει από εκεί εκπομπή. Δεν θα αρρωστήσει, λέει, το παλικάρι που γύρισε από Βουργουνδίε, Αλσατίε, Παρίσια και δεν έπαθε τίποτα. Ο Νίκο Ζήση έχει κάνει.
1: Αν νόμιζα ο Νίκο Ζήση έστειλε μήνυμα. Νίκο Ζήση. Έτσι όπως το είπες, ο Νίκος ο Ζήσης. Τι μας λες, ρε Νίκο, για τον Μόντσου.
0: Το λέει χιουμοριστικά ο φίλος. Ο Νίκος Ζήσης έχει κάνει καλύτερη προετοιμασία για στόπερ και αριστερό μπακ από ότι ο Ρέγγες για τον Γενάρη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Τον έχετε κάνει το Ρέγγες.
1: Έχετε διαλύσει. Έχετε καταστρέψει.
0: Νίκο, απόσπαση κοκουμπάρος. Έχει λεφτά τώρα, μη σου πουλήσει παπά.
1: Έχει, όντως. Πήρε 6 μήνες απόσπαση στην ΚΟ. Αυτό το ζήτησε. Γιατί ήταν η εργοβωνιαστικιά του, ήταν κάτω, δούλευε δασκάλα και πήγε εκεί.
0: Ο Λιάκουρας λέει: Πλιάκο, ήρθες μέχρι πιέρι μου και δεν έδωσε σημεία ζωής να έρθω από Κάλυμνο, αφού το έχουμε πει πως σημεία του Άρη είναι εδώ και την κρατάω ψηλά. Κάλυμνο, κάθισα επίσης 20 λεπτά.
1: Την ξέρει μου, πού την ανακάλυψες.
0: Δεν την ανακάλυψα εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Η γυναίκα σου ανακάλυψε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσα μέρη πέσει, πώς είναι την σύζυγο.
0: Χρύσα.
1: Ρε Χρύσα, δηλαδή αγάπη μου.
0: Ωραία, ήταν πάρα πολύ. Γιατί λέει και εδώ, ελπίζω λέει, να σου άρεσε να τα ξαναπώ άλλη φορά.
1: Έχει ηρεμία.
0: Έχει.
1: Αυτό θέλω. Εγώ θέλω ηρεμία και ησυχία.
0: Το καλύτερο beach bar που δεν είναι beach bar όπως το φαντάζεστε.
1: Ελεύθερο.
0: Ένα μικρό μαγαζάκι το έχει Αριανός.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε, Αριανάρα παντού.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Ο Άρης έχει δώσει όνομα στην Ευρώπη, brand name, ενώ κάποιο που δεν έχει πρέπει να κάνει θόρυβο για να τον δώσουν
1: έχει
0: σημασία.
1: Δίκιο. Για τον Πάσχα, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου. Πούλα Μανού και κράτα Μόντσου Ράτσι χόντρα.
1: Κάτσε, τώρα τον πήγαμε.
0: Πώς τον πήγαμε.
1: Περίμενε. Τον πουλήσουμε δεύτερη φορά.
0: Μπορεί να το κάνει. Το έχει σαν.
1: Το έχουμε κάνει, όχι ο Καρυπίδης και τις δύο φορές. Ναι. Το έχουμε κάνει με το Διούδη. Δύο φορές τον έχουμε πουλήσει.
0: Okay. Αφού λέει ο Βασίλης, αφού έχουμε Μπρούμα στα αριστερά, αν δεν κρατήσουμε Γκαρέ που έτσι όπως παίζει είναι πολύ πιθανό. Έχουμε στα δεξιά Κουαμέ, Παλάσιος, Γιαννιώτα. Ποιος ο λόγος απόκτησε άλλο παίχτη εκεί?
1: Παλάσιος δεν τραβάει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω μετά πώς θα είναι. Τον Κουαμέ δεν τον βλέπει και πολύ για τις πλευρές ο Γρηγορίου. Δεύτερο το κρατούμενο και ούτε εγώ θα τον έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν συνυπολογίζεται κάτι ότι ο Κουαμέ δεν θα χαμηλώσει πολύ για να βοηθήσει την άμυνα. Και επίσης θα έχεις ένα κενό στα εκτρέμ και θα πρέπει να πάρεις έναν εκτρέμ. Αν δεν μείνω, Γκάρα.
0: Λοιπόν, τώρα δω τι λέει ο φίλος. Πολλά θα έπρεπε να έχουμε προονήσει. Προνοήσει. Αρκετά τα σαρνά μου.
1: Δεν πειράζει, γίνονται αυτά.
0: Σήμερα γίνονται, ναι. Τι να βρούμε, Winger. Θα βάλουμε λέει τον Γένσεν και γίναμε. Καλημέρα από Πράγα.
1: Στο και αυτό. Έχουμε τον Γένσεν.
0: Ναι. Έχουμε λέει και τον Γκάμψ για την άμυνα, λέω. Καλά, απάντησε. Τον κάψαμε λέει το μικρό. Παιδιά, ψυχραιμία, ηρεμία. Για μένα, για να πω και εγώ την άποψή μου, ο Γκάμψ δεν είναι έτοιμο να παίξει στον Άρη.
1: Όχι.
0: Έτσι όπω τον έχω δει.
1: Το κορμί του.
0: Πολύ λίγο και όπω τον βλέπω σωματικά.
1: Ναι.
0: Ο Τιάμ σου δίνει την εντύπωση κανονικού στόπερ. Εγώ από το λίγο επίση που τον έχω δει. Τον θεωρώ και μεταγραφή. Δηλαδή δεν μπήκε σε αυτή τη λίστα που ανέφερες πόσοι φύγανε και πόσοι ήρθανε. Για μένα ο Τιάμ είναι μεταγραφή και τον θεωρώ και καλή μεταγραφή.
1: Είναι
0: ο από αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής.
1: Ο Τιάμ και ο Κάμψης μαζί, αν συνδυαστούν.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι ο ιδανικό στόπερ. Κορμί και τεχνική.
0: Ναι. Δεν γίνεται. Αλλά τι να σου πω. Για μένα η ιδανικότερη λύση θα ήταν να έχει συνεργασία με 3-4 ομάδες Super League 2
1: και ένα.
0: Και μία ομάδα. Okay. Και να πήγαιναν εκεί οι παίκτες για να ψηθούν. Φώτη, άμα έχεις λέει τις πλάτες της FIFA και είσαι Αργεντινός, γίνεσαι γκότ. Σου χαρίζουν παγκόσμιο το 86 και το
1: 92. Καλά, το τρώει μπρόξιμο τη FIFA, ναι, ισχύει, έφαγε πολύ, εντάξει.
0: Αργεντινή, τις φαγές που έφαγε στην Ιταλία.
1: Εγώ εκεί τον αντιπάθησα λίγο. Δηλαδή, για χάρη του Μέση τώρα έχουν γίνει όρια.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει, να σου πω όμως και κάτι άλλο, γιατί βάζει και τον Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα.
1: Είσαι φαν της Εθνικής Αργεντινής.
0: Ήμουν φαν του Μαραντόνα. Εγώ τον Μαραντόνα το θεωρώ.
1: Είσαι φαν της Εθνικής Αργεντινής.
0: Με το Μέση όχι.
1: Είσαι φαν της Εθνικής Αργεντινής.
0: Με τον Μέση σου λέω όχι.
1: Α, δεν είσαι.
0: Ήμουν επί Μαραντόνα. Γούσταρα την Αργεντινή επί Μαραντόνα. Γιατί μ' άρεσε ο Μαραντόνα, ρε παιδί μου, όλο αυτό ακόμα και τα μειονεκτήματά του.
1: Εγώ με τον Μαραντόνα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το δω να παίζει, είναι δικιά μου η γενιά. Παιχτάρα, έβλεπα βίντεο, έχω μιλήσει με ανθρώπους. Ένιωσα περισσότερο το τι εστί Μαραντόνα τώρα πήγαμε στην Νάπολη το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτο. Είπα, παντού που έχει πάει. Εσύ σίγουρα έχει πάει Νάπολη.
0: Δεν έχω πάει στην Νάπολη. Αλλά
1: πάει.
0: Βάλει μια νοτελεία για να.
1: Ξέρω, γιατί
0: δεν έτυχε. Κρόιφ Ρονάλντο λέει δεν έχουν μουντιάλ. Όχι, δεν έχουν πάρει μουντιάλ οι δύο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι κάθε ένα που αναφέρει είναι κορυφαίο τη εποχή του. Σωστά και αυτό μιλάμε γιατί και το ποδόσφαιρο
1: είναι και διαφορετικέ εποχέ. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Συγγνώμη λέει, αλλά μυρωδιά από μπάλα. Ευχαριστούμε. Ο ένα έχει παίξει όλα τα πρωταθλήματα και ο άλλο μια ομάδα για πάρτι του. για το Ρονάλντο. Ναι. Άξε, φίλε, okay, είναι απόψη. Τώρα, το να έχεις διαφορετική άποψη με τον άλλον για το Μέση και το Ρονάλντο και να το λες μυρωδιά από την μπάλα, είναι, το θυμάμαι υπερβολή. Το Ροναλντίνο κανείς τον θυμάται. Εγώ τον έχω δει και σε Μπαρτσελόνα Βέρντερ Βρέμεν στο Ροναλντίνο. Το θυμάμαι μια χαρά και τον θεωρώ top, αλλά όχι στους top. Ο Μόντς λέει άργησε, τι κατάσταση θα βρίσκεται. Δεν αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Θα έρθει Νοέμβριο, θα παίρνει μέρος στις προπονήσεις της ομάδας.
1: Λογικά να.
0: Ε?
1: Λογικά να.
0: Ροναλντίνο λέει στο top 5, πολύ φαν. Κριστιάνο Ρονάλντο λέει έρχομαι στον Άρη για να αποδείξω πια ότι αξίζω μια θέση top 5.
1: Να αγοράσω τον Άρη και να παίζω.
0: Αν αγοράσει τον Άρη ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καταλαβαίνετε ότι η αποδόμηση που θα γίνει στο όχι top 5 και GOAT και τέτοια θα είναι θρησκεία.
1: Θα είναι θρησκεία.
0: Καλημέρα, Φώτη και Νίκο από Λεκανοπέδιο, να είστε πάντα δυνατοί. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη, φαν του Άναστο φίλο. Στο τέλο εξηγούν τον Καμπρό και στο τέλο διαδρομή θα φανεί κατά πόσο κτλ. Η προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα.
0: Πλιάκο από κατάταξη ποδοσφαιριστών, ξέρει από μπάλα. Παιδιά, είναι διαφορετικέ οι απόψει. Okay. Καλημέρα, 2-2 με Λεβαδιακό.
1: Εκείνο, ναι.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Εκείνο.
0: Μπεκεμπάουερ, σίγουρα.
1: Με το λάθος στο πλάγιο, ρε.
0: Ναι. Ποιο λάθος θυμίσαι?
1: Στο πλάγιο που φάγαμε τον κόλπο στο
0: τέλος. Ναι. Εκείνη ήταν η δεκάδα, παίζαν αυτοί οι τρεις που λες. Θυμάμαι το λάθος, αλλά δεν θυμάμαι το. Μέσα. Περιμένω διακοπή, ενώ η γρήπη του Νίκου αρχίζει και έτσι, φτάνει σε ένα ανησυχητικό επίπεδο. Περιμένω διακοπή να ανέβει ο Μανού, έπαθε ότι έπαθε και τώρα θα παίξει μπάλα το Φεβρουάριο αυτός. Όχι, το Φεβρουάριο είναι υπερβολικός, αλλά με τα ιατρικά θέματα εντάξει είναι και κάτι.
1: Φεβρουάριο μόνο αν κάνει επέμβαση.
0: Κλασικό λέει όταν έχετε ξανασταμένο φαγητό δεν είναι το ίδιο ποιοτικά και εμείς το καταστρέψαμε το Ρέγγες. Όχι το γυναικείο φίλο Θεσσαλονίκη, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά ο Ρέγγες τώρα το καταστρέψαμε εμείς. Το θεωρώ και λίγο.
1: Και εμείς πώς το καταστρέψαμε το Ρέγγι. Πώς το καταστρέψαμε.
0: Το Ρέγγι είναι τι
1: το. Τι το κάναμε δηλαδή. Πώς καταστρέφεται ένας άνθρωπος που καθαρίζει 500 το χρόνο. Εξήγησε μου.
0: 50.000 το μήνα, 60 παίρνει ο Ρέγγι νομίζω.
1: Καταστράφει, γεια σα. Το καταστρέψαμε.
0: Εγώ τον λυπάμαι, το βλέπω. Δηλαδή, αδερφέ, πώς την παλεύει, πώς αντέχει.
1: Πώς δεν τον έχω πετύχει στην Περία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, ένα χρόνο, φίλο, μπορεί να καταλάβω.
0: Άσε μας, Νικόλα, που έγιναν όρια για τον Μέση ενώ είσαι Μάντσεστερ που έχει κάνει εγκλήματα.
1: Α, τώρα μου πας την κουβέντα κάπου αλλού τώρα. Εμείς μιλάμε σε εθνικό επίπεδο, εθνική Αργεντινής. Άσε με τώρα, εντάξει.
0: Κλείνουμε για να μπει ο Γιάννης on time.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεζεδοπολείο Μόστρα. Όλους εσάς φυσικά για τη συμμετοχή. Το μεζεδοπολείο Μόστρα στη Μιστακή 22 στη Χαριλάου, το οποίο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή σας περιμένει για να απολαύσετε εξαιρετικές γεύσεις σε ένα τρομερό χώρο και όλα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Την Digital Mart, την κορυφαία επιλογή για το κινητό σας, για service, αναβάθμιση, οτιδήποτε θέλετε. Αυθημερών το παραλαμβάνετε, ποιότητα και ταχύτητα. Και φυσικά την Advantage Media, που είναι εδώ για να επιδιορθώσει οτιδήποτε υπάρχει στις σελίδες της επιχείρησής σας ή να φτιάξει την σελίδα από την αρχή. Αυτά.
0: Καλό μεσημέρι, ακολουθεί Γιάννης Δασκάλου. Τα λέμε εμείς αύριο πάλι μετά τις 10.
2: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,09 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και injectionservice.gr.
23: Lease Access.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Αχ, πείνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
3: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
31: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
32: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
31: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
33: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
33: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
33: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
33: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες. Ο κορυφαίος και πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ψήξη και θέρμανση. Τα κορυφαία κλιματιστικά για το καλοκαίρι και οι συσκευές για να μπορείτε να ρυθμίζετε έτσι την θέρμανση, ώστε και το χειμώνα να είναι το κλίμα και ο αέρας του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου όπως τον επιθυμείτε. Εμπιστευτείτε την Άριες και δεν θα χάσετε. Κοντά μας είναι και η Άλλουπλας, τα αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο. Μια εταιρεία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει και δημιουργεί τα κουφώματα PVC που πρέπει να υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, στα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, οικονομίας, design. Υπάρχουν πάρα πολλά κουφώματα εκεί έξω. Απλά νομίζω ότι τα κουφώματα της Alloplast είναι ποιοτικά ασύγκριτα καλύτερα και μια βόλτα από το showroom στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα της Καλαμαριάς. Εκεί οι άνθρωποι της Alloplast θα σας δώσουν χειροπιαστές αποδείξεις. Για την επικοινωνία με την εκπομπή στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936512099. Εννοείται πως κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Υπάρχει και το κανάλι του Yellow στο YouTube και από εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή. Καλό μήνα εύχομαι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο, μένετε μαζί μας ως τις 2. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Η διάθεση για τον μπασκετικό Άρη. Πονηρούλιδες, πονηρούλιδες. Αμέσως το μυαλό σας να πάει αλλού. Το άσχημο είναι ότι το Σάββατο ακόμα αργεί. Μεθαύριο είναι το μάτς με την Καρδίτσα, εκεί που θα κάνει πρεμιέρα ο Αυτοκράτορας για το φετινό πρωτάθλημα της GBL και εκεί που θα βρεθούν αριανάκια με το τσουβάλι. Και φυσικά δεν περνάνε οι μέρες όπως θέλουν πάρα πολλά φιλαράκια, οι Αντιγόνοι, οι φίλοι μου, ο Πετράκος, ο Σοφιανίδης, ο φίλος μου, συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και Πετσί Αριανάκη. Δεν περνάνε οι μέρες λοιπόν για να γίνει η 7η του Οκτώβρη σε 6 μέρες και να πάμε στο παλέ για το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό πάρτι της χρονιάς. Και όταν λέω πάρτι δεν εννοώ αγωνιστικό, αποτελέσματα κλπ. Αυτά είναι πράγματα που η ομάδα θα φροντίσει με τον ιδρώτα της να τα φέρει. Μιλάω για το πάρτι της Κερκίδας, μιλάω για το πάρτι του νέου ανακαινισμένου φρέσκου παλέ. Έμαθα σήμερα και πραγματάκια πολύ χρήσιμα και χρηστικά για εσάς που αναρωτιόσασταν αν ο ήχος θα είναι καλύτερος, αν κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Εννοείται. Και κάθισα χθες, είδα και όλο το μάτς Μπούργος Τσεντεβίτα για να έχω και μια άποψη και για την Μπούργος που θα αντιμετωπίζουμε την ερχόμενη Τετάρτη, αλλά και για την Τσεντεβίτα που θα την αντιμετωπίσουμε. Καλές ομάδες, αξιόμαχες ομάδες, ποιοτικές ομάδες. Χωρίς να θέλω να φανώ είτε αλαζόνας είτε υπερόπτης, πλέον αυτές εδώ οι ομάδες είναι στο έλεος του Άρη. Δηλαδή τα παιχνίδια μεταξύ μας θα εξαρτώνται αποκλειστικά και καθαρά
από τις διαθέσεις της ομάδας του Άρη. Δεν μπορούν πια να ορίσουν τις τύχες των αγώνων αυτές οι ομάδες. Με όλο το σεβασμό και επαναλαμβάνω, χωρίς ίχνος έπαρσης, γιατί στο μπάσκετ ξέρετε ότι η έπαρση πληρώνεται, στον αθλητισμό γενικότερα. Την πλήρωσε τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός με τον Άρη ούκο λίγες φορές, εντός και εκτός έδρας. Μην το κάνουμε θέμα, γιατί τώρα οι νίκες επί του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν είναι κάτι καθημερινό, αλλά μην τις κάνουμε και τρομακτικό θέμα. Ο Όλιβερ Χάλαν από το μείον 17 κατασβέρκωσε τον Παναθηναϊκό στο παλέ του Γιαννάκη του Καστρίτη. Ο Γιαννάκης ο Καστρίτης ο ταπεινός είχε πάει και στο ΆΚΑ με το Λιοπουλάρα και τους λοιπούς και έκανε ριφιφί και πήρε διπλό, παίζοντας εναντίον 8. Και την αμέσως επόμενη χρονιά, πέρσι δηλαδή, ο Γλυκούλης ο Μίλησης που τον κράζαμε, πήρε το σκάλπ του Αταμάν, πήρε το φέση του Αταμάν και το κρέμασε στο παλέ. Γι' αυτό λέω να μην τα κάνουμε θέματα, αλλά η αλαζονία πληρώνεται. Δηλαδή όταν είσαι αλαζόνας, όσο καλός και να είσαι, θα χάσεις και θα την πληρώσεις. Επομένως, εγώ έκανα την έρευνά μου χθες, πήρα μια γεύση από αυτές τις ομάδες. Μπασκετικά καθαρά, ο σοβαρός Άρης, ο μετρημένος Άρης, ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη για να ακριβολογούμε, θα ορίζει απολύτως τις τύχες των αγώνων με αυτές τις ομάδες της μεσαίας εμβέλειας. Υπάρχουν και οι καλές ομάδες, οι πολύ καλές ομάδες, εκεί όπου θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και προσπάθεια. Κάποιοι τώρα στέλνετε, ελπίζω λέει, μαζί με τον ήχο που βελτιώθηκε στο παλέ, να ακούμε από το στόμα σου και το 3 points. Προτιμώ να βάλω στο στόμα μου κάλτσα φαντάρου μετά από πορεία 15 χιλιόμετρων μήνα Ιούλιο. Από το να λέω εγώ τα καραγκιουζιλί και αυτά, να ξέρετε. Ωστόσο, να έχετε το νου σας, γιατί έχουν έρθει κάτι καινούργια ωραία ηχητικούλια που θα συνοδεύουν καλάθια της ομάδας, τρίποντα, δίποντα, καρφώματα κλπ. Αυτά είναι λίγο πιο σύγχρονα, είναι λίγο πιο μπισμπιζέ, λίγο πιο τσαχπίνικα. Ε, τι διάολο, θα έχουμε ήχο, θα έχουμε αυτά, καινούργιο. Α, ακούστε λίγο. Update. Σε 10 λεπτάκια περίπου, συγγνώμη, θα φιλοξενήσουμε τον Θανάση τον Μολυβδά, τον coach, τον πρώην μέλος του τεχνικού επιτελείου του Άρη. Και θα μιλήσουμε μαζί του και για τον Άρη που είδε στο Λεμάν και για τον Άρη που περιμένει να δει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από την πρεμιέρα με την Καρδίτσα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μπασκετική κουβέντα σε κάνα 10 λεπτάκια από τώρα. Σας έχω όμως λίγο φρεσκαδούρα, γιατί μου λέγατε για τον ήχο του παλέ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο Παναγιώτης ο Μητρολίδης και η Διαπασόν, ο Παναγιώτης ο οποίος είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπεύθυνος των ηχητικών του παλέ και λοιπά, των διαφημιστικών, των ηχητικών, είναι εξωτερικός συνεργάτης Sky Άρης εδώ και πολλά χρόνια και μαζί του είχα την τύχη και τη χαρά, είχε συνεργαστεί ο ΑΣ μαζί του και είχαμε την τύχη και τη χαρά να διοργανώσουμε πολύ ωραία πράγματα όπως την εκδήλωση, την διήμερη εκδήλωση του Άρη για τα 110 χρόνια που έφερε και την υπογραφή φυσικά του Πέτρου του Ράσογλου, αλλά τεχνικά υποστηρικτικά ήταν όλοι Διαπασόν και ήταν εξαιρετική και στο Θέατρο Ολύμπιον αλλά και στην Πλατεία Αριστοτέλους όπως θυμάστε. Είχαμε κάνει με τον Παναγιώτο Μητρολίδη και τη Διαπασόν και τον Γιώργο τον Κοσμίδη φυσικά την αγάπη μου ένα εξαιρετική γιορτή τεχνικά που τη ζήλεψε κόσμος και κοσμάκης. Ήταν η μέρα που η φανέλα του Νίκου Γκάλη αποσύρθηκε και ο Νίκος αποθεώθηκε στο σπίτι του από την δεύτερη οικογένειά του, την αθλητική του οικογένεια, την οικογένεια του Άρη. Επομένως λοιπόν φέτος ο Παναγιώτης ο Μητρολίδης παιδιά πήρε την εντολή από την Sky Άρης, η οποία επένδυσε σε αυτό το κομμάτι σημαντικά χρήματα

Θα υπάρχουν πολύ ωραία ηχητικά στο παλέ για τρίποντα, δίποντα, καρφώματα, κλεψίματα, μπισμπιζέ το ένα το άλλο. Όμορφα πραγματάκια. Συνοδευόμενα από εικόνα και ήχο, παρακαλώ. Και εικόνα και ήχο. Με τα λεντάκια, τα LED που υπάρχουν περιμετρικά πλέον του παλέ, πέρα από διαφημιστικά, να συνοδεύουν και το παλέ και τον αγώνα. Το μόνο πράγμα που δεν άλλαξε και θα παραμείνει κλασικό είναι ο παρουσιαστής. Αν περιμένετε αυτά τα 3 points και να φωνάζω και να λέω Θανάση, σάντε το κούμπο! Όλοι μαζί, παιδιά! Κερκίδα, defense, defense! Και να βάζουμε άλλα ζώα της ζούγκλας εκεί, να βάλουμε κανένα τίγρη να μου γκρίζει, να βάλουμε κανένα πουλί να πετάει κρά-κρά, να κάνουν τα κοράκια και τα γεράκια. Αυτά, να ξέρετε, National Geographic, Animal Planet, στο παλέ, το μόνο που θα ακούγεται θα είναι αυτή η καυτή λάβα των 6.000 ανθρώπων που θα πηγαίνουν πάνω κάτω, γιατί θα είμαστε πλέον όλοι μαζί μια παρέα. Έχουμε και το πεταλάκι απέναντι από το κλασικό παλιό πέταλο. Οπότε θα γίνει πολύ μεγάλο πανηγυράκι σε όλα αυτά που περιμένουμε να ζήσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα στο παλέ.

Έστειλα και μια πολύ ωραία απάντηση στο φίλο μου το Μάριο εδώ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι, δεν είναι οπαδός, δεν υποστηρίζει ομάδα. Είναι αντικειμενικός και θέλει να παρεμβαίνει στην εκπομπή και να μου ζαλίζει τον έρωτα. Οπότε του είπα ότι συγγνώμη που θα σε ξαναγράψω στα παπάκια μου και ελπίζω να μην τον θίξω, έτσι. Μάρι, ελπίζω να μην σε θίγω. Αλλά στα παπάκια μας, αδερφέ. Γενικά δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας. Και εδώ στην παρέα μας θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κομπλεξικοί. Είτε είναι άλλες ομάδες, είτε είναι αριανάκια, να συμμετέχουν όμορφα και ωραία. Εσύ προσωπικά είσαι αόρατος στην εκπομπή. Οπότε, sorry αδερφούλη, που θα σε ξαναγράψω στα παπάκια μας. Δεν περνάνε οι μέρες να δούμε τον αυτοκράτορα, λέει ο Κώστας. Α, ακούστε λίγο τώρα, μου λες δεν χρειάζεται να ακούγεσαι και η ηχητική βία και ακούστε λίγο. Όταν θα κάνουμε την παρουσίαση των ομάδων, θα αφήνετε να ακούγονται τα ονόματα των παικτών και να αποθεώνονται. Να ξέρετε, μην το κάνουμε, μην το μπερδεύουμε το πράγμα. Πρέπει να ακούγονται οι παίκτες και η παρουσίαση των παικτών για να αποθεώνονται. Φυσικά δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε, εννοείται. Αλλά προτείνω, ταπεινά προτείνω, τη στιγμή της παρουσίασης των ονομάτων, παρακαλούσα πολύ να ακούγονται τα ονόματα και μετά να αποθεώνεται.

Καλημέρα από την Πάτρα. Στέλνει το φιλαράκι μας εδώ ο Δημήτρης. Πολύ περήφανος, όχι λέει για την νίκη, αλλά για αυτό που μόλις ξεκίνησε. Ακριβώς αυτό. Τα ντεσιμπέλ της Ζαρατούσας ανέβηκαν. Είναι χαμένα, λέγαμε, αλλαγές, παιδιά, ηχητικά. Το παλέ θα είναι δύο επίπεδα επάνω από αυτό που ήταν. Υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Θέλω να ξέρετε ότι ήρθε άνθρωπος από την Αθήνα, τεχνικός, πάρα πολύ εξειδικευμένος, και ξεψάχνησε τεχνικά όλο το παλέ, από την κονσόλα, την κεντρική, μέχρι ό,τι καλωδίωση υπήρχε. Βρέθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα που μόνο μια πολύ επαγγελματική εταιρεία σαν τη Διαπασόν θα μπορούσε να ανιχνεύσει και να παρέμβει σε αυτά, ώστε να βελτιωθεί πολύ σημαντικά ο ήχος. Αλλά το τέλειο δεν θα είναι αυτό. Το τέλειο θα έρθει όταν κάποια στιγμή, πολύ κοντά θέλω να πιστεύω, παραχωρηθεί το παλέ στην Καϊάρης για τα επόμενα 49 χρόνια. Οπότε μετά θα έρθει ο μεγαλομέτοχος ιδιοκτήτης, θα

0: δεχθεί τις εισηγήσεις αυτών που πρέπει και θα γίνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Αλλά φέτος θα ζήσουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Θα ζήσετε δηλαδή, η εμπειρία θα είναι πολύ διαφορετική. Θα είναι πολύ ομορφότερη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την καινούργια κερκίδα που θα προσδώσει, πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, άλλο παλέ θα είναι με την καινούργια κερκίδα. Αλλά και η ομάδα, η δόλια αυτή η ομάδα, με Σπανούλη και με όλα τα υπόλοιπα παλικαράκια που την συνθέτουν, πιστεύω ότι θα σας δώσουν λόγους να έρχεστε στο παλέ και να μην θέλετε να φύγετε. Ή μάλλον να θέλετε να φύγετε και να μετράτε την ώρα για να επιστρέψετε ξανά. Γι' αυτό και φέτος, δοθεί της ευκαιρίας, πολύ περισσότερο φέτος από κάθε άλλη φορά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και το σπιτάκι μας αυτό να το προστατεύσουμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξεκινούν το πρωτάθλημα από -2. Με -2 βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε πως υπάρχουν πάρα πολλοί καλοθελητές οι οποίοι θα θελήσουν αυτή την έδρα και τη δυναμική της να την πειράξουν λιγάκι. Έτσι λέω εγώ. Ήδη μάλιστα πήρε το μάτι μου μέσα σε όλη αυτή την κατευθυνόμενη επικοινωνιακή λέλαπα που έχει ξεκινήσει από καινούργιες δυνάμεις του μπάσκετ, σε site που ασχολείται άκρος με διαιτητικά ζητήματα, σε site το οποίο σφιχταγκαλιάζεται με διαιτησία, σε site το οποίο είναι απέναντι από την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και έχει αγκαλιάσει λιγάκι παραπάνω τα πράσινα συμφέροντα, όχι το γνωστό site που ξέρετε, το επίσημο ανεπίσημο γραφείο τύπου με την πορτοκαλί χρειά, μιλάω για άλλο πράγμα, καθαρά διαιτητικό, γράφτηκε ότι κάποιος καινούριος νέος μεγαλομέτοχος στην πιάτσα του μπάσκετ, εντάξει ο άνθρωπος δεν ήρθε για τον μπάσκετ, αλλά στον μπάσκετ βρέθηκε, οκ. Okay. Ανησυχεί, λέει, εξέφρασε ανησυχίες για την διάθεση την ευνοϊκή που μπορεί να έχει η διαιτησία φέτος απέναντι στον Άρη. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Θέλει να κρυφτεί και το άγχος και η αγωνία δεν την αφήνει. Οπότε, επειδή θα έχουμε πολλά πραγματάκια φέτος δεξιά και αριστερά να παίζουν, επειδή φέτος θεωρώ και προσωπικά πιστεύω ότι το παλέ πρέπει να είναι μόνιμα γεμάτο, μόνιμα εκεί ο κόσμος του, ακριβώς φίλε Κώστα, και να προσπαθήσουμε να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, δεν νοείται να πέσουμε σε παγίδες, έτσι δεν νοείται να πατήσουμε μπανανόφλουδες. Όλες οι αλλαγές είναι ωραίες, απλά το φωτισμό στις εξέδρες μην χαμηλώσουν. Ο λαός του Άρη πρέπει να φαίνεται, γιατί αν οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές, αυτός είναι συμπροταγωνιστής. Καλή συνέχεια. Τι εννοείς να χαμηλώσουν τα φώτα, Chris? Δεν θα χορέψουμε blues. Δεν θα χορέψουμε το Careless Whispers. Τι να εννοείς, να μην δείχνουμε ερωτική διάθεση? Μπορεί να βάλουμε κεράκια στις κερκίδες. Αν δηλαδή ο αντίπαλος το επιτρέψει και θέλει λίγο πιο ερωτική διάθεση, να βάζουμε και κεράκια. Κάνουμε κλίμα. Ο Γιάννης είναι ψημένος, στέλνει και τη φωτογραφία του παλέ με τη σημερινή του μορφή και πραγματικά ανυπομονώ. Μήπως, λέει, Γιάννη, πρέπει να βάλουμε χορηγό καμιά καταπραντική αλική για πόνους ευαίσθηση, μία πολλούς ανησυχούντες βλέπω, να τους βοηθήσουμε. Η προκτοσυναλάρ, φίλε Γκρέγκ, έχω ακούσει ότι κάνει θαύματα. Θαύματα. Ή αλλιώς το παλιό το τάλκ για τα μωράκια. Πώς έκανε η μάνα που πήγαινε πάνω, έκανε και έριχνε το τάλκ. Έτσι, τέτοιο πράγμα. Υπάρχει ανησυχία γενικώς, Ζαχαρία μου, να το ξέρεις. Κάτω, το μαράκι είναι έτοιμο. Βαλιτσάκι, κουβέρτα, μαξιλάρι, παντόφλες, οδοντόβουρτσες, οδοντόπαστες, Μετακομίζει στο παλέ την άλλη Τετάρτη. Ενημερώνω τις σεκιουριτάδες ότι η Μαρία, παιδιά, μην τη βγάζετε. Εκεί θα τη βγάζει, μέσα. Σε μια γωνίτσα θα κάθεται, δεν θα ενοχλεί. Ωραίος ο φίλος ο Γιώργος, μου αρέσει. Με αυτή η καινούργια μόδα με τα Playmobil μου αρέσει πολύ. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το Στριμονικό ρωτά αν υπάρχουν προβλέψεις για κίτρινη χιονόπτωση εντός του παλέ στον αγώνα με την Μπούργος. Αυτά είναι θέματα συνδεσμικά. Έχω την αίσθηση ότι η πρεμιέρα η φετινή θα είναι πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερη και διαφορετική. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί η παράδοση, αλλά να σας πω ότι δεν έχω επιβεβαιώσει επίσης το αν ο κύριος Σιάο θα βρίσκεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Δεν το επιβεβαίωσα επίσημα από τους ανθρώπους της Καϊάρης. Η απάντηση είναι ότι ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση. Κάποιο πουλάκι πάντως εμένα μου είπε ότι τα Louis Vuitton, τα βαλιτσάκια του μεγαλομετόχου της Καϊάρης ήδη ετοιμάζονται και στηβάζονται για να μπουν στο κτέλ που θα τον φέρει, στο αεροκτέλ, το ιδιωτικό που τον φέρνει. Για να δούμε. Κουφέτο είναι. Μπούργος, ΑΕΚ, σε τρεις μέρες μέσα. Να έρθει να πάρει και λίγο εσάνς θερμαϊκού ο μεγαλομέτωχος. Να δει και το καινούριο ανακαινισμένο παλέ. Το καινούριο, το ανακαινισμένο παλέ. Να δει και λίγο την ομάδα που έχει φτιάξει. Να κάνει και κάνα ωραίο φαγητό με το Σπανούλι και το Ζήση. Να τους πει, παιδιά, είστε καλά, χρειάζεστε κάτι, κάποια ανησυχία, οτιδήποτε. Και βέβαια να απολαύσει αυτό που πιστεύω ότι θα απολαύσουμε όλοι μας. Δήμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια. Αν έχω κάνει ευχάριστο νέο από το τμήμα του Αριστέχνη Άρη και συγκεκριμένα από το Βόλιο Ανδρών. Φίλε Παρασκευά, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση που έρχεται και που η παράταση δόθηκε γιατί υπάρχει κάτι καινούριο και λίγο πιο λειτουργικό σε σχέση με τη διοικητική λύση που θα αναλάβει το τμήμα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αυτό που έμαθα είναι ότι όλες οι απορίες θα απαντηθούν, όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Επομένως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και εγώ έχω απορίες και ενστάσεις και απορίες και απ' όλα, και αν δεν μου λυθούν ή δεν μου απαντηθούν, θα καταθέσω και εγώ το ερώτημά μου. Προτείνω λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα, πραγματικά όλοι όσοι αγαπάμε τον Άρη και το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο είναι πολύ ιστορικό και πρέπει φέτος να κατέβει και να είναι ανταγωνιστικό, πρέπει να είμαστε εκεί. Τώρα, προφανώς για καλό ήταν από ό,τι μαθαίνω η μετάθεση της Γενικής Συνέλευσης, της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Δευτέρα. Μένει να αποδειχθεί. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι του Άρη θα είναι έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις. Επομένως, κάντε σούμα ερωτήσεις. Και εγώ θα έλεγα, μιας και θα είμαστε εκεί, να απαντηθούν και κάποια άλλα ερωτήματα που πιθανότατα έχετε και αφορούν τον ΑΣ και αρμοδιότητες θεμάτων που άπτονται του ΑΣ. Ο Τζέικ Φόρεστερ στον Προμηθέα. Ωραία, χαίρομαι γιατί είναι πολύ καλό παιδί ο Τζέικ. Χαίρομαι που θα τον ξαναδούμε. Η μπουτίκ, παιδιά, είναι πλήρως λειτουργική από ποια άποψη? Είναι εκεί, έχει αρχίσει λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετεί κόσμο. Περιμένει το επίσημο εμπόρευμα της εταιρείας που συνεργάζεται φέτος με τον Άρη της Πούμα και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν τα πράγματα όπως πρέπει. Αγαπητέ φίλε Μαργαρίτη, δεν έχει σχέση η έκταση που φέρεται ότι αγοράζει και επενδύει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας με τη δικιά μας. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτως ή άλλως, πολλοί θα θέλουν να έρθουν, αν με το καλό πέσουν υπογραφές και η κυβέρνηση δεσμευθεί όπως υποσχέθηκε και οφείλει και υπάρχει αυτή η διάθεση στον ΑΣ Άρης και δοθεί η έκταση και γίνει το έργο της διπλής ανάπλασης, αυτό το μεγάλο έργο. Όλοι θα θέλουν να είναι γύρω-γύρω από εκεί. Όλοι. Εχθροί εντός αγωγικών και φίλοι. Φίλε μου Μανώλη, έτσι πρέπει να γίνεται με τα τρολ. Τα τρολ θα την ακούνε στερεοφωνικά η ΦΑΠΑ τη ραδιοφωνική Χλάτς και ακοκκινίζει λίγο ο σβέρκος. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, έχουμε δουλίτσα να κάνουμε και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα μπασκετικά μας. Να κάνουμε μια ωραία μπασκετική κουβέντα με τον Θανάση τον Μολυδά, ο οποίος υπήρξε μέλος του τεχνικού επιτελείου του Άρη για πολλά χρόνια, έμπειρος προπονητής, εξαιρετικός γνώσης του μπάσκετ, πολύ καλός φίλος, θέλω να πιστεύω, και της εκπομπής, και τον έχουμε στην γραμμή μας και με πολύ χαρά τον καλησπερίζω και του εύχομαι και καλό μήνα. Θανάση μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσένα και τους ακροατές, δόξα Θεώ. Καλά είμαι.
0: Ήπιος το καφεδάκι σου σήμερα, είναι παγκόσμια ημέρα του καφέ είναι σήμερα. Ήπιος το καφεδάκι σου?
1: Ήπια τον πρώτο, τον πρωινό τον ήπια. Θα ακολουθήσουν, δεν τη βγάζω μόνο με έναν την ημέρα.
0: Ποιος τη βγάζει με έναν?
1: Είναι λίγο γεμάτο το πρόγραμμα.
0: Όταν πίνουμε μόνο δύο, κοιτιόμαστε. Είμαστε καλά, είμαστε άρρωστοι. Θανάση μου, είσαι καλά?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι καλά και θα ήθελα πραγματικά τη γνώμη σου για να μας πεις. Τι Άρη είδε ο Θανάσης ο Μολυβδάς την περασμένη Τετάρτη, χθες δηλαδή, την περασμένη Τρίτη προχθές στο Λεμάν? Τι Άρη είδες, τι σου άρεσε, τι σε προβλημάτισε, αν σε προβλημάτισε κάτι? Δώσε μας την εικόνα σου από το πρώτο επίσημο του Άρη που ήταν νικηφόρο.
1: Τι Άρη είδα? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι απολύτως φυσιολογικά ως πρώτο επίσημο παιχνίδι αυτό το οποίο είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν κάτι περίεργο. Σίγουρα και πνευματικά τα φιλικά έχουν μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από τους παίχτες κυρίως, οπότε υπάρχει λίγο μια μεγαλύτερη χαλαρότητα και όταν ξεκινάνε τα επίσημα το σφίξιμο είναι λίγο μεγαλύτερο, οπότε αυτό που είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.
0: Άρα εξηγείται μπασκετικά, γιατί ήταν το πρώτο πρέπει της χρονιάς, έτσι?
1: Σίγουρα εξηγείται. Σου λέω, ούτε καν μπασκετικά, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι μπασκετική προσέγγιση. Αυτή είναι μια λίγο πνευματική, ας πούμε, προσέγγιση. Το ότι όταν αρχίζει η σεζόν σε μια καινούργια ομάδα όπως είναι ο Άρης φέτος, το έχουμε πει νομίζω και άλλες φορές, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Άρης είναι μια ομάδα καινούργια και από το προπονητικό team και από το ρόστερ. Είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβεί αυτό, να υπάρξει ένα, ας πούμε, μουδιασμά στο πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου παιχνιδιού της σεζόν. Μετά από εκεί προσαρμόστηκε σίγουρα και ο coach στον αγώνα, σε αυτά που έβλεπε, προσαρμόστηκαν και οι παίχτες στις απαιτήσεις του παιχνιδιού και νομίζω ότι με όπλο την άμυνα, η οποία θα είναι σίγουρα το δυνατό χαρτί του Άρη φέτος, δόθηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ή μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι να περιμένει ο κόσμος του Άρη φέτος από την ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, μπασκετικά νομίζω ότι και είναι και λογικό, ομάδες οι οποίες των οποίων οι προπονητές έχουν απαιτήσεις και δεν παίζουν ένα πολύ ελεύθερο μπάσκετ, όπως ας πούμε σε μεγάλο βαθμό έπαιζε ο Παναθηναϊκός του Αταμάν τα τελευταία χρόνια ή πιστεύω ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ του Τριγκέρι φέτος, ένα μπάσκετ το οποίο θα βασίζεται πάρα πολύ στην ελευθερία και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Άρης δεν θα παρουσιάσει τέτοιο μπάσκετ φέτος στο γήπεδο. Mm-hmm. Είναι λογικό αυτές οι ομάδες να είναι και λίγο πιο σφιγμένες στο ξεκίνημα της χρονιάς, μέχρι να δέσουν, μέχρι να αντιληφθούν 100% τους ρόλους τους, μέχρι να βρεθεί η χημεία στην επίθεση. Και σίγουρα το ότι η ομάδα που έχει χτίσει ο κόουτς Πανούλης είναι μια ομάδα η οποία θα τρώει σίδερα, φαίνεται αυτό. Δηλαδή όσοι λίγο έχουν μια γνώση των παικτών και του ρόστερ καταλαβαίνουν ότι έχει και αυτή μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ δυνατή στην άμυνα. Σε αυτό πάτησε η ομάδα και από εκεί και μετά ξεδίπλωσε το ταλέντο της και στο ανοιχτό γήπεδο, το να βρίσκει εύκολους πόντους, και νομίζω ότι μετά λίγο ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, αισθάνθηκαν και οι παίχτες καλύτερα και ακόμη και στο παιχνίδι μισού γήπεδου που έγινε ήταν πιο λειτουργική η ομάδα.
0: Όταν ο Άρης άρχισε να ρολάρει, όταν ο Άρης άρχισε να βρίσκει ρυθμό από την άμυνά του και να βγάζει και τις επιθετικές του αρετές στην επίθεση με τον τρόπο που θέλει να παίζει ο Σπανούλης. Δηλαδή μπάσκετ πολλών κατοχών, τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο, επίθεση σε πρώτο χρόνο, ακόμα και πρωτογενή ευνηδιασμό. Τι είναι αυτό που σου άρεσε και που είδες από τον Άρη? Δηλαδή είδες την ταχύτητα, τη δύναμη, την πολυσύνθετη έτσι παρουσία παικτών που μπορούσαν να ανταποκριθούν σε μαρκαρίσματα, σε αλλαγές? Τι ήταν αυτό που πραγματικά σου άρεσε εσένα προπονητικά και που θα προβληματίσει τις άλλες ομάδες που θα παίζουν φέτος με τον Άρη?
1: Κοίταξε, αυτό που μου άρεσε και το οποίο σίγουρα οι ομάδες που υπολογίζουν τον Άρη το γνωρίζουν, είναι ότι ο Άρης φέτος έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα στην οποία πέντε μπαίνουν, πέντε βγαίνουν, να το πούμε έτσι απλά, δεν αλλάζει κάτι, δεν πέφτει το επίπεδο, δεν πέφτει ποιότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο ωραίο στο να βλέπει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Άρη ή ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ και παρακολουθεί μπάσκετ, το να βλέπει μια ομάδα η οποία μπορεί να διατηρεί το επίπεδο της απόδοσής της και την ποιότητά της, ανεξαρτήτως το ποιοι παίχτες βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο σύν σε αυτό έχει να κάνει το γεγονός ότι και οι Έλληνες παίχτες οι οποίοι φέτος βρίσκονται στο ρόστερ του Άρη είναι όλοι πάρα πολύ ποιοτικοί.
0: Ήταν το επόμενό μου ερώτημα, Αντώνη, αν μου επιτρέπεις. Η είσοδος του Βασίλη του Τολιόπουλου και του Θανάση Αντετοκούμπο σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε δεύτερο χρόνο φυσικά του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ήταν αυτές που φάνηκε να αλλάζουν λίγο τον ρυθμό και την εικόνα του Άρη. Μαζί με τη συνδρομή φυσικά του Λιντέλ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και μπροστά και πίσω, ο Άρης μπήκε έβαλε σε άλλες ράγες το μάτς. Συμφωνείς? Δηλαδή είναι φέτος ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον Άρη ο πολύ αξιόπιστος ελληνικός κορμός παικτών που είναι έτοιμοι να παίξουν σε υψηλό επίπεδο?
1: Σίγουρα. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική λίγα και αν δεν κάνω λάθος πριν από 10-15 μέρες πάλι τέθηκε προς συζήτηση το θέμα των ξένων και το οποίο πιέζεται στο να αυξηθεί ο αριθμός των ξένων κυρίως από τις δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν βάθος πάγκου και ποιότητα στον ελληνικό κορμό που διαθέτουν. Ενώ εξ όσων γνωρίζω, ο Άρης είχε αντιτεθεί σε αυτό το ζήτημα. Ήθελε να μείνει στους 6 ξένους. Είναι μεγάλο σύν. Ήταν πολύ σωστές κινήσεις αυτές που γίνανε το καλοκαίρι στη στελέχωση του ρόστερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια ομάδα, πέρα από το να έχει ελληνικό κορμό, να έχει παίχτες ποιοτικούς οι οποίοι να κρατάνε το επίπεδο ψηλά όταν μπαίνουν στο γήπεδο. Γιατί είναι εύκολο να λες έχω Έλληνες παίχτες, έχω ξέρω εγώ 5-7 ισχύ αριθμό Ελλήνων παίχτων, αλλά το δύσκολο είναι να έχεις την ποιότητα από αυτά τα παιδιά και το ακόμη πιο δύσκολο είναι να τους ενσωματώνεις, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια πολύ λίγες ομάδες έχουν πρωταγωνιστές Έλληνες παίκτες. Και είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχεις πρωταγωνιστές Έλληνες παίκτες, αλλά να έχεις πρωταγωνιστές Έλληνες παίκτες σε επιτυχημένη πορεία στο τέλος της χρονιάς. Και όχι να λες έχω πρωταγωνιστές Έλληνες παίκτες, αλλά να παλεύεις να σωθείς την τελευταία αγωνιστική.
0: Σωστό.
1: Κάτι δείχνει αυτό. Σωστό. Άρα πιστεύω ότι και αυτό ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, για να επανέλθω στην ερώτηση που έθεσες, είναι το ότι φαίνεται ότι η στελέχωση που έγινε το καλοκαίρι είναι τέτοια που η ομάδα θα μπορεί να δείχνει ένα πάρα πολύ πολύ καλό πρόσωπο. Πιστεύω και ελπίζω σε κάθε αγώνα.
0: Ανεξαρτήτως από το αν θα μπουν δηλαδή σούτ ή όχι, γιατί στο Λεμάν ο Άρης είχε φτάσει στα 29, είχε 24%, δεν είχε κάποιο υψηλό ποσοστό. Παρόλα αυτά πήγε στους 87 πόντους το μάτς, που δείχνει ικανότητα.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί η ομάδα άνοιξε τον ρυθμό του αγώνα, έτρεξε, το οποίο ξεκινάει από την άμυνα.
0: Ασφαλώς.
1: Και βλέπουμε παιδιά τα οποία ίσως κάποιοι να μην περίμεναν ότι θα θυσίαζαν το κορμί τους στην άμυνα ή θα βουτούσαν ή θα κάνανε, θα κυνηγούσαν τις μπάλες, να το κάνουν, γιατί αυτό είναι αυτό που πρεσβεύει αυτή τη στιγμή η ομάδα, αυτό είναι το αγωνιστικό στυλ που θέλει να έχει η ομάδα. Και όταν έχεις και ένα, κακά τα ψέματα, όταν έχεις σαν προπονητής τη δυνατότητα να έχεις 12 εισάξιους παίκτες ή σχεδόν εισάξιους παίκτες, δεν υπάρχει και κανένας που τον παίρνει να είναι μες στο γήπεδο και να είναι χαλαρός, γιατί σου λέει εντάξει, δεν θα παίξω εγώ άμυνα, γιατί εγώ βάζω στην επίθεση. Αν η ομάδα απαιτεί να παίξει άμυνα, θα παίξει. Γιατί αν δεν παίξει άμυνα, θα καθίσει στον πάγκο.
0: Σωστό. Αυτό, είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν που μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Η γενικότερη εικόνα της ομάδας, η μαχητικότητα, η διάθεση. Αυτό που είπες και εσύ, το πώς δηλαδή μπήκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο από τον πάγκο και άλλαξε τελείως το ρυθμό του αγώνα.
0: Ο παίκτης για τον οποίο είχαν πει ότι παίζει με μέσο, χειροκροτάει καλά, γι' αυτό παίζει μπάσκετ, τον αδερφό του κλπ. Έτσι δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα που φέρνει αυτό το παιδί στο παρκέ όταν μπαίνει και που τα έχει φέρει και στην εθνική σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και άμα δεν το έχει ζήσει από κοντά, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, να σου πω ότι εν μέρη καταλαβαίνω και αυτού που λέγανε αυτά που τα λέγανε, του καταλαβαίνω, αλλά είναι εμφανές ότι τα λέγανε γιατί δεν έχουν αντίληψη μιας κατάστασης και πώς λειτουργεί μια ομάδα.
0: Γιατί το λες πολύ ευγενικά. Το λες πολύ ευγενικά.
1: Τη βλέπουν και τη λένε, ναι, τη λένε ελαφρά την καρδία.
0: Εγώ θα έλεγα να πάρουν μια μπάλα να τη βράσουν, Θανάση, και να πάρουν μια μυρωδιά να δουν τι μυρίζει, εν πάση περιπτώσει. Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, που είναι πολύ σημαντικό και ένας προπονητής μπορεί να μου το απαντήσει καλύτερα από εσύ. Ο Σπανούλης είπε: εγώ αυτό το διάστημα, αυτόν τον καιρό, θέλω να κερδίζω. Δεν με ενδιαφέρει τι μπάσκετ θα παίξω. Έχω μια καινούργια ομάδα με 11 παίκτες και κάθε μέρα χτίζουμε. Βλέπουμε το επόμενο μάτς. Είναι παράλογο να είναι μια ομάδα φορμαρισμένη αυτή την εποχή, και πότε είναι ιδανικά να γίνει το φορμάρισμα, πότε προσδοκούν οι προπονητές η ομάδα να πιάσει έτσι ένα υψηλό βαθμό απόδοσης σε αυτό που δουλεύουν το καλοκαίρι και είναι σαν καινούργια ομάδα?
1: Παράλογο. Δεν μπορώ να πω ότι θα ήταν παράλογο να συμβεί, αλλά είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να συμβεί, ειδικά σε καταστάσεις ομάδων, ακριβώς αυτό όπως είπαμε και πριν και που είπε και ο Σπανούλης, ότι καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίκτες, καινούργιο team. Είναι πολύ σπάνια περίπτωση να συμβεί μια ομάδα σε αυτή την περίοδο να αποδίδει ιδανικά. Τώρα, το θέμα του φορμαρίσματος είναι μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πάρα πολύ μεγάλη, έτσι πώς έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή το μπάσκετ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το είπε νομίζω και ο coach ο Μπαρτζόκας την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνέντευξη, ότι ο Ολυμπιακός διεκδίκησε 5 ή 6 τίτλους το τελευταίο ημερολογιακό έτος. Τι σημαίνει αυτό? Αν είσαι μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει όλους αυτούς τους τίτλους, θέλεις να είσαι μέσα στο κύπελλο Ελλάδας, στον τελικό, θέλεις να φτάσεις στα play-off του πρωταθλήματος, θέλεις να φτάσεις στα play-off του EuroCup ας πούμε ή της Ευρωλίγκας, ή μπορεί να έχεις ένα Super Cup ελληνικού πρωταθλήματος ή Super Cup Ευρωλίγκας καλή ώρα όπως είχε ο Ολυμπιακός τώρα. Η δυσκολία έχει αυξηθεί. Δηλαδή παλιά ήθελε η ομάδα να είναι φορμαρισμένη σε έναν τελικό κυπέλλου και σε έναν τελικό πρωταθλήματος. Τώρα πρέπει να έχεις την ομάδα σου φορμαρισμένη και σε καλό επίπεδο απόδοσης αθλητικό σε πολλές στιγμές μέσα στη χρονιά. Και αυτό είναι δύσκολο και αυτό απαιτεί πολύ καλή συνεργασία με το προπονητικό team, το μπασκετικό κομμάτι, με τους γυμναστές, με τους διατροφολόγους, και γι' αυτό όλη αυτή η κατάσταση έχει γίνει έτσι πως έχει γίνει και έχουν αρχίσει και γιγαντώνονται τα staff της ομάδες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται, διότι δεν είναι πλέον τόσο απλά τα πράγματα όπως ήταν παλιά. Είναι πολύ λογικό λοιπόν τώρα που είναι αρχή τη σεζόν, και για την ψυχολογία των παικτών και για την ψυχολογία του κόσμου, αυτό που είπε ο coach ο Σπανούλης, να θέλει να κερδίσεις. Κέρδισε και με ένα πόντο. Σωστό. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μετά από μια εβδομάδα, κανείς δεν θα θυμάται πως κέρδισες ή πως έχασες.
0: Ενώ το
1: θα θυμάται ότι το κέρδισες,
0: το έχασες,
1: και στη βαθμολογία,
0: έτσι.
1: Και στη βαθμολογία θα μετράει αυτό, το ότι κέρδισες ή έχασες. Οπότε μια άσχημη νίκη αυτή τη στιγμή, όλοι οι προπονητές και όλοι οι παίκτες θα την προτιμήσουν από μια όμορφη ήττα. Να λένε, α, τι καλά παίξαμε και δυστυχώς χάσαμε.
0: Καρδίτσα Άρης. Πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Το Σάββατο ο Άρης πάει στην Καρδίτσα χωρίς να υπάρχει διάθεση από κανέναν και φυσικά από εμένα να φανώ έτσι εθεροβάμων, να φανώ ότι εν πάση περιπτώσει ο Άρης πλέον δεν βλέπει κανέναν αντίπαλο. Φαίνεται ότι αυτά τα παιχνίδια πλέον τα ορίζει ο Άρης καθαρά με την απόδοσή του. Συμφωνείς?
1: Σίγουρα. Να πούμε να κλεισέ ότι οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες.
0: Μ' αρέσει, είναι πρώτη φορά που το ξανακούω σήμερα.
1: Είναι.
0: Θανάση, τι έχεις πει τώρα, έχεις γράψει ιστορία. Οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Όχι, έτσι είναι τα πράγματα, πέραν της πλάκας τώρα. Η πρεμιέρα είναι πρεμιέρα.
1: Δηλαδή, πέρα από το κλεισέ, δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να πάει. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης που είδαμε προχθές στο Λεμάν, με συγκέντρωση και πίεση και μαχητικότητα και ποιότητα, σίγουρα με τη φετινή, με αρκετές από τις φετινές ομάδες της ελληνικής Α1, δείχνει να είναι ένα επίπεδο πάνω.
0: Πάντως να πούμε λίγο και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Η Καρδίτσα και η κάθε Καρδίτσα φέτος κοντά στον Άρη δεν θα έχει και τίποτα να χάσει, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Από την άλλη πλευρά, δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιχνίδια τα έχει κερδίσει από τα αποδυτήρια. Πρέπει να μπει στο γήπεδο και να παλέψει. Γιατί κανένα αντίπαλο δεν κατεβαίνει στο γήπεδο για να χάσει. Όλοι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να σε κερδίσουν. Και όπως τα προηγούμενα χρόνια που ο Άρης δεν ήταν στους δυνατούς του πρωταθλήματος, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και έχει καταφέρει να κερδίσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Το ίδιο αυτή τη στιγμή θα συμβαίνει όταν ο Άρης πηγαίνει να παίξει οπουδήποτε. Η πιο μικρή, η πιο αδύναμη θεωρητικά αντίπαλη του στην ελληνική Α1 θα έχουν ως στόχο να τον κερδίσουν τον Άρη. Και δεν είναι παράλογο αυτό. Δεν είναι παράλογο, γιατί και όλες οι ομάδες από τέτοιες νίκες γιγαντώνονται, φτιάχνουν χαρακτήρα και κάνουν. Οπότε γι' αυτό και ο Άρης θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, τα παιδιά θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα. Εντάξει, σίγουρα για τους προπονητές και από την πλευρά μου μπορώ να το πω με την εμπειρία μου, γνωρίζω ότι ένας προπονητής που δουλεύει σε αυτό το επίπεδο δεν πάει χαλαρός σε ένα παιχνίδι λέγοντας εντάξει μωρέ παιχνίδι, το έχουμε κερδίσει, πάμε στο επόμενο. Το θέμα λοιπόν είναι να καταφέρουν οι προπονητές να πείσουν τους παίχτες και να έχουν οι παίχτες τη συγκέντρωση να είναι σοβαροί και να κερδίσουν το παιχνίδι όπως νομίζω ότι μπορούν να κάνουν.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για την πολύτιμη συνεισφορά σου στην ταπεινή αυτή εκπομπή. Να είσαι καλά.
1: Χαρά μου που τα είπαμε.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλή μέρα και καλό μήνα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Καλό μήνα, Θανάση μου, να είσαι καλά. Αυτά από το Θανάση τον Μολυβδά, φίλες και φίλοι. Πυροβολείται βέβαια με ένα μήνυμα το οποίο το είχα σημειωμένο και θα το ανέφερα στην εκπομπή, αλλά από τη στιγμή που με πυροβολείται δεν θα περιμένω καν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ή μάλλον θα είναι μια προαναγγελία για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μεσημερινό της άρθρο. Η πολύ έγκυρη Μάρκα, η ισπανική, το ισπανικό site της Μάρκα. Στην κατηγορία μπαλονθέστο, δηλαδή μπάσκετ. Ο έγκυρος, αρκετά ενημερωμένος και πολύ κοντά σε θέματα Ευρωλίγκας, Χωσέ Λουίς Μαρτίνεθ. Αναφέρει ότι ο Άρης είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες κατέθεσαν αίτημα επίσημο για νέο franchise. Θα επιστρέψουμε για να σας δώσω λεπτομέρειες του τι αναφέρει το ρεπορτάζ και του τι λέει, αν λέει, αν επιβεβαιώνει ή πώς το χειρίζεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα η πλευρά της ΚΑΕ Άρης. Οπότε φίλες και φίλοι μην απομακρυνθείτε. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Πρώτον για να σας δώσω λεπτομέρειες αυτής της, του δημοσιεύματος, όχι είδησης, του δημοσιεύματος που έρχεται από την Ιβηρική Χερσόνησο και την πολύ έγκυρη σε θέματα μπάσκετ Μάρκα. Θυμίζω η έδρα της Ευρωλίγκα και η Ευρωλίγκα είναι ισπανικής προέλευσης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν η μάρκα αναφέρει πράγματα που αφορούν την Ευρωλίγκα, πολύ σπάνια βγαίνει εκτός. Ελάτε όμως να δούμε τι ακριβώς ισχύει, τι αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο και πώς αντιδρά, αν αντιδρά, σε αυτό ή αν σχολιάζει κάτι επίσημα η Καϊάρης. Φίλες και φίλοι, σε λίγο εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, την οποία σας την προσφέρουν οι Άλουπλας και αδερφοί Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Μια βόλτα από το εξαιρετικό κατάστημα που έχουν φτιάξει, το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, θα σας πείσει για την ποιότητα των κουφωμάτων της Άλουπλαστ. Ενώ δίπλα μας εννοείται πως είναι ο κορυφαίος σας σύμμαχος για ψήξη και θέρμανση, η εταιρεία Άριες, η οποία όπως το καλοκαίρι έφτιαξε τον αέρα του προσωπικού σας χώρου, έτσι θα κάνει και τον χειμώνα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε να μάθουμε τι λέει ο ποιητής της Μάρκα για τον Άρη και την Ευρωλίγκα και τι λέει και ο Άρης για αυτήν την φήμη που αναφέρεται και λέει ότι ο Άρης είναι μέσα στις ομάδες που ήδη κατέθεσαν πρόταση για το franchise της Ευρωλίγκα. Ισχύει, δεν ισχύει? Θα το μάθουμε σε λίγο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
11: Και injectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρουν σε εσάς η Άλουπλας και τα κουφώματά της, με τη σφραγίδα και την υπογραφή των αδερφών Δερβίση, που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο. Κορυφαία κουφώματα σε ποιότητα κατασκευής, design, ασφάλεια, οικονομία. Μην καλείτε παρακαλώ πολύ το τηλεφωνικό νούμερο του Yellow, γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε στον αέρα τηλεφωνήματα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Άριες. Ό,τι καλύτερο αφορά την ψύξη και την θέρμανση του σπιτιού σας, μπορεί να σας το προσφέρει μέσα από τις εξαιρετικές τις συνεργασίες με τα κορυφαία, τα πιο ποιοτικά και σύγχρονα μηχανήματα και για ψύξη και για θέρμανση. Μόνο Άριες. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το Γιώβιτς δεν θα τον δούμε στην καρδίτσα, φιλεντίμη. Ο Άρης θα πάει με 13 παίκτες και πάλι στην καρδίτσα και νομίζω ότι θα έχει την ίδια δωδεκάδα που είχε και στο μάτς με τη Λεμάν. Είπαμε ότι ο Άρης θέλει να είναι μια ομάδα που θα πηγαίνει συμπαγής, που θα κερδίζει, θα δώσει μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι ο Χατζηλάμπρου θα έχει πάρα πολύ χρόνο και χώρο μπροστά του φέτος, αλλά τώρα που είναι το ξεκίνημα και το αποτέλεσμα μετρά, θέλει όλη την εμπειρία και όλη την γραμμή πυρός του. Ναι παιδιά, θα αναφερθώ, μην μου στέλνετε ότι αναφέρετε κάποιο άρθρο. Από εδώ άκουσαν για το... Όλοι όσοι το έβαλαν τώρα, από εδώ άκουσαν από την εκπομπή ότι η Μάρκα είχε αναφέρει και το έβαλαν στα site. Εδώ θα τα πούμε, σας είπα πριν το διάλειμμα ότι θα αναφερθούμε. Εντάξει, τι να κάνω. Το βάλανε κάποια site. Ψυχραιμία. Να πούμε δύο κουβεντούλες. Μην με ρωτάτε καταρχήν πράγματα για τα οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το πότε θα αγωνιστεί ο Γιώβιτς είναι πότε θα κρυθεί έτοιμος από το Σπανούλι. Επομένως μπορεί να είναι εντός με την Μπούργος, εντός με την ΑΕΚ ή και λίγο αργότερα. Σίγουρα δεν θα είναι στο μάτς με την καρδίτσα. Αυτό μπορώ να σου το πω. Αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι αν το άρθρο το οποίο δημοσιεύει το πολύ έγκυρο site της Μάρκα και ο πάρα πολύ έγκυρος και έμπειρος σε θέματα Ευρωλίγκας Χωσέ Λουίς Μαρτίνεθ είναι αληθές ή μάλλον δεν μπορώ να πω αν είναι αληθές ή όχι, γιατί επαναλαμβάνω είναι πολύ αξιόπιστος, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν έχω την επίσημη θέση της ΚΑΕ Άρης. Δηλαδή δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο δημοσίευμα κάποια επιβεβαίωση ή κάποια διάψευση. Όλα τα site αναφέρονται πλέον στο ότι ο Άρης κατέθεσε πρόταση για franchise για την Ευρωλίγκα. Για να δω. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το δημοσίευμα το υπογράφει ένας πάρα πολύ έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος. Αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα ότι εν όψη της πολύ σημαντικής συνάντησης που θα έχουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκα στις 5 του Οκτώβρη στο Κόμο, έχουν κατατεθεί αιτήσεις συνολικά από 11 ομάδες. Ανταγωνιστικότητα, φερεγγιότητα, μπασκετική αγορά, φήμη, οικονομική αξιοπιστία, χρήματα που θα επενδυθούν είναι οι κύριοι παράγοντες για την ενσωμάτωση των 8 νέων franchises. Το
Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι η Βαλένθια είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους για να πάρει θέση σε αυτό το καινούριο franchise. Η Ευρωλίγκα λέει ότι έχει λάβει τουλάχιστον 2 δωδεκάδες δεσμευτικών προσφορών από ομάδες και επενδυτές που είναι πρόθυμες να μπουν στη διαδικασία του κλεισού του συστήματος των franchises. Και φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουν οι μέτοχοι να παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Φαίνεται ότι οι νέες, οι τελευταίες αιτήσεις που κατατέθηκαν στην Ευρωλίγκα είχαν προηγηθεί αυτές των Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάπολ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν, ΠΑΟΚ, Νάπολη, Ντουμπάι, London Lions και Maxima Roma. Έχουν προσθεθεί η Χάπολ Ιερουσαλήμ, η Μπεσίκτας, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Για τη Ζενίτ υπάρχει μια υποσημείωση ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο καιρό πολέμου να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα λέει ότι αυτό που είναι το ζόρικο, αυτό που είναι το δύσκολο, αυτό που είναι το περίεργο, αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα της Ευρωλίγκα είναι να επιλέξει τις 8 ομάδες που μπορούν να εκπροσωπήσουν, να αντιπροσωπεύσουν καλύτερα και με μελλοντική έτσι παρουσία εμπορική και αθλητική να εκπροσωπηθούν καλύτερα στην Ευρωλίγκα. Αναφέρει το δημοσίευμα της Μάρκα ότι δεν θα είναι η απόφαση που θα ληφθεί, δεν θα ληφθεί με βάση μόνο και αυστηρά τα οικονομικά κριτήρια. Εννοείται ότι είναι σημαντικό οι ομάδες οι οποίες θα μπουν στο franchise. Αυτό το αναφέρει, επαναλαμβάνω, το άρθρο, έτσι. Δεν λέω δικά μου πράγματα, το άρθρο σας μεταφράζω. Το ερώτημα δεν είναι ποιος βάζει τα περισσότερα, δηλαδή να γίνει πλειοδοσία. Εγώ βάζω 50, εγώ βάζω 60, αυτός σου βάζει 65, κέρδισε, παίρνει franchise. Όχι. Δεν θα είναι το κορυφαίο κριτήριο ή μόνο κριτήριο το οικονομικό κομμάτι. Ο οργανισμός, ο κάθε οργανισμός θέλει να παρουσιάσει βιωσιμότητα, μακροπρόθεσμα έργα και πλάνα και γι' αυτό έχει υποβληθεί ένας έτσι ολοκληρωμένο, ένα ολοκληρωμένο μπουκέτο προτάσεων το οποίο θα αφορά το παρόν και το μέλλον. Και βέβαια η Ευρωλίγκα είναι αυτή και μια ειδική επιτροπή που θα συσταθεί που θα επαληθεύσει ουσιαστικά τις πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στους φακέλους. Το πρώτο βασικό κριτήριο το οποίο φαίνεται ότι η Ευρωλίγκα θέλει να αναλύσει είναι η ανταγωνιστικότητα. Το επίπεδο ανταγωνιστικότητας, το τι όνομα κουβαλά, η τροχιά του, η δομή του και η ικανότητα να παραμείνει στην ελίτ. Και φυσικά δεν αρκεί να υποθεί ή να κατατεθεί μια πρόταση όπως αναφέρει το άρθρο του κυρίου Φερνάντεθ, ένα μεγάλο οικονομικό σχέδιο. Αυτό που λέει το άρθρο είναι ότι η Ευρωλίγκα θέλει ομάδες ικανές, ανταγωνίσιμες και να μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο και το βαθμό ζήτησης. Δηλαδή να είναι εμπορικές στην ίδια την Ευρωλίγκα για αρκετά χρόνια, να έχουν διάρκεια. Επίσης, πίσω από κάθε υποψηφιότητα θα ζυγιστούν πάρα πολλά πράγματα, όπως η πραγματική οικονομική φερεγγιότητα του ιδιοκτήτη, ο κύκλος του ιδιοκτήτη, η σταθερότητα, η πόρη του. Θα μπουν όλα σε ένα έτσι μεγεθυντικό φακό, γιατί η Ευρωλίγκα θέλει να ξέρει κάθε λεπτομέρεια για οποιονδήποτε φιλοδοξεί να γίνει μέτοχος, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια της οικονομικής δύναμης και των επενδύσεων των ιδιοκτητών των ομάδων για πολλά χρόνια. Επίσης, η φήμη είναι αυτή η οποία θα παίξει πολύ σοβαρό ρόλο και για την εικόνα της διοργάνωσης. Δηλαδή, η Ευρωλίγκα θέλει ομάδες με ταυτότητα, με τίτλους, με προϊστορία,
με βάρος ειδικό στο μπάσκετ. Δεν θα είναι δηλαδή το franchise απλά για το τι παρουσιάζει στο παρκέ και η δυναμική του εκτός παρκέ. Εννοείται ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και η αγορά, έτσι. Δηλαδή, το Λονδίνο, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει μια στρατηγική ευκαιρία. Είναι μια αγορά που δεν έχει κατακτηθεί. Ίσως η Ευρωλίγκα το δει διαφορετικά για το Λονδίνο. Και βέβαια αναφέρεται στο άρθρο ότι η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα προσφέρουν επιλογές με τεράστια μπασκετική παράδοση. Θέλω να πιστεύω ότι μιλάει για ομάδες που έχουν διψήφιο αριθμό τίτλων. Κλείνει η παρένθεση. Εννοείται δε ότι θα χρειαστεί να υπάρχει και ένας αντίκτυπος στα κοινωνικά μέσα, στα social media, η εμπορικότητα της ομάδας, το αν έχει, εν πάση περιπτώσει, αν συγκεντρώνει κόσμο στα social media, εμπορικά, τηλεοπτικά, το αν προσελκύει χορηγούς, αν υπάρχουν πραγματικά αναπτυξιακά πράγματα ώστε να συμβάλλουν για να έρθουν νέοι οπαδοί, νέοι φίλαθλοι κλπ. Τι, αν θυμάμαι καλά, η Ευρωλίγκα την τελευταία φορά που έπαιξε ο Άρης στο σποτάκι που προμόταρ είχε, άνοιγε και έκλεινε με τα χαρτάκια στο παλέ. Ναι, δεν θυμάμαι λάθος. Αυτό ισχύει. Επίσης, αν θυμάμαι καλά, στα χρόνια που ο Άρης είναι στο EuroCup, δηλαδή πρόπερση και αντιπρόπερση, ο Άρης είχε μετρηθεί και ήταν δεύτερος ή τρίτος σε αναγνωρισιμότητα σε όλη την Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Ναι, καλά τα θυμάμαι και αυτά είναι οι στοιχεία που μετράνε. Ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι ο κανόνας του franchise και το οικονομικό δεν είναι καθοριστικοί, δηλαδή αν οι 11 δεσμευτικές προσφορές που τελικά κατατεθούν ανέρχονται συνολικά στα περίπου 700 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσει ακόμα και σε μεγαλύτερα νούμερα. Η Ευρωλίγκα λέει δεν σκοπεύει να απονείμει τις θέσεις, απλώς σε αυτόν που πληρώνει τα περισσότερα. Η τιμή της πρότασης που σκοπεύει κάποιος να επενδύσει για να μπει στο franchise πρέπει να σχετίζεται και με τη συνολική ποιότητα

Λουίς Μαρτίνεθ και έχει να κάνει με την Ευρωλίγα και τα franchise. Η Βαλένθια θεωρείται μέχρι στιγμής ακλόνητο φαβορί σε σχέση με Βίρτους, Παρί, Χάπουελ, Τελαβίβ, Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν, ΠΑΟΚ, Νάπολη, Ντουμπάι, Λόντον Λάιος, Μάξιμα Ρώμα. Και βέβαια στην εξίσωση έχει βάλει πλέον την Μπεσίκτας, την Χάπελ Ιερουσαλήμ και τον Άρη. Τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης δεν τη βάζω, γιατί επαναλαμβάνω ότι λόγω του πολέμου στη Ρωσία δεν είναι εύκολο για τις ομάδες. Κάποια στιγμή να ξέρετε ότι όταν αυτό διευθετηθεί και η ΤΣΣΚ, κάποιοι λένε ότι από του χρόνου κιόλας, αλλά η ΤΣΣΚ Μόσχας δεν είναι δυνατόν, ως μάλιστα και μία από τις ιδρυτικές αρχές Ευρωλίγκα, να μην είναι εκεί. Αλλά αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι ένα πολύ σοβαρό αγκάθι. Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο της Μάρκα. Αναφέρει ότι το οικονομικό είναι σημαντικό, αλλά δεν αποτελεί πανάκια για την τελική απόφαση. Αναφέρει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το κομμάτι το εμπορικό, το κομμάτι της ανάπτυξης των υποδομών, της προοπτικής των υποδομών, της βιωσιμότητας, του ονόματος, της αξιοπιστίας του μεγαλομετόχου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι λίγο πριν το Final Four, ο κύριος Μπουένο, ο CEO της Ευρωλίγκα, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον κύριο Σιάο, τον κύριο Διακογιάννη και τον Νίκο το Ζήση. Και εκεί είχαν συζητηθεί και είχαν αναπτυχθεί και είχαν αναλυθεί από τον ίδιο τον κύριο Σιάο στον κύριο Μπουένο διάφορα πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επένδυση που θέλει να κάνει ο ίδιος στον μπασκετικό Άρη. Κρατήστε το, αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό. Τώρα, το αν ο Άρης διαθέτει κάποια από τα στοιχεία ή όλα αυτά τα στοιχεία, αυτό είναι κάτι που προφανώς θα κριθεί και από την Ευρωλίγκα, έτσι, από τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Εγώ μέχρι τώρα σας ανέφερα το τι αναφέρει η Μάρκα και το δημοσίευμά της. Από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση, διάψευση ή επιβεβαίωση του συγκεκριμένου δημοσιεύματος ως προς το αν η ΚΑΕ έχει όντως καταθέσει αίτημα για franchise. Οι δικές μου πληροφορίες έλεγαν και το προηγούμενο διάστημα τις είχα μοιραστεί μαζί σας ότι ο Άρης ζυγίζει τις καταστάσεις, δεν είχε αποφασίσει ακόμη για την πρόταση που έχει καταθέσει, αλλά τα στοιχεία που απαιτούνταν τα είχε όλα συγκεντρωμένα και υπήρχε σταθερή απευθείας επικοινωνία με την Ευρωλίγκα και σε ιδιοκτησιακό επίπεδο και σε διοικητικό. Την ίδια στιγμή σας είχαμε ενημερώσει έγκαιρα ότι η ΚΑΕ Άρης και το ιδιοκτησιακό της καθεστώς έχουν την ευχέρεια να έχουν και απευθείας επικοινωνία με την πλευρά του NBA Europe, των ανθρώπων δηλαδή, του οργανισμού που θέλει να τρέξει κάτι καινούριο και για το οποίο έχει κατατεθεί μεγάλη πρόταση στην Ευρωλίγκα που θα συζητηθεί, θα είναι μέσα στα θέματα που θα συζητηθούν στο κόμμο. Την προσεχή είναι 5 του μήνα, πότε είναι, μία είναι σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή 2, τη Δευτέρα. Άρα όλα αυτά ή κάποια από αυτά ή όλα τα ερωτήματα αυτά και πολλά ερωτηματικά θα απαντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι στιγμής η Μάρκα σε πολύ, έτσι, με πολύ έγκυρο ρεπόρτερ της αναφέρεται σε αυτό το δημοσίευμα και λέει ότι και ο Άρης είναι μία από τις 4 τελευταίες ομάδες που συμπληρώνουν το γκρουπ των ομάδων που έχουν καταθέσει για το franchise. Δεν επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνω, επίσημα από την ΚΑΕ Άρης. Έχω ενημερώσει, έχω επικοινωνήσει με το γραφείο τύπου, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης, τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Είναι ενήμερη η ΚΑΕ για το δημοσίευμα της Μάρκα και είμαστε εν αναμονή μιας τοποθέτησης επίσημης, ανεπίσημης, διαρροής. Αυτό θα το επιλέξει η ΚΑΕ Άρης πώς θα γίνει.
Επομένως,

Εγώ σας μετέφερα το δημοσίευμα σαν yellow και σαν εκπομπή, και από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή. Πάντως, επειδή το δημοσίευμα αναφέρεται σε πολύ σημαντικά κριτήρια επιλογής και υπογραμμίζω ότι το οικονομικό, αν και δεν απασχολεί τον Άρη, δηλαδή δεν είναι ο Άρης μια ομάδα η οποία έχει οικονομικά προβλήματα, αυτό θέλω να πω. Το οικονομικό δεν είναι πανάκια, δεν αποτελεί, δηλαδή όποιος έχει τα περισσότερα γίνεται franchise. Πρέπει να έχει το πακέτο. Πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει συγκεκριμένα πράγματα. Πληρότητα, εισιτήρια, εμπορικότητα, κίνηση στα social media. Ορίστε, από το να στέλνετε και να ασχολείστε με τα γκρουπάκια και με τις αρλούμπες δεξιά και αριστερά, πλακώστε, γεμίστε τα social media της Ευρωλίγκα, του EuroCup και της Ευρωλίγκα με μηνύματα σαν φίλοι του Άρη. Ορίστε, να μια ωραία πρόκληση. Ορμήξτε, βουτήξτε τους στα κυτρινόμαυρα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι μποτάκια που πληρώνουν και στέλνουν μηνύματα με bot. Κανονικά, πραγματικά.

Πολύ σημαντική η αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ, πολύ ενδιαφέρον θα το χαρακτήριζα το δημοσίευμα της Μάρκα. Δεν γράφει αρλούμπες σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα και δεν συνηθίζει να υπογράφει τέτοια κείμενα ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που είναι εξαιρετικά αξιόπιστος. Είμαστε εν αναμονή, Δημήτρη μου, λοιπόν. Λες ότι είναι πιθανό η Βαλένθια να διοργανώσει το Final Four του 2028 στο νέο της, στη νέα της γηπεδάρα. Εντάξει, νομίζω ότι η Βαλένθια είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πιθανό και δίκαιο θα το χαρακτήριζα. Με βάση την εικόνα της τα τελευταία 2-3 χρόνια και με την τρομερή επένδυση που έκανε με αυτό το φοβερό γήπεδο. Για να δούμε. Για να δούμε. Να σιγά σιγά που η προφητεία του Θανάση Αντετοκούμπο που έλεγε ότι αδιανόητα πράγματα έχει σχεδιάσει ο Άρης, μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να φαίνεται στον ορίζοντα και κάποια κομμάτια του παζλ να ενώνονται και κάποιες απορίες που είχατε και κάποιες αγωνίες που είχατε να αρχίσουν να αχνοφαίνονται εκεί βαθιά κάποιες απαντήσεις. Γενικώς νομίζω ότι υπάρχουν πολλά σοβαρά αξιόπιστα κριτήρια που φαίνεται ότι μπορεί να εκπληρώσει ο Άρης ως οργανισμός για να έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι ίσως και να μπορεί να στηρίξει μια παρουσία του ως franchise στην Ευρωλίγκα. Σας θυμίζω ότι μας είχε μεταφερθεί και από τους ανθρώπους της ΚΑΕ Άρης και από τον Νίκο το Ζήση ειδικότερα ότι γενικά η Ευρωλίγκα θέλει πάρα πολύ, της αρέσουν πάρα πολύ τα rivalries, να μιλήσω και εγώ λίγο αγγλικά γιατί μπες να μπεις κανένα μπασκετικό podcast και λοιπά και ακούσεις 10 λέξεις, 8 είναι αγγλικές. Ενώ υπάρχουν ωραιότατες ελληνικές λέξεις, χρησιμοποιούν αγγλικές τα παλικάρια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Ευρωλίγκα γενικώς γουστάρει τα μεγάλα ντέρμπι και τις μεγάλες αντιπαλότητες. Δηλαδή το Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός το γουστάρουνε. Το Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας το γουστάρουνε. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ το γουστάρουνε. Και γουστάρουνε πάρα πολύ να δούνε και το Άρης ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή θεωρώ ότι η συμμετοχή του ενός θα τραβήξει και τον άλλον για να είμαστε λίγο ειλικρινείς και ορθολογικοί. Ασχέτως το αν και ποιος πληρεί περισσότερο ή λιγότερο, δεν θα τις μετρήσουμε εδώ, αλλά σας λέω ποια είναι η αίσθηση και τι μας είχε μεταφέρει και ο Νίκος ο Ζήσης στην ενημερωτική κουβέντα που είχαμε κάνει. Και αυτό δεν το κατέβασα από το μυαλό του. Η ίδια Ευρωλίγκα τα λένε αυτά και η ίδια Ευρωλίγκα τα θέλει αυτά για να αυξάνει την εμπορικότητά της.

Κοντά στις 60.000 συμμετοχές είχε το giveaway της ΚΑΕ στο Instagram. Πόσο παραπάνω να κάνουμε στη την παρουσία μας, λέει ο Παναγιώτης. Για τα δύο διαρκείας εσύ λες, ε. Άσε το κανάλι της ΚΑΕ και τα social media της ΚΑΕ. Στην Ευρωλίγκα μπορεί να μεταφερθείτε εσείς και οι 60.000. Και να τους δηλώσετε ότι εδώ είμαστε, κυτρινό μαύρα και έτοιμοι για το franchise. Εννοείται ρε Γιώργο, αλλά εν πάση περιπτώσει... Λες την έχουμε μεγαλύτερη. Εντάξει, το 22 με το 8 πόσο είναι, είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας λέω ποια είναι η κατάσταση και η πραγματικότητα τώρα. Παιδιά, θέλω επίσης, Δημήτρη, να ξέρεις κάτι αυτό για την Greek Basketball League και λοιπά και λοιπά και λοιπά, για το Create Your Fantasy Team που έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ακούστε κάτι, θα σας το ξαναπώ. Επενδύουν πάρα πολύ κάποιοι στις εντυπώσεις και αυτό πρέπει να το δει σοβαρά η ΚΑΕΑΡΙΣ. Επενδύουν κάποιοι πάρα πολύ, κανονικά χρήματα επενδύονται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Επενδύονται όμως και γι' αυτό κάποια πράγματα... που τα βλέπετε μη σας φαίνονται περίεργα, ναι.

Ο φίλος ο Δημήτρης μιλά για τη Ρωσία και για τη Χάπολ που κινδυνεύει. Οι Ισραηλινές ομάδες έχουν λίγο διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί ο πόλεμος δεν γίνεται, φίλε Δημήτρη, στην καρδιά της Ευρώπης σχεδόν, έτσι. Να ξέρεις ότι αλλιώς το μετράνε. Η ΠΑΕ έχει 130.000, οπότε κάποιοι ακολουθούν μόνο το ποδόσφαιρο, λέει ο Ηλίας. Στο θέμα μας, Ηλία. Μια γηπεδάρα, ρε Τζόνι, μας λείπει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο το γερασμένο Παλέ Ντεσπόρ στην απόφαση της Ευρωλίγκα. Σας έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Το Παλέ, το οποίο θα εκχωρηθεί στον Άρη για τα επόμενα 50 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το project που ήδη έχει εκπονήσει η πλευρά του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ Άρης για δημιουργία καινούριου γηπέδου. Υπάρχει το project. Και δεν το ξέρω εγώ, δεν το ξέρετε εσείς, το ξέρει και η Ευρωλίγκα, το ξέρει και ο κύριος Μπουένο. Επομένως, σε ό,τι σχόλιο μου κάνετε για το γήπεδο χωρίς γήπεδο δύσκολο, χωρίς γήπεδο δύσκολο, σας λέω και πάλι ότι γι' αυτό ήδη είναι ενήμεροι αυτοί που πρέπει να είναι για το τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να κάνει, ακόμα και για το πού θέλει να το κάνει η ΚΑΕ Άρης. Ναι, Νίκο μου, έχασες, η αλήθεια είναι. Μόλις μπήκες, αλλά έχασες. Κάνε ένα κόπο και ξανακούσε λίγο την εκπομπούλα στο YouTube σε καμιά ώρα μετά το τέλος της. Οπότε επαναλάβω τώρα. Θα καταλάβεις όμως με ένα δημοσίευμα της Μάρκα που κυκλοφορεί τι έλεγα τόση ώρα. Ο Σωτήρης θέλει να κάνουμε ομαδική εκδρομή στη Λουμπλιάνα. Θα πάει πολλοί κόσμος από ό,τι ξέρω. Έχει κλείσει πολλοί κόσμος. Δεν αφορά, Κωστή, τον Άρη αυτό το γνωστό θέμα με τα ύποπτα κεφάλαια από Ασία κλπ. Δεν αφορά τον Άρη. Είναι ένα θέμα το οποίο ο κύριος Λιόλιος και η Ομοσπονδία είχαν ενημερώσει ότι το πήγανε στην αρμόδια αρχή. Αφορά άλλη ομάδα από τα βόρεια προάστια της Αττικής. Αν θυμάσαι, υπάρχει μια κόντρα εκεί που μένεται. Φίλε Γιάννη, πες τους να μην ανησυχούν, να μην ρωτούν. Άλλωστε, αυτοί θα ξαναφέρουν τον μπάσκετ στο βορρά, έτσι δεν λένε. Πες μου, Γιαννάκη μου, να μην αγχώρετε κανείς. Δεν μας αφορά το θέμα με τις ρωσικές ομάδες, Κρις. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα και δεν θα το λύσουμε εμείς. Ούτε γιατί παίζουν οι Ισραηλινές και δεν παίζουν οι Ρώσικες. Αυτά δεν είναι θέματα ούτε δικά μας σαν φίλαθλοι, ούτε της ΚΑΕ Άρης σαν οργανισμός. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ντου στο Instagram της ομάδας. Οι άλλοι αγοράζουν followers, αλλά χρειαζόμαστε λύση. Ο Λάζαρος λέει, με αυτά που λες τον Άρη περιγράφουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ο Ανδρέας λέει, Zenit εκτός λόγω πολέμου. London Lions, Ρώμα εκτός λόγω φήμης. Μην το λες, μην βιάζεσαι. Είναι μεγάλες αγορές και το Λονδίνο και η Ρώμη και η Αγγλία και η Ιταλία. Εμπλέκεται και στη μία ομάδα ο Ντόνσιτς. Να έχετε το νου σας, παιδιά. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Εγώ πιστεύω μετά τα πρώτα δύο μάτς στο EuroCup η Ευρωλίγκα θα πιστεί τα εντός. Να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί στην Ευρωλίγκα, πολύ ψηλά ιστάμενοι, γνωρίζουν και διάφορα άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθε μέρα παραμέναν, όχι κάθε μέρα, κάνει και μία ανάρτηση για τον Άρη στο προσωπικό του Instagram. Αντί να σας ρωτήσω κάτι, μιλάμε τώρα για ανταπόκριση και για δημοσιότητα, έτσι. Κάτι απλό θα πω εγώ. Ένας από τους 5 μεγαλύτερους εν ενεργεία παίκτες στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Είναι, συμφωνούμε ότι είναι. Κάθε 3 και 2 είναι φωτογραφία με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης και προσωπικό του φίλο. Είναι. Βάζει φωτογραφίες κάθε 3 και 2 τον Κώστα, τον Θανάση, τον ίδιο όταν είχε έρθει στο Παλέ. Τραγουδάει συνθήματα.
Είναι στο Μονακό σε βάρκα μαζί με τον κύριο Σιάο και τραγουδάει συνθήματα για τον Άρη. Λέει ότι μπορεί να κλείσω την καριέρα μου σε αλλού στην Ελλάδα, στον Άρη, αλλά το σπίτι μου θα είναι το Μιλγόκι. Τα λέει αυτά ο κύριος Γιάννης Αδετοκούμπο. Ναι, ωραία. Εμπορικά έχει λοιπόν ένα, μια επιρροούλα μικρή η ΚΑΕ Άρης ως μπράντα. Όταν την προβάλλει ένα από τα πέντε το τεμ του παγκόσμιου μπάσκετ εν ενεργεία. Λέω εγώ τώρα. Εσείς λοιπόν τι λέτε? Αυτό που το λέω εγώ και το συζητάμε μαζί. Εκείνοι οι τύποι στη Βαρκελόνη δεν το βλέπουνε, δεν το ξέρουνε. Ή δεν ξέρουνε και άλλα περισσότερα πράγματα από αυτά που ενδεχομένως είναι ευρέως γνωστά, αλλά δεν τα πολυφωνάζουμε κιόλας γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Σε σχέση με την οικογένεια Αντετοκούμπο. Ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα.

Ναι, ο Τσολιάς ο συγκεκριμένος, φίλε Ανέστη, φίλε Γιάννη, δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά είναι εδώ από Βόρεια Ελλάδα και είναι αριανός, ναι. Οι περισσότεροι εκ των πελαργών είναι φίλοι του Άρη, να ξέρεις. Ενημερώνω πάντως και σας λέω ξανά, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Μάρκα, την οποία την εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αξιόπιστη, όπως θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αξιόπιστος και ο δημοσιογράφος το οποίο το υπογράφει, πρόκειται για τον κύριο Χωσέ Λουίς Μαρτίνεθ. Του έχω στείλει και μήνυμα ήδη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί του, να σας τον έχω και εδώ στην εκπομπή κάποια στιγμή. Αλλά η ΚΑΕ Άρης, τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχει γνώση φυσικά του τι κυκλοφορεί έξω, αλλά και έγκαιρα ενημέρωσα και εγώ, δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί επί του δημοσιεύματος. Δεν έχει επιβεβαιώσει για το αν ο Άρης έχει όντως καταθέσει πρόταση για franchise. Δεν έχει διαψεύσει και δεν έχει κάνει κάποια διαρροή στα μέσα. Θα μου πεις, άλλοι κάνουν διαρροές γιατί μπορούν να αγοράσουν ένα χωράφι, μια έκταση, ένα οικόπεδο. Και παλαιότερα αγόραζαν πάρα πολλές και δεν το έπαιζαν έτσι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάποια ειδικά αθλητικά site ή κάποια άλλα τοπικά, το ξέρω. Άλλαξαν πολλά πράγματα από τότε. Έχει μπει στην εξίσωση ο άλλος παράγοντας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή και στον Άρη πρέπει να δουν πάρα πολύ σοβαρά κάποια σημαντικά πράγματα. Θέλουν, δεν θέλουν, πρέπει να επενδύσουν στο κομμάτι αυτό. Ο Γιώργος σχολιάζει για χορηγικές συμφωνίες της ΚΑΕ Άρης. Εντάξει ρε παιδιά, σιγά τώρα, επειδή ο Άρης έκανε μια συμφωνία με την Coca-Cola και με κάποιες άλλες εταιρείες που είναι παγκοσμίας εμβέλειας, δεν έγινε και κάτι. Ο Γιώργος λέει, κάνεις φασαρία για να τους μάθουν, κάνεις ησυχία για να σε ακούσουν και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Την Τετάρτη και κάθε εντός, λέει, το παλέ πρέπει να κοχλάζει όπως ποτέ άλλοτε, ειδικά και με τη νέα κερκίδα τα χαρτάκια πρέπει να φαίνονται 360 μοιρών εμπειρία, ένα ομοιόμορφο ατελείωτο κίτρινο σύννεφο, λέει ο Νίκος. Τα ακούτε και στην ΚΑΕ Άρης. 200 παιδιά με βούρτσες πρέπει να είναι, με σκούπες πρέπει να είναι στο παλέ φέτος. Να σε καλά φίλε, αυτούς εδώ πέρα τους περίεργους που τους δίνουν και βήμα εδώ κάποια παιδιά στο γέλο και δεν πρέπει να τους δίνουν βήμα, οι οποίοι το παίζουν περίεργοι ιδεολόγοι και εγώ δεν είμαι ομάδα, αλλά είναι ξυπνάκηδες και ξέρουν να προσβάλλουν και να ασχολούνται με τον Άρη και έχουν βήμα και σε τηλέφωνα και σε εκπομπές αλλά και σε μηνύματα. Στη δική μου την εκπομπή θα είναι σαν τα άδεια στρίδια. Ούτε θα ακούγονται, ούτε θα έχουν περιεχόμενο. Καλέ μου φίλε Rotation Radio Harpy και στείλε μου ένα όνομα για να μπορώ να ξέρω με ποιον έχω να κάνω, έτσι, να σε αποκαλώ με το μικρό σου όνομα, σε παρακαλώ. Δεν κάνω εκτιμήσεις, Βαγγέλη. Δεν θέλω να κάνω εκτιμήσεις για το κομμάτι των franchise κλπ. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν όντως ισχύει το δημοσίευμα. Εγώ μέχρι να τοποθετηθεί για αυτό, αν επιλέξει να τοποθετηθεί η ΚΑΕ Άρης, προσωπικά το αναφέρω ως μία είδηση και το αναφέρω γιατί δεν το γράφει κάποιο site που λέγεται το site www.katsaplias.com, έτσι, είναι η Μάρκα, λέμε τώρα για την κορυφογραμμή της ενημέρωσης στην Ισπανία και ειδικά στο αθλητικό κομμάτι. Και ειδικά στο μπάσκετ που έχει και παρόμοια έδρα, ίδια πόλη, ίδια έδρα με την Ευρωλίγκα, έτσι. Ο Λευθέρης μόλις βγήκε από την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης πολύ ικανοποιημένος, πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ρωτάει αν ο Παναγιώτης ο Μητρολίδης έχει έτοιμη τη μαρινέλα για το παλέ. Χρόνια την είχε, φίλε. Δημήτρη, είπαμε. Και ρωτάνε και ανησυχούν. So
Μακάρι, φίλε Γιάννη, όλα αυτά που λες να γίνουν πραγματικότητα. Και εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου. Και εμένα αυτό είναι το όνειρό μου. Να γίνει αυτή η διπλή ανάπλαση που λέμε. Και να είναι όλα εκεί. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Είναι το όνειρό μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Να μην το δω ποτέ. Να μην ζω εγώ για να το δω. Αλλά κάτι καινούριο θα δούμε τα επόμενα χρόνια από τον κύριο Σιάο για τον μπασκετικό Άρη.

Θα μάθουμε, παιδιά, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Μην μου στέλνετε μηνύματα για να σχολιάζουμε λεπτομέρειες του άρθρου κλπ. Εγώ σας ανέφερα ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις και ποιες είναι οι ομάδες και τι ακριβώς συμβαίνει. Και κυρίως σας επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει η επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕΑΡΗ. Χάρπη θες να σε φωνάζω? Χάρπη θα σε φωνάζω. Γιαννάκο μου, τι να διαβάσω, αγόρι μου γλυκό? Τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Δεν υπάρχει, είναι... Γεια σου ρε Νικόλα, να σε καλά γορινά. Εντυπώσεις από το καινούργιο παρκέ έχουμε? Ποιος έκανε καινούργιο παρκέ, φίλε Γιάννη? Γιατί στο παλέ δεν κάναμε καινούργιο παρκέ. Δεν υπάρχει καινούργιο παρκέ φέτος. Και δεν έγινε καινούργιο παρκέ γιατί δεν έχουν γίνει, ολοκληρωθεί τα έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν στην οροφή του παλέ. Και δεν μπορεί η ΚΑΕΑΡΗ να τοποθετήσει ένα γήπεδο που δεν της ανήκει καινούριο παρκέ και να κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση και να αρχίσει να βρέχει κάποια στιγμή και να στάζει το γήπεδο, έτσι. Επομένως, δεν υπάρχει καινούριο παρκέ. Νομίζω το παρκέ άλλαξε πίσω στο βοηθητικό. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ωραίος ο Θανάσης με την ιστορία με το σκυλάκι του τον Άρη. Μη μου ζητάτε ρε παιδιά να δω διαφορές. Μη μου βάζε να συγκρίνω Κοπριά με Κολόνια. Τι ώρες λειτουργεί η μπουτίκ, ώρες καταστημάτων, Γιώργο μου. Αλλά καλό είναι να κάνετε και ένα τηλεφώνημα στην μπουτίκ. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι δεν μας έχουν δώσει ακόμα το στίγμα τους. Δεν έχουν μπει σε δικασία να μας ενημερώσουν για κάποια πράγματα. Περιμένουμε από την ΚΑΕ. Ο Αργύρης. Ξέρεις πόσα τέτοια παιδάκια υπάρχουν? Γι' αυτό, φίλε Νικόλαο, ο οποιοσδήποτε περίεργος εδώ, ουδέτερος και καλά, που μας πάει τα νεύρα τρολάκι, δεν θα έχει θέση στην εκπομπή.

Για τον τότε φίλο μου τον το Δημήτρη από το Ηράκλειο. Ψάχνει να βρει ημερομηνίες για διαθέσιμους αγώνες ώστε να ανέβει πάνω με τα δύο τα αριανάκια του, γιατί έχουν τρελαθεί και αυτά, όπως και εγώ με την ομάδα μας φέτος. Θα βρεις, Ντιμ, μπες μέσα στην more.com και ψάξε τα όλα τα ματσάκια σου για να κάνεις τις αγορές σου και να έχεις τα εισιτηριάκια σου. Ωραίος ο Γιώργος. Επίσης, μη βιάζεστε να κρίνετε μια ομάδα. Σήμερα έχω άλλα μηνύματα. Μηνύματα μετά το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup ή στον τελικό με τον Ολυμπιακό, ότι τι θα κάνουμε με αυτούς, είναι τρομακτική ομάδα, τι θα κάνουμε, είναι ομαδάρα, δεν παίζονται. Τώρα έρχονται μηνύματα που δεν τους είδα, λέει, με τη Μανέρα χθες 3 δεκάλεπτα, δεν μου γέλισαν το μάτι, δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Παιδιά, δεν θα κρίνεται από ένα μάτς αν είναι καλή ή κακή μια ομάδα, ούτε χρειάζεται να κριθεί ο ΠΑΟΚ από ένα από άλλο. Είναι πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, πολύ διαφορετική από τον Άρη, και θα κριθεί ποιος θα κάνει στην πορεία τι. Θα φανεί αυτό. Δεν κρύβονται τα πράγματα. Σεπτέμβριος είναι. Καθίστε να έρθει ο Νοέμβρης, ο Δεκέμβρης, να μπει η καινούργια χρονιά μερολογιακά, να δουν οι ομάδες που θα αρχίσουν να βγάζουν τραυματισμούς και κούραση, πώς θα αντέξουν, πώς θα καλύψουν τα κενά τους, πόσο έτοιμοι είναι οι παίκτες τους, τι παίκτες έχουν για να καλύψουν κενά βασικών παίκτων μπορούν να λείπουν. Περιμένετε λίγο. Όλα θα μπουν στην εξίσωση, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είτε για να βγάζουμε καλές είτε άχρηστες κάποιες ομάδες. Τα φιλιά μου και στον Αλέξανδρο που λέει ότι δεν του πέφτει με τίποτα το ηθικό. Ο Γιάννης του αρέσουν πολύ ωραία κάποια πράγματα που αφορούν το μικρόφωνο και τις εμπειρίες κλπ. Κλπ. Το feedback της ΚΑΕΡΑ, παιδιά, από την ανταπόκριση του κόσμου, τι, σοβαρά μιλάτε? Είναι εξαιρετικά χαρούμενοι όλοι. Ή δεν το ξέρει ο μεγαλομέτοχος τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι κινητικότητα υπάρχει με τα εισιτήρια και τι διάθεση υπάρχει. Φίλε Θωμά, θα έχει πολύ ωραία λεντάκια, μην ανησυχείς. Το παλέ φέτος θα έχει άλλη όψη, άλλο συνέστημα. Αναμένουμε πώς και πώς για το πρώτο μάτς με το σπίτι μας. Ο Βασίλης λέει, παιδιά, αυτή η ήχη πουλιών, λέει, είναι πιο γελή για το 3 points. Τι να σας πω, στο παλέ αυτά δεν θα τα βρείτε. Ή μάλλον αν τα βρείτε, δεν θα βρείτε εμένα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με το Animal Planet και το National Geographic δεν μπορώ. Πάντως, λέει, θα μπορούσες άνετα να κάνεις το Mickey Mouse. Στη δύσκολη Ελένη μου, τι νομίζεις? Και αυτό θα κάνουμε. Ο φίλος ο Νίκος λέει, άρε Παναγιώτη, Αλανάκη, Αριανάκη. Αναφέρεται στον Παναγιώτη Μητρολίδη, έτσι. Τον υπεύθυνο ήχων κλπ. Κλπ. Νικολάκη, στο ξέρεις καλά τον Παναγιώτη. Αρρωστάκι είναι, δικό μας. Ό,τι γελάει και απολαμβάνει αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τα αυτά που ακούγονται ή μάλλον δεν θα ακούγονται στο παλέ. Και γενικώς περνάτε υπέροχα και χαίρομαι γι' αυτό. Τα μηνύματα βέβαια είναι ατελείωτα. Αν η ομάδα έχει όφελος με το franchise, φυσικά και θα καταθέσει και φυσικά θα μας επιλέξει Ευρωλίγκα. Δεν είχα ζήκα, Δεν είναι σίγουρο ότι θα σε επιλέξει Ευρωλίγκα πάντως, να το ξέρεις. Είναι πολλά τα project και πολλές οι ομάδες και είναι και πολλά άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Αν ο Άρης καταθέσει, αν ισχύει, περιμένω, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ΚΑΕ Άρης. Ούτε υπάρχει επιβεβαίωση του δημοσιεύματος της Μάρκα, ούτε διάψευση, ούτε διαρροή. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα ο Άρης επίσημα. Στη διάρκεια της ημέρας ίσως και γίνει. Μπορεί πάλι και όχι. Ούτως ή άλλως τα σοβαρά είναι την Δευτέρα στο κόμμο, όπου θα βαρθούν σημαντικές αποφάσεις

Ο Γιώργος νιώθει τυχερός για τις συγκυρίες με Αντετοκούμπο και λοιπά και λοιπά και Σιάο και όλο αυτό που συμβαίνει στον Άρη. Θα βουλιάξει, λέει, η καρδίτσα μεθαύριο. Και για την Τετάρτη δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Έβλεπα χθες την Μπούργος με την Σεντεβίτα. Κέρδισε η Μπούργος 4 πόντους και έλεγα. Τώρα ήταν η έδρα της Μπούργος, είναι παλιό γήπεδο. Εκεί γινόντουσαν παλιά ταυρομαχίες. Το κάνανε γήπεδο μπάσκετ. Αλλά μιλάμε τώρα, είναι έδρα, ξέρετε. Πολύ πολιτισμένοι, ήσυχοι αυτά. Πάνε και βλέπουν μάτς σαν να βλέπουν θέατρο. Λέω τώρα αυτοί οι καημένοι πώς θα έρθουν να παίξουν στο παλέ την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή θα φεύγει μπάλα από τα χέρια του. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη, στην όμορφη Καβάλα, και εγώ χαίρομαι που είστε εδώ. Ο Γιώργος λέει δεν με ενδιαφέρει καθόλου, λέει, η κουβέντα για EuroLeague και πρέπει να είμαι μόνος. Η ομάδα παίζει όμορφο ομαδικό μπάσκετ. Κοστίζασε σαν αγώνα, ας παίξουμε και εντετόρο του χρόνου. Εγώ θα χαρώ το σήμερα. Ωραίος ο Γιώργος, μ' αρέσεις Γιώργο. Απλά ξέρεις, υπήρξε ένα άρθρο πολύ σημαντικό μιας πολύ αξιόπιστης πηγής δημοσιογραφικής και έπρεπε να το μεταφέρουμε. Επαναλαμβάνω, η ΚΑΕ Άρης δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί, διαψεύσει ή επιβεβαιώσει το δημοσίευμα, ναι. Μπισού, τι σε νοιάζει ρε φίλε? Φίλος μου δεν είσαι, ακροατής δεν είσαι? Θα τα ακούσε εμένα. Βάλε τα λεφτά να κάνουμε ένα μαγαζί και θα φέρω εγώ τις μουσικές μου. Θα τα ακούς κάθε μέρα. Πέμπτη είναι ακόμα, ρωτάει ο Γιώργος. Ναι, γάμο το. 1η Οκτώβρη είναι, Πέμπτη και αργή. Άντε τουλάχιστον αρθεί το Σάββατο. Έχει λείψει η καρδίτσα σε πολύ κόσμο. Θέλω να πάω να δουν τις ομορφιές της πόλης.

0: Γιάννη, εγώ θα πάω. Για εμάς και τους άλλους τρεις από Δεκέμβρη θα έχουμε ένα δείγμα, τίποτα παραπάνω. Φλεβάρι θα ξέρουμε 100%. Είναι νωρίς να λέμε οτιδήποτε για την Ευρωλίγκα. Είναι η γνώμη και το μήνυμα που στέλνει ο φίλος. Να κάνω καραγκιουζιλί και Ανδρέα 3-4 και πάμε, πάμε! Κουά, κουά, κρά! Όχι, φίλε, είναι. Άμα θέλω να κάνω ήχους ζώων και ήχους πουλιών και άλλα τέτοια πράγματα, πάω σε ένα ωραίο τσίρκο, πάω σε ένα Λούνα Πάρκ. Μαθαίνω ότι πολλούνται και αγοράζονται και πολλά τον τελευταίο καιρό. Πάω εκεί λοιπόν και στείλω ένα τσίρκο και κάνω το πουλί. Κάνω μιμήσεις. Ξέρω να κάνω και μιμήσεις. Είδες, μόλις είπα 3 points, ο σκυλί τρόμαξε. Ορίστε. Ο voice artist εδώ, ο Πανούλης, λέει κάνει τόσα ζώα. Έλα, αγόρι μου γλυκό. Έλα κι εσύ. Μπορεί να χρειαστούμε το Animal Planet φέτος στο παλέ. Δεν είναι σαν τους Γάλλους με τις βεντάλιες, αλλά είναι εκεί κοντά, να ξέρεις. Είναι δηλαδή εκεί στην Μπούργος. Μπούργος τσατσατσα. Τέτοια φάση. Ανοίγεις φούτρα στη Λευκάδα, θα με χρειαστείς. Μπί σου, πρέπει να μιλήσουμε οι δυο μας, φίλε. Και γιατί στη Λευκάδα? Γιατί να μην κάνουμε ένα και εδώ στη Θεσσαλονίκη? Για ψήσου, μπί σου. Λοιπόν, για πρωτόγονους ήχους κάνει λόγο ο Νίκος. Θα τους ακούνε όλοι. Οι ήχοι, λέει, επιτρέπονται από τον Εσάκε. Ποιοι, Λεωνίδα μου? Ναι, ναι, τους επιτρέπει ο Εσάκη. Όταν έρθεις με Λεμάν, θες να μ' ακούσεις να λέω defense. Πιο πιθανό είναι να μ' ακούσεις να παγγέλω καβάφι από το μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης ο Μητρολίδης λέει: είχε παίξει στο γάμο του αδερφού μου, μας ακούει φυλάκια. Έχει παντρέψει κόσμο ο Παναγιώτης, έχει παίξει δεξιώσεις. Δεν πρέπει να μας ακούει γιατί είναι σε φούρια με πολλές δουλειές, αλλά είναι φίλος. Συγγνώμη, εγώ γιατί κάθομαι? Περάσαμε τις 2 και ακόμα εδώ είναι. Ρίξε ένα μπέο, λέμε, με τις μιμήσεις. Έλα τώρα που γυρνάει μπέο και Νίκο Γκάλι ο Βαγγέλης. Φαγώθηκες ρε Βαγγέλη. Αυτό μου το έκανε η μάνα μου. Ερχόταν ο κόσμος στο σπίτι. Κάνε λίγο τον τέτοιον, κάνε λίγο τον τέτοιον. Ξεκίνα, λέει, να κάνεις το πουλί. Στα 2,5 λεπτά θα έρθει ο Μπίρς να σου πει: αλλά αγοράκι μου, φτάνει. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ήρθε η ώρα να φύγω. Κοίτα, πιστεύω ότι μετά τις 2 εγώ σαν Νίκος Γκάλης πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω να μετρήσω πόσα double έκανα, γιατί το χάνω τώρα τελευταία. Και πιστεύω ότι το παλά είναι το σπίτι μου και εσείς όλη η οικογένειά μου. Έτσι δεν έλεγε ο μέγιστος? Γεια σου ρε Νικολάρα, γεια σου ρε Γκαλιέγκο, γεια σου ρε εφιάλτη όλων εκτός ημών, που για μας ήσουν ένα όνειρο, ένα ατελείωτο όνειρο, μια απόλαυση και θα είσαι για πάντα. Τεράστια Νίκο Γκάλι, τρέλα, καψούρα μας. Έλα την Τετάρτη στο Παλέ να σε αποθεώσουμε λίγο. Καιρό έχουμε. Και ναι, γουστάρουμε να σε τιμάμε, να σε αποθεώνουμε, να σε ανεβοκατεβάζουμε τη φανέλα στο ταβάνι του Παλέ. Κάθε 3 μέρες μπορούμε να σου κάνουμε και ένα άγαλμα κάπου. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι σε αγαπάνε όλοι σε αυτήν εδώ την πόλη. Λοιπόν, φεύγουμε. Τα φιλιά μας. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Την εκπομπή την προσέφεραν οι άλλοπλα στα αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Και φυσικά εννοείται η μεγάλη εταιρεία Άριες, ο κορυφαίος σας σύμμαχος και συνεργάτης για την ψήξη και θέρμανση στον προσωπικό σας χώρο, είτε είναι ο ιδιωτικός είτε ο επαγγελματικός. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σανλής και η εκπομπή Yellow News με μπόλικο ρεπορτάζ για όλα όσα θέλετε να ξέρετε ή να μάθετε, και ποδοσφαιρικά φυσικά. Τι ισχύει με Μόντσου, Φόντσου, το ένα, το άλλο. Εκεί σήμερα βλέπω διάφορα πραγματάκια. Μόντσου, μακάρι λέω εγώ, έτσι όπως είμαστε εκεί στα χαφ. Και προχωράμε. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Τα ξαναλέμε αύριο, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
4: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. 21 λεπτά μετά τις 2, εκπομπή Yellow News. Σήμερα το κάνουμε αντίστροφα, λόγω κάποιου προβλήματος, κολλήματος. 2 με 4 Yellow News στο μπάσκετ, 4-6 Yellow News στο ποδόσφαιρο με Δημήτρη Οσανλή. Αρκετά πλούσια σε ειδησιογραφία ημέρα, γι' αυτό και θα χρειαστούμε και τη βοήθεια καλών γνωστών δημοσιογράφων για να αναλύσουμε την επικαιρότητα. Λίγο μετά τις 2.30 θα έχουμε εδώ στο Yellow Radio τον αγαπημένο μας τον Βασίλη Σκουντή να μιλήσουμε για την πρεμιέρα του φετινού EuroCup και φυσικά την πρεμιέρα που όσον που έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο του ελληνικού πρωταθλήματος, ενός ελληνικού πρωταθλήματος το οποίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ετοιμάζεται να σπάσει με τις φιλοδοξίες, με τις φιλόδοξες προσπάθειες που θα κάνουν και ο Άρης, εντάξει, δεν τον βγάζω, και τον ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε ένα πολύ υψηλό μπάτζετ. Καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε. Καλό μήνα σε όλους. Να μας πάει καλά ο μήνας. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη την Αντιγόνη, την πιστή μας ακροάτρια, η οποία μου πενθύμισε ότι σήμερα έχουμε 1 Οκτωβρίου. Και Οκτώβριος είναι full αγωνιστική σεζόν. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα, είπαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινήσει ήδη το EuroCup και θα είναι και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, 3 μήνες γεμάτοι με αγώνες. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι βέβαια, επειδή ο Άρης θέλει και στοχεύει την κορυφή, είναι να μην κάνει στραβοπάτημα. Στην κυρολεξία δεν πρέπει να κάνεις στραβοπάτημα.

Πολλοί ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε το Σάββατο, και εγώ και ο Δημήτρης ο Σανλής. Βέβαια, για εμείς θα έχουμε διπλό ρόλο, πέρα από το να δούμε την ομάδα στο πρώτο προχνίδι πρωταθλήματος, πάμε και για την δημοσιογραφική κάλυψη του αγώνα. Και άλλοι συνάδελφοι, πολλοί ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε στην Καρδίτσα. Νομίζω ότι τα εισιτήρια πωλούνται κανονικά. Δεν ξέρω τι έχει απομείνει, και εγώ προσπαθώ να μιλήσω με την Καρδίτσα από το πρωί, προκειμένου να μας ενημερώσει κάποιος τι εισιτήρια έχουν απομείνει για τους φίλους του Άρη, και γενικότερα λεπτομέρειες όσον αφορά την φιλοξενία των φίλων του Άρη στο κλειστό της Καρδίτσας. Εντάξει, και άλλες φορές έχουν ταξιδέψει οι φίλοι του Άρη. Εντάξει, όχι τόσο μαζικά όσο αναμένεται να γίνει σε αυτό τον επικείμενο αγώνα, γιατί όντως, από ό,τι ακούω, πάρα πολλοί θα ταξιδέψουν σε αυτό το παιχνίδι. Και θα το συνδυάσουν κιόλας το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, μια Καρδίτσα είναι μια ωραία πόλη, έχει δίπλα και άλλους καλούς, ωραίους προορισμούς, οπότε μπορείς να το συνδυάσεις το ταξίδι αυτό με ένα ωραίο, ευχάριστο Σαββατοκύριακο στην κεντρική Ελλάδα, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Αυτή την ώρα η ομάδα κάνει την προπόνησή της. Όλοι κανονικά πλην του Τανούλη και του Πουλιανίτη. Οπότε δεν τίθεται θέμα συμμετοχής.

εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την καρδίτσα, γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόλις 6. Όσον αφορά τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε, ανάλυση του αγώνα με την καρδίτσα, θα έχουμε αύριο, με ό,τι στοιχεία μπορέσουμε να μαζέψουμε, θα έχουμε εδώ στο στούντιο και τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, τον προπονητή μας, να μας κάνει μια ανάλυση όσον αφορά τον επικείμενο αντίπαλο του Άρη, της καρδίτσας.

0: χθες είχε και πρώτο επίσημο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ. Και επειδή αρκετοί ρωτάτε όσον αφορά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, παιδιά, ό,τι είδαμε χθες τον ΠΑΟΚ μας τα έχει πει ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε κάνει σύγκριση των ομάδων Άρη και ΠΑΟΚ. Έχουμε τονίσει τις αδυναμίες ή αν θέλετε τα προτερήματα του ΠΑΟΚ. Τα έχουμε βάλει κάτω και τα δύο τα ρόστερ. Μου πεις ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ μεταβάλλεται. Ναι, εντάξει, μόλις προσθεθεί και ο καινούριος παίχτης θα σας κάνουμε και μια ενημέρωση και για αυτή την προσθήκη. Επειδή είναι η συζήτηση, η σύγκριση Άρη και ΠΑΟΚ όσον αφορά τα καφενεία ή αν θέλετε τις μπασκετικές συζητήσεις στην πόλη, απρόσθετα σας λέω παιδιά, δεν είναι να επιστρέφουμε και πάλι και να λέμε αυτά όλα που είδαμε χθες μας τα έχει αναλύσει με την παραμικρή λεπτομέρεια ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης. Κοιτάξτε τα βίντεο πίσω και θα δείτε. Okay. Παναγιώτη, για να τους βοηθήσουμε και επειδή ξέρω να ακούσει, μόλις μπορέσεις, εντάξει δεν βιαζόμαστε, μόλις μπορέσεις, δες λίγο την ημερομηνία, να δώσουμε την ημερομηνία, να τα δούνε όλα αναλυτικά έτσι όπως τα έλεγες.
1: Okay.
0: Θα το έβλεπα εγώ, αλλά τώρα είμαι στο στούντιο, οπότε φίλε Παναγιώτη, επειδή τα έχεις πει όλα αναλυτικά, δες λίγο την ημερομηνία, να δείτε το βίντεο, πάτε στο αρχείο των εκπομπών του Yellow Radio στο YouTube και θα τα δείτε όλα αναλυτικά τι σας έλεγε ο Παναγιώτης πριν δούμε ακόμα τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται.

0: Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο καλεσμένο. Όπως σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, Βασίλης Κουντής εδώ δίπλα μας. Λοιπόν, νοητά δίπλα μας. Εντάξει, είναι η τεχνολογία, συνάδελφε, η οποία μας κάνει να νιώθουμε ο ένας δίπλα τον άλλον, και ας μας χωρίζουν και εκατοντάδες χιλιόμετρα.
1: 500, πόσα χιλιόμετρα.
0: Ναι, ήταν και το ΣΥΡΑ, 570, πόσα ήταν.
1: Παραπάνω είναι, γιατί έχουμε στην Κρήτη.
0: Ναι, εκεί πάμε σε μίλια, εκεί πάμε σε μίλια, εκεί πρέπει να βγούμε τα κουμπιουτεράκια.
1: Και ετοιμάζομαι Θεού, θέλετος και κυρίου, επιτρέποντας να αποκλέψω για να ταξιδέψω στην Καρδίτσα.
0: Θα είσαι Καρδίτσα?
1: Καρδίτσα, Καρδίτσα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ελληνικό μπάσκετ τώρα δικό μου είναι. Χωρίς φωνή Βασίλης Κουντή, είναι φαγητό όχι μόνο χωρίς αλάτι.
1: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, δεν πρόλαβα, με πιάσε από το λαιμό και σε έπιασε από το λαιμό. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση, να πω μια καλό μεσημέρι, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και σε όλους και σε όλες που μας ακούνε. Δεν είναι, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχουν περάσει καμιά, όχι.

0: ήταν. 6-7 χρόνια από την τελευταία φορά που είχα μεταδώσει αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, τότε που η Cosmote TV είχε τα δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ,
1: ναι,
0: και του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι αρκετός καιρός, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλάζει ούτως ή άλλως κάθε μέρα η ζωή, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό συνδυάζεται με μια συγκυρία, γιατί φαίνεται και ελπίζω ότι δεν θα διαψευστούμε και ελπίζουμε ότι θα το προσέξουμε το προϊόν που λέμε και θα το προσέξουμε το μπάσκετ και θα το αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά προβλέπεται να έχουμε μια από τις πιο συγκλονιστικές, ίσως και την πιο συγκλονιστική σεζόν στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ίσως φανεί στο τέλος ότι θα έπρεπε να πάμε και πιο μακριά, να μιλήσουμε για την ιστορία γενικότερα του ελληνικού πρωταθλήματος. Μακάρι όλα αυτά να επιβεβαιωθούν.
1: Κοιτάζοντας εκεί το αρχείο σου, τα κοιτάπια σου, όπως τα έλεγες εσύ στον αέρα, πόσα χρόνια πρέπει να γυρίσουμε πίσω προκειμένου να δούμε 4 με 5 ομάδες?
0: Αρχές δεκαετίας του 90.
1: Τόσο.
0: Ίσως και πιο μετά. Όχι, λάθος. Αδικό προσπάθειες και ομάδες. Νομίζω ότι 96, 97, 98 πάω και ο Παναθηναϊκός είχαν παίξει τελικούς πρωταθλήματος, ο Άρης έπαιρνε το Κόρατς, 96, 97 εκεί που η ΑΕΚ ήταν με τον Ιωαννίδη, ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα στερή πρωταθλήματα και το 97 βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης το 96. Νομίζω ότι εκείνη η τετραετία, πενταετία, μάλλον όχι, παραπάνω,
1: ναι,
0: όλη η δεκαετία του 90, γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος, το λέω αυτό έτσι με την ευκαιρία, είναι πολύ δεμένος με εκείνη τη δεκαετία, και γιατί πια τα παιδιά από τότε ήταν 3-4 χρονών, 35 και 40 και έχουν ισχυρές παραστάσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι αρκετά χρόνια.
1: Ναι, πρέπει να γυρίσουμε πίσω δεκαετίες για να δούμε.
0: 100%, 100%. Ναι.
1: Γιατί κατά καιρούς πέρασε ο δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, εμφανιζόταν ένας τρίτος.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα 4 πλάς, γιατί βάζω και την ΑΕΚ, η οποία και αυτή θα κάνει μια αξιόλογη.
0: Και η ΑΕΚ είναι πάντως υπολογισμένη, ασφαλώς. Και καλά κάνεις που τη βάζεις.
1: Ναι. Δηλαδή 5 πλάς δεν υπάρχει.
0: Ναι, έχουμε Big 5, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο που είναι πολύ, ναι, μόνο. Τα Big 4 και τα Big 5, νομίζω ότι και στο μπάσκετ το έχουμε αυτό. Και ξέρεις, γιατί και άλλα χρόνια και στο παρελθόν υπήρξαν. Υπήρξαν και περιπτώσεις τότε που και το Περιστέρι και ο Πανιόνιος,
1: ναι,
0: είχαν δυναμική και ισχύ, αλλά τώρα είναι σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο η ποιότητα των ομάδων.
1: Μάλιστα.
0: Και τα μπάτζετ και οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και οι ευρωπαϊκές δυνατότητες. Οπότε θυμάσαι, μεγαλώσαμε και όλες τις προηγούμενες από ο Θόδωρος ο Καραντές, μαρκετίστηκα, είχε λανσάρει εκείνο το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Οπότε νομίζω ότι ξαναμπαίνει πάνω στην κουβέντα, πάνω στο τραπέζι αυτή η κουβέντα, να έχουμε ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με όσο το δυνατόν περισσότερες ισχυρές ομάδες, ώστε μία να βάζει πίεση στην άλλη.
1: Μα ακριβώς αυτό είναι το ωραίο, και το να υπάρχει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, να μην θεωρούμε κανένα αποτέλεσμα δεδομένο.
0: Σωστό.
1: Μέχρι τώρα έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Άρης, και ήξερες ότι οι δύο ομάδες, οι δύο της Αθήνας, ναι, έχουν το προβάδισμα.
0: Υπήρξαν, αλλά ήταν σποραδικά τα αποτελέσματα.
1: Ένας στους 10 αγώνες. Ένα στους 10 αγώνες.
0: Ναι,
1: τα 4-5 τελευταία χρόνια ο Άρης κατάφερε να κερδίσει κάποια πράγματα.
0: Τρεις φορές τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, να τον κερδίσει τρεις φορές τον Παναθηναϊκό, να τον κερδίσει και μια φορά στην Αθήνα.
0: Μια φορά στην Αθήνα και δύο φορές σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Οπότε, ναι, αλλά ήταν σποραδικά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, υπέθεται κάποιος ότι περισσότερο οφειλόταν σε αυτό που λέμε στη στατιστική απόκληση του λάθους και σε μια κακή βραδιά του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: παρά στη δεδομένη και στερεωμένη και παγιωμένη ισχύ του αντιπάλου. Αλλά νομίζω τώρα αυτό καταπίπτει ως επιχείρημα.
1: Τώρα εδώ ένας κοινός μας φίλος, τώρα δεν το μαρτυρεί στον αέρα, στέλνει μήνυμα. Μέχρι τώρα λέει οι Άρης και ΠΑΟΚ παρακαλούσαν οι αντίπαλοι τους να είναι όσο το δυνατόν με περισσότερα προβλήματα και να μην παίζουν οι καλοί τους παίκτες. Τώρα λέει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παρακαλάνε οι αντίπαλοι τους να έρθουν κανονικά με όλους τους παίκτες.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε ένα πλέον πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο όσον αφορά και πρώτο και καλύτερο λίγο την εθνική Ελλάδος, η οποία δείχνει να περνάει μακάρι, λόγω ηλικίας μια κρίση.
0: Μακάρι Χρήστο, μακάρι, γιατί δηλαδή το ζητούμενο είναι τι ευκαιρίες θα έχουν και πώς θα αναδειχθεί το ταλέντο και η δυνατότητα να παίζουν ρόλο, όχι κομπάρσου και συμπληρωματικούς ρόλους δηλαδή, οι Έλληνες παίκτες. Ήδη αυτή τη στιγμή, να, έχουμε ένα παράδειγμα, αλλά το δείγμα γραφής είναι πολύ μικρό του Λευτέρη Ματζούκα, που παίζει εξαιρετικά στα πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και στα φιλικά και στα επίσημα τα δύο της Ευρωλίγκας. Το θέμα είναι πόσο αυτό θα έχει μεγαλύτερη συνέχεια. 100% ο Βασίλης Στολιόπουλος, επιστρέφοντας στον αγαπημένο του Άρη, θα έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες ώστε να ξαναγίνει πρωταγωνιστής, κάτι που εμένα λάχει στις εξαιρέσεις που απλά επιβεβαίναν τον κανόνα δεν συνέβαινε επί αταμάν, δεν συνέβαινε δηλαδή στην καριέρα του στο Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ξανάφερε πίσω τον Νίκ Καλάθη, αλλά εντάξει, ο Καλάθης είναι σε μια ηλικία που λες ότι δεν έχει πολύ μέλλον στην εθνική
1: ομάδα. Είναι στο λυκόφωση της καριέρας, εντάξει.
0: Μπράβο, είναι στο λυκόφωση της καριέρας. Οπότε μένει να δούμε, ας πούμε, τα παιδιά που θα μπουν, και ξέρεις, γιατί είναι η κοινοτροπία, δηλαδή ο Μπαζίνα για παράδειγμα, που αποκτήθηκε από τον Προμηθεία, θα έχει την ευκαιρία να παίξει ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και να βρεθεί και σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για άλλους παίκτες. Δηλαδή πέρυσι ο Χαραλαμπόπουλος, ας πούμε ο Βασίλης, είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της ΑΕΚ. Τώρα με τον Βασίλη του Σπανούλη, που τον έχει προπονητή και στην εθνική ομάδα και ξέρει ο Σπανούλης να τον διέγχει, μπορεί να παίξει ρόλο και ποιες δυνατότητες έχει στο παιχνίδι του, και το αγώγη ξυπνάει και τον αγωγιάτη. Δηλαδή το γεγονός ότι θα παίξει σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα και στο πρωτάθλημα και στο EuroCup. Αναφέρομαι και στον Χαραλαμπόπουλο και στον Τολιόπουλο και στον Μπαζίνα και στα υπόλοιπα και στον Μαντζούκα, επειδή είναι παιδιά που βρίσκονται στο ευρύ ή στο στενό πλαίσιο της εθνικής ομάδας.
1: Ακριβώς. Και έγινε αυτή η ερώτηση τώρα λίγο για να τη συνδυάσω. Στη δεκαετία του 80, που την έζησες καλύτερα γιατί ήσουν μεγαλύτερος, λοιπόν, και εκεί θέλω λίγο να μας βοηθήσεις. Είχαμε έναν ισχυρό Άρη, ο οποίος η δύναμή του μετέβαινε και στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες του Άρη βγάζαν τη φανέλα του Άρη και βάζαν της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα δεν έχουμε τόσους πολλούς παίκτες, αλλά ο Άρης έχει προπονητή, general manager, δηλαδή έχει βασικούς πυλώνες, όχι αγωνιστικούς, δίπλα στο αγωνιστικό.
0: Το Κούμπου, το Χαραλαμπόπουλο και το Τολιόπουλο.
1: Βάζουμε, ναι, εντάξει, τώρα χτίζει. Ναι.
0: Ενδυνάμει παίκτης εθνικής ομάδας είναι επίσης ο Ελάιζα, ο Μίτρου Λόγκ. Θα να πω ότι, ναι, υπάρχει ένας κορμός. Τότε κιόλας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η εθνική ομάδα. Νεαρότεροι ακροατές ενδεχομένως δεν το θυμούνται, τότε προηγήθηκε ο θρίαμβος της Εθνικής Ομάδας Ευρωμπάσκετ το 87 και έτσι το πρώτο μήνυμα στο Μουντομπάσκετ το 86, και ακολούθησαν οι τρομερές πορείες του Άρη στα Final Four, το Final Four του ΠΑΟΚ, εν συνεχεία ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δηλαδή το σπίρτο, ο σπινθήρα τον άναψε
1: η Εθνική Ελλάδος.
0: Η ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα δεν είχαμε ξένους παίκτες. Οι ξένοι παίκτες μπήκαν μετά το θρίαμβο του Ευρωμπάσκετ του 87, αλλά είχαμε πολύ δυνατό ελληνικό στοιχείο με πυρήνα τον Άρη.
1: Μα. Και κάτι το παρόμοιο νομίζω ότι είναι και στο μυαλό του Σιάου αλλά και των ανθρώπων των υπολείπων να κάνουν και φέτος. Γιατί ξέρεις τι, ο Άρης έχει ένα προνόμιο. Έχει, πέρα από την οπαδική προτίμηση του καθενός, ο Άρης κερδίζει στη συμπάθεια των υπόλοιπων φιλάθλων.
0: Γεγονός ήταν αυτό. Εντάξει, ο Άρης έχει πολλά προνόμια. Πρώτα απ' όλα είναι μαγαζί γωνία. Δεύτερον, ο Άρης είτε παίζει για να πάρει το πρωτάθλημα, είτε παίζει για να σώσει την παρτίδα, όπως είχε συμβεί εκείνη την αλήθεια του μνήμης εποχή με το συγχωρεμένο του Σαμολάδα και άλλες, σε άλλες περιπτώσεις που ο Άρης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, και έχεις κάνει σε ελάχιστο χρόνο, ο κόσμος μαζεύεται. Δεν θέλει και πολύ, δηλαδή δεν χρειάζεται τον Αριανό, αυτή είναι η ψυχολογία του, δεν χρειάζεται να τον ψήσεις, ψήνεται μόνος, είναι ψημένος μόνος, οπότε αυτό παίζει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή η δυναμική του κόσμου. Το ζήσαμε για τελευταία φορά αυτό, μάλλον το έζησε η υπόλοιπη Ευρώπη για τελευταία φορά, έχουν περάσει από τότε 16-17 χρόνια, ενώ στις τελευταίες συμμετοχές του Άρη στην Ευρωλίγκα. Το Αλεξάνδριο ξυπνάει μνήμες σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. από τις ιστορίες με τα χαρτάκια, από τους τηλεφωνικούς κατάλογους τότε με το Eye of the Tiger. Δηλαδή, ξέρεις, όλα αυτά είναι pop κουλτούρα. Όχι μόνο στο ελληνικό, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βλέπεις και την πανέλα του Γκάλι, βλέπεις τις φωτογραφίες, ο Γκάλις, ο Γιαννάκης, ο Φιλίππο, ο Ρωμανίδης, ο Βίλτερ, ο Βράνκοβιτς, ο Μάικ Τζόουνς. Παρεμπιπτόντως, ήμουν από αυτό με τον Βράνκοβιτς, Δευτέρα της Καλκίδας, μια κλήρωση.
1: Ναι,
0: είπε στο Γιάννοντα, Ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ είναι ισχυρότερα και του έχουν αποτυπωθεί πιο έντονα στην καρδιά του από ότι τα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παρά το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό έπαιξε 4 χρόνια και στον Άρη 1.
1: Ναι.
0: Αλλά έπαιξε τότε που γινόταν κακόμοιρας Άρης ΠΑΟΚ.
1: Η αλήθεια τώρα, βέβαια, το στέλνουν 2-3 φιλαλλοί, είναι ότι η Εθνική Ελλάδος έβαλε το σπίρτο για να ανάψει φωτιά στο μπάσκετ με τον πρώτο της τίτλο, το πανευρωπαϊκό, αλλά το μπάσκετ το αγαπήσαμε από την ομάδα του Άρη. Και φυσικά το έντονο ανταγωνισμό από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κανένας από τους δύο δεν θα ήταν τόσο ψηλά, αν δεν είχε ανταγωνιστεί ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, απλώς ξέρεις, στο ευρωμπάσκετ δεν παίξε ρόλο και στο κοινωνικό γίγνεσθε της Ελλάδας και στο αθλητικό. Δηλαδή μέχρι τότε είχαν κάνει προσπάθειες όλες οι ομάδες να διακριθούν στην Ευρώπη στη δεκαετία του 80. Ο Άρης είχε αποκριστεί από τη Λιμόζη, από την Τρέιζερ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνονταν για να μπορέσει να περάσει στην οκτάδα του κυπέλου Κυπελούχνου, του κυπέλου Κόρατς. Συνέπεσε κιόλας κάποιες φορές να δίνουν και οι δύο, να έχουν οι δύο να ανταποκριθούν σε δύσκολες δοκιμασίες, αλλά ο θρίαμβος του Ευρωμπάσκετ έδειξε ότι αυτό δεν θα ήταν, θα μπορούσε να μην θεωρείται ανέφικτο.
1: Ναι.
0: Και επιβεβαιώθηκε αυτό, έστω και με μια σχετική καθυστέρηση.
1: Με ρωτάνε πάρα πολύ εδώ στα μηνύματα. Σου έχω και ένα μήνυμα τώρα. Αν φανταφανταστείς, εγώ λιποθύμησα. Από το Καλονύχτη Ρεθύμνου. Εγώ δεν ξέρω που είναι.
0: Ο Καλονύχτης εδώ. Εγώ είμαι στο Ρέθυμνο. Όπως και ζημένο μόνιμα εδώ.
1: Ναι, ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα από το Ρέθυμνο.
0: Να πω κάτι. Ξέχασα να το πω, Χρήστο. Και οφείλω να το πω. Θα καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Επειδή είναι και πολύ νοπό το πένθος να εκφράσω έτσι δημοσίως, το έχω κάνει ήδη τηλεοπτικά, να το εκφράσω και από την ευκαιρία που μου δίνεις, και τη θλίψη και την οδύνη, αλλά ταυτόχρονα τις ωραίες αναμνήσεις και την ευγνωμοσύνη για την προσφορά του Σούλη, όχι μόνο στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, στο ελληνικό μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ θα το μεγάλωνα ακόμα περισσότερο, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Σπουδαίος προπονητής, που άφησε πάρα πολύ έντονα αποτύπωμα.
1: Ακριβώς. Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
0: Παντού, στον Ηρακλή, στον Δημόκρητο, στον Όλυμπο 40 εκκλησιών από όπου έρχεται η καρδιά του, στο Μαρούσι, στην ΑΕΚ, στο Μακεδονικό. Ξεχνάω τα μια ομάδα, νομίζω όχι.
1: ΒΑΟ, ήταν και στο, όχι στο ΒΑΟ, στο Δημόκρητο.
0: Στο Δημόκρητο ήταν.
1: Δημόκρητο, εμένα είχε παίχτη. Με είχε παίχτη. Ένα χρόνο δεν με έβαλε ούτε σε προπόνηση. Λέω ρε κόμιτς, λέω τόσο τέτοιος είναι.
0: Λέει, είναι μια αντιτουριστική ομάδα ήταν ο Δημόκρητος. Ζητώ συγγνώμη τώρα μας ακούνε και κάποιοι, κάποιοι έχουν φύγει και όλα αυτά από τη ζωή. Ήταν μια ομάδα, ξέρεις, ήταν ο Τσόρλαλης, ο Γκίνης, ο Παπαργυρίου, ο Αχιλέας, ο Μέο, ο Βαρθολομέος, ο Κιτσούκαλης, ποιον ξεχνάω, ο Τσίσκαρης. Ο Δόσπρας που είχε και το πόλεμο στο χέρι, δηλαδή ήταν μια ομάδα που όλους τους πήρε ο Σιούλης και τους έκανε ομάδα που έπαιζαν στα ίδια απέναντι σε όλους.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με ρωτάνε πάρα πολύ για το Στρώμα και το χρόνο. Θέλουν σχόλιο Βασίλης Κουντή για το συνονόματό σου, το Σπανούλη.
0: Ήταν ο Σπανούλης πρώτα απ' όλα ένας πάρα πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. Που και η φιλοδοξία του έρχεται και με την εμπειρία του και με την τεχνογνωσία του. Πέτυχε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα ως παίκτης και είναι αποφασισμένος και ο Σπανούλης είναι μόνο μπάσκετ. Ο Σπανούλης φοράει παροπίδες. Δηλαδή μερικές φορές το λέω αυτό και κάτι μπορεί να παραξενευτούν. Αλλά επειδή είμαι και εγώ έτσι σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά μου και την αγάπη μου προς το μπάσκετ, πολλές φορές δυσκολεύομαι και νομίζω ότι και ο Σπανούλης βρίσκεται και το λένε γι' αυτό και οι φίλοι του και οι συνεργάτες του, ότι αποράει παροπίδες και βλέπει μόνο μπασκετικά πράγματα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξέρει, και το έχω τσεκάρει αυτό από συνεντεύξεις, μπορεί να ξέρει πράγματα που κάποιος πρέπει να ασχολείται, αλλά αυτός ασχολείται 48 ώρες το 24ωρο από ένα παίκτη που τον είδε ή οτιδήποτε. Και η φιλοδοξία του είναι δεδομένη, αυτό το ξέρουν όλοι, έτσι ήταν ο παίκτης, αυτό είναι και ο προπονητής. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι, γιατί αν περίμενε λίγο παραπάνω, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε μια πρόταση από την Ευρωλίγκα. Έστω και μισούς σεζόν όπως και εσύ, όταν έφυγε ο Μπράζοβιτς από τη Μονακό, ο Σάσα ο Μπράζοβιτς, και ανέλαβε τη θέση του πριν από περίπου δύο χρόνια, εκείνο τον Νοέμβριο του 24. Σίγουρα θα είχε μια πρόταση, αλλά το
1: είχε και ο Ερυθρός Αστέρας ήθελε, δεν
0: είναι. Μπράβο, ναι, είναι το ότι επέλεξε όμως να αναλάβει τεχνική ηγεσία του Άρη, έτσι να εισιτριλατήσει και να εισιτριλατηθεί και ο ίδιος σε ένα χώρο και όλα στον οποίο παρακολούθησε για πρώτη φορά μπάσκετ, ένα μάτς Άρης Ολυμπιακός που τον είχε πάει ο πατέρας του. Και το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να φτιάξει και ήδη έχει φτιάξει μια πολύ αξιόμαχη ομάδα και να τη βλέπει να βελτιώνεται και να τη διαπλάθει, νομίζω ότι είναι ευλογία και για τον ίδιο και για τον Άρη και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να μην αδικήσουμε τον φίλο τώρα από το Ρέθυμνο, από το Καλονύχτη Ρεθύμνο, ο φίλος ο Αλέξανδρος σου στέλνει τα χαιρετίσματά του και τις ευχές του για υγεία και επιτυχίες. Λοιπόν,
0: ανταποδίδω με αγάπη.
1: Ανταποδίδεις. Λοιπόν, είδες, έχουμε και ακροατές και στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Στίχημα δεν το βάζουμε, αλλά δες που υπάρχουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αν καταλήγουμε εδώ, Χρήστο, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή σεζόν, γιατί τα πράγματα άρχισαν καλά.
1: Αρχίσανε καλά, να τελειώσουν και καλά όμως.
0: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διαβολοβδομάδα νίκες, 2-0 ο Παναθηναϊκός, 2 Ολυμπιακός, ο Άρης πέρασε από το Λεμάν, ο ΠΑΟΚ έριξε στο Καναβάτσο την Μανρέσα χτες. Έχουμε μέλλον ακόμα, απόψε παίζει ο Ολυμπιακός στην Πολώνια, Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Μακάμπη, η σεζόν είναι μακρά, είναι δύσκολη, είναι φτηνώδης για όλες τις ομάδες και σε όλες τις διοργανώσεις, οπότε νομίζω ότι πάμε για με μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία να παρακολουθήσουμε το πώς θα εξελίσσεται και πώς θα ρέει η σεζόν κάθε μέρα.
1: Και δεν νομίζω να έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ η Ελλάδα να έχει 4 εκπροσώπους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τώρα Ευρωλίγκα, παλαιότερα κύπελο πρωταθλητριών, πώς το λέγανε.
0: Εννοείς πρωταθλητριών και EuroCup.
1: Τώρα έχει πρωταθλητριών και EuroCup. Του χρόνου, αν Άρης και ΠΑΟΚ παίξουν όπως όλα δείχνουν. Εγώ το πήγα ένα χρόνο μετά.
0: Σωστό. Αν κάποια από τις δύο ελληνικές ομάδες πάρει το EuroCup, οπότε εξ οφίτσιο προκρίνεται στην Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς. Ναι, καλά, αυτό δεν είναι. Όχι, έχει ξανασυμβεί. Να σου πω πότε συνέβη. Την περίοδο του σχίσματος είχαμε 6 ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής είχαν μείνει στη FIBA και έπαιζαν στη Σουπρολίγκα και στην Ευρωλίγκα. Τότε μάλιστα η κλήρωση είχε γίνει στο Μακεδονία Παλάς.
1: Ήταν η ΑΕΚ.
0: Την νεόκοπη Ευρωλίγκα δηλαδή, την Ευρωλίγκα της Σούλεπ, έπαιζαν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και το Περιστέρι. Είχαν 6 ομάδες εκείνη τη σεζόν, 4 στην Ευρωλίγκα και 2 στη Σουπρολίγκα.
1: Μάλιστα, άρα είναι
0: αλλά
1: χρονιά.
0: Ήταν διαφορετικό το σκηνικό, ιδιαίτερα. Αλλά από ό,τι και να είναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, εκείνη η χρονιά το 2000.
1: Να μην αδικήσουμε, γιατί
0: κατέληξε με τη νίκη του Παναθηναϊκού, την ήττα του Παναθηναϊκού
1: στο τελικό από την Πολώνια.
0: Ναι.
1: Να μην αδικήσουμε και τα Χανιά μας σας ακούνε, κύριε Σκουτή, να ξέρετε. Και τα Χανιά, λέω, σας ακούνε. Από το Ρέθυμνο πήγαμε στα Χανιά τώρα.
0: Εδώ έχουμε κακό εκεί.
1: Στα Χανιά, εντάξει, στα Χανιά δεν είναι έκπληξη, υπάρχει πυρήνας Αριανών, να ξέρεις. Έλα, σε χάνουμε.
0: Υπάρχει κάπου που δεν υπάρχει, κανένα μέρος που...
1: κοίταξε τώρα με την ανάταση του Άρη και ιδιαίτερα του μπασκετικού.
0: Εδώ είμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, με την ανάταση του Άρη και του μπασκετικού, εντάξει, θα έχει παντού. Λοιπόν, έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα. Λοιπόν, είχαμε λίγο στο τέλος κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία. Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, τώρα εσύ, φίλε, που ρωτάς, όσον αφορά, ο φίλος ο Κώστας ρωτάει όσον αφορά για την πλατφόρμα, θα το δούμε με την πλατφόρμα. Εντάξει, πού να ξέρει ο άνθρωπος, και αυτός και εγώ εργαζόμαστε στο Sport FM. Εντάξει, εγώ στο ραδιόφωνο, αυτός στην τηλεόραση. Περιμένουμε να μας πούν. Εντάξει, γίνονται εργασίες πλέον. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο να τα βλέπετε τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον πρώτο αγώνα κυπέλλου που έπρεπε, που είχε να παίξει ο Άρης με το, με το Μαρκό, ήτανε, θυμάμαι, που ψάχναμε πώς μπορούμε να το δούμε. Τώρα είναι πολύ εύκολο. Μπαίνεις και μέσα στο site του Sky και βλέπεις τα παιχνίδια. Τώρα αυτό μας αρκεί, παιδιά. Τώρα εάν θα γίνει πλατφόρμα όπως είναι το Netflix ή τα λοιπά, θέλω να μπαίνω σε μια σελίδα, καλή ώρα, στη σελίδα του Sky και να βλέπω το παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο εύκολα και πιο άνετα και όσο το δυνατόν στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, εντάξει, μην το ξεχνάμε, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Δηλαδή μην μπαίνουμε χίλια άτομα, χίλιοι νοματέοι τώρα και κολλάει, εντάξει. Γιατί τα παιχνίδια του Άρη, είπαμε, λόγω της συμπάθειας του ευρύτερου φίλαθλου κοινού, έχουν και πολύ μεγάλη ακροματικότητα. Ακόμα και στα δύσκολα και στα πέτρινα χρόνια, ο Άρης είχε υψηλή τηλεθέαση, όχι ακροματικότητα, υψηλή τηλεθέαση. Ακόμα, αν μπείτε, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον η δυνατότητα στην εξέλιξη της, του Netflix, αλλά θυμάμαι κάποιες χρονιές υπήρχαν παιχνίδια στο αρχείο της πλατφόρμας της ΕΡΤ που είχαν 500, 600, 700 θεάσεις και του Άρη ήταν πάνω από 10.000 μέσα στην πλατφόρμα του Netflix.

0: Με τη φορά που μπήκαμε, παρέλειψα εγώ να πω τους χορηγούς της σημερινής εκπομπής. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, ταξιδιωτικό γραφείο Mentor. Είναι το ταξιδιωτικό γραφείο που επέλεξε, εμπιστεύτηκε ο Αυτοκράτορας για τις φετινές του ευρωπαϊκές μετακινήσεις. Και σχολείο οδηγών Eurodrivers. Για κάθε είδους αυτοκινητιστική υπόθεση επισκεφτείτε, η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος θα σας λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη.
4: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
0: Ζητούμε συγγνώμη από τους χορηγούς μας, αλλά εντάξει, το ίδιο πραγματικά στο ξεκίνημα της εκπομπής του βάλαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα ξαναπαίξουμε τους χορηγούς μας στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Λίγο σαν απομείναντα λεπτά της πρώτης ώρας της εκπομπής, πάμε σε δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ας ελπίσουμε να βρεθεί μια αξιόπιστη λύση στο βόλεϊ. Τελικά θα μπει εκπρόσωπος της ΠΑΕ στην Επιτροπή Γηπέδου? Πρώτον, να μπει, γιατί να μην μπει? Δεύτερον, αλλά το γήπεδο είναι του ερασιτέχνη. Ως τι θα μπει ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ? Ότι χρησιμοποιεί το γήπεδο? Ας μπει. Ας μπει. Σε τέτοιες επιτροπές, φίλε Γιώργο, μην ψάχνουμε να βρούμε τη χαζομάρα να πούμε την εξυπνάδα μας. Όλοι ενωμένοι. Μπορεί να ενωθούμε όλοι να βοηθήσουμε να αλλάξει κάτι. Να διορθωθεί κάτι. Και καλά που έδωσε το θέμα του ερασιτέχνη, γιατί ακούω και διαβάζω διάφορες χαζομάρες και με κύριο θέμα την επικείμενη Γενική Συνέλευση όσον αφορά το τμήμα βόλεϊ. Δυστυχώς διαπιστώνω και το διαπιστώνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πολλοί δεν γνωρίζετε το θέμα του ερασιτέχνη. Καλό θα είναι να έρθετε στη Γενική Συνέλευση. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν και να τα πούνε ούτε σε συνέντευξη, ούτε να τα πούμε εμείς με τη μορφή του ρεπορτάζ. Είναι πολύ λεπτά και πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία πρέπει να υποθούν και να πάρθουν αποφάσεις μέσα στην οικογένεια του Άρη. Είπαμε ότι εγώ και ο Δημήτρης είμαστε στις γενικές συνελεύσεις ως μέλη του Άρη, του ΑΣΥΓΜΑ Άρη, όχι ως δημοσιογράφοι. Δεν μπορούμε δηλαδή ό,τι ακούσουμε από εκεί να βγούμε και να το δημοσιοποιήσουμε, και κυρίως τόσο σοβαρά θέματα. Όλοι ασχολούμαστε με το τμήμα βόλεϊ, που είναι ένα δέντρο, και χάνουμε το δάσος που είναι ο ερασιτέχνης. Ο ερασιτέχνης είναι πολύ βαριά άρρωστος και πρέπει να τον βοηθήσουμε όλοι, είτε με διαρκείες, είτε με την κάρτα φιλάθλου, είτε με το μέλος μας. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε τον ερασιτέχνη. Γιατί θα είναι αυτός ο δυνατός, ισχυρός ο ερασιτέχνης, θα μπορεί να έχει λόγο σε ΚΑΕ και σε ΠΑΕ και να έχει τον δικό μας, να εκφράζει τον δικό μας λόγο. Αν τον αφήσουμε να παρακμάσει, θα φτάσουμε στο σήμερα. Εσείς ζητάτε από τον ερασιτέχνη να παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα της ΠΑΕ. Ένας προβληματικός ερασιτέχνης, ο οποίος δεν είχε ταμεία και ό,τι τα έπαιρνε μέσω με τη βοήθεια της ΠΑΕ, νομίζετε ότι μπορούσε να πιέσει την ΠΑΕ, αφού ήταν με το χέρι απλωμένο συνέχεια. Να εισπράξει ΠΑΕ για να τα πάρει ο ερασιτέχνης, γιατί οι λογαριασμοί του ήταν μπλοκαρισμένοι. Αυτός ο ερασιτέχνης μπορούσε. Ένας ερασιτέχνης όμως που έχει λύσει τα οικονομικά του προβλήματα, που στέκεται στα πόδια του, έχει δύο τμήματα, του χρόνου τρία τμήματα, ώστε να επιλύει προβλήματα και εξοφλεί χρέη, τόσο να προσθέτει ένα τμήμα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο ερασιτέχνης, ο ισχυρός που στέκεται στα πόδια του, που δεν έχει ανάγκη την τριγωνική μεταφορά χρημάτων, μπορεί να εισπράξει ο ίδιος τις επιδοτήσεις, τις επιχορηγήσεις, τα ενίκια, τις συνδρομές, την κάρτα φιλάθλου. Ο λογαριασμός του δεν έχει ανάγκη τριγωνική. Αυτός, ναι, μπορεί να παίξει ρόλο. Όχι βέβαια το ρόλο που ονειρεύεστε μερικοί. Γράφει ένας εθεροδάμων, να τον πω, κάπου ένα σχόλιο, λέει, να δούμε τι γίνεται στην ΠΑΕ. Τι γίνεται στην ΠΑΕ, ρε, φίλε? Δεν ήθελα να μεταφέρω ακριβώς το μήνυμα, γιατί θα καταλάβει για ποιον μιλάω και σίγουρα μας ακούει αυτή την ώρα. Αλλά εντάξει, σαν γι' αυτόν υπάρχουν πολλοί. Να διώξουμε. Λοιπόν, δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας, μόνο αυτό θα πω. Ζουν ανάμεσά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βάζουμε μια ανωτελεία, επιστροφή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο μπάσκετ. Ας ελπίσουμε να μας απαντήσει κάποιος από την Καρδίτσα για να ενημερώσουμε εσάς και κυρίως αυτούς που θα ταξιδέψετε για τις λεπτομέρειες της μετακίνησης. Όλα αυτά όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον, φιλοδοξώ να έχουμε, με τον συνάδελφο τον Χρήστο Τσάλτα, πολύ καλός γνώστης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι ΑΕΚΤΣΙΣ, είναι το παιδί, αλλά παρακολουθεί πολύ ευρωπαϊκό μπάσκετ, ξέρει πάρα πολύ ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη του όσον αφορά για την πρεμιέρα του EuroCup. Λοιπόν, όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Εδώ, Yellow News, στο μπάσκετ.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε
12: και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
19: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
18: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
19: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
18: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
19: Και μετά?
18: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
20: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και injectionservice.gr.
23: Λύσαξες.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
25: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα,
25: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθόματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
8: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
9: Μεϊμάρις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ μέχρι τις 4 μαζί. Στη συνέχεια ακολουθεί εκπομπή με Yellow News στο ποδόσφαιρο με Δημήτριο Σανλή.

0: Και πριν πάμε στα θέματα του ρεπορτάζ, έχουμε πολλά θέματα και κυρίως πολλά θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί γίνεται και μια παρανόηση. Ας ακούσουμε πρώτα τους χορηγούς της εκπομπής. Mentor Travel είναι το πρακτορείο ταξιδίων που έχει αναλάβει φέτος της φετινής φιλόδοξης χρονιάς της μετακινήσης της μπασκετικής ομάδας στην Ευρώπη. Σχολείο οδηγών Euro Drivers, η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος είναι εκεί για να επιλύσουν κάθε είδους αυτοκινητιστικό πρόβλημα που έχετε. Mentor Travel και Euro Drivers είναι οι χορηγοί της εκπομπής.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 11 81.
0: Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τέο από τη Γερμανία, ο οποίος τώρα μου επιβεβαίωσε, λέει: φιλαράκι, θα βρεθούμε σίγουρα στο Ροστόκ, μόλις έκλεισα το εισιτήριό μου. Και μου στέλνει το εισιτήριο. Το barcode θέλω, φίλε Τέο, το barcode θέλω, γιατί μου φαίνεται και αυτό θα πιάσει μια πολύ καλή τιμή στη μαύρη αγορά. Λοιπόν, να σε καλά ρε Τέο, μετά από πόσα χρόνια, πολλά χρόνια, θα ξανανταμώσουμε, θα βρεθούμε να πιούμε τη ρετσίνα μας. Και έκλεισε και θέση πίσω ακριβώς από τον μπάγκο της ομάδας. Μπράβο ρε Τέο, μπράβο. Λοιπόν, φυσικά το πιο χαρμόσιο γεγονός δεν είναι ότι θα βρεθείς σε αγώνα της αγαπημένης ομάδας, είναι ότι θα βρεθείς μαζί μου,

Λοιπόν, αυτά από το φίλο μας τον Τέο από την Γερμανία. Να πούμε ότι ευχαριστώ πολύ τον coach τον Παναγιώτη τον Κοβάτση, μου στείλε μήνυμα. Για σας που ρωτάτε για τις συγκρίσεις μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, παιδιά, μου το έστειλε ο φίλος μου ο Παναγιώτης, το ψάξε 24 Ιουλίου. Κάναμε ανάλυση του ρόστερ του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτές τις 24 Ιουλίου δεν έχει αλλάξει το ρόστερ καμιάς ομάδας. Βέβαια είχαν τραυματισμούς με παίκτες, τώρα στον ΠΑΟΚ επέστρεψαν ο Γκρέι και ο Ταΐρη, τώρα στον Άρη είναι να επιστρέψει ο Γιώβιτς, αλλά τα προβλήματα των ομάδων στο παιχνίδι τους τα έχει εντοπίσει ο Παναγιώτης από τις 24 Οκτωβρίου. Εντάξει, γυρίστε λίγο πίσω, πάτε και σε εκείνη την εκπομπή, δείτε τι έλεγε ο Παναγιώτης για την ομάδα του ΠΑΟΚ και φέρτε στο μυαλό σας το τι είδατε χθες όσον αφορά το παιχνίδι. Θα ξαναγίνουν συγκρίσεις, μην ανησυχείτε, θα ξαναγίνουν συγκρίσεις. Αλλά σας λέω ότι από τότε δεν άλλαξε. Ο Παναγιώτης τα είπε. Θα μου πεις, τα βλέπω, ο Παναγιώτης δεν τα βλέπανε. Τα βλέπαν και οι άλλοι, μην νομίζεις. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι διατεθειμένοι και κατά πόσο μπορούν να διορθώσουν κάποια πράγματα. Στα δικά σας μηνύματα... Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όσον αφορά... Εντάξει, παιδιά, ο Βασίλης Κούντης, όλο το ελληνικό μπάσκετ μεγάλωσε με την ομάδα του Άρη. Όλο το ελληνικό μπάσκετ μεγάλωσε. Και για να ξαναμεγαλώσει το ελληνικό μπάσκετ, θέλει την ομάδα του Άρη. Τελείως. Και όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, ελάτε πείτε να βάλουμε και τα νούμερα κάτω να το αναλύσω. Το έχω κάνει εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, οι φίλοι μας οι Αντιγόνοι, ευχαριστούμε πολύ ρε Αντιγόνοι που μας θύμισες ότι σήμερα έχουμε πρώτη του μηνός. Ο φίλος ο Νίκος, καλό μήνα ο Νίκος από το Εγάλαιο. Τι έγινε ρε Νίκο, γυρίσαμε στο Εγάλαιο, φύγαμε από την Λευκάδα και ξαναγυρίσαμε στο Εγάλαιο. Λοιπόν, θα του τα μεταφέρω τα χαιρετίσματα και τα καλά σου λόγια στον Βασίλη. Θα βρεθούμε το Σάββατο στην Καρδίτσα. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Γεια σου ρε Απόστολε. Και ο Απόστολος παρών στα παιχνίδια, στα φιλικά του Άρη με τα Μαυροσκούφη και φαντάζομαι και στα επόμενα εντός έδρας αρχίζει γενομένης την Τετάρτη. Με διορθώνει ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλαιο, στην Κεφαλονιά ήταν. Τι έγινε, την αφήσαμε την Κεφαλονιά. Εντάξει. Έλα μωρέ τώρα, ένα νησί δίπλα. Τσιγά, δεν έγινε και τίποτα. Ο φίλος ο Σταύρος. Δεν ξέρω τίποτα. Λογικά και οι δύο έχουν καταθέσει έφεση. Περιμένουμε την... μέχρι να αποφασίσει η έφεση. Εντάξει. Δηλαδή τώρα... αν θα τιμωρηθούν, νομίζω ότι στην έφεση θα καταπέσει και των δύο η τιμωρία και θα πάει σε χρηματικό, αλλά ακόμα και αν παραμείνει τιμωρία για αφαίρεση βαθμών θα το ξέρουμε, είτε το ξέρουμε τώρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα είτε το ξέρουμε τη δεύτερη, την τρίτη αγωνιστική, δεν έχει κανένα λόγο. Ο συνονόματος. Είδα λέει τα αθλητικά του Sky μετά το βελτίο, είπαν για τον αγώνα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και κλείνουμε εθνική. Μήπως το είπανε προχθές για τον Άρη, προφανώς δεν εννοείς ότι δεν είπανε. Αυτό το κανάλι που πήρε την GBL που θέλει να επεκτείνει κιόλας η σύμβαση, για 5 χρόνια τα πήρε. Για 5 χρόνια θα φας Sky στην μάπα. Λοιπόν, δίδες ούτε 5 δευτερόλεπτα για να αναφέρει την νίκη του Άρη. Μήπως το είπανε προχθές. Λες και δεν είναι εθνική ομάδα. Λες και δεν είναι ελληνική ομάδα.
Εγώ λέει, άμα ήμουν ασιά που δεν είχε ανάγκη τα ψίχουλα του Αλαφούζου, δεν θα υπέγραφε κεντρική διαχείριση με ένα κανάλι που δεν σέβεται. Τώρα υπέγραψες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είτε έχεις ανάγκη, είτε δεν έχεις τα ψίχουλα που λες εσύ ότι θα πάρει ο Άρης. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπέγραψες. Και τώρα άμα σε σέβεται ή όχι, εντάξει, απλώς είναι πολύ νωρίς για να καταγράψουμε. Τώρα όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα που γράφεις, ας το δίνει για... Είναι έντονος λαϊκισμός, συγγνώμη ρε φίλε μου, αλλά είναι έντονος λαϊκισμός. Ο φίλος του Γιώργος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος από το Λονδίνο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Πρέπει να έρθω σε αυτή την Ακρινή, ρε, φίλε Κωνσταντίνε. Τι ωραίο έχετε να επισκεφτούμε εκεί στην Ακρινή Κοζάνης. Λοιπόν, Κοζάνη δεν θέλω να πάω, είναι... Εντάξει, έχουμε πάει πολλές φορές. Στην Ακρινή να πάμε, να έρθουμε εδώ και στο χωριό σου να δούμε. Εύχομαι, λέει, να γυρίσει δυνατός ο Τανούλης. Θα γυρίσει, ήταν δυνατός. Και ο Τανούλης χρειάζεται να γυρίσει, χρειάζεται τον Άρη αυτή τη στιγμή, αλλά ιδιαίτερα και ο Άρης χρειάζεται τον Τανούλη. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από την Κιτρινόμαυρη Νορβηγία, καλό μήνα σε όλους, να μας ενημερώσει κάποια που τη συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα. Αυτό όσον αφορά για το πρώτο, θα σου γράψω το τηλέφωνο για το δεύτερο, όποτε θέλεις, όποτε έρθεις, καλής, ευχαρίστως να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που έχει βγει, ακούσατε νωρίτερα και την εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου, όπου για το συγκεκριμένο θέμα που διέρευσε από τη Μάρκα, ότι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και κάποιοι άλλοι παλεύουν για το franchise και ιδιαίτερα ο Άρης έχει καταθέσει φάγελο για το franchise, η ΚΑΕ Άρης δεν επιβεβαιώνει αλλά και δεν διαψεύδει οτιδήποτε. Και καλά θα κάνει, κρατάει τα χαρτιά της κλειστά. Αυτό που ξεχάσατε και σας έχω πει εδώ και αρκετό καιρό και σας έχω πει πριν βγει το θέμα, είναι ότι εγώ δεν πιστεύω στο franchise, σας το είχα πει, γιατί μου είχε πει πολύ καλά άνθρωπος του παρασκηνίου και σας τα είχα μεταφέρει εδώ, ότι αυτό με το franchise το κάνει η Ευρωλίγκα για να προσελκύσει το NBA. Δεν ξέρω αν το NBA έχει καταθέσει πρόταση για να πάρει όλη τη διοργάνωση ή ένα κομμάτι της διοργάνωσης ή ένα κομμάτι από τις μετοχές της διοργάνωσης. Αυτό μου μοιάζει εμένα το franchise σαν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπου παρετούνται οι νυν μέτοχοι, οι ομάδες που έχουν τις μετοχές της Ευρωλίγκας, και αυτή την αύξηση θα την πάρουν άλλες ομάδες. Δηλαδή, του δικαιώματος της εισαγοράς των νέων μετοχών το έχουν το δικαίωμα. Έχουν πρώτα το δικαίωμα οι νυν μέτοχοι, αλλά καμιά φορά παρετούνται και το παίρνουν οι νέοι μέτοχοι. Νομίζω ότι θα τις πάρει αυτές όλες τις μετοχές του NBA.

αρκεί να πάρουν μια καλή τιμή. Δεν θα προχωρήσει το franchise. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα μιλήσω με τον άνθρωπο του παρασκηνίου που τα ξέρει τόσο καλά και είναι ο πρώτος που σας είπε εδώ μέσα από την εκπομπή, που μου είπε ότι μην ψάρωνες, δεν υπάρχει franchise. Καλό χρυσό το franchise, αλλά δεν υπάρχει το franchise, γιατί θα μπει το NBA στη μέση και το κάνει και να προσελκύσει το NBA. Το NBA φυσικά μόλις είδε μετοχές της Ευρωλίγκα να διατίθενται, έτρεξε και να ζητήσει. Θα ξέρουμε στη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας στο Κόμο, όπου εκεί πιστεύω ότι οι δύο πλευρές θα έρθουν κοντά. Καλά, από την άλλη, ένα δεύτερο θέμα είναι, δεν ξέρω αν έχει καταθέσει η Καϊάρης φάκελο. Εντάξει, τώρα για να βγει η μάρκα και να το γράψει και για να λέει η Καϊάρης ότι δεν το επιβεβαιώνω αλλά ούτε το διαψεύδω, σημαίνει ότι έχει καταθέσει. Από την άλλη όμως, ο Άρης από την αρχή έκανε ξεκάθαρο κάτι, ότι πάει να κατακτήσει το EuroCup. Άρα οποιαδήποτε άλλη συζήτηση για τις κινήσεις της ΚΑΕ μπορεί να παίξει ρόλο στο να αποσυντονιστεί η ομάδα. Και δεν το θέλει. Και δεν θα ξανασυζητήσει η ΚΑΕ για αυτά τα θέματα. Θα εξακολουθεί να επιμένει σε αυτό που έλεγε το καλοκαίρι, ότι πάμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Και είναι αυτό που πρέπει να επιμείνουμε και εμείς, ότι άμα κατακτήσει το EuroCup θα παίξει Ευρωλίγκα. Τελείωσε. Αν κατακτήσεις το EuroCup θα παίξει Ευρωλίγκα. Εκεί επιμένει. Επαναλαμβάνω, αυτός πρέπει να είναι ο ξεκάθαρος στόχος του Άρη. Η ΚΑΕ Άρη, σας τα είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, είχε καλό ρεπορτάζ, ότι ούτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει. Άρα που σημαίνει ότι το έκανε. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Αλλά δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει οτιδήποτε. Η διοίκηση και ο Σιάο κάνει τις δικές του κινήσεις. Ο Σπανούλης με το Ζήση έχουν το δικό τους έργο. Ξεκάθαρα. Και να σας πω και κάτι, εγώ σαν οπαδός, εάν ήμουν οπαδός, θα σας έλεγα προτιμώ την κατάκτηση. Τι να συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Περιμένουμε την πότε είναι η Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα, να δούμε τι θα γίνει στις συζητήσεις Ευρωλίγκα NBA Europe. Και μόνο εάν δεν προχωρήσουν αυτές, τότε θα έχουν τύχει τα franchise. Εάν προχωρήσουν οι συζητήσεις της Ευρωλίγκας με το NBA Europe, δεν θα υπάρξει κανένα franchise. Γιατί πολύ απλά θα αγοράσει το NBA Europe αυτές τις νέες μετοχές, αυτές τις θέσεις των ομάδων, για να βάλει τις ομάδες δικές της επιλογής. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μη βασανίζετε το μυαλό σας. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος με μαλώνει, όχι και ωραία πόλη η Καρδίτσα, μην τρελαθούμε. Φίλε, όλες οι πόλεις, ακόμα και το Κιλκής που πολλοί θεωρούν ή από το Αλεμαϊδα ότι δεν είναι τόσο ωραίες πόλεις, όλες οι πόλεις έχουν κάτι ωραίο. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν κάτι το θεαματικό, μια ωραία πλατεία, ένα ωραίο αξιοθέατο, αλλά μπορεί να έχουν ένα ωραίο ταβέρνα, ένα ωραίο μαγαζί, κάτι θα έχουν όλες οι πόλεις. Εντάξει. Και η Καρδίτσα, δόξα τω Θεώ, και τα Τρίκαλα δίπλα έχουν, τουλάχιστον στο φαγητό, έχουν πολύ καλό. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλό μήνα, γεια σου ρε Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, τελευταία λίγο πρέπει να σε εξετάσω, πρέπει να

περάσουν και από την περιοχή λίγο να σε δω. Γράφεις μηνύματα χωρίς να βρίζεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε το διπλό, λέει, το Σάββατο στην Καρδίτσα. Χρήστο, οι παίκτες μας θα αντιμετωπίσουν την Καρδίτσα με τη δέουσα προσοχή. Έτσι πρέπει. Αλλά το θέμα είναι να πάρει από νωρίς διαφορά ο Σπανούλης για να μπορέσει να κάνει τα πειράματα που θέλει. Μακάρι να δούμε, συμπληρώνω εγώ τώρα, φίλε Αλέξανδρε, στο μήνυμά σου, μακάρι να δούμε το Γιώβιτς. Και Πουλιανίτη Τανούλη θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν κάνουν και ήδη ούτε Πουλιανίτης ούτε ο Τανούλης, κάνουν τώρα προπόνηση μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Και ακριβώς αυτό που γράφεις, ελπίζω να τους δούμε όλους το συντομότερο δυνατό. Ο φίλος ο Χρήστος από Νίκαια. Νίκαια Αθήνας, ρε. Ένα instrumental θέλει ο φίλος ο Χρήστος, επειδή ξέρω ότι μας ακούει ο Μητρολίδης, ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τα ηχητικά της εκπομπής μας. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε, φίλε Παναγιώτη, ένα instrumental όσον αφορά για την είσοδο της ομάδας, όπως η Chicago Bulls. Βέβαια, πολλές ομάδες έχουν instrumental. Ο φίλος ο Ανδρέας, νομίζω ότι ακούστηκε μια χαρά ο Σκουντής, δεν ξέρω τώρα αν εσύ δεν αγωνίες. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε με υγεία ο φίλος ο Ιωάννης, αισιοδοξία για τον Άρη και για την Ευρωλίγκα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με σοβαρότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και ηρεμία. Ναι, όχι όπως κάποιοι άλλοι. Καλά, οι άλλοι έχουν επικοινωνιακό πόλεμο. Ό,τι κάνουν πρέπει να το κάνουν θεαματικά και να το ξέρει και ο τελευταίος φύλαθλος, κατάλαβες. Έχουν την ανάγκη αυτή, οτιδήποτε γίνεται, δηλαδή ακόμα και λέμε τώρα, πληρώθηκε ο καφές του Προέδρου στο Κηλικείο. Αυτό νόητο ήτανε. Ναι, αλλά πρέπει να βγάλουν ανακοίνωση, γιατί έχουν τον επικοινωνιακό πόλεμο με τον Ιβάν Σαββίδη. Ξέρουμε τώρα την κόντρα που υπάρχει, τα εσωτερικά των δύο ομάδων, και έχει και αντίκτυπο, sold out ανακοινώσαν, αλλά sold out δεν είδαμε. Και σήμερα υπάρχουν και κατηγορίες, ο ένας φιλάθλος κατηγορεί τον άλλον γιατί πήρες, λέει, εισιτήριο και δεν πήγες. Πήρε εισιτήριο, για να ρωτήσουμε. Ωραίο αυτό, θα στο κλέψω, φίλε Ιωάννη. Έχεις, λέει, της ομάδας, λέει, που είχε ένα παραπάνω πρωτάθλημα από Νία Ρίστ και Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χθες πήγε με τον αδερφό του στο αναμειώνο Νίγκ Γκάλις Χολ, πολύ ωραίο, άλλαξε προς το καλύτερο. Ναι, όντως, που να το δεις και γεμάτο, κάποια στιγμή να μην αργήσουμε να μπούμε και στο νέο σύγχρονο γήπεδό μας. Συμφωνώ μαζί σας. Ο φίλος ο Σπύρος, ναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο άλλος μας ακούει και από το Ταχανιά. Ο φίλος ο Δημήτρης, τα χαιρετίσματα στο Σκούντι. Κλείσαμε λίγο, αν κόψα δεν προλάβαμε. Ο φίλος ο Θανάσης. Το Σάββατο που μας δείχνει, φίλε Θανάση. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε νωρίτερα ενημέρωση. Ο Δημήτρης Μίτσικας εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας του Άρη ως coach ατομικής βελτίωσης. Παιδιά, σας τα είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Ο Μίτσικας που επέστρεψε στον Άρη, και καλά έκανε, είναι καλός προπονητής, γιατί είναι ο προπονητής που έχει πάρει τον τελευταίο τίτλο όσον αφορά τα τμήματα υποδομής, το χρυσό στην Ελλάδα με τους παιδες του Άρη. Θα είναι ο συνδετικός κρίκος των πιτσιρικάδων που θα ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα και θα κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Βέβαια, συγχρόνως θα βοηθάει και τους παίκτες της πρώτης ομάδας όταν δεν θα έχουν τακτική και θα έχουν
προπόνηση για τη βελτίωσή τους, να τους βοηθάει μαζί με τους βοηθούς του Σπανούλη όσον αφορά για την ατομική βελτίωση. Ο φίλος ο Αδάμ λοιπόν, φίλε Αδάμ, θέτησε ένα πολύ ωραίο θέμα. Και αυτό το μήνυμα δεν έπρεπε να μου το στείλεις εμένα τώρα, έπρεπε να το στείλεις όταν είχε ο Σανλής τον τον Άκη τον Ντουσουνίδη. Και λέω τον Άκη τον Ντουσουνίδη γιατί είναι ο πιο κατερτισμένος όσον αφορά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τεχνολογία και είναι αυτός ο οποίος, αν τον βάλεις στο μυαλό του, θα το κάνει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι λέει ο φίλος ο Αδάμ? Λέει, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος από τον ΑΣ, αλλά λέει ανήκει μόνο στα μέλη από τη Θεσσαλονίκη. Το ρωτάω αυτό γιατί εμείς που είμαστε μέλη από την επαρχία, οι περισσότερες γενικές συνελεύσεις γίνονται καθημερινές, που αποτέλεσμα εμείς από άλλες πόλεις να μην μπορούμε να έρθουμε. Και λέει, είναι κάτι που θέλει να πει χωρίς κακία. Δεν είναι το θέμα κακία ή όχι, αλλά ότι έχεις δίκιο 1000%. Και λέω έχεις δίκιο 1000%, γιατί αν με ρωτούσες πριν από 10 χρόνια θα σου σήκωνε τα χέρια. Θα σου έλεγα δεν γίνει τίποτα. Τώρα με την τεχνολογία πολλά μπορούν να γίνουν. Και γι' αυτό σου είπα ότι αυτό έπρεπε το θέσεις στον Άκη του Σουνίδη. Θα του το στείλω, του κάνω προώθηση το μήνυμά σου, ώστε να το δούνε σοβαρά το θέμα. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, το καταλαβαίνεις και εσύ. Αλλά αυτή η αδικία τώρα το 2026, που έχουμε τη βοήθεια της τεχνολογίας να γεφυρώνουμε αποστάσεις, να γεφυρώνουμε ώρες κτλ. Κτλ. Πρέπει να σταματήσει. Φίλε Αδάμ, που όπως καταλαβαίνω και βλέπω πιο πάνω, είσαι από τη Λάρισα και είσαι σε αυτούς τους τυχερούς που κατάφεραν να πάρουν εισιτήριο για τον αγώνα του Σαββάτου. Ο φίλος ο Ερμής λέει, μακριά, λέει η ΠΑΕ από το έργο. Εντάξει, μπορεί να είναι συμβουλευτικός χαρακτήρας ή απλώς ενημερωτικός, διότι η ΠΑΕ Άρης είναι αυτή που χρησιμοποιεί το γήπεδο. Εντάξει, στην επιτροπή όσον αφορά για το νέο γήπεδο δεν βλέπω ρόλο της ΠΑΕ. Σε κάποια άλλη επιτροπή για το γήπεδο, όσοι ΠΑΕ, ο αποκλειστικός που χρησιμοποιεί το γήπεδο, έχει πολύ ρόλο. Ο φίλος ο Μάνος, το πόσες νίκες του ΠΑΟΚ στο επίσημο Instagram του Γιώργου είχε 7.000 like και το δικό μας 4.000. Αντάξει, αυτά μετράνε. Αυτά είναι εμπορικότητα. Ορμάτες από του Άρη, like, comments, τα πάντα τα βλέπουν. Ένα σχόλιο τύπου, μια γίτρινη καρδιά αρκεί. Λέει ο φίλος ο Μάνος και έχει απόλυτο δίκιο. Μέχρι τώρα, να σου πω την αλήθεια, φίλε Μάνο, νόμιζα ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα προσωπικό όμως θέμα με προσγείωσε ανώμαλα. Αυτό που έλεγα σε μια εκπομπή το καλοκαίρι, πέρυσι με τον Δημήτρη, ότι αν έρθει ο Τρινκέρι θα πάω να τον υποδεχτώ εγώ στο αεροδρόμιο, που δεν το πίστευα, και λίγες ώρες μετά όντως ανακοινώθηκε η επίσημη Τρινκέρι. Έκανα λάθος, το πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ λένε ψέματα, εντάξει, δεν τους εμπιστεύω. Ακόμη και σήμερα, άμα με ρωτήσεις, σου λέω ότι τα πιο πολλά είναι ψέματα. Λοιπόν, μόνο την πρώτη μέρα, το πήρε κάποιος το απόσπασμα της εκπομπής, το ανέβασα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο την πρώτη μέρα ξέρετε πόσο είχε. 1,7 εκατομμύρια την πρώτη μέρα. Μετά από μια εβδομάδα ένας φίλος από την Αθήνα μου λέει, ξέρεις πόσο έχει πάει? Λέω, άσε, δεν θέλω.
Το 1,7 εκατομμύρια την πρώτη μέρα μου φάνηκε πολύ. Γι' αυτό σου λέω ότι τους έχω υποτιμήσει. Νόμιζα ότι είμαστε πιο δυνατοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τελικά τα νούμερα δείχνουν ότι μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό. Ο φίλος ο Νίκος, ο Άνης, ο γνωστός Νίκος, εάν πήγε η Εθνική, νομίζω ότι το πρωί είχε η Εθνική Ολλανδίας προπόνηση στο Νέο Ρήσιο. Ναι, θα πω το Δημήτρη να κάνει ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ που φιλοξένησε τους Ολλανδούς στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρησίου. Νομίζω ότι είναι σε πολύ κατάσταση το Ρήσιο, μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε ομάδα ακόμα και τέτοιου επίπεδου, τόσο υψηλού επίπεδου, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Έχει γίνει και δουλειά, έχουν πέσει και λεφτά στο Ρήσιο. Εντάξει, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι. Τώρα στα πήκε έναν δικό ο Δημήτρης που το έχει επισκεφτεί και πάρα πολλές φορές. Εγώ έχει πολλά χρόνια που το έχω επισκεφτεί. Αλλά από τα χρόνια που ήμασταν Β' και Γ' Εθνική και μπαίναν στο Ρήσιο το βράδυ και κλέβανε οι γύφτοι τα βαράκια. Ναι, γιατί γινόντουσαν αυτά. Κλέβανε τα βαράκια για να τα πουλήσουν για σίδερο. Ναι. Είχαν βρει από κάπου μια τρύπα, μπαίναν μέσα στο τέτοιο και δεν είχε βαράκια. Κλέβαν οτιδήποτε άλλο βρίσκανε. Γιατί ήταν αφημένο, θα μου πεις ότι διαλυόταν η ομάδα τώρα το Ρήσιο, τα κοιτούσαν. Είναι να βάλουν λίγο σύρμα από εδώ, από εκεί, να κλείσουν κάποια τρύπα, να βάλουν καμιά κάμερα, να βάλουν κανένα φύλακα. Δεν είναι. Γιατί ο Άρης ήταν υποδιάλυση. Πέσανε λεφτά, έγινε καλός σχεδιασμός, αποκτήθηκαν μηχανήματα για να καλέσει καταστάσεις. Να είμαστε δίκαιοι. Αυτά που γίνονται, τα καλά να τα λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Σάκη για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης από την Κιτρινόμαυρη Νεάπολη. Γεια σου ρε Γιάννη. Γεια σου, τι γίνεται. Ξεκίνησε αγωνιστική χρονιά, πώς πάει το μπάσκετ. Ο φίλος ο Ζαχαρίας. Ζαχαρία, νομίζω ότι το είπαμε για το franchise. Φίλε Μπισού, δεν ξέρω αν το θέλεις την πλάκα. Δεν μπορώ να το διαβάζω τώρα όσον αφορά. Ο φίλος από την Ακρινή να μου γράψει τι ωραίο έχετε στην Ακρινή, για να το επισκεφτούμε εδώ, να κάνουμε πρόταση ρε παιδί μου, πρόταση. Εγώ θυμάμαι η οικογένεια κάθε Σαββατοκύριακο μας έβαζε ο συγχωρεμένος πατέρας μου μένα, όλη την οικογένεια μέσα στο αμάξι, πηγαίναμε κάπου κοντά, περάσει η μέρα, κατάλαβες. Τότε θα μου πεις βέβαια τα παιδιά δεν είχαν τόσο πολλές δραστηριότητες, μια τηλεόραση είχε το σπίτι. Ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος ταλαιπωρείται στον Κηφισό στην Αθήνα και λέει, και πού να δεις στον Κηφισό τι γίνεται τώρα, ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης δεν είναι τίποτα. Δεν ξέρω κατά πόσο συχνά πιάνει ασφυξία τον Κηφισό, απλώς στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης συμβαίνει κάθε μέρα, μην ξέρεις. Εντάξει, τα νούμερα είναι τεράστια, δηλαδή 2 και 3 φορές πάνω στα αυτοκίνητα, αλλά εντάξει, και στην Αθήνα να σου πω, το λέω και το συζητάω και με τους φίλους μου τους Αθηναίους, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις έναν άλλο δρόμο, γίνονται έργα. Εδώ δεν έχεις τη δυνατότητα ρε φίλε, αν δεν πας από το περιφερειακό, πας από το κέντρο της πόλης. Και ο φίλος ο Νίκος μας προτρέπει όλους να πάμε στην Καρδίτσα το Σάββατο να ευχαριστηθούμε
Όντως εγώ θα το ευχαριστηθώ ιδιαίτερα, διότι είναι μια πόλη, ένα γήπεδο το οποίο είπαμε τρεις μεταδόσεις για το Yellow Radio, 0 νίκες. Ο Σαλής έχει μια μετάδοση, μια νίκη. Έτσι. Οπότε του παραχωρώ τη μετάδοση για να χαμογελάσουμε. Αν και βέβαια τώρα η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια, δεν βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε συνονόματε, για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Χρήστος λέει για τις 20 Οκτωβρίου που κόβονται και οι τελευταίοι από το NBA. Δεν θα το θεωρήσω έκπληξη. Γιατί, φίλε, η εντολή του Σιάου είναι προζήσει και σπανούλη, έτσι τα λέω βάσει ιεραρχίας. Θέλω το EuroCup. Από την άλλη βέβαια, δεν μπορείς μόνο να ζητάς, πρέπει και να δίνεις. Τους λέει ό,τι θέλετε. Νομίζω ότι είναι και αυτό στο μυαλό τους. Τώρα δεν θα παίρνα όρκο για τη θέση. Για τη θέση δεν θα παίρνα όρκο. Αλλά να βρούνε κάτι εξαιρετικό να το προσθέσουν στην ομάδα, δεν θα το απέκλεια. Και να περιμένουν και τις τα κοψίματα, τελικά κοψίματα του NBA. Ο φίλος ο Βαγγέλης, το ένα δεν ανήρει το άλλο, λέω. Αν η ομάδα πάρει franchise, σημαίνει ότι θα πας να πάρεις το EuroCup. Ναι. Καλό θα είναι πάντως η διοίκηση να μην ξέρει, μάλλον η ομάδα να μην ξέρει τις κινήσεις της διοίκησης.

Για μας στο μυαλό φαίνεται πολύ απλά τα πράγματα. Δεν ξέρεις όμως πώς θα το πάρουν οι παίκτες. Και προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να εξηγούν, μια χαρά είναι. Με το NBA EuroLeague, αυτό θέλουν να συστήσουν. Και το NBA θέλει να συνεργαστεί με την EuroLeague και η EuroLeague θέλει να συνεργαστεί με το NBA. Το NBA από την άλλη θέλει να διαθέσει κεφάλαια και να κάνει μια μεγάλη διοργάνωση, ακόμα μεγαλύτερη από την EuroLeague, γιατί αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη είναι η EuroLeague. Από την άλλη πλευρά η EuroLeague θέλει να αντλήσει κεφάλαια από το NBA, γιατί εκεί πονάει. Ο φίλος, γιατί όχι και φρατσάιζ και ευρωπαϊκό? Λοιπόν, είπαμε, το εξήγησα λίγο νωρίτερα. Ο φίλος ο Παντελής, το μόνιμα είναι σχετικό με το φρατσάιζ. Είναι λίγο αδιευκρίνιστο το εάν, πρόσεξε, πόσο καιρό θα παίζει με το franchise, ή 5 ή 10 χρόνια. Αλλά και πάλι θα έχεις κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις 5 χρόνια και να βγαίνεις κάθε χρόνο τελευταίος. Όπως και οι προϋποθέσεις έχεις άμα πας από το EuroCup. Γιατί άμα πας στο EuroCup και μπεις μέσα στην πρώτη δεκάδα, μπεις στα play-off, πας τον επόμενο χρόνο. Τον επόμενο χρόνο. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο ρευστά. Η ομάδα, επαναλαμβάνω, φίλε Παντελή, φίλε Δημήτρη, φίλε Βαγγέλη, λοιπόν, η ομάδα φέτος, άσχετα τι κάνει η διοίκηση, δεν ξέρουμε τι κάνει η διοίκηση, δεν ξέρουμε με ποιους μιλάει ο Σιάο, δεν ξέρουμε τι κάνει ο Σιάο, τι κάνει η διοίκηση τώρα. Η ομάδα φέτος κατεβαίνει για να κατακτήσει το EuroCup. Δεν υπάρχει άλλο στυλ. Όλα τα υπόλοιπα μετά το τέλος του EuroCup να τα συζητήσουμε. Γιατί όντως και οι παίχτες, ακόμα αν θέλεις και τη διοίκηση, μπορούν να προσανατολίσουν αυτές τις συζητήσεις. Και δες το παράδειγμα, εάν δεν έχεις δει, μπες μέσα στο Nova και δες ξανά το παιχνίδι εχθές και δες τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών. Θα μου πεις, για την κακή εικόνα ευθύνεται τα όσα λέγανε για την EuroLeague? Δεν ξέρω τι ρόλο έχει παίξει για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, γιατί η εικόνα ήταν κακή. Αν και τα περισσότερα ήταν τρανταχτά και τα έχει πει, τα έχει αναλύσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Είπαμε, μπείτε στην εκπομπή 24 Ιουλίου να δείτε τι έλεγε τότε

Αλλά βάζετε το χέρι στη φωτιά ότι αυτές οι είδους οι συζητήσεις δεν έχουν επηρεάσει καθόλου την ομάδα. Δεν είμαστε σίγουροι. Γι' αυτό ό,τι κάνει η διοίκηση σας το κάνει μόνη της. Εντάξει. Οι παίκτες πρέπει να κάνουν το καθήκον. Γι' αυτό πληρώνουν. Γι' αυτό πήραν χρυσά συμβόλαια. Εντάξει. Τι θέλεις αυτό. Γεια. Έλα. Παίξε. Πάρ' το EuroCup. Και αυτό πρέπει να λέμε εμείς. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: δεν θα δούμε τον Γιώβιτς. Λέει: θα είναι ανέτοιμος. Εκτός αν θέλει να τον βάλει δοκιμαστικά, μου φαίνεται πρόωρο. Δεν ξέρω. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά λόγω της διαφοράς δυναμικότητας των δύο ομάδων θα τον έβαζα τον Γιώβιτς. Για να αρχίσει να παίρνει παιχνίδια και να μειώνει τη διαφορά από τους υπόλοιπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Δημήτρη, από την Αγγλία. Ο μεγάλος στόχος του Άρη πρέπει να είναι να καθαρίζει νωρίς τα παιχνίδια σαν αυτό με την Καρδίτσα, για να παίρνουν χρόνο οι Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Στανούλης, Πουλιανίδης, διαφορετικούς λόγους ο καθένας, γενικά στη χρονιά και όχι μόνο τώρα. Δεν θα διαφωνήσω, αν και σε έναν μαραθώνιο που είναι να ανέβεις, πρέπει να έχεις όλους τους παίχτες στη διάθεσή σου και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ένα ωραίο σκίτσο στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Στόχο κλέψει, στόχο κάνει προώθηση στο δικό μου το Viber. Το κάνω και τώρα μπροστά σας. Είμαι τόσο ξετσιποτός. Ναι, στόχο κλέψει, φίλε. Ωραίο το σκίτσο. Μπορείς να το ανεβάσεις, εάν θέλεις, στο κανάλι. Μπορείς να το ανεβάσεις στο Facebook, στο Yellow Radio, στην ομάδα του Yellow Radio, να το πάρουν κι άλλοι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Καλό μήνα και καλό Σάββατο από το φίλο μου τον Μάριο. Ο φίλος ο Κώστας, ο 62, τον Τρικέρι, πώς τον κοβείς. Φίλε, τα έχουμε πει πάλι, επαναλαμβάνομαι, αλλά θέλω οι ακροατές μου να προσέχουν κάποιες εκπομπές, γιατί είναι διαχρονικές, θα τις βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Ο Τρικέρι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχει χτιστεί χωρίς να έχει βάλει σε όλους τους παίκτες αυτό στο χέρι του μία ομάδα η οποία δεν ταιριάζει 100% στην φιλοσοφία του και αναγκάζει να κάνει εκπτώσεις. Δηλαδή, άμα δεις τις ομάδες όλες του Τρικέρι, και είναι το πιο χαρακτηριστικό, είναι στην Ζαλγύρης, όπου είχε κάνει μια πολύ αθλητική ομάδα, έπεσαν και τα γυαλιά μου. Λοιπόν, απρόσεκτος που είμαι. Έχει κάνει μια πολύ αθλητική ομάδα η οποία τρέχει και όλοι οι παίχτες μακριά από την μπάλα κάνουν screen, εμποδίζοντας την κίνηση των αντιπάλων τους μακριά από την μπάλα. Πού να το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ? Μπορεί να το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο ΠΑΟΚ βασίζεται πάρα πολύ επιθετικά στον Οσμάν. Τώρα θα μου πείτε, άλλος έβαλε τα νικητήρια καλάθια. Ναι, αλλά αυτός που έβαλε τα νικητήρια καλάθια πολύ εύκολα εξουδετερώνεται. Και μιλάω για το Ταϊρή. Δείτε χθες το παιχνίδι της Μπούργκος με την Τσεντεβίτα. Δείτε τι ξύλο έχει φάει ο Κάουαν, ο πρώην δικός μας. Το μνημόνισε ο Δημήτρη, συγγνώμη, νωρίτερα το είδε και ο Γιάννης ο Δασκάλου αυτό το παιχνίδι.
Αλλά εντάξει, τώρα ο Κάουαν άλλη πάσα δεν πάλευε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και η Μπούργος κέρδισε χάρη στα δύο τρίποντα που έβαλε από τα 8,5-9 μέτρα ο Στιούαρτ. Τελείωσε. DJ Νότε. Τι να κάνω DJ Νότε. Καλός είναι. Ο φίλος ο Ανδρέας και αυτός από την Αθήνα και στο Κηφισό. Ο φίλος ο Θόδωρος χαμήλωσε το χαλί. Πάλι δημιουργεί πρόβλημα το χαλί, ναι. Ο φίλος ο Λάζαρος η Ακρινή είναι μέσα στο αρχείο της ΔΕΗ και είναι το χωριό του Βοριαζίδη. Μπράβο. Άρα θα λέμε ότι πάμε Σαββατοκύριακο ή πάμε εκδρομή στο χωριό του Βουριαζίδη. Τελείως. Γνωρίζει αν υπάρχουν εισιτήρια για Καρδίτσα. Νομίζω ότι υπάρχουν. Η ομάδα χαράζει από μόνη τη δική της ιστορία. Ζούμε όλοι ξεχωριστές στιγμές και είμαστε εδώ παρόντες στη δεύτερη περίοδο ενός μεγάλου Άρη. Ο Άρης ήταν κοντά στον Καλαϊτζάκη, λέει, και μας χάλασε. Και μας τα χάλασε ο Σέρβος. Στην αρχή είχε πει όχι, μετά έδωσε κι άλλο χρόνο στον παίχτη. Τον Άρη δεν τον πιάνεις, πως σκέφτεσαι αυτή η ομάδα? Φίλε, είναι ξεκάθαρο, θα κάνουν τον Άρη μια εθνική Ελλάδος. Εντάξει. Ο φίλος ο Απόστολος, σε ευχαριστώ. Προσθήκη για τον μπάσκετ θα μπορούσε να γίνει στο Σέντερ αν ο Μπίρτς πάρει ελληνικό διαβατήριο. Χθες το παλατάκι ήταν, λέει, σαν εγκίνια μετρό με Τσίπρα, σκοτεινά, για να μην φαίνονται τα ίδια καθίσματα. Στο επόμενο παιχνίδι θα χτυπώσουν και μουσαμάδες με κόσμο, όπως τον κορονοϊό, θυμάσαι? Ο φίλος ο Παναγιώτης, τα franchise δεν είναι τίποτα άλλο παρά λιθαράκι στην υπεραξία της Ευρωλίγκας. Όλοι οι εταίροι θέλουν να γίνει NBA Europe. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθεί κάποιος με τον franchise. Συμφωνούμε, φίλε Παναγιώτη. Η διεκδίκηση μέσω κατάκτησης EuroCup είναι ασφαλής δρόμος. Το έχει τονίσει πολλές φορές ο Ζήσης. Δεν λέμε να το καταλάβουμε, δεν λέμε να τον ακούσουμε. Ακούμε τον Μπάουκ για τα franchise. Εντάξει, η περίπτωση όπως και να έχει ισχυρές χρηματοοικονομικά διοικήσεις με ομάδες brand name είναι ελάχιστες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κυνηγάμε το κάθε τυράκι, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Φίλε Παναγιώτη, τα ξέρεις πολύ καλά τα θέματα τα χρηματοοικονομικά. Ποιον βγάζει για να βάλει στο Γιώβιτς με Καρδίτσα? Δεν νομίζω να ρισκάρει ο Σπανούλης. Δεν έχω δει φίλε την Καρδίτσα καθόλου. Να δω λίγο το ρόσερ της Καρδίτσας και ας σου πω αύριο. Αν μπορείς, Νικόλα, στείλ το μήνυμα όσον αφορά για αύριο. Ο φίλος ο Μάκης, όχι, λέει, η πιο άσχημη πόλη, λέει, της Ελλάδας είναι η Θήβα. Όχι, ρε, γιατί η Θήβα? Καλή είναι η Θήβα. Γιατί, κάτσε, έχω και ένα φίλο στη Θήβα τώρα, θα μας ακούει, με παίρνει τηλέφωνο, με μαλώνει. Θήβα, αλλά μία ωραίες πόλεις είναι, μια χαρά, άσε τώρα, μην μου μπλέκεις τώρα. Λοιπόν, πλάκα χαρώ, σου λέω, αλλά έχω φίλους όντως. Έχω Θηβαίο που ακούει αυτή τη στιγμή, έχω και Λαμιώτη που ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτός ο γειτονικός σύλλογος έχει, λέει, κόμπλεξ σε όλα. Αν δεν υπήρχε ο Άρης, θα ήταν πάντα στο σκοτάδι της αφάνειας. Ο Άρης αγοράστηκε με γνώμα τη συμμετοχή στο ενοποιημένο NBA EuroLeague, γι' αυτό και δίνονται χρήματα εύκολα από το ΣΥΑΟ, ακόμα και για franchise στην EuroLeague, και γι' αυτό η συμμετοχή του Γιάννη. Η προσωπική μου γνώμη και οπτική πάντα. Εντάξει, δεν έχει άδικο, όλοι στο ίδιο λέμε. Κάποιο αγόρι στην GBL θα του δείχνει το Sport FM TV. Από αυτά που είδα, τα έχει το πρόγραμμα ο Sky Υβριδικό. Τι ισχύει τελικά, φίλε? Ο Sport FM TV εκπέμπει και μέσω του site της, του Sky. Τέλειος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ έχω κατεβάσει, να δω, το tablet. Εντάξει. Λοιπόν, έχω κατεβάσει το, εδώ και αρκετό καιρό, γιατί δεν υπήρχε το τέτοιο του Sky, και μέσα βρίσκω τους αγώνες που έχει. Τέλειος. Πολύ απλά πράγματα. Το ίδιο και στον υπολογιστή, το ίδιο από εδώ από εκεί. Είναι πλέον πολύ εύκολα τα πράγματα. Δεν χρειάζεται.
Η τεχνολογία είναι σύμμαχός μας, μην την φοβόμαστε. Να τη φοβούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες. Εμείς είμαστε γενναίοι άνθρωποι, ρε Γιώργο. Το Γιώβιτς που θα έβαζες, φίλε Αντώνη, και εσύ στείλ το αύριο. Ο φίλος ο Πέτρος, δεν τρελάθηκα με Μπούργο, ούτε και εγώ. Άμα δεν έβαζε ο Στιουαρτ και ένα τα δύο τρίποντα, θα χάνανε. Έβαλε μεγάλο τρίποντο το φιλαράκι μου Κάουαν. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, όλα, ναι, Κωνσταντίνο, εντάξει. Λοιπόν, το EuroLeague TV δείχνει επελιγμένα παιχνίδια και του ελληνικού πρωταθλήματος. Να σου πω την αλήθεια, εχθές ήμουν έτοιμος να το αγοράσω το EuroLeague TV. Γιατί είχε EuroCup 10 παιχνίδια και το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του EuroCup έδειχνε 3, 4, πόσα έδειξε. Ένεξε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να δω τον ΠΑΟΚ, εγώ ήθελα να δω την παιχνιδάρα Μπούργκος, Μπούργκος με Τσεντεβίτα. Το έδειξε, αλλά πες ότι είχε μια άλλη παιχνιδάρα. Ρε φίλε Λάζαρε, άμα δεν έχεις τάμπλετ έχεις υπολογιστή, άμα δεν έχεις υπολογιστή έχεις κινητό. Σε όλα μπορείς να μπεις πλέον. Είναι πολύ εύκολο. Ο φίλος ο Νίκ, εύχομαι λέει νύμου. Λάζαρε, είσαι στην κατηγορία των ανθρώπων που προσπαθούν να βρούνε τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, τη παραμικρή λεπτομέρεια για να γκρινιάξουν. Δεν έχεις. Δέσου στο κινητό σου. Δέσου στον υπολογιστή σου. Σύνδεσε τον υπολογιστή σου με την τηλεόραση. Δεν συνδέεται. Πάνε στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ και δες το ρε φίλε, τζάμπα. Τι να σε πω τώρα, δηλαδή σου είπα εγώ τι κάνω. Άμα έχεις τάμπλετ ή όχι ή υπολογιστή ή κινητό, δεν με ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει και κανένα. Αλλά είπαμε τώρα, ψάχνουμε την λεπτομέρεια να γκρινιάξουμε, να πούμε την κακακία μας. Ο φίλος ο Νίκ, να είμαστε στις ομάδες λέει που θα πάρουμε το εισιτήριο για τη EuroLeague, να πάρουμε το Euro κατά του χρόνου, να ξεκινήσει και το νέο γήπεδο. Πήρε ένα μήνα 600 παιχνίδια το χρόνο. Ναι. Φίλε Γιώργο, προς στιγμή όλα είναι τζάμπα. Άμα το αλλάξουν αυτό, να ξέρεις, το πιθανότερο είναι να γίνει του χρόνου. Δες τα πρώτα τζάμπα, να φτιάξουν και την πλατφόρμα και μετά κοιτάμε. Άμπραβο, αυτό ήθελα να δω. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ. Και δεν το είδα. Γιατί δεν το είχε πουθενά. Ήθελα να το δω. Και εγώ είχα το EuroLeague TV. Φέτος δεν το ανανέωσα ακόμα. Φίλε, τώρα άμα το βλέπω σε high definition in 4K λίγο με νοιάζει τώρα. Άστο. Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Εγώ αυτή τη... Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι έχεις αρχείο όλα τα παιχνίδια. Αυτό είναι. Λάζαρε, και Νόβε και Κοσμοτέ έχω. Περίμενε, θα το βάλουν στην Κοσμοτέ TV. Έτσι πιστεύω. Το Sport FM TV θα μπει με στην Κοσμοτέ TV. Τώρα, πότε θα μπει όταν θα είναι έτοιμο. Προς στιγμήν, δέσω στον υπολογιστή σου. Πόρε, παιδί μου. Λοιπόν, άντε σας αφήνω κι άλλα τώρα... Ξεφύγαμε. Λοιπόν, με μαλώνει και ο Σανλής. Έγινε. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλό σας απόγευμα. Αύριο τα λέμε την γνωστή ώρα, 4 η ώρα. 5 η ώρα έχουμε Παναγιώτη Κοβάτση. Θα πούμε γρήγορα το ρεπορτάζ, θα κάνουμε γρήγορα την ανάλυση. Επειδή πολλοί το ζητήσατε και στον Παναγιώτη, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές αύριο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, έχετε ένα ξεκούραστο ωραίο απόγευμα. Σήμερα τα λέμε και πάλι αύριο. Συνεχίζουμε με πάλι εκπομπή Yellow News, αλλά τη σκητάλη παίρνει ο Δημήτρης Σαλής και το Yellow News στο ποδόσφαιρο. Γεια σας.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
8: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
7: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
8: Υπέροχα θαλασσινά.
7: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
8: Κάστρο Πηλαία.
7: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
8: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
7: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
8: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
7: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
11: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
9: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Δημήτρης Σανλής, στο μικρόφωνο του Yellow Radio. Εδώ στο 101,7. 4 με 6 σήμερα σας κρατάω στην τροφιά εγώ. Νωρίτερα για ένα-δύο ώρες σας κράτησε στην τροφιά ο Χρήστος. Κάναμε μια αλλαγή σήμερα στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε καθιερώσει το τελευταίο διάστημα. Πλησιάζει, πιστεύω, ο καιρός που θα ξεκινήσουμε και πάλι να κάνουμε εκπομπές μαζί με τον Χρήστο. Το Yellow News όπως το έχετε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε εδώ στο Yellow Radio. Και πάλι μαζί, δηλαδή, 2 με 4, όπως μας ακούτε καθημερινά. Αλλά για λίγο διάστημα ακόμα θα μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο. Το 2-4 εγώ και το 4-6 ο Χρήστος. Σήμερα είπαμε, είμαστε ανάποδα. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7, το κανάλι μας στο YouTube. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, και τώρα αλλά και το επόμενο διάστημα γενικότερα. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης express. Τηλεφωνείτε 2310-52-55-85. Για εσάς τους επαγγελματίες, ακούστε λίγο. Πόσες φορές έχετε ρίξει χρήματα για να στήσετε ένα e-shop ή για διαφημίσεις στο ίντερνετ, χωρίς να βλέπετε καμία ουσιαστική διαφορά στο ταμείο? Εκεί ακριβώς κάνει τη διαφορά η Yellow Wizard. Τα παιδιά δεν φτιάχνουν απλά όμορφες ιστοσελίδες, χτίζουν e-shops που πραγματικά πουλάνε. Ξέρω μερικά από αυτά και τρέχουν digital marketing καμπάνιες που φέρνουν στοχευμένους πελάτες, όχι απλά likes. Είναι δικοί μας άνθρωποι, σηκώνουν τα τηλέφωνα και κυρίως ξέρουν τη δουλειά. yellowwizard.gr και δείτε πώς γίνεται. Secure 247, η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Σε σπίτια, επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό, ό,τι χρειάζεται για κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink, Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, το τηλέφωνο της Secure 247. Ρεύμα.gr, θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr, και εκτός από τις πολύ καλές τιμές, μπορείς να κερδίσεις και πλούσια δώρα τα οποία σου προσφέρει. Ρεύμα.gr είναι η επιλογή σου. Η χορηγή και τη σημερινή εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε, με τα θέματά μας. Εντάξει, ποδοσφαιρικό γελονιούς που λέει και ο Χρήστος, αλλά στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα πράγματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Έχουμε να παίξουμε μια μισή εβδομάδα και περιμένουμε άλλη μια μισή εβδομάδα για να παίξουμε και πάλι. Νομίζω ότι αυτή η διακοπή των 3 εβδομάδων είναι πραγματικά σε βγάζει τελείως εκτός ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Δηλαδή, ενώ έχει ξεκινήσει σεζόν, έχει παίξει 5 παιχνίδια, έχει συνεχόμενους αγώνες και κύπελο και όλα τα υπόλοιπα, 3 ολόκληρες εβδομάδες είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν ξέρω τώρα πώς το σκέφτηκαν. Το κάναν για να μειωθούν, γιατί αλλιώς ήταν 4 εβδομάδες, 2 και 2. Το κάναν για να μειωθούν, να γίνουν 3 εβδομάδες. 2 εβδομάδες δηλαδή θα ήταν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, και άλλες 2 τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Τώρα τις κάνουν όλες μαζί, αλλά 3 εβδομάδες είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, κανονικά, πραγματικά είναι σαν να έχει περάσει ένας αιώνας από τότε που έπαιξε τελευταία φορά η ομάδα. Και θα περάσει κι άλλος ένας μέχρι να ξαναπαίξει. Κυριακή 11 Οκτωβρίου το παιχνίδι με τον Βόλο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για να δούμε τι δουλεύει η ομάδα αυτό το διάστημα. Έχει προβλήματα τα οποία προκύπτουν, όπως αυτό με τον Μάνου Γκαρθία, το οποίο ξέρουμε. Με τον Φαντικά, ο οποίος έκανε μια μικροεπέμβαση, δεν είναι κάτι σοβαρό. Αν είχατε προσέξει και στα τελευταία παιχνίδια, έπαιζε με το χέρι του δεμένο ο Νόα Φαντικά. Λογικά ήταν αυτό το πρόβλημα, το οποίο έκανε αυτή η μικροεπέμβαση προκειμένου να το ξεπεράσει. Είδαμε νωρίτερα και φωτογραφίες από το προπονητικό κέντρο του Άρη, όπου βρέθηκε σήμερα η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Έκανε χθες προπόνηση κανονικά στην Τούμπα, εκεί που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι της Εθνικής. Σήμερα ήθελε να κάνει μία προπόνηση και την έκανε το πρωί στο Ρήσιο, στο προπονητικό κέντρο του Άρη. Ήταν εκεί και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής της ομάδας, ήταν και ο Γιώργος Κουκουλιάς, ο team manager του Άρη. Βγήκαν και φωτογραφίες με τους Τσάβη και Ρουντ Φαν Νίστελρόι. Ο Τσάβη είναι ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας και ο συνεργάτης του, ο Ρουντ Φαν Νίστελρόι, ο πολύ μεγάλος επιθετικός του παρελθόντος. Έκανε εκεί την προπόνησή της η Ολλανδία. Ουσιαστικά ήταν σαν ανταπόδοση μέσα εισαγωγικά, γιατί πριν από 3 νομίζω χρόνια,
όχι πρόπερση, την πρώτη χρονιά που είχαμε πάει Ολλανδία, με Μάτζιο, όχι αυτή που πήγαμε με Ζουνίδη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω με Μάτζιο ήταν. Μάλιστα είχε αποβληθεί κιόλα σε εκείνο το φιλικό. Είχαμε παίξει φιλικό στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ολλανδίας, με μια ομάδα που δεν θυμάμαι το όνομά της, ήταν Β' κατηγορίας της Ολλανδίας. Και είχαμε και μια διαιτησία πολύ κακή σε εκείνο το μάτς. Παίζανε πολύ σκληρά, ήμουν παρόν, γι' αυτό τα θυμάμαι έτσι. Παίζαν πάρα πολύ σκληρά και είχε εκνευριστεί ο Άκης ο Μάντζιος, ο τότε προπονητής του Άρη, και τον είχαν αποβάλει. Εκείνο το μάτς και εκείνη στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ολλανδίας. Ένα προπονητικό κέντρο πραγματικά κόσμημα, με γήπεδα, με χώρους, με κτίρια, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία προσέφερε. Και ουσιαστικά αυτή η παρουσία της Εθνικής Ολλανδίας είναι μια ανταπόδοση, γιατί τότε ο Άρης, πέρα από το φιλικό που είχε παίξει, είχε βρεθεί και σε εγκαταστάσεις εκεί πέρα, είχε φιλοξενηθεί σε εγκαταστάσεις της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας, και έτσι ουσιαστικά το ανταποδίδει τώρα με την παρουσία στο ρίσιο των παικτών της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Για το φίλο που με ρωτάει εδώ, για τον Μάριο τον Ασλαμά, παιδιά, τα έχω πει, ο Μάριος έχει κάνει μια επέμβαση, ήταν σημαντική έτσι για να είναι καλύτερα ο Μάριος, να μπορεί να κυκλοφορεί καλύτερα, να μπορεί πολλά πράγματα τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για τον καθένα μας. Πήγε καλά, είναι πλέον στη διαδικασία της ανάρρωσης, έτσι μιλάω μαζί του, είναι στη διαδικασία της ανάρρωσης. Τώρα θα περιμένουμε μέχρι τέλος, μέχρι τα μέσα του μήνα, περίπου θα έχουμε μία εικόνα, δηλαδή άλλες 15 μέρες σίγουρα θα πάμε έτσι, θα έχω μία εικόνα για το πότε θα επιστρέψει. Παιδιά, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ιδίως όταν έτσι περνάνε και τα χρόνια. Θα ακούει τώρα, άμα ακούει ο Μάριος, θα με κυνηγάει. Όταν περνάνε όμως και τα χρόνια, η υγεία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Έτσι. Εδώ θα είναι ο Μάριος. Όταν επιστρέψει, θα τον ακούτε πάλι κανονικά. Έχει τώρα σχεδόν 3 μήνες από αρχές Ιουλίου που απουσιάζει. Και θα επιστρέψει. Θα πω, παιδιά, και 5 ποδοσφαιρικά, θα πω και μπασκετικά, θα πω και γενικότερα άλλα πράγματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Βλέπω και μία είδηση που προέκυψε νωρίτερα όσον αφορά το Βόλο και, και την τιμωρία η οποία του επιβλήθηκε μείον τρεις βαθμούς και πρόστιμο για τις καταγγελίες που είχε κάνει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο πρώην παίκτης του Άρη και πρώην παίκτης του Βόλου, λέγοντας διάφορα για παιχνίδια τα οποία τα έφτιαχναν μέσα εισαγωγικά. Είχαν ακουστεί πολλά τότε από την πλευρά του Σούντγκρεν. Κάποια στιγμή ο ίδιος, με δηλώσεις που έκανε, τα πήρε

Το τμήμα βόλεϊ ανήκει στον ΑΣ. Αυτός που θα το αναλάβει, θα το αναλάβει ουσιαστικά σαν έφορος του τμήματος. Περιμένουμε. Δευτέρα είναι η Γενική Συνέλευση. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η Γενική Συνέλευση. Πιστεύω ότι πέραν από το κομμάτι βόλεϊ πρέπει να ακούσουμε και άλλα πράγματα. Δεν θα επανέλθω, παιδιά, περαιτέρω. Τα έχω πει και άλλες φορές. Εγώ περιμένω να ακούσω. Περιμένω να ακούσω. Δεν, αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν ούτε με θεωρία, ούτε με μου πεσούπα, ούτε κάτι μου μετέφεραν, ούτε κάτι μου είπαν, ούτε με ψήθυρους, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Λειτουργούν με την αλήθεια. Λες την αλήθεια και προχωράς. Ακόμα κι αν είναι δύσκολη, κι αν είναι πικρή, κι αν στεναχωρήσει, η αλήθεια είναι οδηγός, τα έχω πει 100 φορές. Αυτό λέω εγώ, αυτό πιστεύω και αυτό περιμένω να δω από τους ανθρώπους του ΑΣ. Δεν περιμένω κάτι άλλο να δω. Αυτό περιμένω να δω από τους ανθρώπους του ΑΣ σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τα πήρα λίγο έτσι μπερδεμένα. Θα τα βάλω σε μία σειρά. Αυτά με τα οποία θα. Τα θέματα με τα οποία θα αναφερθούμε, στα οποία θα αναφερθούμε. Είπε και ο Χρήστος νωρίτερα και ο Γιάννης ο Δασκάλου στη δική του εκπομπή όσον αφορά το δημοσίευμα το οποίο βγήκε από τη Μάρκα, από την Ισπανία και αναφέρεται σε ομάδες οι οποίες έχουν κάνει και αυτές αίτηση όσον αφορά την Ευρωλίγκα, τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα. Τη συμμετοχή του στα franchise, όπως θέλετε, πάρτε το και μέσα υπάρχει και το όνομα του Άρη. Εγώ αυτό που μπορώ να μεταφέρω έτσι, από όλες τις επαφές τις οποίες έχουμε κάνει με τους ανθρώπους της ΚΑΕ, βασικά να πω πρώτα απ' όλα ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι, απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται αυτή τη στιγμή της ομάδας του Άρη, του μπασκετικού και αυτούς που είναι κοντά τους. Δηλαδή, όχι μόνο τον Σιάο, τα δύο τα παιδιά τα οποία τρέχουν την ομάδα, τον αγαπητό, τον Διακογιάννη και τον Βίρονα, τον Αντωνιάδη, τον Ζήση, τον Σπανούλη και όλους αυτούς, αλλά και σε αυτούς που είναι πολύ κοντά στην ιδιοκτησία. Έχω λοιπόν απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι και παρακολουθούν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και παρακολουθούν τι γίνεται όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ και πώς αυτό διαμορφώνεται, γιατί υπάρχουν συνέχεια πράγματα τα οποία αλλάζουν. Έτσι, ακούμε για το NBA, ο οποίο θα μπει στη διαδικασία να κάνει πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ σημαντικά πράγματα. 5 Οκτωβρίου, δηλαδή την προσεχή Δευτέρα, είναι η Γενική Συνέλευση που έχει η Ευρωλίγκα. Θα γίνει εκεί στη Λίμνη Κόμο, όπου αναμένεται να πάρθουν αποφάσεις. 5 και 6 του μηνός θα γίνουν εκεί οι συναντήσεις. 5 και 6 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις. Εγώ λοιπόν κρατάω κάτι που μας έχουν πει οι άνθρωποι του Άρη και στην τελευταία συνάντηση που κάναμε, έτσι, αυτές τις συνήθεις συναντήσεις, οι οποίες κάνουμε τις καθιερωμένες, ανά περίπου 2 μήνες, και μας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ομάδα και στο αγωνιστικό και σε όλα τα υπόλοιπα, στο γηπεδικό και σε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε άμεση ενημέρωση. Και αυτό, έτσι το βάζω σαν μια παρένθεση, είναι αυτό που πρέπει να γίνεται, για να έχουμε κι εμείς μια πιο καθαρή εικόνα και να τη μεταφέρουμε και σε εσάς σωστά. Πολύ ορθώς το καθιέρωσαν και κάνουμε αυτές τις σε κάθε περίπου 2 μήνες συναντήσεις στις οποίες μας απαντώνται τα ερωτήματα τα οποία έχουμε. Και δεν χρειάζεται ούτε να ψάχνεις, ούτε να βρεις, ούτε να ρωτάς δεξιά και αριστερά. Έχεις την απάντηση από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ομάδα. Και μπράβο τους που το έχουν καθιερώσει. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συναντήσεις, την τελευταία συνάντηση που κάναμε, εγώ κρατάω κάτι που άκουσα από τους ανθρώπους του Άρη, ότι μην ασχολείστε, γιατί εκείνη την εποχή έπαιζε, ήταν περίπου πριν από 3 εβδομάδες, μπορεί και 4, νομίζω 3 εβδομάδες. Έπαιζε πολύ έντονα ο ΠΑΟΚ, ότι κατέθεσε πρόταση, πολλά χρήματα, εκατομμύρια τα οποία για το franchise και δισεκατομμύρια και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούμε γενικώς. Και είχε υποθεί ένα πράγμα από τους ανθρώπους του Άρη. Ότι, παιδιά, τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις από πολύ κοντά. Συνομιλούμε συνεχώς με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Αν χρειαστεί να κάνουμε και πρόταση για franchise, θα κάνουμε και πρόταση για franchise. Μη σας απασχολεί αυτό το πράγμα. Ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε προκειμένου ο Άρης να βρεθεί και να παίξει στην Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Εγώ την κρατάω, γιατί είναι μια απάντηση που δείχνει ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν το θέμα και δεν θέλουν να το κάνουν fake volant όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη να το κάνουν fake volant το θέμα. Έχουν ανάγκη να μοιράζουν δεξιά και αριστερά και να λένε
Έτσι και να λένε ότι εδώ εμείς εκατομμύρια καινούργια γήπεδα, καινούργιες εγκαταστάσεις, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Και συνεχώς.

0: να βγάζουν προς τα έξω πράγματα. Και προσέξτε με, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πω ότι δεν θα κάνουν. Μπορεί και να κάνουν. Εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω την ανάγκη που έχουν να λένε. Την ανάγκη που έχουν να βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράγμα πάρα πολύ έντονα. Δέστε εδώ τι θέλουμε να κάνουμε. Οι άνθρωποι του Άρη είναι το ακριβώς αντίθετο. Κάνουν χωρίς να λένε. Λένε λιγότερα από αυτά που κάνουν. Αν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Λένε λιγότερα από αυτά που κάνουν. Κάποιοι άλλοι κάνουν λιγότερα από αυτά που λένε. Κρατήστε το. Κρατήστε το. Εγώ ξαναλέω αυτό που αποκόμισα, γιατί σε αυτές τις συναντήσεις λέμε πολλά πράγματα. Έτσι, περίπου είναι μια μισή ώρα. Λέγονται πολλά πράγματα που αφορούν διάφορα θέματα. Εγώ από την συνάντηση τελευταία που κάναμε, αυτό κράτησα. Το κράτησα μέσα μου. Έτσι, το κράτησα και λέω ότι αυτό που άκουσα με πείθει, με κάνει να νιώθω μία ασφάλεια όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ότι ξέρουν που βρισκόμαστε, ξέρουν τι κάνουν, υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Άμεση, όχι όμως μόνο με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, αλλά γενικότερα με όσους κινούνται γύρω από το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Αναμένεται να υπάρξουν πολύ σημαντικές εξελίξεις. Εγώ το πιστεύω ότι θα υπάρξει σύμπραξη μεταξύ Ευρωλίγκας και NBA. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τώρα πρόταση στην οποία θα απαντήσει η Ευρωλίγκα θετικά κτλ. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά δύο διοργανώσεις με αυτό το στυλ δύσκολα μπορούν να συνεπάρξουν. Και νομίζω ότι και για τους δύο είναι αναγκαίο το να υπάρξει σύμπραξη. Τώρα, πώς είναι αυτή η σύμπραξη, πόσα χρήματα θα παιχτούν, τι χρήματα θα απαιτηθούν και όλα τα υπόλοιπα, είναι νομίζω πάρα πολύ πρόωρο να το απαντήσω εγώ. Έτσι, είναι πάρα πολύ πρόωρο να το απαντήσω εγώ. Εγώ ξαναλέω, αυτό εισέπραξα από τους ανθρώπους του Άρη και πορεύομαι με αυτό. Και αισιοδοξία και από ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε μικρό καλάθι συνήθως, έτσι, ότι η ομάδα θα βρεθεί εκεί που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Το αγωνιστικό είναι το ένα κομμάτι, εκείνο είναι το άλλο το αγωνιστικό. Ο Άρης θα παίξει για να πάρει το EuroCup και να βρεθεί στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν θα αφήσει και τις υπόλοιπες εξελίξεις να τρέξουν χωρίς αυτός να είναι παρόν. Αυτό το πιάνετε, το αντιλαμβάνεστε. Τώρα, αυτά που διαβάσαμε σήμερα σε αυτή το δημοσίευμα της Μάρκα, ο Άρης από τη δική του πλευρά δεν θέλει να το σχολιάσει, έτσι να το διευκρινίσω. Ο Άρης από τη δική του πλευρά λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Εμείς κινούμαστε, εμείς κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει και δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν σχολιάζει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα το οποίο υπάρχει ή να επιβεβαιώσει και να πει ότι όντως έχει γίνει. Αλλά για να το γράφει η Μάρκα, η οποία είναι ένα μέσο το οποίο αρκετές φορές έχουμε δει ότι έχει ιδιαίτερη πρόσβαση στους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, κάποια σημασία έχει. Αναφέρονται λοιπόν διάφορα μέσα όσον αφορά το τι είναι αυτό που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στο να πάρει κάποιος, να βρεθεί κάποιος να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή τα δεδομένα τα οποία πρέπει να εξυπηρετεί η κάθε μία από αυτές τις προτάσεις. Και μέσα αναφέρονται διάφορα πράγματα. Το οικονομικό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν είμαι κάποιος ο οποίος θα πω δεν υπάρχει το οικονομικό και υπάρχουν μόνο όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρει, ο Άρης είναι πάρα πολύ έντονα μέσα. Ίσως, λέω, βάζω ένα αστερίσκο μόνο στο θέμα του γηπέδου, ότι εκεί λίγο υστερούμε. Δηλαδή, έχουμε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι όσο μεγάλο θα θέλαμε. Είναι ένα παλιό γήπεδο, το οποίο προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε και ήδη φέτος θα υπάρχει μια αναβάθμιση και όσον αφορά τη χωρητικότητά του και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Έτσι, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Αυτά που έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το γήπεδο. Αυτό ίσως είναι ένα ερωτηματικό, ένας αστερίσκος. Δηλαδή, αν είχαμε και ένα γήπεδο μεγάλο, σύγχρονο κτλ., θεωρώ ότι θα ήμασταν από τα απόλυτα φαβορί. Σε όλα τα υπόλοιπα πάντως που αναφέρονται, ο Άρης νομίζω ότι τα έχει. Και με το παραπάνω, τα περισσότερα εξ αυτών. Τα έχει και με το παραπάνω. Και σε σχέση με άλλους, σίγουρα τα έχει και πολύ πιο παραπάνω, να το πω και έτσι. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Το έχετε στο μυαλό σας. Στον Άρη δεν είναι χαζί. Ξέρουν ότι τα κριτήρια τα οποία θέτει η Ευρωλίγκα τα έχουν τα περισσότερα εξ αυτών και με το παραπάνω. Και όσον αφορά το brand name, τι είναι το brand name Άρης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, την παρουσία, την οικονομική σταθερότητα από τη διοίκηση την οποία έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα, που και χρήματα έχει και τα πάντα έχει, ό,τι χρειάζεται, τον κόσμο, ο οποίος είναι σταθερός, συνεπής, δίπλα στην ομάδα πάντα. Πάντα δίπλα στην ομάδα, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, ακόμα και σε στιγμές που ο Άρης δεν ήταν αυτός ο οποίος θα θέλαμε αγωνιστικά και είχε προβλήματα πάρα πολλά. Ο κόσμος ήταν εκεί. Και τώρα το βλέπουμε, δεν είναι τυχαίο ότι πριν ξεκινήσουν ακόμα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός έδρας, ο Άρης έχει ήδη 7 sold out στα παιχνίδια του και κάποια άλλα πολύ κοντά στο να γίνουν και αυτά sold out. Δεν είναι πράγματα, παιδιά, συνηθισμένα, δεν είναι πράγματα που τα βλέπουμε έτσι σε πολλές ομάδες. Αυτή η διασύνδεση που έχει ο κόσμος του Άρη με την ομάδα είναι ένα πολύ δυνατό εχέγγυο για να προχωρήσει. Το κομμάτι λοιπόν γήπεδο για μένα είναι ο μοναδικός αστερίσκος ο οποίος υπάρχει. Βέβαια έχουμε δει ότι το κομμάτι γήπεδο δεν είναι για όλες τις ομάδες πολύ, ξέρω εγώ, δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Έχουμε δει ομάδες και με μικρότερο γήπεδο από το Άρη, με την γνωστή, με την Μονακό. Ακόμα να σας πω και με την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα 7.500 είναι το γήπεδο. Του Άρη τώρα είναι 6.200. Δεν είναι δηλαδή καμιά τεράστια διαφορά. Απλά εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες έχουν άλλη παρουσία, είναι σταθερές και, και όλα τα υπόλοιπα. Ο Άρης πάντως, ξαναλέω, πληρεί πολλές από τις προϋποθέσεις και έχει και τη διοίκηση η οποία ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτό. Κρατήστε το. Εγώ ξαναλέω, αυτό εισέπραξα από τη συνάντηση με την οποία κάναμε με τους ανθρώπους του Άρη. Και προχωράμε. Λέει εδώ ένας φίλος, έτσι λέει και εγώ, λέει, είμαι στα επαγγελματικά και τα λοιπά. Οι πράξεις να κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο από τα λόγια. Το 2026 ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Είμαι σίγουρος ότι ούτε εμείς φανταζόμασταν ότι έρχεται στον Άρη, αλλά πρέπει να είμαστε περισσότερο εξωστρεφείς. Να σου πω κάτι, Δημήτρη, αλλά και στους υπόλοιπους. Περισσότερο εξωστρεφείς. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν τι έχουν στα χέρια τους. Και πιστεύω ότι το χειρίζονται με πάρα πολύ καλό τρόπο. Και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Ξέρουν. Ξαναλέω, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να πω, παιδιά, ότι θα κάνουμε και μία κλήρωση. Έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση με Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χάρη το διπλωμένο στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι Καζίνο, Θεσσαλονίκη. Κώστας Χάρη το διπλωμένος και Μιχάλης Ρακιτζής για την παράσταση του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου. Σάββατο λοιπόν, 3 Οκτωβρίου η παράσταση. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop μουσικής σκηνής ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για το απόλυτο anti-aging μουσικό, anti-aging. Ο δολοφόνος της αγγλικής γλώσσας. Anti-aging μουσικό πάρτι. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος με όχημα τις δεκάδες επιτυχίες τους από τη δεκαετία του 80 έως και σήμερα. Θα σας παρασύρουν στους ξέφρενους ρυθμούς της εποχής, τότε που τα τραγούδια ξεσήκωναν και τα πάρτι έμεναν αξέχαστα. Το Σάββατο λοιπόν, 3 Οκτωβρίου, η έναξη παράσταση είναι στις 10 η ώρα. Οι προσκλήσεις είναι 10 διπλές, δηλαδή για δύο άτομα. Όποιος κερδίσει παίρνει αυτός και ένα ακόμη άτομο μαζί του και πηγαίνει στην παράσταση. Και στην τιμή δεν, μάλλον όχι στην τιμή, στην πρόσκληση δεν συμπεριλαμβάνεται το ποτό. Να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βεργίνα, θέατρο, καζίνο, ό,τι θέλετε, στο Viber του σταθμού, στο 6936-5120-99, μπαίνοντας στην κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη παράσταση με Κώστα Χαριτοδιπλωμένο και Μιχάλη Ρακιτζή. Αυτό. Μέσα από το Viber, στείλτε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε αυτές τις 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι το συγκεκριμένο, όσον αφορά το δημοσίευμα αυτό της Μάρκα και την αναφορά για την Ευρωλίγα και για την κίνηση του Άρη όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, και προχωράμε λίγο στα υπόλοιπα. Μάλιστα, βλέπω εδώ τώρα φωτιά, που είναι αυτή η φωτιά. Α, εντάξει. Ξερά χόρτα στην περιοχή Οροκάστρου Θεσσαλονίκης. Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Οκ, εντάξει. Αφού τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Πάω λοιπόν να πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά, έτσι θα το πάμε λίγο σήμερα. Θα πω κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά και μετά θα γυρίσουμε και στα υπόλοιπα. Για να συνεχίσουμε. Λέω λοιπόν ότι, επειδή υπήρξε σήμερα και η αναφορά και του Νίκου του Παπαδόπουλου και η επικοινωνία που είχε με τον Μόντσου, για να πάω σε αυτό το θέμα, όσον αφορά την πιθανότητα επιστροφής του στον Άρη, να πω παιδιά ότι ο Μόντσου στη Χουάρες πήγε από πέρυσι το Γενάρη. Στον Άρη δόθηκε ένα ποσό 500.000 ευρώ, 500.000 ευρώ. Και υπάρχει και μια ρήτρα άλλα 2,5 περίπου εκατομμύρια αν η Χουάρες αποφασίσει να τον κρατήσει. Μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που υπάρχουν και βάσει των όσων ακούγονται και από την πλευρά της ομάδας από το Μεξικό, φαντάζει δύσκολο, μοιάζει δύσκολο να υπάρξει κίνηση από την πλευρά της Χουάρες να δώσει αυτά τα χρήματα για να κρατήσει τον παίκτη. Αν δεν τα δώσει, αυτομάτως ο παίκτης επιστρέφει στον Άρη, έχει άλλα 2,5 χρόνια συμβόλαιο, επιστρέφει στον Άρη. Και τελειώνει η υπόθεση. Αν επιστρέψει ο Μόντσου, καταλαβαίνετε ότι ο Άρης ήδη στα χαφ έχει αρκετούς παίκτες. Έχει κάποιους παίκτες που δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοί. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει, όπως ο Γαλανόπουλος, που είναι παίκτης του Άρη, αλλά δεν πολύ παίζει. Πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τον Άρη το επόμενο διάστημα. Το θέμα δηλαδή του Μόντσου. Ο ίδιος πάντως είδα και με τις δηλώσεις που έκανε στον Νίκο, τον Παπαδόπουλο, ότι δείχνει ότι δεν. Ότι μάλλον ότι το πιθανότερο θεωρεί είναι να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενσωματωθεί και πάλι στον Άρη. Ας το περιμένουμε να το δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένο θέμα. Ο Μόντσου είναι ένας παίκτης ο οποίος την πρώτη χρονιά που ήρθε τη βοήθησε την ομάδα. Τη βοήθησε την ομάδα τότε και σαν δίδυμο με τον Σιφουέντες. Είχαν κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Άρη. Την περσινή χρονιά, στο πρώτο εξάμηνο που αγωνίστηκε, δεν ήταν το ίδιο καλή η εικόνα του. Φάνηκε να μην ταιριάζει τόσο πολύ με τον Ράτσιτς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ράτσιτς ανέβασε αρκετά την απόδοσή του από τη στιγμή που έφυγε ο Μόντσου. Εντάξει, δεν έφταιγε ο Μόντσου που δεν έπαιζε καλά ο Ράτσιτς, αλλά φάνηκε να μην ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά των δύο παικτών. Ενώ με τον Σιφουέντες έμοιαζε να ταιριάζει περισσότερο. Γιατί ο Σιφουέντες έβγαζε την ένταση, αυτή την ενέργεια μέσα στο γήπεδο, στα καλά του. Έτσι είχε και τις κακές του στιγμές, αλλά στις καλές του στιγμές έβγαζε μια ένταση μέσα στο γήπεδο, η οποία έχοντας δίπλα έναν παίκτη ο οποίος δεν είχε τόση ένταση, είχε τρεξίματα, αλλά δεν είχε τόση ένταση, όπως ο Σιφουέντες, τέριαζαν μεταξύ τους. Ενώ με τον Ράτσιτς ουσιαστικά είχαν αρκετά κοινά στοιχεία, τα οποία δεν βοηθούσε στο να ταιριάξει αυτό το δίδυμο και να μπορεί να αποδώσει καλά. Αυτό ήταν ένα αλφα πρόβλημα στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίας του στον Άρη. Έτσι, το πόσο καλός παίκτης είναι, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, είναι καλός παίκτης, μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα, μπορεί να προσφέρει στον Άρη αν επιστρέψει. Εδώ, ξαναλέω, από την πλευρά της Χουάρες δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για να τον κρατήσει. Είναι τελευταία στη βαθμολογία. Έχει ξεκινήσει βασικό στα 5 από τα 10 παιχνίδια που έχει παίξει η Χουάρες, ο Μόντσου. Δεν είναι δηλαδή, δεν φαίνεται να είναι πρώτη επιλογή. Οπότε κρατάω αυτό και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα όσον αφορά την υπόθεση του Μόντσου. Πάντως, αν όντως δεν τον αγοράσει η Χουάρες, θα επιστρέψει στον Άρη και συμβόλαιο με την ομάδα και από εκεί πέρα θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις. Λοιπόν, υπάρχει και νεότερη εξέλιξη στο θέμα που σας είπα νωρίτερα, στο ξεκίνημα, όσον αφορά την ποινή στο Βόλο. Πέραν από την ποινή στο Βόλο, λοιπόν, υπάρχει ποινή της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ και στον Πανσεραϊκό. Καθώς ο Βόλος τιμωρήθηκε για αυτό το παιχνίδι, είναι το παιχνίδι, παιδιά, Βόλος Πανσεραϊκός για τα play-out της περίοδου 2024-2025, το οποίο έληξε 3-0 υπέρ των γηπεδούχων, υπέρ του Βόλου. Με το ίδιο σκόρ είχε λήξει η αναμέτρηση των δύο ομάδων και στις Σέρες. 3-0 υπέρ του Πανσεραϊκού. Και τότε υπήρξε η αναφορά από την πλευρά του Σούντγκρεν ότι είχαν κάνει συμφωνία μέσα εισαγωγικά οι δυο τους. Ξαναλέω, η αναφορά του Σούντγκρεν, την οποία μετά την πήρε πίσω. Το διευκρινίζω για να μην μπερδευόμαστε. Η Επιτροπή Διοντολογίας λοιπόν της ΕΠΟ τιμώρησε και τον Πανσεραϊκό με αφαίρεση 4 βαθμών για χειραγωγημένο παιχνίδι. Ενώ με ποινή 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος. Συνέχισε την έρευνα η Επιτροπή Διοντολογίας και αποφάσισε να τιμωρήσει με μείον 4 βαθμούς τον Πανσεραϊκό. Και υπάρχουν και αναφορές στις οποίες είχε κάνει ο Σούντριν και τι είχε πει τότε για την υπόθεση. Υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Πρωτοφανής απόφαση Επιτροπής Διοντολογίας, είμαστε έκπληκτοι. Λέει, ΠΑΕ Πανσεραϊκός εκφράζει την απόλυτη έκπληξή της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψή μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης. Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση με τη βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση. Είναι η ανακοίνωση του Πανσεραϊκού. Δεύτερη ομάδα λοιπόν μετά τον Βόλο που τιμωρείται. Εντάξει, δεν μπορούσε να τιμωρηθεί μόνο ένας. Σε κάτι που τιμωρήθηκε ο ένας, θα τιμωρηθεί και ο άλλος. Τώρα, γιατί είναι μείον 3 του Βόλου και μείον 4 του Πανσεραϊκού, αυτό δεν το γνωρίζω. Έτσι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Γιατί είναι διαφορετικά τα κριτήρια της αφαίρεσης των βαθμών. Και ο Μπέος από τη δική του πλευρά έχει κάνει ανάρτηση στην οποία διερωτάται για την απόφαση και ότι λέει ότι θα κάνει έφεση προκειμένου να τη ρίξει. Okay. Θα το δούμε, παιδιά, που θα οδηγήσει. Θυμίζω ότι ο Βόλος είναι και ο επόμενος αντίπαλός μας. Και ο Πανσεραϊκός είναι αντίπαλός μας, όχι επόμενος. Λίγο αργότερα τον έχουμε στο κύπελο. Αντίπαλο τον Πανσεραϊκό. Έτσι στο κύπελο, όχι στο πρωτάθλημα. Καθώς αγωνίζεται στην Β' κατηγορία. Πήρε μείον ένα βαθμό, λέει, γιατί έπεσε. Τι εννοείς, δηλαδή έπεσε επειδή είπε στη Β' εθνική του αφαιρούμε ακόμα ένα βαθμό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, θα πάω λίγο και στο θέμα του βόλεϊ. Υπήρξε σήμερα μάλλον χθες η ενημέρωση από τον ΑΣ, είχε τελειώσει η εκπομπή μας, όσον αφορά την απόσυση ενδιαφέροντος του Γιάννη Βαρβούτα να αναλάβει το ΤΑΤΟ, Τμήμα Αμοιβωμένων Αθλητών του Άρη, για το βόλεϊ ανδρών. Υπήρξε λοιπόν μια ενημέρωση από τον ΑΣ ότι ο κύριος Βαρβούτας τους ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται πλέον να αναλάβει ως έφορος του τμήματος. Σας είχα πει νωρίτερα εγώ ότι υπήρξε αυτή η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης του Ερασιτέχνη Άρη με θέμα το βόλεϊ κατά βάση, το ανδρικό βόλεϊ, το βόλεϊ ανδρών, λόγω του ότι υπήρξε και δεύτερο ενδιαφέρον. Και λίγο αργότερα, με διαρροή ουσιαστικά, με ενημέρωση ουσιαστικά, ο ΑΣ επιβεβαίωσε αυτό που σας είχα πει. Ότι υπάρχει δηλαδή και δεύτερος και άλλος μάλλον ενδιαφερόμενος, πλέον ένας ενδιαφερόμενος, γιατί ο κ. Βαρβούτας απέσυρε την πρότασή του. Τώρα εδώ, πώς γίνεται μια πρόταση την οποία την έχεις τακτοποιημένη, έτοιμη να την παρουσιάσεις, λες ότι επειδή αναβάλλεται μια γενική συνέλευση για 5 μέρες, από Τετάρτη πάει Δευτέρα, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να καταθέσεις την πρόταση. Εντάξει, είναι λίγο, νομίζω. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά το καταλαβαίνει ο καθένας ότι στερείται. Και λίγο σοβαρότερος όλη αυτή η διαδικασία. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αναλάβει? Αυτό, παιδιά, εγώ θα περιμένω να το ακούσω από τους ανθρώπους του ΑΣ. Έχω ακούσει ένα όνομα. Αφορά πρώην παράγοντα του Άρη στο αρκετά μακρύ παρελθόν. Δηλαδή όχι κάποιον που ήταν παράγοντας τώρα κοντά. Νομίζω ότι ήταν παράγοντας στον Άρη πριν από πάνω από 20 χρόνια, αν τα μετράω σωστά και δεν κάνω κάποιο λάθος, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον και γι' αυτό υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι ζυμώσεις μεταξύ των πλευρών για να παρουσιαστεί η πρότασή του τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση. Έτσι, η πρόταση είναι να αναλάβει ως έφορος του τμήματος βόλεϊ, να μπει ως πρόεδρος στο Τμήμα Αμοιβωμένων Αθλητών, στο ΤΑΑ, και ουσιαστικά να τρέξει την όλη δουλειά στο τμήμα βόλεϊ ανδρών του Άρη. Δεν θέλω να πω, παιδιά, όνομα. Εγώ θέλω να περιμένω να ακούσω. Καραμπέρι λίγο. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τι έχουν να πούν, ποιο είναι το πλάνο που υπάρχει, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δευτέρα, ξαναλέω, είναι η Γενική Συνέλευση. Αναμονή για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποια είναι η πρόταση, πώς σκέφτονται να τρέξει το τμήμα. Σήμερα διάβασα και την είδηση που έβαλε και ο Ιάσονας, παιδιά, στο yellowroot.gr, μπορείτε να την διαβάσετε, όσον αφορά το ότι αλλάζει ο Πασαδόρος ουσιαστικά που είχε κλείσει η ομάδα. ο Άρης είχε κλείσει Πασαδόρο. Κάτσε λίγο να δω τα ονόματα γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλας απ' έξω. Τον Βάνκερ, ο οποίος έρθει κιόλας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποχωρεί και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μίλωνα. Και η θέση του Πασαδόρου του Άρη θα καλυφθεί από τον Λίο Μέιερ, πρώην πρωτοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Πέρσι έπαιζε στο Κουβέιτ και έρχεται να ενισχύσει και την ομάδα για την επάνωδό του στη Volley Link. Λίο Μέιερ, Γάλλος, είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει, θα είναι πλέον ο Πασαδόρος της ομάδας του Άρη. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι έχετε, σας αρέσει το Σαγκουίζ έτσι και έχετε αρχίσει και μου στέλνετε ονόματα διάφορα τα οποία περνάνε από το μυαλό του καθενός. Λίγο υπομονή για να ακούσω, εγώ δεν λέω κάτι παραπάνω. Θέλω να ακούσω ποιο είναι το πλάνο, τι σκέφτεται ο καθένας, τι έχει στο μυαλό του. Εντάξει φιλόλοι, γράφετε ονόματα τώρα εσύ, μην γράψεις ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, είπαμε. Να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι σε αυτό το οποίο λέμε. Αναμονή για να δούμε πού βρισκόμαστε. Εγώ ξαναλέω, Δευτέρα είναι η Γενική Συνέλευση στις 6 ώρα. Εκεί που έγινε και την προηγούμενη φορά, στο κλειστό εκεί κάτω από τη θύρα 3, για να ακούσουμε πού βρισκόμαστε. Αυτό. Τώρα, για τα υπόλοιπα, τα του ΑΣ, επίσης εδώ για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε μία εικόνα ακριβώς που βρισκόμαστε. Μία εικόνα για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβε ο ΑΣ, τι είναι αυτό το οποίο τρέχει, τι είναι αυτό το οποίο βρήκε μπροστά του και στο κομμάτι βόλεϊ. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι δεν είναι ότι ανεβάσαμε την ομάδα και πάμε να κάνουμε ένα budget να φτιάξουμε μια ομάδα απλά. Πληρώθηκαν χρήματα προκειμένου να τακτοποιηθούν άνθρωποι από το παρελθόν, αθλητές, προπονητές που τους οφείλονταν αρκετά χρήματα και όλα αυτά πληρώθηκαν από τον ΑΣ για να μπορέσει να παίξει η ομάδα στη Volley League. Και από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει και μια ομάδα η οποία θα είναι ομάδα αξιοπρεπής που θα μπορέσει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα και να μην ξεφτυλίσει μέσα εισαγωγικά την ομάδα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Αλλά με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, έτσι, τα συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο αντιμετώπισε η διοίκηση του ΑΣ για να τρέξει τη διαδικασία με το βόλι. Γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε για 5 και να εμφανίστηκαν και άλλα 5. Όταν εμφανίζεται κάποιος που λέει ότι έχω χρήματα και θέλω να πληρώσω για να παίξει μια ομάδα στην Α1, στη Volley League, εμφανίζονται και άλλοι που μπορεί να μην είχαν εμφανιστεί πριν και να πούν ότι εδώ και εμάς μας κοστάει χρήματα και εμείς πρέπει να τα πάρουμε και πάμε από εκεί που λέγαμε ότι έχουμε να δώσουμε 5 να δώσουμε 7 και 8 και 9 και 10. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το κομμάτι συγκεκριμένοι για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο βρήκαν μπροστά τους, τι αντιμετώπισαν και τι αντιμετωπίζουν γενικότερα και στο θέμα του βόλου αλλά και στα υπόλοιπα. Δευτέρα λοιπόν 6 ώρα Γενική Συνέλευση, εκεί περιμένω εγώ να ακούσω πού ακριβώς βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο αεραστέχνης Άρης, 3 τμήματα στην Α1. Είναι το μπάσκετ γυναικών, είναι το βόλεϊ ανδρών και το βόλεϊ γυναικών. 3 τμήματα τα οποία είναι στην πρώτη κατηγορία και θέλουν αρκετά χρήματα προκειμένου να λειτουργήσουν. Ιδίως το βόλεϊ ανδρών, επειδή έχει και τα χρέη του παρελθόντος, θέλει ακόμα περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι απλό. Άντε ανεβήκαμε, πάμε να παίξουμε όπως είμαστε και βλέπουμε. Δόθηκαν ήδη χρήματα, γιατί για κάποιον που έχει απορία και σου λέει θα κατέβει, δεν θα κατέβει η ομάδα. Μα δόθηκαν χρήματα για να κατέβει η ομάδα. Αν ήταν να μην κατέβει η ομάδα, θα πληρωνόταν τα χρέη τα οποία υπήρχαν. Δεν θα πληρωνόταν, δεν θα είχε ανάγκη να πάρει αδειοδότηση. Πήρε αδειοδότηση γιατί πληρώθηκαν ή διακανονίστηκαν τα χρέη τα οποία υπήρχαν. Πως αθλητές κάποιοι από αυτούς ήταν μάλιστα και κάθετοι, τα ζητούσαν όλα τα χρήματα. Δεν δεχόταν ούτε καν κούρεμα, ούτε κάτι να μειωθεί και τα λοιπά. Τα θέλαν όλα. Γιατί για χρόνια ολόκληρα κανείς δεν τους έλεγε τίποτα. Τα είχαν αφήσει όλα στο σκοτάδι. Γι' αυτό είναι ότι πρέπει να είσαι ακριβής. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζεις. Για να τρέξει και να παίξει η ομάδα στην Α1. για να έχει και δίκαιη η κρίση από εκεί και πέρα σε αυτά τα οποία λέει. Αυτά για το κομμάτι του βόλεϊ. Βλέπω στέλνετε τώρα μηνύματα. Διάφορα κάνετε προβλέψεις ποιος είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται και όλα τα υπόλοιπα. Ξαναλέω παιδιά, Δευτέρα κοντή, πώς λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή. Εγώ λέω Δευτέρα κοντή γιορτή. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Yellow Wizard, για μια ιστοσελίδα η οποία δεν θα πατώνει, αλλά θα πετάει. yellowwizard.gr. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από την εταιρεία Zenith, ρεύμα.gr. Και πέραν από τις καλύτερες τιμές της αγοράς, μπορείς να διεκδικήσεις και πλούσια δώρα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω και τον διαγωνισμό. Έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις για Ρακιτζή και Χάρη το Διπλωμένο. Την παράσταση η οποία θα δοθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, του Σαββάτου την παράσταση, 3 Οκτωβρίου. Ρακιτζής, Χάρη το Διπλωμένος. 10 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θέατρο Βεργίνα, Καζίνο, ό,τι θέλετε. Στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, διεκδικώντας τες, το ποτό δεν συμπεριλαμβάνεται, το διευκρινίζω. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Σταυροδόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrandji.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
7: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
17: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθόματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα, στην τρίτη ώρα μάλλον, τέταρτη ώρα, όλα τα στην τέταρτη ώρα ουσιαστικά της εκπομπής Yellow News, ξεκίνησε από τις 2 η ώρα μέχρι στον Γκάλι και συνεχίζεται πλέον με εμένα, θα πάμε μέχρι τις 6, θα σχολιάσουμε έτσι και κάποια ακόμη θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, γενικότερα θα κάνουμε λίγο πιο χαλαρά έτσι την εκπομπή και την παρουσιάζουμε. Και παρουσιάζουμε διάφορα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα τη σημερινή μέρα και αφορούν και τον μπασκετικό Άρη και τον ποδοσφαιρικό Άρη και, και τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη. Έχουμε θέματα, έχουμε πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε. Σίγουρα το κομμάτι μπασκετικός Άρης είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για πολλούς και διάφορους λόγους. Πραγματικά. Είναι στην επικαιρότητα γιατί ο Άρης, ο μπασκετικός, πέραν από το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, σε οδηγεί, μάλλον μας οδηγεί στο να περιμένουμε, στο να ευελπιστούμε ότι θα δούμε πολύ ωραία πράγματα τα επόμενα χρόνια, και τη φετινή σεζόν, και τα επόμενα χρόνια. Δεν το λέω αμιγώς αγωνιστικά. Αγωνιστικά είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μια ομάδα καλή, έχουμε έναν προπονητή ο οποίος δουλεύει, με ένα staff επίσης πάρα πολύ καλό. Θέλει δουλειά, θέλει δρόμο. Σας το είπα, είμαστε σε μια διαδικασία που θέλουμε δουλειά και νίκες. Οι νίκες βοηθούν στο καλό κλίμα και στο να δουλεύεις με μεγαλύτερη διάθεση και να βελτιώνεις και να διορθώνεις πράγματα. Έτσι, το χρειάζεται πάρα πολύ η ομάδα, γιατί έχει παίκτες οι οποίοι ήρθαν αργότερα, δεν έχει πολύ χρόνο που ξεκίνησε για να κάνει ουσιαστικά προετοιμασία η ομάδα του Άρη. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι την πιέζει ακόμα περισσότερο ότι ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι καλό, μεσαγωγικά πάντα, όπως το λέω καμιά φορά και στο ποδόσφαιρο, το καλό πρόγραμμα. Το καλό πρόγραμμα, παιδιά, μέσα στο γήπεδο αποδεικνύεται. Εκεί θα φανεί ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό πρόγραμμα. Ο Άρης έχει ένα πρόγραμμα όμως το οποίο μπορεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου να τον οδηγήσει σε αρκετές νίκες. Μάλλον και σε μόνο νίκες, θα έλεγα. Αν δεν ήθελα να φανώ έτσι λίγο υπερφύαλος, αλλά νομίζω ότι αν δει κάποιος το πρόγραμμα, καταλαβαίνει ότι δεν φαίνομαι υπερφύαλος. Μέχρι να έρθει δηλαδή 1η Νοεμβρίου, όταν ο Άρης σε ένα μήνα ακριβώς θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στο Παλέ. Δηλαδή έχει για την Ευρώπη 4 παιχνίδια, τα 3 εντός έδρας. Έτσι παίζει δηλαδή εντός έδρας με Μπούργος, Τορτώνα και Τσεντεβίτα και εκτός έδρας ενδιάμεσα με τη Ροστόκ. Ενώ για το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει από την Καρδίτσα το Σάββατο, μετά έχει δύο συνεχόμενα εντός με Άκη και Μαρούσι και πηγαίνει στη Μύκονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει να παίξει η ομάδα, μέχρι να έρθει η ώρα να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, το λέγαμε ότι το παιχνίδι, το πρώτο, αυτό με τη Λεμάν στη Γαλλία, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί παίζεις σε άγνωστο επί της ουσίας περιβάλλον, με έναν αντίπαλο τον οποίο ναι, τον έχεις μελετήσει, έχεις δει τα δεδομένα που έχει, τους παίκτες που έχει πάρει, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ακόμα πέραν από ένα παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος, οπότε δεν μπορείς να έχεις μια απόλυτη εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσεις. Είναι εκτός έδρας μάτς, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ο Άρης πάντως έδειξε ότι ακόμα και σε μια μέτρια δική του μέρα στους περισσότερους παίκτες του, οι περισσότεροι παίκτες του ήταν σε μέτρια μέρα και γενικά και η ομάδα ήταν σε μέτρια μέρα και με ένα πολύ κακό ξεκίνημα που έφτασε να είναι πίσω μέχρι και με 13 πόντους χωρίς να εντυπωσιάσει. Δηλαδή, ο Άρης από εκείνο το σημείο και μετά δεν είχε καμιά απόδοση η οποία μάγεψε. Δεν μπήκε δηλαδή ξαφνικά και έβαλε 7 τρίποντα συνεχόμενα και πήρε τη νίκη. Έκανε τα αυτονόητα και έφτασε από το μείον 13 να είναι στο συν 19. Και τελικά να κερδίζει με συν 13 το παιχνίδι. Αυτό δείχνει πόσα ακόμα περιθώρια βελτίωση έχει η ομάδα. Πραγματικά πόσα περιθώρια βελτίωση έχει η ομάδα. Έχουμε τώρα το μάτσο Σαββάτου με την Καρδίτσα. Για τα εισιτήρια τα έχουμε πει. Ένα πραγματικό χαμό. Έβλεπα και πριν. Φαντάζομαι τώρα ότι. Βασικά και στην Καρδίτσα έχετε πάρει χαμπάρ τι γίνεται, έτσι. Φαντάζομαι. Γίνεται ένας χαμός. Είδα δηλώσεις εκεί από παράγοντες της Καρδίτσας για τον Μπουρούση, δηλώσεις του Μπουρούση από την άλλη πλευρά. Πράγματα τα οποία υπόθηκαν. Δώσαμε, λέει, το πιο μεγάλο λάθος που κάναμε είναι ότι δώσαμε το όνομα του γηπέδου σε έναν τουρίστα. Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά τώρα. Δηλαδή, τουρίστα ένα από του πιο σημαντικού παίκτε που έχει βγάλει τα προηγούμενα χρόνια το ελληνικό μπάσκετ, γιατί ο Μπουρούσης για μένα ήταν ένας σέντερ άλλου είδους. Άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος, αθλητής, συγγνώμη, ο οποίος παρά το ύψος του χειριζόταν τόσο καλά την μπάλα,
εντυπωσιακά καλά την μπάλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν παίκτης ο Μπουρούσης. Και δεν ξέρω, εγώ τα βλέπα και λέω τώρα είναι αλήθεια. Και όμως είναι, αλήθεια, μια πραγματικότητα. Μπαίνω τώρα στο site για να δω τι γίνεται για την καρδίτσα. Περιορισμένα γράφει εισιτήρια. Λοιπόν, πρέπει να βάλεις εδώ και τα στοιχεία σου για να μπεις. Εγώ τα έχω περάσει τα στοιχεία μου, γιατί αγόρασα προχθές δύο εισιτήρια για τους φίλους μου με τους οποίους θα πάω στην καρδίτσα για να μπουν και αυτοί στο γήπεδο. Και ο Χρήστος θα είναι. Παρέα θα είμαστε μέχρι στον Γκάλι το Σάββατο στην καρδίτσα. Εγώ θα κάνω τη μετάδοση. Ο Χρήστος φυσικά θα είναι στο σχόλιο του παιχνιδιού και στη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά και μετά θα σχολιάσει. Λοιπόν, μπήκα τώρα στο site να δω τι γίνεται. Λοιπόν, στην απέναντι κερκίδα δεν εμφανίζει πουθενά εισιτήρια. 0% διαθεσιμότητα, λέει. Έχει στην απέναντι κερκίδα εισιτήρια, το οποίο έκανε 50, μου είπαν. 50 ευρώ. Ρε την καρδίτσα, ρε παιδιά, 50 ευρώ εισιτήριο. Κάποιοι φίλοι έχουν πάρει ήδη σε αυτή την κερκίδα. Κάποιοι φίλοι έχουν πάρει ήδη, έχουν δώσει 50 ευρώ για να δουν καρδίτσα Άρης. Σας είπα πάντως, μιλώντας εκεί με τους ανθρώπους της καρδίτσας, μου είπαν αυτό το πράγμα. Λέει, με τον Άρη παίζουμε. Πόσο να τα έχουμε τα εισιτήρια. Όχι, μα τη φέραν κιόλας, δηλαδή, μας το λένε και. Ξέρεις, σου λέει καλά, στην ομάδα σας δεν έχετε. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση το περσινό παιχνίδι που ξεκινήσαμε με νίκη μέσα στη Βενέτσια, ρε Βασίλη. Δηλαδή, είδε, εκείνη η εικόνα έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε προχθές. Δεν ξέρω, δηλαδή. Εγώ στο πρώτο δεκάλεπτο, το λέω έτσι, επειδή έχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά, έχω ζήσει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας που την έχω δει να καταραίει από το πουθενά, μόλις μένει πίσω στο σκορ. Ο Άρης το γύρισε το μάτς χωρίς να φορτσάρει. Χωρίς να φορτσάρει, δηλαδή δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό για να γυρίσει το μάτς. Το γύρισε απλά παίζοντας το μπάσκετ του, παίζοντας πολύ καλύτερη άμυνα, βγάζοντας κάποιες καλές επιθέσεις. Το πήρε το μάτς έτσι, πολύ απλά το γύρισε το μάτς. Ήταν εντυπωσιακό σαν εικόνα. Δηλαδή, πέρσι στην Βενετία είχαμε ξεκινήσει καλά, μετά κάπου το γύρισε η Βενέτσια, το ξαναγύρισαμε εμείς. Δηλαδή, ήταν πιο ισορροπημένο το μάτς για το πώς κοιμάνθηκε. Αυτό το παιχνίδι τώρα ήταν, ξαναλέω, από το πλην 13 πήγαμε στο πλην 1 χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Και αυτό δείχνει πόσο είναι η ομάδα, πόσο η ομάδα έχει παίκτες οι οποίοι είναι σημαντικοί και μπορούν να κάνουν πράγματα μέσα στο παρκέ. Και έχει και παραπάνω από αυτούς που υπολογίζαμε, έτσι. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος υπολόγιζε τόσο πολύ στο τι, ας πούμε, μπορεί να προσφέρει ο Θανάσης, να πω. Ή ο Χαραλαμπόπουλος, ένα παιδί το οποίο ήρθε στην ομάδα, πραγματικά λέμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να την βοηθήσει πολύ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αλλά από την άλλη, ένας παίκτης που πέρασε κάτω τα φώτα η απόκτησή του. Δεν κέρδισε, δηλαδή, πώς να το πω, πολλά εγκόμια η απόκτησή του. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να τη βοηθήσει στην ομάδα. Και σκεφτείτε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ο Άρης έχει την ευχέρεια να έχει παίκτες σημαντικούς Έλληνες. Έχω ξαναπεί, αν δούμε τις υπόλοιπες ομάδες, το σύνολο των Ελλήνων που έχει ο Άρης στο ρόστερ του, νομίζω ότι είναι σαν σύνολο, έτσι, παικτών. Δεν λέω, ο Ολυμπιακός έχει τον Βεζέγκοφ και τον Ντόρσεϊ οι Έλληνες. Τι να πούμε, έχει δύο τεράστιους παικταράδες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ελάχιστα τα υπόλοιπα τα οποία έχει. Έφερε πίσω τον Πάπα και πήρε τον Ντάνστον για να τον κάνει Έλληνα, που είναι στα 40. Πόσο είναι ο Ντάνστον? Τον είχε φέρει ο Δαμιανίδης στον Άρη πριν από πόσα χρόνια, το 9 είχε έρθει, το 10, πότε είχε έρθει. Δεν θυμάμαι κιόλας. Πόσα χρόνια είχε που είχε έρθει ο Ντάνστον στον Άρη? Το 11, όχι. Κάπου εκεί πάντως έχει πάνω από 15 χρόνια που είχε έρθει στον Άρη ο Ντάνστον σαν παίκτη. Δεν ξέρω, είναι πράγματα τα οποία τα συνυπολογίζεις, τα βάζεις κάτω και προσπαθείς να δεις. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Ποιοι είναι οι Έλληνες που έχει ο Παναθηναϊκός? Ποιοι είναι οι Έλληνες? Έχει τον Σλούκα στα 37, μισοτραυματίας, μία θα παίζει, τρεις δεν θα παίζει. Και από εκεί πέρα είναι ο Μίτογλου, ο Καλαϊτζάκης, ο Μαντζούκας. Αν γίνει Έλληνας ο Φαλ, ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν είναι κάτι που ξέρεις να σε τρομάξει, να πεις ότι έχει αυτούς τους παίκτες, τελείωσα.
γιατί στην Ελλάδα θα παίζουν 6 Έλληνες. Οι Έλληνες είναι συγκεκριμένοι. Συγγνώμη, 6 ξένοι. 6 ξένοι θα παίζουν για όλες τις ομάδες. Το 10 είχε έρθει ο Ντασμανάκη 16 χρόνια. Εντάξει, τι να πω για Μαντζούκα. Χθες τώρα ο Μαντζούκας έκανε παιχνίδι και τον Ρογκαβόπουλο. Συνομίδες να είχα ξεχάσει τον Ρογκαβόπουλο. Καλός παίκτης. Ο Ρογκαβόπουλος είναι πολύ καλός παίκτης. Ξεχωρίζει. Αλλά εμένα ούτε ο Μήτογλου με τρομάζει, ούτε ο Μαντζούκας με τρομάζει. Εντάξει, τώρα έκανε ο Μαντζούκας θες με την Βιλερμπάν, η οποία έπαιζε σαν φιλικό ήταν. Ομάδα αυτή η Βιλερμπάν. Μπάσκετ είναι αυτό που παίζει. Τους έκανε μια χαψιά ο Παναθηναϊκός και εύκολα. Τους έκανε μια χαψιά και εύκολα. Αλλά εντάξει, τα αφήνω αυτά, παιδιά. Έχουμε χρόνο να τα δούμε μπροστά μας. Έχουμε χρόνο. Απλά το λέω γιατί ο Άρης έχει μια, θα πω, πεντάδα Ελλήνων, αλλά και οι υπόλοιποι μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι. Δεν τους ρίχνω τον Μποχορίδη, τον Τανούλη και τον Πουλιανίτη και τον Έρωτο Χατζηλάμπρου. Αλλά η πεντάδα των Ελλήνων που έχει με Μήτρου Λόγκ, τον Λιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο και τους δύο το Κούμπο, είναι παίκτες οι οποίοι είναι κανονικά μέσα στο rotation της ομάδας πολύ έντονα. Και έχοντας 6 ξένους συν 5 Έλληνες που είναι πολύ δυνατά στο rotation, έχεις μια εντεκάδα παικτών οι οποίοι μπορούν να είναι πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Που δεν την έχουν αυτή την ευχέρεια οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πίσω από Βεζέκοφ και Ντόρσεϊ, τώρα πήρε τον Ντάνστον, αν γίνει Έλληνας κτλ. Και τον Πάπας. Ποιον Πάπας τώρα, δηλαδή γελάμε. Και από εκεί πέρα έχει τον Ετζίπογλου, τον Καραγιαννίδη, τον Μπλότα και τον. Και ποιον άλλον έχει. Και τον Παπα-Νικολάου στα 38. Δεν. Είναι μια για μένα. Πώς να το πω. Είναι μια ευκαιρία αυτό για τον Άρη. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης είναι μοναδική από τις 5 μεγάλες ομάδες. Έτσι βάζω και την ΑΕΚ μέσα. Που είπε όχι στο να γίνουν 7 οι ξένοι στην Ελλάδα. Για φέτος. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήθελαν να γίνουν 7 ξένοι από φέτος. Ο Άρης είπε όχι. Γιατί ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες, οι μικρότερες, είπαν όχι. Οι υπόλοιποι, και λογικό είναι γιατί ήδη είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους και δεν ήθελαν να βγουν από τον προγραμματισμό τους και να κάνουν κάτι άλλο. Και ο Άρης, γιατί όντως μπήκε στη διαδικασία να πάρει Έλληνες, καλούς Έλληνες, να στελεχώσουν το ρόστερ του και να έχει αυτή τη δυναμική στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κρατήστε το γιατί κάποια στιγμή θα το δούμε. Εντάξει, παιδιά, ο Μήτρου Λόγκ, ο δικός μας, αν το συγκρίνω με του ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι ο δικός μας είναι καλύτερος. Θα πει κάποιος τώρα, εσύ Αριανός, τώρα γι' αυτό λες ότι είναι καλύτερος. Ο άλλος έχει παίξει και Ευρωλίγκα και τα λοιπά, θα μου πει κάποιος. Τώρα, το ότι έχει παίξει Ευρωλίγκα ο άλλος, αν ψάξουμε να δούμε τις ομάδες που έπαιξε Ευρωλίγκα και τι έκανε σε αυτές τις ομάδες και πόσο έπαιζε σε αυτές τις ομάδες στην Ευρωλίγκα, θα δούμε ότι δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. Ιδίως στον Ολυμπιακό δύο χρόνια ήταν ο 13ος-14ος παίκτης. Έπαιζε σπανίως. Και αυτό κάτι λέει. Ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν πολύ έπαιζε, που θεωρητικά θα ήταν το χώρο σαν Έλληνας που θα είχε περισσότερο χρόνο. Ο Ελάιζα βελτιώνεται συνέχεια, είναι νεότερος σε ηλικία, είναι και δύο χρόνια μικρότερος. Βελτιώνεται συνέχεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, εμένα ο Ελάιζα προχθές με τρέλανε με εκείνο που έκανε στον ευνηδιασμό με την μπάλα. Εκεί γύρισε το μυαλό μου. Αλλά γενικά βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει. Προσπαθεί να βγάλει αυτό που του ζητάει ο Σπανούλης μέσα στο γήπεδο. Να αλλάξει τον Ελάιζα που είχαμε δει την περσινή σεζόν και τα προηγούμενα χρόνια γενικά. Επειδή τον εμπιστεύεται τον Σπανούλη, τον είχε και στο Περιστέρι, τον πίστεψε στο Περιστέρι. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά τότε στο Περιστέρι ο Μήτρου Λόγκ. Και είναι και ένας από τους λόγους που έμεινε τελικά. Γιατί αρχικά ο ίδιος είχε τη διάθεση να αποχωρήσει. Σας το έχω πει αυτό έτσι, γιατί αρκετοί έλεγαν ότι ο Άρης ήθελε να τον διώξει. Δεν ήθελε ο Άρης να τον διώξει. Ο ίδιος ήθελε να αποχωρήσει. Γιατί ήθελε να αποχωρήσει, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν πιθανό να μην βρει χρόνο συμμετοχής. Αυτό. Το αφήνω. Είπαμε το Σάββατο είναι το παιχνίδι. Αύριο θα πούμε κάτι περισσότερο για αυτή την αναμέτρηση. Το Χρήστο θα σας πει πολλά περισσότερα και για Καρδίτσα και τη δυναμική της. Αλλά νομίζω ότι, παιδιά, αν εξαιρέσουμε Άρη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ που έχουν κάποιους Έλληνες, παιδί μου. Ο Άρης θεωρώ ότι έχει μια πολύ καλή μαγιά Ελλήνων και οι υπόλοιποι έχουν κάποιους πολύ καλούς.
Οι υπόλοιπες ομάδες στερούνται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν δούμε την εξάδα των ξένων, των Ελλήνων, συγγνώμη, στις υπόλοιπες ομάδες, εξαιρουμένων των πέντε, θα δούμε ότι είναι πολύ αδύναμοι. Πολύ αδύναμες οι εξάδες των Ελλήνων που θα χρησιμοποιούν στα παιχνίδια. Θα έχουμε τους έξι ξένους και τους έξι Έλληνες. Ένα παράδειγμα τώρα, μια που το λέω για την Καρδίτσα που την ανέφερα. Δηλαδή οι Έλληνες της οι πιο έμπειροι είναι ο Γκίκας στα πόσα, στα 36, ο Νίκος Γκίκας, τον είδαμε και πέρσι ότι το πάλευα αλλά είναι πίσω, πλέον ηλικιακά τον έχει ξεπεράσει, ο Πετρόπουλος στα 32, αυτός είναι κακός δαίμονας με τον Κολοσσό που το συναντούσαμε, πάντα κάτι έβρισκε να κάνει, αλλά είναι ο Πετρόπουλος. Ο Καμπουρίδης που έπαιζε στον Ηρακλή και κάποιοι πιτσιρικάδες, τώρα ο Μπίλαλης, ο Ρούμογλου και ο Πασαγιάννης. Δεν. Δηλαδή η εξάδα των Ελλήνων, όταν λες η εξάδα των Ελλήνων και ο καλύτερος Έλληνας που έχεις είναι ο Γκίκας και ο Πετρόπουλος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εξαρτώνται αποκλειστικά από τους ξένους παίκτες που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ένα παράδειγμα τώρα είναι η Καρδίτσα. Και τις άλλες ομάδες, αν μπείτε στη διαδικασία να δείτε τις εξάδες των Ελλήνων που θα χρησιμοποιούν, θα το καταλάβετε. Ο Βίκος έχει πιο σημαντικό Έλληνα τον Γιάννη Αγραβάνη, να πω. Είναι από τους υπόλοιπους που βλέπω

Το Βυσαρίου έχει τον Αρσενόπουλο, τον Χατζηνικόλα και τον Μάριο Πουλιανίτη και τον Γιάννη Σαχπαζίδη. Αυτοί είναι οι Έλληνες που έχουν. Α, το Ηρακλής έχει το πιο καλό, ποιον, το Μουράτο. Άντε να πω το Μουράτο. Τώρα ο Μαστογιαννόπουλος και ο Σταυρακόπουλος και ο Σλαυτσάκης, ο φίλος μας ο Διαμαντής και οι υπόλοιποι. Και κάποιον, και ποιος είναι και Έλληνας, είναι και ο Σίλας. Παίζει σαν Έλληνας. Okay. Δεν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι ομάδες εξαρτώνται αποκλειστικά από τους ξένους του χρόνου και αυτές θα θέλουν τους 7 ξένους. Ο Κουζέλογλου δεν έχει. Ο Κουζέλογλου είναι στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι στην ΑΕΚ, Βασίλη. Ο Κουζέλογλου είναι στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ έχει το Φλιόνι, το Λαρετζάκι. Θέλει να κάνει και το Λεκαβίτσιους Έλληνα. Και έχει πιθανότητες να τον κάνει Έλληνα και τον Λεκαβίτσιους. Και τον Κατσίβελη. Και τον Τζαλμπούρη. Εντάξει, έχει, ρε παιδί μου, πιο αξιοπρεπή ομάδα Ελλήνων. Είναι αυτοί οι πέντε, είναι παιδιά. Αυτοί οι πέντε έχουν. Έχουν. Οι υπόλοιποι είναι οι Έλληνες παίκτες που έχουν πολύ χαμηλές δυναμικότητες. Λοιπόν, αυτά, έτσι, και μια γενική κουβέντα. Θα πάω σιγά σιγά και στα μηνύματα τα δικά σας, μέσα από αυτά να συνεχίσουμε. Μπορείτε να στέλνετε, παιδιά, πάντα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βεργίνα ή θέατρο ή καζίνο για να μπείτε στην κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση με Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χαριτοδιπλωμένο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Το Σάββατο που μας έρχεται δηλαδή. Ονοματεπώνυμο, λέξη Βεργίνα, θέατρο ή καζίνο και μπαίνετε στην κλήρωση. Βλέπω τώρα έχουμε κάποιες συμμετοχές. Έχει περιθώριο ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάμε να δούμε τώρα μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Θοδωρής λέει εδώ, αν καταθέσαμε τελικά πρόταση για franchise. Θοδωρή μου, τα είπα και νωρίτερα. Ο Άρης, το είπα από την αρχή, ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου η ομάδα να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Αν κρίνει ότι απαιτείται να προχωρήσεις για franchise κτλ., θα κάνει αυτό. Αν διαβάσεις αυτό το δημοσίευμα της Μάρκα το σημερινό, θα δεις ότι αυτά τα κριτήρια τα οποία θέτει θεωρητικά η Ευρωλίγκα για τις ομάδες τις οποίες θα πάρει για να προσθέσει το δυναμικό της, ο Άρης τα πληρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες οι οποίες δεν τα πληρούν με τίποτα. Ο φίλος Θοδωρής λέει: ο Πάρκερ κάθεται απλά όρθιο στον πάγκο και απλά κοιτάει, δεν δίνει οδηγίες ούτε τίποτα. Τι να δώσει, παιδιά, ο Πάρκερ πότε έγινε προπονητής ο Πάρκερ. Ο Πάρκερ πότε έγινε προπονητής. Ο Πάρκερ το θυμάμαι να είναι στην κερκίδα εκεί στην Βιλερμπάν, πρόεδρος της ομάδας και προπονητής ο αδερφός του. Τώρα ξαφνικά έγινε ο ίδιος ο Πάρκερ προπονητής. Όσο καλός παίκτης και να είσαι, παικτάρα να είσαι, για να γίνεις προπονητής θέλει πράγματα να κάνεις. Σπανούλης, να πω ένα παράδειγμα. Το είχε μέσα του. Φαινόταν ότι το είχε μέσα του. Στην αρχή σπρώχτηκε. Έτσι, εγώ, επειδή θα στον Άρη τώρα δεν το πω, σπρώχτηκε στην αρχή. Στο Περιστέρι τον σφυρίζανε 80-20 το Σπανούλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Εθνική τον πήρε. Αλλά είναι ο Σπανούλης και το βλέπει, ρε παιδί μου, το ζει. Ο Πάρκερ είναι όντως. Στεκόταν σαν όπως τον έβλεπε στην κερκίδα να είναι, έτσι ήταν και στον πάγκο. Μπορεί να βελτιωθεί ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι και το πιο λογικό. Ο Χάρης δεν αγοράσουν καμιά μπασκέτα τη προκοπή οι διπλανοί. Εντάξει, παιδιά, τώρα η μπασκέτα χθε. Τελικά πιο κοντή ήταν και προσπαθούσαν να τη σηκώσουν. Προσπαθούσα να καταλάβω κι εγώ τώρα γιατί το βλέπα το παιχνίδι. Είχαν ένα θέμα εκεί με τις μπασκέτες. Okay. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι και εύκολο. Μπασκέτες. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Λέει εδώ ο Λάζαρος, ήθελα να ρωτήσω, λέει, πώς γίνεται μετά τα ταξίδια να φτάνεις ξημερώματα και να κάνεις αμέσως εκπομπές. Δηλαδή, δεν κοιμάσαι τα βράδια. Ρε παιδιά, συγγνώμη, 5 τα ξημερώματα φτάσαμε Θεσσαλονίκη. 5.30 ήμουν σπίτι μου, γιατί μένω και κοντά από το αεροδρόμιο Καλαμαριά, οπότε 5.30 ήμουν στο σπίτι μου. Κοιμήθηκα γύρω στις 6.30 γιατί ξέρεις, από την υπερένταση από το ταξίδι δεν μπορείς να κοιμηθείς κατευθείαν. Μέσα στο αεροπλάνο δεν κοιμάμαι. Ποτέ εγώ γενικά μέσα στα μέσα, ούτε με αυτοκίνητο και με τρένο και με πλοίο και με αεροπλάνο και οτιδήποτε, δεν κοιμάμαι εύκολα. Για να κοιμηθώ πρέπει να είμαι ψόφιος. Δεν ήμουν ψόφιος, οπότε δεν κοιμήθηκα. Κοιμήθηκα 6.30 και 9.30-10 παρά ήμουν ξύπνιος. Εντάξει. Κοιμήθηκα λίγο χθες το βράδυ, λίγο νωρίτερα. Αντί να κοιμηθώ στις 3 που κοιμάμαι, κοιμήθηκα στη 1 και μια χαρά είμαι. Λένε αυτά εύκολα πράγματα είναι. Άλλοι γυρίζουν ξημερώματα και θέλουν κάνα 2 μέρες για να επανέλθουν. Είπαμε. Σιγά. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε και μερικά μηνύματα στο Viber. Αρκετά έχει.

Λέει εδώ η Ειρήνη τα περαστικά μας, λέει στον Μάριο και να τον περιμένουμε. Φυσικά παιδιά, είπαμε η υγεία είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Η υγεία προηγείται, όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην άκρη σε κάθε περίπτωση. Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα θέμα υγείας, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για το φίλο που λέει εδώ για την ποινή. Παιδιά, η ποινή η οποία επιβλήθηκε στο Βόλο ή στο Μπασαραϊκό είναι από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Υπάρχει έφεση, Επιτροπή Εφέσεων. Μπορούν να κάνουν έφεση για να τη ρίξουν την ποινή. Ο Μανώλης λέει, ΑΣΥΓΜΑ λέει, αν ξέρουμε τίποτα για το οικόπεδο, για το γήπεδο, για το θέμα του γήπεδου. Παιδιά, πιστεύω ότι Δευτέρα θα υπάρχει ερώτηση και γι' αυτό θα έχουμε μια πρώτη ενημέρωση και για αυτό το κομμάτι. Μπορεί να είναι για το Βόλο η Γενική Συνέλευση, αλλά κάποιος που θα έρθει έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει πράγματα. Ο Γιώργος λέει: GBL δείχνει να μην σέβεται την προσπάθεια του Σιάου. Κυκλοφόρησε αφίσα επίσημη με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να γίνει μεγάλο θέμα, αλλά επικοινωνιακά ο Σύλλογος υστερούμε. Πού κυκλοφόρησε, παιδιά, αυτή η αφίσα? Μέσω site του ΕΣΑΚΕ. Για να μπω στο site του ΕΣΑΚΕ να δω τώρα πού κυκλοφόρησε αυτή η αφίσα. Για πέστε και σε μένα. Δεν βλέπω κάποια αφίσα εγώ μέσω site του ΕΣΑ και τώρα εκτός αν είναι κάπου που δεν τη βλέπω. Μου την έστειλε ο Γιώργος. Για να δω, Γιώργο. Λοιπόν, create your fantasy team. Fantasy GBL. Μάλιστα. Fantasy στοίχημα GBL. Create your fantasy team. Το επίσημο fantasy basketball της GBL. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Όποιος το έφτιαξε αυτό και το παρουσίασε είναι απαράδεκτη η GBL. Ο Αλέξανδρος λέει στο ποδόσφαιρό μας πρόβλημα ο Μάνο μικροεπέμβαση, ο Φαντιγκάρος, ο Αλφαρέλα. Κανονίστε πλησιάζοντας το παιχνίδι με το Βόλο να μην βγουν 2-3 ακόμα τραυματίες. Να δούμε λέει και το διαιτητή. Καλά, περάστε τώρα το διαιτητή, το δούμε. Έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας. Διάβασα ότι απαγορεύεται η μετακίνηση στην Καρδίτσα. Παιδιά, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση όπως απαγορεύεται σε όλα τα παιχνίδια ποδόσφαιρο μπάσκετ. Η μεμονωμένη μετακίνηση επιτρέπεται κανονικά. Οι φίλοι του Άρης κάποιος δεν θα πήγαιναν οργανωμένα, μεμονωμένα θα πήγαιναν. Η μεμονωμένη μετακίνηση λοιπόν επιτρέπεται κανονικά. Οι φίλοι του Άρη, 500 που πήραν τα εισιτήρια που έβγαλε η ΚΑΕ, αλλά και όλοι όσοι έχουν πάρει στις υπόλοιπες θύρες και είναι πολλοί, θα βρεθούν κανονικά στο γήπεδο. Αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, με τον Ανδρικό Βόλε λέει, εμφανίστηκε κάποιος άλλος, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Είπαμε παιδιά Δευτέρα. Δευτέρα θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Ο Δημήτρης λέει, θα πάει καλά το Βόλε, γι' αυτό ήρθε Γάλλος παίκτης. Θα το δούμε. Θα το δούμε, Δημήτρη. Θα το δούμε. Εγώ λέω, αναμονή να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι. Ο φίλος εδώ ρωτάει για το θέμα του franchise και της Ευρωλίγας. Παιδιά, νομίζω τα εξήγησα. Γυρίστε λίγο πιο πίσω και ο Χρήστος τα είπε. Γυρίστε πιο πίσω να ακούσετε και τον Χρήστο και ο Γιάννης ο δασκάλου. Όλοι μας στην ίδια συνάντηση ήμασταν. Όλοι μας τις ίδιες απαντήσεις πήραμε από τους ανθρώπους της ΚΑΕ και για το θέμα της Ευρωλίγας, γιατί ήταν ένα από τα πιο βασικά θέματα που συζητήσαμε. Ήταν μάλιστα λίγες μέρες μετά που είχε βγει που βγαίνουν τα δημοσιεύματα για τον ΠΑΟ και τα εκατομμύρια που μοιράζει ο Μιστακίδης για να μπει στην Ευρωλίγα και όλα τα υπόλοιπα franchise και που γράφτηκαν. Και γι' αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης. Και εμένα, ξαναλέω, μου έβγαλαν σιγουριά οι άνθρωποι του Άρη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Χωρίς να φωνάζουν. Κάνουν τις κινήσεις τους χωρίς να φωνάζουν ότι κάνουμε κινήσεις. Δεν έχει ανάγκη ο Άρης να φωνάξει. Άλλοι έχουν ανάγκη. Λοιπόν, συνεχίζω. Προπονητής λέει, μάνατζερ, πρόεδρος. Ο Πάρκερ λέει ότι έχει πάει σε ένα επίπεδο παραπέρα, ναι. Στο φάνταση ο Ισάκη δεν το βρήκα, παιδιά, αυτό με το φάνταση. Μου το έστειλε ο φίλος ο Γιώργος εδώ και τη φωτογραφία και το είδα. Ο Χρήστος από την Ορεστιάδα. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Καλό μήνα και σε σένα, όντως 1 Οκτωβρίου σήμερα. Σε όλους καλό μήνα. Να ευχηθώ. Ο Γιώργος εδώ για τα εισιτήρια. Είπαμε κάποια, έχει 50 στην απέναντι κερκίδα και μια, παιδιά, είναι η κεντρική κερκίδα η μεγάλη και υπάρχει και μια μικρή απέναντι στο γήπεδο της Καραδίτσας. Δεν υπάρχει, πέταλα δεν υπάρχουν. Και μια μικρή απέναντι.
Στην απέναντι που είναι χαμηλή, είναι 50 ευρώ το εισιτήριο. Σου λέω κάποιοι φίλοι, και ο φίλος μου από το Βόλο, εκεί πήρε ο Θανάσης εισιτήριο. Στο 50 έσκασε. Ο Αποστόλης λέει το γύρισε στο Ρελαντί, δεν ξέρω τώρα που αναφέρεσαι. Ο Νίκος στο μπάσκετ λέει κάθε θα πάμε στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Νίκο μου τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν εκείνος που άλλαξε το παιχνίδι. Κοίτα, η συνεργασία Χαραλαμπόπουλου-Τολιόπουλου νομίζω από τους βασικούς λόγους που άλλαξε το παιχνίδι, που γύρισε το παιχνίδι. Ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκαν οι δύο Έλληνες, κυκλοφόρησαν την μπάλα, βρήκαν πόντους. Όλα αυτά νομίζω ήταν πολύ σημαντικά προκειμένου να γυρίσει το παιχνίδι και να μπορέσει ο Άρης να πάρει την νίκη και σχετικά εύκολα κιόλας. Δηλαδή, ενώ φαινόταν ένα παιχνίδι το οποίο, ξέρεις, δεν θέλει και πολύ όταν φέρνεις τους 13 πόντους και δείχνεις αυτή την εικόνα και έχεις μπει με αυτόν τον τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο παρκέ, να σου φύγει από τα χέρια και να ψάχνεις μετά να βρεις πώς θα το γυρίσεις το παιχνίδι. Δεν θέλει και πολύ. Ο Ιωάννης, Καβάλα, Δόξα Δράμας, Πανθρακικός, Βέρεια, Ξάνθη, Πασαρικός, εξαφανίστηκαν. Τι κοινό έχουν άραγε? Έχουν κάτι κοινό. Όσο και το μπάσκετ λέει, εμείς κοιτάμε, λέει, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Δεν ξέρετε τι έρχεται. Σήμερα λέει που βγήκε αυτό για Άρη και Ευρωλίγκα. Άρθρα για Μυστακίδη, λέει, περιοχή Magic Park. Παιδιά, ακούστε. Ανάγκη επικοινωνίας φωνών, λεγόμενο να λέμε, να γράφουμε κτλ. Την έχει αυτός ο οποίος είναι αδύναμος. Ο δυνατός κάνει πράξεις. Ο δυνατός κάνει πράξεις και δεν χρειάζεται να φωνάζει, να μιλάει, να λέει. Κάνει πράξεις. Ο Άρης αυτή τη στιγμή κινείται με αυτόν τον τρόπο. Κινείται ως δυνατός. Έχει τη δύναμη να κάνει πράξεις, να κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο. Άλλοι έχουν ανάγκη να φωνάξουν, έχουν ανάγκη να πουν ότι θα κάνουν. Όχι να κάνουν πρώτα και μετά. Έτσι. Πρώτα να πουν και μετά θα δούμε τι θα κάνουν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ο Γιάννης, μόλις διάβασα, λέει από τη σελίδα Βόρεια για Magic Park και Μυστακίδη. Δεν επιβεβαιώνεται, λέει, κάτι. Φυσικά δεν έχει επιβεβαιώνεται, αλλά το γράφουμε. Το λέμε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει δώσει αλήθειας, έτσι. Ξέρω ότι δημιουργούν εντυπώσεις, λειτουργούν με τις εντυπώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το ξέρω 100%. Το βλέπω πώς λειτουργούν. Σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Περιμένω να δω. Εγώ δεν λέω, δεν μπορώ να ξέρω εγώ αν όντως έχει δώσει αλήθειας ή όχι. Λοιπόν. Περιμένουμε να το δεσμεύσει το χώρο το δικό μας η κυβέρνηση, έτσι. Ξεκάθαρα. Τον επηρεαστούμε εμείς, παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστεί ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Ο Λάζαρος, αυτό που λέει ο Χρήστος, ο σκοπός του Άρη να φτιάξει εθνική ομάδα, δεν θα μου φανεί περίεργο για Καλατζάκη, Ρογκαβόπουλο, λέω εγώ τώρα, λέει ο Λάζαρος. Κοίτα, Λάζαρε, ο Άρης, έχοντας και προπονητή, τον προπονητή της εθνικής ομάδας, καταλαβαίνοντας το κομμάτι Ελλήνων παικτών, έχει μία αλφα προτεραιότητα. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος θα είναι ελεύθερος και θα του δώσει τα ίδια χρήματα ο Άρης με κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να προτιμήσει τον Άρη. Λόγω και της παρουσίας του Σπανούλη. Έχεις αυτό το ατού στα χέρια σου. Έχεις δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος είναι προπονητής εθνικής και τα εμπιστεύεται, τους εμπιστεύεται τους Έλληνες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, έτσι κι αλλιώς. Ο Κωνσταντίνος λέει πόσο κόσμο θα έχει το Σάββατο. Έχουν τελειώσει τα εισιτήρια, έχει κλείσει η καρδίτσα γιατί δεν τι ερχόταν. Κοίτα, μπορεί. Εγώ δεν λέω, επειδή με το που τα έβγαλε η καρδίτσα στις άλλες θύρες μπήκαν φίλοι του Άρη και άρχισαν να τα παίρνουν σωριδών, μπορεί και να τα έκλεισε. Και να κράτησε κάποια εκεί, γιατί πουλάει και από τα γραφεία της, να κράτησε κάποια εκεί για να τα δώσει στους δικούς της φίλους. Έτσι, δεν το ξέρω. Αν κάποιος λέει δεν έχει εισιτήριο, μπορεί να έρθει στο γήπεδο και να πάρει από τα εκδοτήρια. Όχι. Κωνσταντίνα, αυτό δεν υπάρχει. Εισιτήριο από τα εκδοτήρια δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Ο Λάζαρος λέει αν θα πάω εγώ στην καρδίτσα, και εγώ και ο Χρήστος, και οι δύο θα πάμε. Παρέα θα πάμε στην καρδίτσα. Κοίτα, στην καρδίτσα έχω στείλει τον Γκάλι. Πόσα χρόνια είναι η καρδίτσα στην Α1? 3 ή 4. Εγώ πήγα μία φορά στην καρδίτσα. Μαζί με τον Γκάλι, πήγαμε οι δυο μας. Και είναι η μοναδική νίκη την οποία κάναμε. Νομίζω σ' άλλα δύο παίξαμε ή τρία. Τα χάσαμε όλα, ήταν μόνο στον Γκάλι. Τώρα που πήγα
Μάλλον όταν πήγαμε και οι δύο μαζί, όπως θα πάμε τώρα, είχαμε κερδίσει. Άρα σε καλό δρόμο είμαστε. Αν πιάσουμε και τα αγούρια, το ότι θα πάμε και οι δύο το Σάββατο, σε καλό δρόμο είναι. Λέει ο Κώστας ταυτόχρονα με Έλληνες παίκτες, ετοιμάζει λέει και εθνική με Σπανούλη. Έτσι είναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Γιώργος. Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια αξιόπιστη λύση στο βόλεϊ. Αν θα μπει εκπρόσωπος ΠΑΕ στην Επιτροπή Γηπέδου. Παιδιά, η Επιτροπή Γηπέδου του ΑΣΥΓΜΑ Άρης δεν έχει κανένα λόγο να έχει μέσα εκπρόσωπο της ΠΑΕ. Τι θα πει να μπει εκπρόσωπος της ΠΑΕ? Η ΠΑΕ σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο ΑΣΥΓΜΑ είναι ο εγγυητής. Ο ΑΣΥΓΜΑ είναι η μάνα του συλλόγου. Ο ΑΣΥΓΜΑ είναι αυτός ο οποίος έχει στην κατοχή του το γήπεδο. Άρα αυτόν αφορά το κομμάτι της διπλής ανάπλασης. Και αυτομάτως και όποιον θα είναι εκείνη τη στιγμή στην ΠΑΕ. Άρα δεν έχει κάποιο λόγο να υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΑΕ στην Επιτροπή Γηπέδου. Λέω εγώ. Ο Βασίλης. Λεγόταν λέω ότι ο μοναδικός στόχος για να πάμε Ευρωλίγκα είναι η κατάκτηση του Eurocup. Συμφωνώ ότι πρέπει να κατακτήσουμε το Eurocup. Ο τίτλος αυτός όμως θα σου δώσει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα μόνο για μία χρονιά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μία συμφωνία για ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο, κάτι που φαντάζομαι ότι έχει μεριμνήσει η ΚΑΕ. Βασίλη, απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρεις τι σημαίνει απόλυτη εμπιστοσύνη? Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του Άρη και στο πώς θα κινηθούν. Αν χρειαστεί franchise, θα πάρουν franchise. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να είναι ο Άρης στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Αυτό συζήτησαν πέρσι με τον Μπουένο. Έτσι πάρθηκε η απόφαση να έρθει ο Σπανούλης. Όλα είναι αλληλένδετα. Βάλτε τα κάτω. Μετρήστε τα. Υπολογίστε τα. Όλα έχουν μία πορεία για να φτάσουμε στο σημείο να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη και να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτή την επένδυση και τον budget. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, συνεχίζω και με τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Νίκος την κατέβασαν, λέει, επίτηδες στην μπασκέτα, στον πόντο ήταν το μάτς, μέχρι τη διακοπή των 40 λεπτών. Λες, καλά, τους έχω ικανούς για όλα. Τους έχω ικανούς για όλα. Δεν το ξέρω, βέβαια, έτσι, να μην λέω τώρα κάτι που δεν γνωρίζω. Λοιπόν, ο Λάζος λέει, αν θα υπάρχει μετάδοση για το μάτς εθνικής, θα το ραδιόφωνο. Δεν θα υπάρχει μετάδοση για το μάτς εθνικής. Θα είναι εδώ στο στούντιο ο Μίλτος Αυγερινός και θα ενημερώνει συνεχώς όσον αφορά την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο Μίλτος θα είναι το βράδυ εδώ 10 με 12 και θα ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Άρης, μου αρέσει πολύ που έχουμε δική μας πορεία και ακολουθούμε το πλάνο μας. Μια μεγάλη ομάδα βλέπει τριγύρω της, αλλά δεν ορίζεται από τις κινήσεις των άλλων. Γι' αυτό, παιδιά, είναι το πιο σημαντικό. Ότι ο Άρης κινείται όπως κρίνει ότι πρέπει σε κάθε στιγμή. Αλλιώς ξεκίνησε η περσινή χρονιά, αλλιώς προχώρησε, αλλιώς την ολοκλήρωσε. Άλλο πλάνο είχε για τη φετινή σεζόν, το άλλαξε καθώς είδε τα δεδομένα που δημιουργούνται γενικότερα στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και σου λέει πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να το αλλάξουμε. Και δεν φωνάζουμε. Κάνουμε χωρίς να φωνάζουμε. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Να κάνεις χωρίς να φωνάζεις. Δεν είχε ανάγκη ο Άρης να φωνάξει. Το ξαναλέω, παιδιά, κρατήστε το. Φωνάζει ο αδύναμος. Αυτός που δεν έχει δύναμη, αυτός φωνάζει. Ο Άρης δεν έχει ανάγκη να φωνάξει. Ο Άρης έχει ανάγκη να κάνει πράξεις και τις κάνει. Ο Λάζαρος, ο τίτλος του Γιούρο Καλαδόση δίνει μια χρονιά. Εάν συμπεί στα πλέοφ, τον ανεώνεις. Έτσι είναι όπως το λες. Έτσι, ας πούμε, Μονακό μπήκε παίρνοντας το EuroCup, αν θυμάστε, και έμεινε όλα τα επόμενα χρόνια μπαίνοντας στα playoff. Η Παρή βέβαια δεν μπήκε στα playoff πέρσι, αλλά έμεινε. Άρα και αυτό δεν είναι πανάκι, και αυτό δεν είναι δεδομένο 100%. Θυμάστε μια ταινία με Κώστα Βουτσά, πώς τη λέγανε, ρε, που έλεγε Τρούποσα, που προσπαθούσε να μπει σε μια εταιρεία που ήταν εκεί ο Αυλονίτης με το ρίζο, ιδιοκτήτης, και προσπαθούσε να μπει στην εταιρεία. Και έλεγε Τρούποσα, άμα τρουπόσω, τελείωσε. Να τρουπόσω είναι το θέμα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Άμα μπεις, έχεις τους τρόπους μετά και τη δυναμική για να είσαι εκεί, λέω εγώ. Ο Αστέρης λέει: σταματήστε να ασχολείστε με μεταγραφές, franchise, γήπεδα κτλ. Ευχαριστείτε το ταξίδι. Έχουμε τους καταλληλότερους σε κάθε πόστο. Τεράστια ευλογία. Συμφωνώ απόλυτα, Αστέρη. Απόλυτα συμφωνώ. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Ο φίλος ο Θηρός λέει εδώ, ο συμπολίτης λέει, χάλι χθες, έχει ατομική ποιότητα. Ένα έξυπνο μούτρο, μπράβο ρε Τάσο. Πού είσαι ρε Τάσο, γύρισες ή ακόμα στο Μαρμαρά είσαι? Ελπίζω να γύρισες στη Θεσσαλονίκη, γιατί μου είπαν ότι έκανες διακοπές extra large φέτος. Σε χάσαμε, έχουμε να σε δούμε, έλα κανένα πρωί για καφέ. Σε χάσαμε, έχουμε να σε δούμε 3 μήνες. Παραπάνω πόσο έχουμε να σε δούμε. Σε περιμένω για καφέ. Κάνα πρωί εκεί στο γνωστό κατάστημα που βρισκόμαστε τα πρωινά και πίνουμε τα καφεδάκια μας. Ο Παναγιώτης, η διατήρηση στην Ευρωλίγκα εξαρτάται και από την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας. Πυροτέχνημα δεν είναι ο Άρης, ούτε σχεδιάστηκε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Οι κινήσεις εντυπωσιασμού ανήκουν σε άλλους. Η διοίκηση ορθώς κινείται στο αγωνιστικό πλάνο και μέσα στο παρκέ θα διατηρεί τη θέση της. Το τρίπτυχο διοίκηση, Brad Name, Κόσμος είναι ισχυρό και αν θα χρειαστεί, η ίδια η Ευρωλίγκα θα μας βάλει συζήτηση για το franchise, λέει ο Παναγιώτης. Άντε, Τάσο, σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι. Να το. Ένα έξυπνο μούτρο. Να εδώ μου το στέλνουν. Τρούποσα, λέει. Γελάει ο φίλος ο Δημήτρης. Ρε, τι θυμάσαι, τι έλεγε. Εκεί πέρα είχε πάει, ήταν απ' έξω εκεί γραμματής. Ποιος είσαι, τι θες να κάνεις. Λέω, παιδιά, να τρουπόσω θέλω. Άμα τρουπόσω, τρούποσα, τελείωσε. Έχω τον τρόπο να μείνω. Έκανε τα δικά του εκεί πέρα, προκειμένου να μείνει και έμεινε. Πήγε να τον φάνε εκεί πέρα, αλλά έχει τον τρόπο να διατηρηθεί. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Κάπως έτσι. Λοιπόν, τι λέει αυτός, Σνάιντερ κατά Τσάβη στην Ολλανδία, λέει, έχει μικρή εμπειρία ως προπονητής. Μικρή εμπειρία έχει, δεν λέει ψέματα ο Σνάιντερ. Την αλήθεια λέει. Την αλήθεια λέει. Εδώ ο φίλος ρωτάει για τον Μόντσου. Παιδιά, τα είπα για τον Μόντσου. Ο Μόντσου έχει συμβόλαιο με την ομάδα για άλλα 2,5 χρόνια. Μετά το δανεισμό, όταν ολοκληρωθεί ο δανεισμός. Έτσι. Η Μανδρέσα όντως μου φάνηκε αποδυναμωμένη. Έτσι, όντως μου φάνηκε αποδυναμωμένη η Μανδρέσα σε σχέση με την περσινή ομάδα. Βέβαια, και εμείς πέρσι δεν ήμασταν καλά. Δηλαδή, και όταν παίξαμε τη Μανδρέσα, θυμάμαι το πρώτο μάτς που παίξαμε εδώ, ήμασταν, νομίζω, τελευταίο μάτς του Καράιτς ήταν. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Νομίζω, τελευταίο μάτς του Καράιτς ήταν το μάτς με τη Μανδρέσα. Ήμασταν δηλαδή στο ξεκίνημα, δεν πατούσαμε καλά. Και όταν παίξαμε το δεύτερο, μέσα στην Ισπανία, φαντάζομαι το θυμάστε, είχε ξεφύγει η Μανδρέσα 30 πόντους πόσο και το είχαμε γυρίσει. Και αν είχε άλλα 3-4 λεπτά, το παίρναμε κιόλας. Το είχαμε φτάσει μέχρι τους 8 και χάσαμε ένα τρίποντο, αν θυμάμαι καλά. Γιατί εδώ στο στούντιο ήμουν και ο Χρήστος ήταν στην Ισπανία και το μετέδιδε. Το φτάσαμε σχεδόν να το γυρίσουμε το μάτς. Αυτό. Αν θα μπορούσε να βγάλει λέει, Σωτήρη Βετάκη, Κώστα Σωτηρίου από Αθήνα να μας πούν για Ευρωλίγκα, είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Κοίτα, το Σωτήρη το Βετάκη είμαστε και στο ίδιο μέσο και στους Μπεταράδες. Θα το δω. Αν μπορούμε όντως να το κάνουμε. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ προτιμώ έτσι να βλέπουμε τους ανθρώπους του Άρη. Δεν είναι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στους συναδέλφους από την Αθήνα, αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, να το πω τώρα, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα όταν πάνε να πούν κάτι για τον Άρη να πρέπει πάντα να κολλάνε και τον ΠΑΟΚ μαζί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πες αυτό που θες να πεις για τον Άρη, πες αυτό που θες να πεις για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό. Και όταν ακούω κιόλας από κάποιους ότι να ο ΠΑΟΚ που δυνάμωσε πολύ και είναι έτοιμος να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και ο Άρης προσπαθεί, καταλαβαίνεις φίλε τι κόμπλεξ έχουν. Και δεν είναι μόνο κόμπλεξ, είναι και άλλα πράγματα. Είναι μια κατάσταση στην οποία την έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές, την έχουμε δει και άλλες φορές μπροστά μας. Και όσο δυναμώνει ο Άρης, θα το βλέπουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ο Άρης δυναμώνει, ξαναλέω, χωρίς να προσπαθεί να το κάνει με άλλους τρόπους. Κάποιοι το κάνουν με άλλους τρόπους. Ο Άρης λέει, Άντρου, πόσο λέει, άσε εμένα, ξέρω και πάω. Έτσι ακριβώς. Μα έτσι δεν το είχε κάνει κιόλας ο Βουτσάς. Μπήκε και τελείωσε. Ο Κοσμάς εδώ λέει, έμαθα, λέει, με πούλησες, έμαθα, δεν θα έρθεις Γερμανία, θα τα φάω μόνος μου. Κοίτα, άλλαξε η κατάσταση. Εντάξει, τώρα ο Χρήστος, λόγω του θέματος με την απώλεια της αδερφής του, δεν μπορούσε να πάει στη Γαλλία. Πήγα εγώ στη Γαλλία. Εντάξει, θα του τη δώσω τη Γερμανία τώρα. Πάω κι εγώ και στη Γερμανία. Αν και εγώ είμαι. Εγώ. Είμαι προκλητικός γενικός. Μπορώ να την κλέψω και τη Γερμανία, αλλά εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος. Θα τον αφήσω τον Χρήστο αφού θέλει να πάει αυτό στη Γερμανία. Θα βρεθούμε κάπου αλλού. Τι θα κάνουμε. Κοσμά μου δεν ήταν γραφτό φέτος. Και πέρσι, αν θυμάσαι, μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήταν αυτό στο Αμβούργο. Πάλι τελευταία στιγμή εκεί είχε κάνει τα μαγικά του Γκάλη και ξαφνικά μου λέει, α, πάνε εσύ. Ρεγκάλι, αν μου το έλεγες νωρίτερα, τα είχαμε κλείσει τα εισιτήρια 2 μήνες πριν. Τα άφησε τελευταία στιγμή εκεί πέρα. Εντάξει, Γκάλης είσαι. Εντάξει, έχει και τα άλλα ζητήματα τώρα. Άσε, μην τον κράζω. Γνωστός κράχτης είμαι. Ας μην τον κράξω τώρα τον Γκάλη. Ας τον αφήσω. Θα έρθει η ώρα πάλι που θα κάνουμε κουμπί μαζί εκεί. Θα έχω το περιθώριο να του ρίξω το κράξιμο. Γιατί μου λείψε. Μου λείψε. Στο δεύτερο γύρο πάλι θα πέσουμε με καμιά γερμανική, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, θα δούμε τώρα ποια είναι. Είναι καμιά καλή. Skyliners, τους βλέπω. Skyliners. Πού είναι, έβλεπα και τους ομίλους και τα πρώτα. Η Ούλμ δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή τα πρώτα. Η Ούλμ. Εντάξει, δείχνει να είναι. Τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Κέρδισε, καλά κέρδισε. Τώρα. Με βάζεις τώρα στη διαδικασία. Τον Καράιτσι κέρδισε. Δεν κέρδισε κανένα και καμιά σοβαρή ομάδα. Έπρεπε να παίξουμε αυτούς πάντως. Να έβλεπα το φίλο μου τον Μπόγκταν. Ξανά. Οι υπόλοιπες τώρα, εντάξει, στον όμιλό μας αυτή που είναι ο Ροστόκ αδύναμη δείχνει. Ποια άλλη είναι. Καλά είναι, εσύ είναι από το μυαλό μου τους έβγαλα. Λες να τους έβγαλα από το μυαλό μου. Να, ο Γκαλάντερ είναι κάτω στη Μανουφλακούρτη. Και είναι η Σχέμιτς. Αυτή αδύναμη είναι, ρε. Αν είναι μόνο η Ούλμ. Δεν, οι άλλες είναι αδύναμες. ο Βασίλης. Τι είναι αυτό? Πάμε λίγο για την Κούπα φέτος, Αργιανάρα, λέει ο Βασίλης. Και τι δημοσκόπηση είναι αυτή, ποιος την έκανε, μάλιστα. Ποια ομάδα είναι καλύτερη φέτος στο μπάσκετ? Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω κάτι, μη γελάς. Μη γελάς. Έχουν ανάγκη να πούν και να δείξουν. Λέει ο Τσοτουλιάν, θα ρωτούσε, λέει, τον Μέγκη στον Μπόγκναν πώς τα plays έφερε στη νέα του ομάδα. Αχ, πού τα θυμάσαι τα plays, ρε Τσοτουλιάν? Πού τα θυμάσαι? Είχε 50 plays είχε ο άνθρωπος. Με κάλεσε και εκεί στην προπόνηση, απάντα εδώ δεν πρόλαβα. Όταν μου το είπε, μετά τρεις μέρες έφυγε. Δεν πρόλαβα να πάω να τα δω τα plays. Να σου πω κάτι, τώρα άνευ πλάκας. Μια χαρά προπονητής μπορεί να γίνει. Μπορεί να εξελιχθεί ο άνθρωπος. Απλά στον Άρη ήρθε με μηδενική εμπειρία. Δεν γίνεται στον Άρη το νέο Άρη του Σιάο. Ήταν μια λανθασμένη επιλογή, μια πολύ λανθασμένη επιλογή. Δεν γίνεται ξαναλέω στον νέο Άρη του Σιάο να φέρει έναν προπονητή με μηδενική εμπειρία. Και φάνηκε αυτό και στην πράξη. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κακό να μην μπορείς. Ο Λάζαρος λέει, και σε ταξίδια που μαζεύεστε, να φανταστώ, λέει, ότι έχετε ντέρμπι στο φάγιο. Όχι, παιδιά, τώρα να σας πω κάτι, στη Γαλλία τι ντέρμπι να έχουμε, ρε παιδιά? Πού πήγαμε, να μας φέρουν πιατέλα με παϊδάκια? Ποιος θα προλάβει να φάει τα παϊδάκια? Εκεί ο καθένας είχε το πιάτο του. Ο καθένας έπαιρνε το πιάτο του και το έτρωγε. Δεν είχαμε μάχες. Δεν είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αν είμαστε, μπορεί να έχουμε μάχες. Τώρα που θα πάμε στην Καρδίτσα, δηλαδή εκεί, με την παρέα που θα παραγγείλουμε αυτά που θα παραγγείλουμε, εκεί μπορεί να έχει μάχη. Αλλά στο εξωτερικό, τι μάχη να έχει στη Γαλλία? Το στεναχωρημένο και αυτό το κλατς, τόσο αυτό είναι το φαΐ. Ο καθένας ο δικό του το φαΐ, ούτε σαλάτες έχει, ούτε τίποτα για να πεις ότι πήραμε και μια σαλάτα για τη μέση. Τι σαλάτα να πάρεις? Άστο, άλλη ιστορία. Ο Ιωάννης λέει, επόμενος προπονητής στον Άρη, Σιλαϊδόπουλος, λέει, γράψτο. Γιατί έφυγε από πού ήταν αυτός? Στην ομάδα του Μαρινάκη, δεν ήταν, πώς λένε, στην Πορτογαλική. Πώς λένε, κόλλησα, στη Ρίο Αβε. Μάλιστα. Έφυγε από τη Ρίο Αβε. Σιλαϊδόπουλος. Είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει πάρει και ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν έχουμε πολλούς Έλληνες προπονητές που έχουν πάρει ευρωπαϊκά τρόπαια. Άρα μαζί του είμαστε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News. Εδώ στο Yellow Μαραθώνιας. 4 ώρες. Εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα Στράτος Μουζίνας. Κίτρινη κάρτα. Σας κατάει συντροφιά μέχρι τις 8. 8 με 10 Μάριον Συριώτου. Το κοιτρινό μαύρο deal. Και 10 με 12 εκτάκτος σήμερα Μίλτος Αυγερινός. Σας είπα, θα σας ενημερώνει συνεχώς τι για την εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League, εθνική ομάδα. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο. Κανονικά θα είμαστε αύριο. Εγώ λίγο μετά τις 2 και 4 με 6. Χρήστος Γκάλης. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
16: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
15: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
16: Υπέροχα θαλασσινά.
15: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
16: Κάστρο Πηλαία.
15: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
15: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
15: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
17: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
19: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
0: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
0: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
0: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λόγιο έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: δυο μαζί μπορούμε. Δώσουμε.
1: Έχουμε αρκετά πραγματάκια νομίζω να πούμε. Εβδομάδα αγωνιστική μπήκε, μήνας αγωνιστικότατος μπήκε. Καλό μήνα να έχουμε. Το μπάσκετ πια να μπαίνει σε φουλ ρυθμούς αφού ξεκίνησε επίσημα στη Λεμάν. Με το ποδόσφαιρο να επιστρέφει σιγά σιγά. Και γενικότερα νομίζω ότι έχουμε μπει πια σε ένα κομμάτι σεζόν που η θεματολογία θα είναι όλο και περισσότερη. Τα δικά σας μηνύματα τα στέλνετε στο 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Το Viber του σταθμού στέλνετε εκεί το μήνυμά σας και το διαβάζουμε κανονικά και το σχολιάζουμε. Κυρίως μπασκετικά θα κινηθούμε σήμερα, νομίζω το καταλαβαίνετε, νομίζω σε αυτό το ύφος κινούνται και οι περισσότερες, αν όχι όλες, εκπομπές που έχουν να κάνουν με Άρη τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφού νομίζω ότι το διπλό στο Λεμάν, όχι ότι το περιμέναμε, δεν ήταν ένα αποτέλεσμα έκπληξη, ωστόσο πάντα όταν βλέπεις την ομάδα στο παρκέ επίσημα και τα αποκρίνεται αυτές τις φιλοδοξίες σου, σίγουρα σου δίνει μια περισσότερη όθηση, μια παραπάνω όθηση, σου δίνει αυτό το κάτι που θέλεις για να προχωρήσεις με αισιοδοξία να κοιτάζεις τη σεζόν. Έτσι κι αλλιώς η αγωνιστική δράση της ομάδας θα είναι συνεχόμενη και θα αποτελείται από αρκετά παιχνίδια όπως αυτό που έρχεται στην Καρδίτσα. Αλλά για να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε από τον αγώνα του Άρη στο Λεμάν. Ο Άρης κατάφερε να περάσει με 74-87 από έδρα της γαλλικής ομάδας στην δική του πρεμιέρα στο EuroCup και να ξεκινήσει με νίκη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μια αγωνιστική περίοδο φυσικά στην οποία φιλοδοξεί να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου, να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της διοργάνωσης. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος στόχος νομίζω για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και αυτό φαίνεται και από το ρόστερ, από την ποιότητα των παικτών, κάτι που φάνηκε και στη Γαλλία σε ένα παιχνίδι που για να πούμε την αλήθεια ο Άρης δεν ξεκίνησε καλά, κάθε άλλο ξεκίνησε νομίζω με το χειρότερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι. Λεμάν μπήκε δυνατά, έβγαλε ενέργεια, βρήκε ρυθμό. Που έτσι κι αλλιώς η αλήθεια είναι ότι και στην έδρα της αυτό ο μπάσκετ θα παίζει. Όχι ότι εκτός πιστεύω ότι διαφοροποιείται πολύ, αλλά νομίζω στην έδρα της είναι πολύ πιο εύκολο να παίξει αυτό που θέλει. Οπότε κατάφερε να βρει ρυθμό, να τρέξει στο γήπεδο, να εκμεταλλευτεί και την αστοχία του Άρη και έτσι να πάρει να χτίσει μια διψήφια διαφορά. Καμιά φορά όταν σε παίρνει και το λεγόμενο momentum, όταν σε παρασέρνει το ρυθμό, όταν έχει και πίεση, γιατί φαινόταν μια πίεση που είχαν οι παίκτες του Άρη, άνευ λόγω κετίας προφανώς. Φαίνονταν αυτή η πίεση, ίσως είναι το άγχος του φαβορί που λέμε πολλές φορές, δεν ξέρω. Πάντως φαίνονταν αυτή η πίεση σε κακές πάσες, σε κακά σούτ, ακόμη και ξεμαρκάριστα. Και έτσι Λεμάν αυτά όλα τα εκμεταλλεύτηκε, μπήκε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και στις μονομαχίες και μπόρεσε να φτιάξει αυτό το προβάδισμα, να χτίσει αυτό το 26-15 του πρώτου δεκαλέπτου, έχοντας και τον Ανζενσά σε εξαιρετική κατάσταση και φυσικά τον Γκράσοφ, έναν παίκτη ο οποίος θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια.

Φυσικά η συνέχεια δεν ήταν άλλο, είχε κάποιες αλλαγές νομίζω και στο σχηματισμό και στην... και δεν ξέρω να τόσο στην επιθετική τακτική αλλά και στην ψυχολογία των παικτών του Άρη. Έκαναν γρήγορα διαφορά και στον πίνακα του σκόρη. Άμυνα πίεσε. Οι παίκτες του Άρη έβγαλαν όλα αυτά τα αθλητικά στοιχεία που έχουν, ειδικά Λίντελ, Ρόμινσον Έρλ και Θανάσης με το μεγάλο άνοιγμα χεριών που έχουν, κατάφεραν να κλέψουν μπάλες, κατάφεραν να δυσκολέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια των Γάλλων να περάσει την μπάλα στη ρακέτα. Κάτι που έκανε στην αρχή. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο επίσης, όπως και ο Θανάσης, τα δύο αδέρφια νομίζω Αντετοκούνμπο, έβγαλαν τρομερή ενέργεια από τον πάγκο σε ένα σημείο που τη χρειαζόταν ο Άρης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει το γήπεδο, να βρει κάποιους πόντους στον εφηνδιασμό, να κερδίσει κάποια φάουλ που έδωσαν βολές στον εφηνδιασμό. Παρένθεση, πάρα πολύ σημαντικό το 18 στα 20 που έχει ο Άρης από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Αυτό το 90% νομίζω θα μας χρειαστεί. Στη διάρκεια της χρονιάς θα μας χρειαστεί ένα ψηλό ποσοστό. Δεν μπορούσε να σουτάρει με 90 μέσο όρο όλη τη σεζόν, το καταλαβαίνουμε. Αλλά θα μας χρειαστεί ένα πολύ καλό ποσοστό στις βολές. Μπορεί να κρίνει εμπολής παιχνίδια. Οι μόνες δύο χαμένες ήταν του Λίντελ, αλλά νομίζω με αυτή την εμφάνιση που έκανε δικαιολογείται και με το παραπάνω. Ειδικά στη μία τον έφτιασε κιόλας η μπάλα.

με το σκορ 49 στο μήχρονο και τον Άρη να σουτάρει με 2 στα 15 τρίποντα. Βέβαια, και να το πούμε για να πούμε και στραβού το δίκιο, και Λεμάν 3 στα 14 σούταρε. Ωστόσο, περιμένει από παίκτε με την ποιότητα των παικτών του Άρη, όπω ο Μόργαν, ο Δημητρίγεβιτ. Ακόμη και ο Ρόμιν Σονέρλ περίμενε στα 4 να βάλει ένα. Δεν συνέβησαν όλα αυτά. Ωστόσο, όταν με αυτή την εμφάνιση στο πρώτο μήχρονο, κυρίω με αυτή την πρώτη περίοδο, είσαι πίσω ένα πόντο, καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό στο τέλο να πάρει τη νίκη. Κάτι το οποίο φυσικά και έγινε, αφού ο Άρης παρουσίασε ένα αρκετά, μάλλον μια συνέχεια αμυντική και ένα ξεμπούκωμα επιθετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό παρουσίασε και νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό ώστε να του δώσει την νίκη. Δεν μπήκε ιδιαίτερα εύστοχη η ομάδα στα πρώτα δύο λεπτά της τρίτης περίοδου, τρίτου δεκαλέπτου. Ωστόσο, κατάφερε πάλι να βγάλει τις άμυνές της, να βρει σκορ στον εφηβιασμό. Ο Μήτρου Λόγκ έκανε καταπληκτική δουλειά. Ο Μπίρτ στην άμυνα είναι αυτό που λέγαμε για τον Μπίρτ από όταν ήρθε. Δεν θα φανεί στα στατιστικά του, αλλά είναι πραγματικά βράχος πίσω. Βοηθάει και στο επιθετικό rebound και στο αμυντικό. Ακόμη και τις φορές που δεν το παίρνει ο ίδιος με τον τρόπο που τραβάει παίκτες, έχει μια μεγάλη έφεση στο να δίνει την μπάλα με tips στους συμπαίκτες του, δηλαδή κάποιες σφαλιάρες ουσιαστικά στην μπάλα με το rebound που καταλήγουν σε μεγάλο ποστό, κατά μεγάλο ποστό σε συμπαίκτες του. Και εδώ αν ο Άρης μπορεί να νεώσει επιθέσεις, αυτό είναι εξαιρετικό. Τον είδαμε να τρέχει στον εφηβιασμό, τον είδαμε σε μια φάση τον Game Birch, στην φάση στην οποία ο Άρης πέρασε μπροστά με δικό του κάρφωμα από ο Αζίς του Μήτρου Λόγκ. Τον είδαμε να είναι ο πρώτος που πιέζει την μπάλα, δηλαδή πιέζε στο τέταρτο της Βιλερμπάν, καλά θα ήταν. Στο τέταρτο της Λεμάν πιέζε. Πολλές φορές αυτό το κάνουν υψηλοί, όταν πιέζουν δηλαδή κάτω το καλάθι του αντιπάλου σε επαναφορά. Είναι και θέματα, είναι και λόγω κούρασης, είναι και λόγω τεμπελιάς, και μια φορά το κάνουν για να φανούν, αλλά αφήνουν εκτεθειμένη την άμυνα, δίνουν και κάποιο φάουλ πιο εύκολο. Ο Μπίρτς δεν το έκανε αυτό, πίεσε πάρα πάρα πολύ έξυπνα και νομίζω ότι φάνηκε ανάγκη στον αντίπαλο του σε λάθος και συνέχεια τελείωσε τη φάση όπως του άρμοζε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Οπότε αυτό που έχουμε δει είναι ότι πρόκειται για ένα παίκτη με πάρα πάρα πάρα πολύ υψηλό IQ. Κάτι άλλο φυσικά που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δεύτερη περίοδο ή στην τρίτη περίοδο, στην αρχή του δεύτερου χρόνου, ήταν το, νομίζω ότι το πρώτο τρίποντο του Ρόμινσον Έρλ μετά από 4 αποτυχημένα κατάφερε να δώσει μια ανάσα στην ομάδα. Μετά από αυτό ήρθαν και σούτ και από τον Τολιόπουλο, ας πούμε. Είδαμε τον Άρη γενικά να σουτάρει με μεγαλύτερη άνεση, σαν να ήταν αυτό το σουτ, σαν να ήταν αυτό το σημείο το οποίο ξεκλείδωσε την ομάδα πίσω από την γραμμή των 6.75. Ο Άρης, ο οποίος επιμένουμε, δεν σούταρε καλά στη Γαλλία. Είναι μια ομάδα που ξέρουμε ότι δεν θα βασίζεται στο τρίποντο και αυτό μας το έδειξε πάρα πάρα πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Μας το έδειξε πάρα πολύ νωρίς. Ξέρουμε ότι οι ομάδες του Σπανούλη δεν βασίζονται τρομερά στο τρίποντο. Ωστόσο, σε μια πρεμιέρα στην οποία ο Άρης τελείωσε το παιχνίδι εκτελώντας με 24,14 πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων, δηλαδή 7 στα 29, περιμένεις ότι τα πράγματα θα του πάνε αρκετά χειρότερα. Δεν συνέβη αυτό και νομίζω είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να είμαστε πολύ μα πολύ χαρούμενοι για την έκβαση του παιχνιδιού.

Να πω, το παρέλειψα να το πω, ότι όσοι ακούσαν την εκπομπή του Δημήτρη Σουανλή και συμμετείχατε στην κλήρωση για το καζίνο, όσοι στείλατε μήνυμα κερδίσατε. Επαναλαμβάνω, όσοι στείλατε μήνυμα στην εκπομπή του Δημήτρη Σουανλή νωρίτερα για το καζίνο, για την κλήρωση, κερδίσατε. Οπότε πηγαίνετε κανονικά με ταυτότητα στο καζίνο για να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Να το πούμε αυτό για όσους ακούνε, γιατί ο Δημήτρης δεν προλάβαινε να κάνει την κλήρωση.

Και κάπου εκεί ήρθε και αυτό που λέμε βάθος ρόστερ, ήρθε και ο περιβόητος ελληνικός κορμός, τον οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν περιμένα να δω από τόσο νωρίς σε δράση στο παρκέ. Ωστόσο, νομίζω το Λιόπουλος, Χαρλαμπόπουλος και Μήτρου Λόγκ ήταν οι τρεις πρωταγωνιστές επιθετικά της αντεπίθεσης του Άρη μέσα στη Γαλλία. Κατάφεραν να βρουν σούτ, ειδικά ο Τολιόπουλος. Ο Χαρλαμπόπουλος επιτέθηκε στα close out, βρήκε ωραία drive, ωραία τελειώματα, κυκλοφόρησαν την μπάλα, βγάλαν μια καλή, μια ωραία χημεία μεταξύ τους, κάτι που δεν ξέρω αν προϊόν της εθνικής, αλλά είναι και προϊόν της δουλειάς της ομάδας προφανώς, είναι σίγουρα, αλλά μπορεί να παίζει ρόλο και η συνύπαρξή τους στην εθνική. Οπότε βγάλανε, έστω και στους αγώνες των παραθύρων, βγάλαν κάτι τέτοιο στο παρκέ. Οπότε από εκεί και πέρα ο Άρης ξεκόλλησε το σκόρ και νομίζω από το σημείο που κατάφερε να πάρει ένα προβάδισμα 6-8 πόντων, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα του Βιζάντ, έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του Ροζφύλου.

Νομίζω ότι το δεκάλεπτο είχε έναν πιο πανηγύρο χαρακτήρα. Ο Άρης κατάφερε να εκτοξεύσει τη διαφορά. Κατάφερε να βρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ εύκολο σκόρ στο transition. Συνέχισε να πιέζει τρομερά στην άμυνα. Ένα από τα παιχνίδια τα οποία δεν μπορεί να βρει κάποιον παίκτη κακό. Ίσα-ίσα μπορεί να πει κάτι θετικό για όλου του παίκτε. Δηλαδή, για όλου του παίκτε μπορεί να βρει κάτι θετικό να πει. Είναι από αυτά τα παιχνίδια και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ανέβλεπε συνολική εικόνα. Δεν θα έλεγε ότι ο Άρης έθελξε με την παρουσία του. Ο Άρης ήταν τρομερό, ήταν κυριαρχικό από την αρχή. Είχε καθολική υπεροχή. Παρότι μπορούμε να δούμε ότι στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά είχε καθολική υπεροχή, αφού κατάφερε να πάρει σχεδόν με 10 πόντους διαφορά το καθένα, το οποίο σε ένα δεκάλεπτο είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το βάθος φάνηκε φυσικά και στο γεγονός ότι από τη στιγμή που μπαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζει το επίπεδο. Πρώτη περίοδο, άντε και πρώτο ημίχρονο, είναι αρκετά πιο εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι αρκετά πιο εύκολο το κοντράρι στο παιχνίδι από το κοντράρι συνέχεια. Λόγω κούρασης, αν το βλέπεις βέβαια το outsider ειδικά. Στο πρώτο ημίχρονο είναι και αυτό που λέμε: όλοι καλοί είναι στην αρχή, όλοι πιέζουν, όλοι είναι 100% συγκεντρωμένοι στο πλάνο, στις πρώτες φάσεις του αγώνα. Και είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις ψυχολογία στο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι ρευστό, είναι κάτι ευμετάβλητο και νομίζω ότι κάνει μπαμ αρκετές φορές. Δηλαδή, το να είσαι κοντά στο ημίχρονο έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά από το να είσαι κοντά στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Και αυτό έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά πολλές φορές και από το να κερδίσεις τον αγώνα, έτσι.

0: στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο.
1: Φίλε, προτάσω που θα την παραλάβεις, αν θυμάμαι καλά, την παραλαμβάνεις. Εκεί πέρα πηγαίνεις κανονικά στο καζίνο με την ταυτότητά σου, λες από το Yellow Radio και την παραλαμβάνεις.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

Να συνεχίσουμε τα μηνύματα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Από την Ακρινή Κοζάνη, στα χαιρετίσματα μας στην Ακρινή Κοζάνη. Καλό μήνα φυσικά σε όλους, όπως είπαμε και στην αρχή. Νίκες στην Εθνική Ελπίδων και Ανδρών. Στον μπάσκετ εύχομαι να γυρίσει δυνατός ο Τανούλης. Ναι, ο Τανούλης τον περιμένουμε. Να γυρίσει δυνατός, έχει τραβήξει πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Αυτό το παιδί έχει ταλαιπωρηθεί με ατυχίες, με τραυματισμούς. Σε ελπίζουμε να γυρίσει και θα λάβει, είναι αλήθεια, ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα όταν μπει στο παρκέ. Νομίζω σε παιχνίδι της GBL θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Τώρα το πόσο χρόνο θα το δούμε στη συνέχεια και κυρίως.

0: πάει. Στο μπάσκετ η νίκη μετράει. Ναι. Η νίκη μετράει πρώτα, εννοείται. Η νίκη μετράει πρώτα, αλλά νομίζω ότι είναι και θετικά τα δείγματα που είδαμε. Ήταν και θετικά τα δείγματα που είδαμε. Ο Δημήτρης λέει: δεν πρέπει η EuroLeague να εξετάσει το θέμα με τις μπασκέτες. Να εξετάσει η EuroLeague το θέμα με τις μπασκέτες. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το νομικό πλαίσιο τώρα πίσω από αυτό. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Φαντάζομαι θα εξετάσει το θέμα, αλλά δεν ξέρω. Άντε και το εξέτασε, τι μπορεί να γίνει. Ήταν ένα λάθος στις μπασκέτες, οκ. Okay, διορθώθηκε. Υπήρξε μια διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι παραπάνω μπορεί να γίνει και αν θα ασχοληθεί παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα η διοργανώτρια αρχή.
1: Αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
0: Η μία στράβωσε και μετά από λίγο στράβωσε και η άλλη. Ναι, εντάξει, είναι ερασιτεχνικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο με τις μπασκέτες. Μόνη της προφανώς. Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν είμαι φαν της συγκεκριμένης θεωρίας συνωμοσίας, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο να συμβαίνει, okay, σε αγώνα μπάσκετ, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, να είναι στραβές οι μπασκέτες ή πιο κοντές, τα στεφάνια κτλ. Δεν χρειάζεται νομίζω να το πούμε, να το πω εγώ το συγκεκριμένο. Έτσι, είναι κάτι τραγικό να συμβαίνει. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί προφανώς και μια τιμωρία να επιβληθεί δεν θα ήταν καλό. Τώρα, αν λες για κάποια να αφαιρεθεί το παιχνίδι στα χαρτιά, οκ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι μια ζώνη που άρχισε. Θα πούμε και τα αποτελέσματα του EuroCup, θα πούμε για το παιχνίδι στην Καρδίτσα. Έχουμε νομίζω ώρα για να τα συζητήσουμε τα συγκεκριμένα θέματα, τα οποία μόνο λίγα δεν είναι.

Τώρα, αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιου για το παιχνίδι στη Γαλλία, αυτή θα ήταν σίγουρα για μένα. Αν πρέπει να πάμε σε δύο δρόμου, δεν μπορούμε να σε ένα. Είμαστε σε EJ Lindell και σε Jeremiah Robinson, Erlo Lindell. Ούτε σε 19 λεπτά πέτυχε 19 πόντους και μάζεψε 8 rebound, δίνοντας και 2 assist. Τρομερή εμφάνιση πραγματικά. Και το έκανε και χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα. Να μην φαίνονται ιδιαίτερα οι πόντοι του. Μετά από ένα σημείο, βέβαια, πήρε μπρος, πήρε συνεχόμενους πόντους. Σε μια φάση έβαλε, νομίζω, 7 μαζί, 7 μαζεμένους, 8. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που, αν μπορεί να τα κάνει αυτά, όχι σε 18 λεπτά, σε 25 λεπτά, αν μπορεί να τα κάνει αυτά, θα είμαστε κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι. Θα είναι μια απίθανη μεταγραφή. Ένας παίκτης που τα λέγαμε ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Ένας παίκτης ο οποίος απλά δεν είχε παίξει στην Ευρώπη και γι' αυτό απλά δεν τον ξέραμε. Γι' αυτό υπήρχε ουσιαστικά αμφιβολία για το επίπεδο του κατά. Αλλά είναι ένας παίκτης που κάθε ομάδα του EuroCup θα ήθελε να έχει και θα χωρούσε σε κάθε ομάδα του EuroCup στο ρόστερ της ο συγκεκριμένος. Για τον Jeremiah Robinson, τα λόγια είναι περιττά. Ένας παίκτης που κάνει τόσο μεγάλη διαφορά στα rebound. Ένας παίκτης που είναι πανέξυπνος. Ένας παίκτης που έχει τρόπους να τελειώσει φάσεις. Ένας παίκτης που δεν εκβιάζει καταστάσεις. Ένας παίκτης που έχει πάρα πολύ ψηλό μπασκετικό IQ. Και ένστικτο, γιατί το rebound είναι και σε μεγάλο βαθμό θέμα ενστίκτου. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι και θέμα ενστίκτου να καταλαβαίνεις που θα πάει μπάλα, να ξέρεις να κινείσαι, να ξέρεις πάρα πολύ καλά το χώρο στο γήπεδο. Και αυτό φαίνεται ότι όχι ο Robinson Earl. Και σε ένα παιχνίδι το οποίο γενικά, πέρα από αθλητικότητα, είχε αρκετό ξύλο εντός εισαγωγικών και εκτός βέβαια. Δηλαδή είχε πάρα πολλά χέρια στην μπάλα και από τις δύο πλευρές. Είχε και αρκετά φάουλ και από το καλάθι που δεν δόθηκαν και στις δύο πλευρές επίσης. Πάρα πολλές επαφές. Επειδή μας έβαλαν κάτω από το καλάθι να το δούμε, εκεί ήταν τα δημοσιογραφία κάτω από το καλάθι, νομίζω ότι φαίνονται πάρα πολλά πράγματα παραπάνω όσον αφορά τουλάχιστον τις επαφές, ειδικά στη συγκεκριμένη μπασκέτα. Οπότε είχε αρκετό ξύλο, δεν μπορούσαν να σφριχτούν όλα αυτά, αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι καταλαβαίνεις και το επίπεδο που παίζεται το μπάσκετ και το επίπεδο το αθλητικό πια που έχουν φτάσει οι ομάδες του EuroCup και όχι μόνο.

Ο Απόστολος από την Κατερίνη μου ζει να ζούμε στην Καρδίτσα. Κερκίδα στην Καρδίτσα να κάνεις να σε δούμε Αριανάρα ντοκιμαντέρ Γιαννάρα Κατερίνη. Δεν θα. Βέβαια και το λιμάνι μου το είχε πει ότι δεν θα πάω στο λιμάνι μάλλον, αλλά ορίστε, στην Καρδίτσα δεν είναι στα πλάνα μου να πάω. Νομίζω αν ήταν να πάω στην Καρδίτσα θα το ήξερα ήδη. Επέστρεψε τώρα το ντοκιμαντέρ ωστόσο. Αν ήταν εδώ Διονύσης, για να μας ακούει θα χαίρεται, γιατί η αλήθεια είναι. Είναι ωραία φράση. Είναι ωραία φράση. Τώρα το ντοκιμαντέρ ταιριάζει και είπαμε κάτι πρέπει να γίνει, να το βάλουμε σε αυτά τα Amazon Prime, σε αυτά που κάνουν ντοκιμαντέρ. Όλοι κάνουν. Πια γίνει τη μόδα. Κάνει η Arsenal, κάνει η City, η Tottenham. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ πλάκα το μεταξύ αυτά. Δηλαδή, τη Arsenal τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να έχει πάρα πολύ πλάκα και από αυτά τα βιντεάκια που έχουν βγει με τον Αρτέτα, νομίζω ότι είναι ξεκαρδιστικά. Τη Tottenham επίσης πρέπει να είναι ξεκαρδιστικό, ειδικά με Μουρίνιο εκείνη την περίοδο, πρέπει να είναι ξεκαρδιστικό τη Tottenham. Τώρα που θα βγει και αυτό της United, αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχω κάτι να τα δω, μόνο σκηνές, αλλά αυτό της United είναι κάτι το οποίο θα ήθελα έτσι να γενικότερα να το λάβω. Θέλω να το αρμέξω αυτό το ντοκιμαντέρ. Θα ήθελα να το πάρω μέσα μου, να μου μείνουν όλες αυτές οι ωραίες σκηνές της αγαπημένης ή και όχι ομάδας του Manchester. Πάντως είναι λιγότερο αντιπαθητική ομάδα από τις δύο του Manchester United, μπορώ να πω ότι στη δεδομένη χρονική περίοδο. Δεν ξέρω για ποιο είναι καλό και ποιο κακό βέβαια αυτό. Ο Νίκος, καλησπέρα. Εμείς έχουμε Κινέζο ιδιοκτήτη, αλλά αυτοί πήραν μπασκέτες από τα Τέμου. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Να μάθουν να κοροϊδεύουν. Να μάθουν να κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω. Τώρα μπήκαν και δεσμοί βέβαια. Τώρα μπήκαν και δεσμοί. Οπότε δεν ξέρω. Φαντάζομαι όμως μπαίνουν στο ίδιο είδος. Οπότε δεν μπαίνουν έξτρα δεσμοί. Εντάξει, δεν έχω παραγγείλει ποτέ από αυτά τα όλα αυτά. Κινέζικα, τα Σέιν, τα Τέμου, όλα αυτά. Δεν έχει τύχει ποτέ. Τώρα λέει βάζουν και Σαρδάμ. Βάζουν και δεσμού. Αλλά σε διαφορετικά είδη, τα οποία είδη. Δεν μπορώ να τα. Καμιά φορά δεν ξέρω και πώς χωρίζονται. Και αν πάρεις δύο μπασκέτες, παράδειγμα λέμε, προφανώς δεν θα πλώσεις κάτι παραπάνω. Θα πλώσεις δασμό, είναι συγκεκριμένο το είδος. Αλλά αν πάρεις μια μπασκέτα και μια μπάλα μπαίνουν στο είδος μπάσκετ, ας πούμε, ή μπαίνουν, είναι ξεχωριστά. Δηλαδή εκεί έχω ένα θέμα. Αν πάρεις μια ηλεκτρική σκούπα και ένα μικρό σκουπάκι, αν πάρεις τέτοια πράγματα που μοιάζουν, αλλά δεν τα λες απαραίτητα στην ίδια κατηγορία. Δεν ξέρω πώς χωρίζουν την κατηγορία τα συγκεκριμένα μαγαζιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι, νομίζω ιδιαίτερα την τελευταία διετία, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες αγορές. Είναι από αυτά που λες ότι είναι φθηνά, αλλά έχουν αίσθηση ότι αν μπεις μέσα θα ξοδέψεις παραπάνω χρήματα από ό,τι ήθελες. Όχι ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ αυτά που θα πάρεις, αλλά θα ξοδέψεις χρήματα. Θα ξοδέψεις. Δηλαδή 10 από εδώ και 5 από εκεί και 2 από εκεί και 17 και 20 από εκεί. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο να σου ξεφύγει ο λογαριασμός. Τώρα αν έχει και διαφορετικά είδη μέσα θα το καταλάβεις βέβαια και θα δυσανασχετήσεις. Όταν δεν τα έχει κιόλας αυτά με τους δασμούς, νομίζω 3 ευρώ ένα είδος είναι. 3 ευρώ ένα είδος πρέπει να είναι. Τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα στο να ξεφύγεις. Αν και πάλι νομίζω δεν είναι τίποτα να ξεφύγεις. Γενικότερα αυτό ήταν κάτι το οποίο προέκυψε από την αρχή με τις ιντερνετικές αγορές. Όταν πάρα πολύ πιο εύκολο να ξεφύγεις από ότι σε φυσικά σημεία πώλησης και σε μαγαζιά. Τώρα όταν βγαίνουν και αυτά τα ασιατικά, τα μαγαζιά, οι ασιατικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να σου πουλήσουν πάμφθινα πράγματα σε μεγάλη ποσότητα και σε ποικιλία που δεν φανταζόσουν κάνω ότι υπάρχουν, καταλαβαίνει κανείς ότι θα δώσει επειδή μου κάποια χρήματα. Είναι κάτι όμως που δεν ξέρω, δηλαδή λίγους ανθρώπους ξέρω που να μην το έχουν κάνει ποτέ. Και okay, μπορεί και να αξίζει, δεν διαφωνώ. Απλά όλο είναι παραπάνω από όλο λέω ότι θα κάνω και δεν έχω κάνει ποτέ. Να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Ο Νίκος ήταν προσφορά στις δύο μπασκέτες δώρων. Στις δύο μπασκέτες δώρων ένας Ιταλός προπονητής. Μάλιστα. Κακίες. Κακίες για τον Τρικέραρο. Κακίες. Εγώ τον πάω Τρικέρι, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι στις ήττες αυτά με τα αγάλια και τα μέλια θα είναι αρκετά πιο δύσκολα. Εγώ ήμουν υποστηρικτής Τρικέρι, δηλαδή και στην Μπάγερν ειδικά. Έκανε τρομερή δουλειά. Δεν ξέρω επικοινωνιακά πώς το διαχειριστεί. Το μπάσκετ παίζει στον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό που τον είδε ήταν πάρα πολύ καλός. Με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι δεν έχω άποψη. Με τη Μανρέσα είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο. Οκ, δεν έθελξε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καλή η εικόνα του. Δεν είδα τη συνέχεια το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν έπαιξε κάτι ιδιαίτερα καλύτερο στο τέλος ο ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν σχετικά κοντά στο σκορ μέχρι να πάρει ευθύνες ο Ταϊρή στη συνέχεια.

Α, το Amazon Prime έδειχνε για την Tottenham. Μάλιστα. Ο Θάνος, καλησπέρα φίλε. Εγώ θεωρώ πάντως ότι έχουν δώσει δικαιώματα που δεν στείλαμε φάγερο στην Ευρωλίγκα και διπλανή δώσανε. Βγήκε σήμερα ένα ρεπορτάζ της Μάρκα που, που λέει ότι ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση για franchise, έτοιμα για franchise στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, νομίζω είναι πολύ απλό το θέμα και χωρίς να θέλω παραπάνω, ξέρετε, δεν μου αρέσει πάρα πολύ να ζητάω για αυτά τα εξωαγωνιστικά, το franchise και θέλει τόσο εκατομμύρια για να μπει εδώ και ελάχιστο budget τόσο και όχι τα γήπεδα, το ένα, το άλλο. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, οπότε δεν ξέρω πώς να το... Δεν ξέρω βασικά λεπτομέρειες, αλλά η κατάσταση είναι αρκετά ξεκάθαρη, θεωρώ.

Αλλά αυτό που βγαίνει πέρα από τα ρεπορτάζ, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι ο Άρης θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί ο Άρης. Θα ακολουθεί στις εξελίξεις, είναι μέσα στις εξελίξεις. Θέλω να το πείτε Ευρωλίγκα, θέλω να το πείτε NBA Europe, θέλω να το πείτε κάποια σύμπραξη και των δύο διοργανώσεων. Αυτό που βγαίνει είναι ότι ο Άρης θα είναι εκεί σε ό,τι και αν αυτό. Σε ό,τι δημιουργηθεί τέλος πάντων ή σε ό,τι υπάρξει. Μια διευρυμένη Ευρωλίγκα περισσότερων ομάδων. Με το ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε με κατάκτηση του EuroCup, είτε με franchise, με ό,τι απαιτείται. Ο Σιάο και η διοίκηση της Άρης είχαν συνάντηση με τον Μπουένο, βρίσκονται σε επικοινωνία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Άρης θα είναι εκεί, ακολουθεί τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην ομάδα είναι προπονητής ο Βασίλης Πανούλης, έχουν έρθει αυτοί οι παίκτες. Το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ. Δίνω πάρα πολύ λίγες πιθανότητες ο Άρης να μην είναι εκεί μαζί με τις εξελίξεις.

Πάνω σε αυτό το δημοσίευμα, λέει ο Θάνος, το λέω γιατί έβλεπα τη ζήτηση από κάτω και το συμπέρασμα ότι ο Άρης δεν έχει στείλει φάκελο. Ενώ πάω και έστειλε, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, κάτι δεν μου κάθεται καλά. Και σου λέω, είμαστε και αγωνιστικά καλύτερα στο τέλος. Το θέμα είναι να βρεθούμε στην πιο prestigious κατηγορία που είναι η Ευρωλίγκα. Ναι, στην μεγαλύτερο prestige και εγώ μαζί σου σε όλο αυτό, αλλά δεν προβληματίζεσαι το λίγο. Δεν προβληματίζομαι ιδιαίτερα. Τα θεωρώ, δεν βασίζομαι ιδιαίτερα στα δημοσιεύματα. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου, απλά εγώ δεν προβληματίζομαι ιδιαίτερα σε αυτό. Θεωρώ ότι ο Άρης θα είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, και δεν θα χάσει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν μπορεί μια τέτοια ομάδα με τέτοιες βάσεις να χάσει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το θεωρώ δύσκολο. Τώρα αυτά για τους φακέλους, το ποιος έστειλε, ποιος δεν έστειλε, και αν τον Οκτώβριο, δηλαδή τώρα μέσα στο μήνα, θα γίνει ένας franchise, θα ανακοινωθεί και ο άλλος όχι, το θεωρώ λεπτομέρεια. Εφόσον η Ευρωλίγκα διευρυνθεί, ο Άρης θα είναι μέσα σε αυτή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν είναι κάποια πληροφορία, αυτό είναι που απλά καταλαβαίνω εγώ.

Οπότε θα δούμε τι θα γίνει εκεί με την Ευρωλίγκα. Ας απολαύσουμε το ταξίδι της φετινής ομάδας. Μόλις ξεκίνησε, πραγματικά παίξαμε τον πρώτο μας αγώνα. Το απολαύσουμε και νομίζω το τέλος ότι θα διαρκέσει αρκετά αυτό το ταξίδι. Και το τέλος στην Ευρωλίγκα, νομίζω ότι το τέλος θα μας βρει στην Ευρωλίγκα. Μακάρι να έχεις δίκιο και να είμαστε το χρόνο στην Ευρωλίγκα, είτε ως νικητές του Eurocup είτε όχι, γιατί άμα δούμε τους δίπλα στην Ευρωλίγκα και όχι εμάς, θα βγάλω σπυράκια. Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Ο Γιώργος, καλησπέρα και καλό μήνα. Ένα σχόλιο για την επίσημη αφίσα της GBL. Είναι η αφίσα του Fantasy της GBL, η οποία έξω έχει τον Φρανσίσκο, τον Βεζένκοφ και τον Οσμάν. Έχει δηλαδή τρεις παίκτες, ο ένας είναι του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι απασχολεί από το πρωί. Οκ, κοίτα, καταλαβαίνω σαν όνομα ότι ο Οσμάν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, ο Βεζένκοφ προφανώς. Φρανσίσκο επίσης μια μεταγραφή πάρα πολύ μεγάλη. Ο Άρης θα έπρεπε να είναι σε αυτή την αφίσα. Okay. Είναι τρεις, είναι τέσσερις οι ομάδες. Η αλήθεια είναι που είναι τραξιόν του φετινού πρωταθλήματος. Είναι και ο Άρης μέσα σε αυτές τις τέσσερις. Επιλέγει η διοργανώτρια αρχή να το αγνοεί έστω και σε μια αφίσα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πλήξει τον Άρη. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν πρόσεξαν οι άνθρωποι της GBL, ή αν το πρόσεξαν, κακό του κεφαλιού τους. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο τους τιμάει. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σωστό καταρχάς για μια διοργανώτρια αρχή όταν κάνει μια τέτοια ανάρτηση. Δηλαδή για μένα βάζεις ή μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ή βάζεις και παίκτη και από τους τέσσερις στην αφίσα. Καταλαβαίνω επίσης ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία δεν βασίζεται τόσο πολύ σε ένα παίκτη, δεν είναι εξαρτημένη τόσο σε ένα παίκτη όσο είναι ο ΠΑΟΚ από τον Οσμάν. Παράδειγμα. Ο Άρης είναι πολύ λιγότερο εξαρτημένος από ένα παίκτη από την η ομάδα του Ρενκέρι από τον Οσμάν και από τον Καλάτσι σε έναν βαθμό θα πω. Δηλαδή είναι πιο πολύ ομάδα ο Άρης, έχει πιο πολλές επιλογές. Πέρα από το μεγαλύτερο βάθος, βλέπεις ότι είναι και ο τρόπος του παιχνιδιού. Αυτό το ελάχιστο που έχουμε δει, επαναλαμβάνω, θα το δούμε, θα κρίνουμε. Θέλεις καμιά δεκαριά μάτς για να κρίνεις, να καταλάβεις τι ακριβώς παίζει η ομάδα. Σαν γενική φιλοσοφία για το τι ακριβώς παίζει στο παρκέ, προφανώς και δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε που δεν είμαστε προπονητές. Σίγουρα παίζει κάτι πιο αλτρουιστικό. Έχει μια καλύτερη εικόνα, γυρίζει περισσότερο την μπάλα. Έχει περισσότερους παίκτες, μπορεί να μην έχει τον super star. Αλλά αυτό να ξέρετε σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι ο Ρόμινσον Έρλ απλά δεν είχε έρθει στην Ευρώπη νωρίτερα. Νομίζω αυτό είναι ο λόγος που δεν παίζει παντού και σε φύσες ο Ρόμπινσον Έρλ κλπ. Ότι δεν έχει έρθει νωρίτερα στην Ευρώπη, γιατί με τον μπασκετικό IQ που έχει και με τα προσόντα και το ταλέντο, τότε φαίνεται, κάνει ξεκάθαρα μπαμ, ότι είναι ένας παίκτης που αν αποφασίσει να μείνει στα μέρη μας θα απασχολήσει ολόκληρη την Ευρώπη πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι θα τραβήξει αρκετά αυτό το ταξίδι. Μακάρι να γίνει αυτό με την κυτρινόμαυρη φανέλα του Άρη. Και όχι, ας πούμε, τη Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία τον είχε προσεγγίσει και του είχε κάνει πρόταση για να έρθει και αυτός ήδη είχε συμφωνήσει με την ομάδα μας, έτσι. Αρκετά σημαντικό και αυτό. Νομίζω πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και το συγκεκριμένο γεγονός. Τώρα κατάλαβα τι θα κάνει GPL. Οκ, okay, ξεκινάει και αυτή, να τη δούμε. Να δούμε για την αντιμετώπιση που θα έχει ο Άρης και από τη διαιτησία και από τους λοιπούς φορείς.

0: και στο μηδέν σαν να γυρνάμε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην...
1: Να κάνουμε και ένα σχολιάκι, αυτό είπαμε για το Άρης Λεμάν. Το Λεμάν σαν περιοχή επίσης δεν είναι τόσο κακό όσο λένε. Γιατί είδα να γράφουν αρκετά πράγματα, δεν είναι τόσο κακό το Λεμάν όσο λένε. Είναι μια τίμια ευρωπαϊκή επαρχιακή πόλη, κομμόπολη, όπως θέλετε πείτε την. Είναι αυτό, δεν είναι άσχημο. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα μέρος το οποίο έχει να περπατήσει, έχει ένα μεσαιωνικό χαρακτήρα. Έχει κάποια μέρη να φας, γαλλική κουζίνα. Όχι, εμείς δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχει κάποια μέρη να φας αυτό το πράγμα. Καμία σχέση με τις τιμές του Παρισίου προφανώς. Σε πολλά τώρα στα άλλα πρόλαβα. Έχει και τα κλασικά, στα άλλα που δεν πρόλαβα να πάω δεν ξέρω. Έχει και τα κλασικά του αυτά τα τα γνωστά μπεργκεράδικα και κουτοπουλάδικα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά. Υπάρχουν και εκεί και στο Λεμάν. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι λύσεις. Αν θες να φας πιο αργά, αν θες να φας μέχρι τις 11 μέχρι τις 12 το βράδυ ας πούμε, παραμένουν ανοιχτά αυτά και είδαμε και Έλληνες εκεί πέρα, οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που προτιμάτε. Ξέρεις τουλάχιστον τι θα φας. Για πρωινό έχει επιλογές, έχει κάποια μέρη να κάτσεις, να πιεις τον καφέ σου, τη σοκολάτα σου, τα κρουασανάκια σου, όλα αυτά τα γαλλικά, τα muffins, τα ωραία. Κατά τα άλλα η δρόμη είναι ωραία, έχει τον μεγάλο τον καθεδρικό ναό που είναι γνωστός. Είχε και μια συγκέντρωση και διαμαρτυρία όταν πήγαμε, αν και δεν πρέπει να είναι αρκετά σπάνιο αυτό στη Γαλλία. Δεν είναι ένα τόσο άσχημο μέρος όσο το περιγράφουν, δηλαδή ξαναπήγαινα για αγώνα. Δεν είναι άσχημο δηλαδή. Και δεν έχεις και αίσθηση ανασφάλειας ιδιαίτερη. Παρότι μπορεί να είναι λίγο νεκρό το βράδυ, δηλαδή κατά τις 12 κυκλοφορείς, αλλά δεν έχεις αυτή την αίσθηση της ανασφάλειας. Τώρα μπορεί να έτυχε αυτό, δεν ξέρω. Πάμε στα. Σε μερικά μηνύματα ακόμη, υπομονή σε λίγο, δεν θα μας βάλουν μόνο στο φάντασι, αλλά θα μας βλέπουν στον ύπνο τους και θα ξυπνάνε κατατρομαγμένοι και ναι. Συμφωνώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, συμφωνώ. Ο Δημήτρης, καλησπέρα στο φάντασι, ο νικητής θα έχει δώρο. Θα το δούμε αν έχει δώρο κάποια μπλούζα, να δούμε την μπουτίκ, έστω κάποια μπλουζίτσα από την μπουτίκ, να δούμε και τα σχέδια, design. Θα το δούμε πώς θα πάει. Πάντως με τη συμμετοχή σας έτσι πως είναι, του χρόνου σίγουρα θα βάλουμε ένα δώρο και από νωρίς. Έτσι, λείπει και ο πρωτοπόρος της πρώτης αγωνιστικής. Τι να κάνουμε, λείπει. Ψωνίστηκε και τώρα δεν έχετε να κάνει εκπομπές στο Fantasy. Για να δούμε. Μας πούλησε ο Ντιλίο πάρα πολύ άγρια που δεν έπαιξε. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές όμως και θα είμαστε έτοιμοι. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές και θα είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε την κορφή, γιατί μόνο αυτός μπορεί να είναι ο απόλυτος στόχος. Δεν είναι κακή τώρα που βλέπω υπόδειμο 131,5, αλλά εντάξει. Στην Ευρωλίγκα παραδόξως πάει αρκετά καλύτερα. Δηλαδή στο τελευταίο γύρο μάζεψε 185. Ναι, στην Ευρωλίγκα είμαι πολύ καλά. Στην Ευρωλίγκα είμαι πάρα πολύ καλά. Στο EuroCup όχι τόσο. 185,95 στην Ευρωλίγκα. Ορίστε, και πηγαίνουμε στο EuroCup, μαζεύουμε 131 και λέμε τίμια τα πήγαμε. Τι να πω. Λοιπόν, μου έχουν πει τα καλύτερα για το Λεμάν, πάντως εμένα το χαρακτήρισαν μέχρι και το γαλλικό Κιλκής. Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες με τα παιδιά από το site. Δεν είναι δυνατόν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επαρχιακή πόλη πηγαίνουμε να τη χαρακτηρίζουμε ως Θήβα και Κιλκής. Δεν είναι δυνατόν, εντάξει. Βρείτε άλλες, μην το λέτε έτσι. Μια χαρά είναι. Δεν είναι, δηλαδή μετά θα θες να το πεις για κάποια περιοχή και θα χάσει την αξία του, θα χάσει την έκταση που έχει να πεις ένα μέρος Θήβα ή Κιλκής. Θα χάσει την αξία του. Δεν μπορεί να το λες για όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, είναι παρά είναι κλισέ, okay. Ας πούμε όταν είχαμε πάει στο Πανεβέζη, το χαρακτηρίσαμε το Λαγκαδά της Λιθουανίας. Ναι ρε φίλε, ο Λαγκαδάς έχει κάτι παραπάνω. Έχει κάτι διαφορετικό, μια ποικιλία. Αν και όμως το Πανεβέζη έχει κάτι παραπάνω από το Λαγκαδά. Στη ζωή όχι, αλλά έχει εκεί τον ποταμό, ο οποίος είναι καταπληκτικός για περίπατο. Δεν θα παίξουν φέτος με Ρελ Καμπέλης, λογικά. Δεν ξέρω αν η εθνική ομάδα κάνει κάτι περίεργο, κάποια έκπληξη και περάσει στα νοκάουτ. Αντί για Μάνιον, Τεσιτόρη, σκεφτόμουν, πήρα Γότσον και Σιμόνοβιτς. Αντί για 175, θα έγραφα 200 πλάς, λέει ο Δημήτρης. Αν έπαιρνες αυτούς τους δύο πάνω από 200, θα άρεσε πάρα πολύ καλά, φίλε Δημήτρη. Ναι, ο Μάνιον είναι ένας παίκτης ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, κάναμε ένα βίντεο με τον Ιάσουνα για EuroCup. Από κάτω ζητάτε να το κάνουμε. Να ζήτησε ένας φίλος να το κάνουμε και Fantasy. Καλά θα πάει. Καταρχάς, ευχαριστούμε γιατί νομίζω στο κανάλι του Ιάσου το βίντεο που κάνουμε για το EuroCup, πέρα από το ότι να ευλογήσουμε και τα, γένα, και τα γένια μας, είναι ένας, είναι ένα βίντεο το οποίο λέει διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουμε μόνο τα κλασικά, τα φαβορί, τα τέσσερα φαβορί και Άρης και ΠΑΟΚ και όχι, δεν έχουμε αυτά. Έχουμε πραγματικά για παίκτες που αξίζει να παρακολουθήσουμε, για ομάδες που είναι πιο κρυφές. Έχει 4.500 views σε 4 μέρες, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο. Αν πάει έτσι, σίγουρα θα κάνουμε κάτι και για φάνταση και τίποτα διαφορετικό. Γενικά σε αυτές τις χιπστεριές πηγαίνουμε αρκετά καλά. Από αυτά που είπαμε, τα περισσότερα βέβαια στην πρώτη αγωνιστική πήγαν αρκετά καλά. Μόνο το Σιαουλάι και London Lions δεν πήγε αρκετά καλά, που βγήκε αντίθετα. Αλλά έχει δρόμο η σεζόν. Σε κάποια λίγα για Ευρωλίγκα, όχι, δεν είμαι σε κάποια συγκεκριμένη λίγα για την Ευρωλίγκα. Είναι ανοιχτό, παίζουν όλοι τις Euroleague. Αξίζει τις Ευρωλίγκες γιατί μετά υπάρχει και κύπελο στη μέση και δίνει και αρκετά δώρα αν πας καλά, οπότε αξίζει να το παίζεις. Απλά έχει γενικότερα υπάρχει θέμα με τις διπλές αγωνιστικές, πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα στις διαβολοβδομάδες να αλλάζεις παίκτες κάποιες φορές, αν θες να αλλάζεις, αλλά σου δίνει την προοπτική Ευρωλίγκα να πας καλά και που ξέρεις είναι πάρα πολύ διαγωνιζόμενοι. Βλέπω 345.000 περίπου να παίζουν τη λίγα της Euroleague, αλλά δεν είναι άσχημο, είναι ευχάριστο αν είσαι φαν του fantasy να μπαίνεις να παίζεις και ας μην αλλάζεις όλη την ομάδα σου όπως εδώ στο EuroCup που έχουμε λίγα στο γέλο και την σχολιάζουμε, έτσι. Δεν κρατάμε δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό νομίζω. Έτσι αλλιώς είναι συγκεκριμένες οι αλλαγές που μπορεί να κάνει ο καθένας σε κάθε αγωνιστική. Και τώρα θα δω και εγώ ποιους θα αλλάξω. Νομίζω 3-4 trades μπορείς να κάνεις, 3-4 αλλαγές. Οπότε μοιραία βασίζεσαι σε έναν συγκεκριμένο αγωνιστικό κορμό, όπως κάνουν έτσι και πραγματικές ομάδες. Γιατί τι είναι το fantasy? Μια ευκαιρία να γίνεις GM ή και όχι. Μια ευκαιρία να γίνεις στο μυαλό σου GM. Αυτό είναι. Αυτό είναι και νομίζω ότι γι' αυτό προσελκύει και αρκετά μεγάλο πλήθος κόσμου. Η Λίγκα πάντως στο Yellow πηγαίνει αρκετά καλά. Δηλαδή από όταν το αναφέραμε την προηγούμενη Παρασκευή που είχε καμία 20 άτομα κάπου εκεί, η κατάσταση έχει ξεφύγει αρκετά, μπορώ να πω. Για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή η Λίγκα μας του Yellow Radio έχει 112 άτομα και εγώ είμαι στις 52. Δηλαδή εντάξει, πρέπει να ανέβουμε. Στα ονόματα δεν βλέπω κάτι τόσο εξαιρετικό, αλλά θα περιμένω μετά. Το LBJ Lidl μ' αρέσει αρκετά, δεν μπορώ να πω ψέματα, έχει και LeBron μέσα. Το Βρυλισσιάρης, αν είσαι φίλε από τα Βρυλίσσια προφανώς, είναι κάτι που δίνει, έχει εντάξει. Το Άστον την κοινή επίσης. Έχει. Προοπτική. Δεν πήγε καλά η πρώτη αγωνιστική, αλλά θα επανέλθουμε. Θα γίνουμε καλύτεροι. Θα διαβάσουμε και θα γίνουμε καλύτεροι. Πάνω από 10 λεπτά, δύσκολο να αφιερώσουμε. Αλλά όπως και υποθήκε σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή, εμείς έχουμε τρέλα που δεν την πουλάει κανείς, οπότε συνεχίζουμε κάπως έτσι. Θα μπορούσε να είναι και το μότο του Άρη αυτό έτσι για φέτος, ότι έχουμε τρέλα που δεν την πουλάει κανείς. Θα φανεί αυτό την Τετάρτη νομίζω πάρα πολύ εύκολα. Καταρχάς θα φανεί σίγουρα το Σάββατο. Έτσι. Θα φανεί το Σάββατο στην Καρδίτσα που ο κόσμος του Άρη είχε εξαντλήσει τα εισιτήρια που του δόθηκαν. Πραγματικά είναι δεδομένο ότι αν η Καρδίτσα άφηνε απλά ανοιχτά τα εισιτήρια, το γήπεδο θα ήταν κίτρινο μαύρο. Στο 90% να πω, άντε να μην πω στο 100, μάλλον στο 100, αλλά εντάξει, από στο 90% θα υπάρχει μια τρομερή τρέλα. Και το Παλέ είναι ήδη sold out για αυτήν την Τετάρτη, για την επόμενη Τετάρτη, για την πάρα επόμενη Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, που είναι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη. Για μια Τετάρτη του Γενάρη επίσης και για εκεί είναι sold out που έχει γίνει το παιχνίδι με τη Χάπολ. Sold out είναι και για το Σάββατο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Sold out είναι και τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό που είναι αρχές και μέσα Νοέμβρη, δηλαδή καταλαβαίνετε Πρόκειται να γίνει στο Nick Gallis Hall, στην είσοδο μόνο της ομάδας του Άρη στο παρκέ για πρώτη φορά φέτος. Μπροστά στον κόσμο του Νίγκαλης Χόλ, γιατί μπροστά στον κόσμο το έπαιξε στο Ιβανόφιο στο Μαυροσκούφια, θα γίνει ο χαμός. Είναι πολλά τα sold out και είναι και πάρα πολύ μικρό το παλέ. Νομίζω πέρσι το φωνάζαμε, είχε έρθει και ο Βρούτσι στο παλέ πέρσι, αλλά πάρα πολύ πιθανό να ξέχασε. Πάρα πολύ πιθανό να ξέχασε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Συγχωρείται, όπως προφανώς συγχωρείται από τον λαό για όλα τα άλλα τα οποία έχει κάνει, έτσι, γιατί όπως υπόνεται από όλους και περισσότερους, είναι ο καλύτερος υπουργός αθλητισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά τα σάλια που υπάρχουν γύρω από τον συγκεκριμένο γουρλωμάτι. Μπορεί για να μπει στη Νέα Δημοκρατία να πρέπει να γουρλώνεις πολύ τα μάτια σου, δεν ξέρω, είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων εκεί πέρα, αν κρίνουμε και από τον ηγέτη εντός πολλών εισαγωγικών του συγκεκριμένου κόμματος. Μιλάμε για τον υπουργό έτσι κι αλλιώς, τον οποίο μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από την εθνική ομάδα πόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ασία, κάπου ήταν, στη Σιγκαπούρη ήταν, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήταν, στη Σανκά ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, βγήκε στη δημόσια τηλεόραση και έλεγε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η Ελλάδα είναι ξανά στις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού πόλου, έτσι. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και ο συγκεκριμένος είναι ένας υπουργός του πόλου, για παράδειγμα. Κάποιος θα μπορούσε να το πει, όχι εγώ θα μπορούσε κάποιος να το πει έτσι. Έτσι γίνεται. Όταν δεν έχεις κάποιον να σου ετοιμάσει τον λόγο, είναι δύσκολο να μιλάς μόνος σου. Αν δεν έχεις ένα χαρτάκι μπροστά, ένα μεγάλο χαρτί, γιατί τέτοιος δεν τρέπονται. Νομίζω είναι πια και επάγγελμα και ένσημα κανονικά πρέπει να κολλάει το επικοινωνιολόγος σε συγκεκριμένες θέσεις, να σου έχουν έτοιμο το τι θα πεις. Και να μην χρειάζεται ουσιαστικά να κάνεις τίποτα μόνος σου. Πάρα πολύ εύκολη η κατάσταση εκεί πέρα. Δεν πειράζει, δώσε και κανένα ευρώ παραπάνω σε αυτούς που κλαίγονται, δώσε και κανένα κονδύλι, κάνε και συγκεκριμένες δουλειές με νέα γήπεδα, πήγαινε και στα εγγύνα του Βοτανικού, πήγαινε να βλέπεις τα έργα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δηλαδή πιστεύω στο τέλος μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να πενοχοποιήσουμε και να μας φανεί και λογικό να μιλάει κάποιος, να έχει ακουστικό, να έχει υποβολέα κανονικό, όπως είχαν στο αρχαιοελληνικό θέατρο και γενικά στα θέατρα, να έχει υποβολέα. Δεν είναι καθόλου παράξενο. Μη σας πω, για να το τραβήξουμε και λίγο παραπάνω και να μιλήσουμε μετά για τα υπόλοιπα αποτελέσματα του EuroCup, ότι μπορούμε να πάμε και σε μια λογική από μηχανής Θεού. Από μηχανής Θεός ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε και έσωζε την παράσταση με θεϊκή παρέμβαση κτλ. Έτσι λοιπόν, μπορεί να πετάγεται κάποιος από το ταβάνι, να κρεμασμένο με σκηνή, να πετάγεται, να διώχνει αυτό που μιλάει, αν λέει κάτι λάθος, και να λέει το σωστό αφήγημα.

Ναι, ο Κωνσταντίνος λέει: ακούγοντας την ωραία εκπομπή στην αρχή του Πόλου και όχι του Πόλου. Προφανώς είναι του Πόλου. Εγώ είπα για τον Βρούτση, για τη δήλωση που είχε κάνει η φίλη Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν χάθηκε. Στην πορεία, ο Βρούτση είχε πει του Πόλου. Αυτό είναι που στυλιτεύω ουσιαστικά. Έτσι, του Πόλου. Είναι, εννοείται πως είναι του Πόλου. Είναι μια στοιχειώδη γνώση ελληνικής γλώσσας. Αν το έκανα λάθος, θα καλά έκανες και μου το έστειλες. Αλλά του Πόλου ήταν η δήλωση του συγκεκριμένου υπουργού. Μπορείτε να πάτε να δείτε κιόλας. Οι τι μορφωμένοι άνθρωποι είναι σε αυτές τις θέσεις. Αλλά καταλαβαίνω την καλή προαίρεση του μηνύματός σου και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα του EuroCup. Είχε και αρκετά, είναι και αρκετά τα παιχνίδια. Μιλάμε για 4 ομίλους πια, οπότε υπάρχουν αγράμματος. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι. Θα μπορούσε να το πει κάποιος πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε στα του EuroCup που μου έλειψε, αυτό είναι η αλήθεια. Νεπτούνας Τρέντο η πρεμιέρα, 73-76. Η ιταλική ομάδα πέρασε από την Κλαϊπέντα, πέρασε από τη Λιθουανία. Δεν είδα το παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι από τον Μπράουν και τον Ολιβάρη και ο Νιάνγκ πολύ καλός. Για 3 πόντους πήρε το διπλό η Τρέντο μέσα στην Νεπτούνα στο πρώτο παιχνίδι του φετινού EuroCup. Τόφα Τσέμιντς, 82-69. Ματσάρα από τον Brian Jones με 13 πόντους, 6 assists, 4 rebound και 6 κλεψίματα. 11 πόντους, 9 rebound και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ο Μακνής. Και τους δύο τους είχαμε στο fantasy. Κάτι πήραμε τουλάχιστον από εκεί. Η Τόφας πιο καλή ομάδα την Τσέμιντς. Η Τόφας του μάτς του Μάσιμο Καντσελιέρη. Οπότε έχει αρκετό ελληνικό στοιχείο η συγκεκριμένη ομάδα. Με ηγέτη τον Brian Jones, τον περσινό παίκτη του Άρη. Δεν νομίζω να τον ξέχασε κανείς. Στα του ομίλου μας, το έτερο φαβορί, η Χάπολη Ιερουσαλήμ, βεβαίωσε το ρόλο του και κέρδισε με 94-73 και διαφορά 21 πόντων, δηλαδή τους Ρόστοκ Σίγουλφς. Μεγάλο παιχνίδι από τον Kenneth Lofton Jr., 22 πόντοι και 10 rebound. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει το μεγαλύτερο, νομίζω, είναι το μεγαλύτερο ρυθματικό του EuroCup. Μάλλον θα βγει καλή περίπτωση. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν καταφέρει να προσαρμοστεί στα του EuroCup, θα εκπλήξει πάρα πολλούς που δεν τον έχουν δει. Δηλαδή, αν βγει, αν συνηθίσει στα του EuroCup, είναι υποψήφιος MVP της διοργάνωσης για μένα, Lofton. Ένα 4-5 πολύ δυνατό, με έφεση στο rebound με μπασκετικό IQ. Πολύ δυνατό παιδί, να τον δούμε. Η Χάπολη έχει ένα τρομερό ρόστερ. Ο Τζανίλ Σμιθ έκανε ματσάρα. Ο Σέικ Μίλτον επίσης πάρα πολύ καλός και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Πέρσι είχε σταματήσει βέβαια στο μονόπρο ημιτελικό απέναντι στο Ρουκ Τέλεκομ. Είχε πέσει θύμα τρομερής έκπληξης. Αλλά πάλι έχει, αλλά και τότε όπως και σήμερα, όπως και φέτος δηλαδή, έχει το στόχο να το σηκώσει. Για το Λεμάν άρεσε, είπαμε. Η Βενέτσια έκανε πλάκα στους Fraport Skyliners. Ξέραμε από πέρσι ότι η Βενέτσια είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στην έδρα της, που έχανε αρκετά εκτός έδρας. Ωστόσο, στην έδρα της κατάφερε να πάρει πολλά αποτελέσματα. Βέβαια, αποκλείστηκε πέρσι στην έδρα της από την Τρέντο σε παράταση. Οπότε αυτό είναι λίγο οξύμορο. Όπως και να έχει, 104-72 είπε στους. 104-72 δεν είπε, κέρδισε τους Fraport Skyliners. Δεν ξέρω το επίπεδο των Γερμανών. Τους είχαμε εντοπίσει κιόλας. Δεν πρέπει να είναι κάποια ιδιαίτερα ποιοτική ομάδα. Χαβαλέ λοιπόν. Και για τη Βενέτσια, πρώτη νίκη πάρα πολύ εύκολη για την ομάδα του Νέβεν Σπάχια, που ξέρεις τι να περιμένεις από αυτήν. Ξέρεις δηλαδή ποιο είναι το ταβάνι της και το πάτωμά της λίγο πολύ. Ξέρεις ότι δεν θα είναι μια σόβαρη ομάδα σε καμία περίπτωση. Ξέρεις την μπάσκετ θα παίξει. Το έχει κερδίσει, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει συγκεκριμένες βάσεις. Ξέρει ο πατάκι που βρίσκεται αυτή η ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Παρότι το λέω ότι μπορεί ούτε φέτος να μην εντυπωσιάζει, δείχνει ότι είναι εδώ, είναι μια ομάδα EuroCup, είναι μια ομάδα που είναι ικανή να κάνει ζημιές.

θα πάμε σε ένα break και θα δούμε τα αποτελέσματα της Τετάρτης αν είναι στη συνέχεια. Μετά το διάλειμμα αυτά είναι τα αποτελέσματα της Τρίτης. Αναμενόμενα, της Τετάρτης νομίζω, τα χθεσινά δηλαδή, είχαν περισσότερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για να σχολιάσετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
11: Food for You.
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

τελειώσαμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικά. Έχουμε να πούμε για το... για τα παιχνίδια τη Τετάρτη, τα χθεσινά στο EuroCup, ένα σχόλιο για τα αποτελέσματα, γιατί εικόνα δεν έχουμε. Λίγο πτήσεις, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μεγάλη εικόνα δεν έχουμε για τα παιχνίδια. Οπότε να ξεκινήσουμε. Σιαουλάι, London Lions 74-71. Το θεωρώ πολύ μεγάλη έκπληξη. Αρχικά το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Η Σιαουλάι, η λιθουανική ομάδα, η οποία παίζει στο EuroCup μετά από καιρό, κατάφερε να κερδίσει τη London Lions, μια ομάδα η οποία έχει φιλοδοξίες, έχει πάρει τον Κίναν Εβανς. Ρίσκομαι αν του βγει, είναι τρομερός. Τρομερή περίπτωση παίκτη δε, για EuroCup ειδικά. Οπότε είχε ένα καλύτερο roster, μια μεγαλύτερη ταχύτητα, ένα πιο φιλόδοξο project. Το έχει, δεν είναι πρώτη αγωνιστική, τίποτα δεν κρίνεται. Απλά έπεσε θύμα έκπληξη. Νομίζω αυτή είναι η πρώτη έκπληξη του EuroCup, η νίκη της Σιαουλάι επί των London Lions. Η Ρώμα δεν ήθελε πολύ. Είναι δύσκολο να κερδίσει. Το λέγαμε και στην αρχή ότι είναι... έχει απόσταση να το κοντράρει σε ένα παιχνίδι να το κερδίσει, αλλά. Κόντρε αρκετά η Ρώμα, ο Ντόνσιτς είναι αυτή. Κόντρε αρκετά την Μπαχτσεζαχίρ. Ιτήθηκε με 91-78. Δεν πρέπει να άθελξε ούτε η Μπαχτσεζαχίρ με την παρουσία της. Δεν πρέπει να ήταν τρομερή δηλαδή. Ούτε αυτή στο γήπεδο που είναι από τα φαβορί του. Είναι από 4 φαβορί του EuroCup και συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο κέρδισε με 13 πόντους χωρίς να έχει σε εξαιρετική μέρα τα μεγάλα της ατού. Κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε και κατάφερε να σκοράρει και 91 πόντους. Είναι μια ομάδα που έχει τόσο ταλέντο. Μπορεί. Δηλαδή να... δεν χρειάζεται να παίξει κάποιο τρομερό μπάσκετ για να σκοράρει πολλούς πόντους. Ρίχα Ζέλη Τορτών 86-84. Να το σοκ. Η ομάδα της Λετωνίας κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη τη σεζόν. Κέρδισε την έδρα της Τορτώνα, μια ομάδα ιταλική, σκληρή. Μια ομάδα για την οποία τα είχαμε πει ότι περιμένει να είναι σε αυτές που διεκδικήσουν την πρόκριση. Ωστόσο έχει κάνει μια ήττα την οποία δεν ξέρει αν θα κάνουν άλλοι. Απ' την άλλη, η Ρίγα Ζέλη είναι μια ομάδα νεοσύζαστη. Μεν δεν είναι κακή. Δεν είναι σλάσκ δε. Δεν είναι ομάδα που θα είναι ο σάκος του box. Δεν είναι ομάδα που όλοι θα την κερδίζουν εύκολα. Και αυτό φάνηκε από την πρεμιέρα που κατάφερε να ρίξει το καναβάτσο στον Τορτώνα. Πανεβέζης, Λιετκαμπέλης, Μπόσνα Σαράγεβο, ίσως στο πιο. Δηλαδή, πέρασε μεγάλο εραστή του μπάσκετ για να δει αυτό το παιχνίδι. Λιετκαμπέλης, Μπόσνα Σαράγεβο. Πέρασε μεγάλο εραστή του μπάσκετ για να δει αυτό το παιχνίδι. Από τα βάθη, δηλαδή είναι κάτι σε Σοβιετική Ένωση, Ιουγκοσλαβία, κάτι τέτοιο. Από τα βάθη των 70's θα έλεγα ότι είναι αυτό το παιχνίδι, δεν καν των 80's. 75-72 για τη λιθουανική ομάδα που κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της απέναντι σε μια ομάδα που έχει πιθανότητες να είναι σάκος του box στο EuroCup. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78, τα είπαμε, έχει κάνει τρομερό τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ και έχει πάρει το παιχνίδι. Έχει βάλει 35 στην τελευταία περίοδο. Έχει βάλει 35 στην τελευταία περίοδο ο ΠΑΟΚ, τρομερό φινάλε. Ουλμ Μπάλκαν Μπότεφκρατ, δεν τα κατάφερε η ομάδα του Καράιτσιτς. Ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι, συνέχεια ισορροπημένη κατάσταση, αλλά το 31-17 της πρώτης περίοδου οδήγησε στο τελικό 98-84. Για να δούμε και την Μπάλκαν Μπότεφκρατ, πώς θα είναι. Η Ουλμ είναι μια ομάδα που λίγο πολύ την περιμένουμε, δεν είναι διεκδικήτρια. Δεν είναι αυτό το dark horse που λέμε, δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ότι να έχουμε ψηλά στις εκτιμήσεις μας αναφορικά με τις εκπλήξεις του φετινού θεσμού. Ωστόσο, είναι αυτή η ομάδα πάντα που βασίζεται σε αθλητικότητα, νιάτα και σε παραγωγή νέων παικτών, τους οποίους στέλνει στη συνέχεια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τις περισσότερες φορές. Το έχουμε δει ότι το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία αυτό η Ulm. Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία μπάσκετ, κάτι πολύ σύγχρονο το οποίο αρέσει. Σλάσκ Βρόσλαβ Μπουντούζνος 75-99, πολύ καλύτερη ομάδα Μπουντούζνος με συν 24 πέρασε. Νάπολι Μπούργο 84-76, ήττα για την περσινή κάτοχο του Τροπέου, όταν δέξει μου κόκα, έτσι είναι. Νάπολι έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ, προσέξτε αυτήν την ομάδα, για μένα έχει παίκτες που αξίζει να παρακολουθήσει. Έχει ένα σύνολο που θα είναι αρκετά αξιόμαχο, θα περάσει τον όμιλό της με άνεση. Και θα περάσει και ένα νοκάουτ συνέχεια. Ο Ντάουτιν πέρσι έπαιξε στη Μακάμπη, είχε πάθει ξεχιαστού όμως νομίζω στη συνέχεια. Είχε ακουστεί για την ΑΕΚ, δεν προχώρησε τελικά. Ένας παίκτης ο οποίος είχε κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που είχαν παίξει στο Βελιγράδι, στο Αλεξάνδρ Νίκολιτς Χολ, που κέρδισε τέλος ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή. Ωστόσο, ο Ντάουτιν, πρώην παίκτης των Φιλαδέλφια 76ers, αυτό νομίζω είναι, πιάνεται για EBK. Πιάνεται για ball knowledge που βγαίνουν και τους ρωτάνε ότι πες μας έναν παίκτη που να δείχνει ότι ξέρεις ρε παιδί μου μπάσκετ και ψάχνουν τον πιο τυχαίο ρολίστα που είχε ομάδα τους. Νομίζω αν κάποιος εκεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πει τον Jeff Doughton, ένα δωράκι θα το πάρει.
Είναι κάποιοι απαράδεκτοι που λένε, ξέρω εγώ, CJ McCollum, Eric Gordon, κάτι τέτοιες επιλογές. Είναι κάποιοι απαράδεκτοι. Αυτούς τους θέλουμε στην baseline για να τρέξουν τέταρτα. Καμικάζι, όπως τα λέγανε οι παλιότεροι. Γιακιμόφσκι επίσης σε πάρα, πάρα πολύ κατάσταση. Ο Σπίσου και ο Πετρουτσέλη είναι δύο παίκτες διεθνείς με την Ιταλία που τους ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν στα γκάρτ. Ο Σίλιας για μένα είναι μεγάλη μεταγραφή. 11 πόντους, 4 rebound, 4 assists χθες, 25 λεπτά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν θυμάστε καλά, μέχρι πέρσι. Μάλλον πέρσι, όχι μέχρι πέρσι. Αν θυμάστε καλά, πέρσι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Βιλερμπάν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ένας από τους πολύ καλούς forward της Euroleague. Ξεχώριζε και λίγο παραπάνω, τον αγνωρίζω. Έπαιρνε και λίγη παραπάνω προσοχή λόγω του απίστευτα αντιτουριστικού κουρέματός του. Μπείτε να το δείτε, παιδιά, τον Σίλιας της Νάπολη. Για όσους δεν το ξέρετε, τι μαλλί έχει, τι επιλογή έχει κάνει στο μαλλί του. Πραγματικά μια τυλαπλή για να παίζει σε ελληνικές βιντεοκασέτες, θεωρώ τον Κάγκουρα. Κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι πηγαίνει ακόμη το μαλλί του Σίλιας. Οπότε είναι και γι' αυτό μια από τις ατραξιών της διοργάνωσης.

Σαν Παύλος Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ολύμπια, 85-81, πρέπει να γίνει ματσάρα. Πρέπει να γίνει ματσάρα εκεί. Η ομάδα Μπούργος είναι επόμενη αντίπαλος του Άρη. Τσεντεβίτα είναι και αυτή η ομάδα στον Όμιλο, προφανώς για να παίξουν είναι στον Όμιλο του Άρη και οι

0: Μέτωποι με τους συγκεκριμένους. Ναι, να συνεχίσουμε. Τι άλλο έμεινε. Μάξιμα Ρώμα Κλούζ να πω 89-55. 89-55 και 89. Δηλαδή, πέτυχε 7 πόντους τελευταία περίοδο η ομάδα της Ρώμης. Οκ, δηλαδή τελειώσαμε 82 την τρίτη περίοδο. Σοκαριστικό, πάρα πολύ καλά. Η Κλούζ είναι μια ομάδα που δεν θα είναι λογικά όπως τις υπόλοιπες χρονιές πάντως. Εμφανίζεται αρκετά αποδυναμωμένη η συμπαθέστατη κατά άλλα ομάδα του Κλούζ Ναπόκα. Η Μάξιμα Ρώμα είναι καλή ομάδα της Ρώμης, δεν είναι ομάδα του Ντόνσιτς, είναι η ομάδα που έχει χορηγό τη μεγαλύτερη στοιχηματική πίσω της Ιταλίας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Έχει φέρει παίκτες από το NBA όπως ο Άρον Χόλιντεϊ, ο Ματ Ράιαν, δηλαδή έχει μια εμπειρία εκεί πέρα. Οπότε μια δεδομένη ποιότητα την έχει. Περιμένεις ότι στην καλή της μέρα αυτή η ομάδα με αυτούς τους παίκτες θα μπορεί να κάνει αρκετά μεγάλες ζημιές. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να πάρουμε έναν φίλο και να συνεχίσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Καλή φίλε.
1: Ήθελα να πω λιγάκι για τα τέτοια. Είναι βέβαια πρώτη αγωνιστική είναι και... Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, διαφοράς πόντων. Και ναι. Θα σου πω γιατί. Γιατί το αν θα έχεις όχι πλεονέκτημα μέχρι και το τελικό, γιατί και η τελική δεν είναι τύπου Final Four.
0: Ναι, είναι best of three.
1: Είναι best of three. Άρα παίζει ρόλο στις ισοβαθμίες πάρα πολύ σημαντικό, αν έχουμε ισοβαθμία, δηλαδή με τον ίδιο αριθμό νικών ετών. Πες παράδειγμα ότι κάθε όμιλος έχει 7 και 7, 14 παιχνίδια νομίζω.
0: Ο κάθε όμιλος αποτελείται από 8 ομάδες, άρα πάμε σε 14 8. Παιχνίδια. Ναι.
1: 14 παιχνίδια. Άρα άμα έχεις ένα ρεκόρ 12-2, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Και έχει και ένα ρεκόρ 12-2, π.χ. λέμε, να πούμε για να μην πούμε άλλες ομάδες, πες ότι έχει και ο ΠΑΟΚ στον όμιλό του.
0: Ωραία.
1: Το άνοιξε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος, εφόσον ισοβαθμίσεις στις νίκες ήττες, εξαρτάται από τη διαφορά πόντων.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Οπότε, ακόμα και ένας πόντος διαφορά που δεν το θεωρούμε σημαντικό, δηλαδή... Λέμε νικήσαμε, ξέρω εγώ, εμείς στη Λεμάν 13 πόντους, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει, παράδειγμα, λέμε 20. Στο τέλος θα μετρήσει. Δηλαδή μπορεί τώρα να μην το θεωρούμε σημαντικό, αλλά εάν θα χάσει πλεονέκτημα έδρας στα play-off, ας πούμε, απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ...
0: Οποιαδήποτε,
1: ναι. Η Νάπολη ή τέτοια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άντε μετά να πάει να βγάλεις διπλό, ξέρω εγώ, στην έδρα του άλλου.
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε και νομίζω γι' αυτό και ο Σπανούλης 15 δευτερόλεπτα πήρε time out και παρόλο που είχαμε μεγάλη διαφορά κίνησε να κάνει κομπίνα για να βάλουμε το τέτοιο. Άσχετα που τους φάγαμε και τρίποντο να
0: πούμε. Ναι.
1: Δευτερόλεπτα δηλαδή.
0: Ναι, δεν χρειαζόταν.
1: Δεν είναι τόσο αθώες οι διαφορές πόντων και τόσο λέμε ας πούμε νικάμε 10 πόντους εντάξει τη 18 και δεν είναι έτσι.
0: Σωστό, πρέπει να πάμε μέχρι τέλους.
1: Πρέπει μέχρι τέλους όλα τα μάτς, γιατί στο τέλος μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία σου. Φαντάζεσαι να χάσεις πλεονέκτημα έδρας, ενώ έχεις παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ, ενώ και στο τέλος να βρεθείς σε δύσκολη θέση.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί σε κάποιο μάτς αμέλησες, ξέρω εγώ, ή άφησες τη διαφορά να μικρύνει.
0: Σωστό. Πρέπει ο Άρης να παίζει και διαφορά σε κάθε παιχνίδι, αν καθαρίζει τη νίκη δηλαδή.
1: Όπως και όλες οι ομάδες.
0: Όπως όλοι το κάνουν έτσι.
1: Δηλαδή είδα ότι οι ομάδες που μπορούσαν να πάρουν διαφορά το παίξαν μέχρι τέλος τα παιχνίδια. Και αυτό το κάναν ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να είναι ανταγωνιστικό το παιχνίδι μέχρι τέλος, για να μην τα παρατάνει οι ομάδες ή να βάζουν δεύτερες πεντάδες και τα λοιπά όταν έχει κριθεί το μάτς, να είναι πιο συναρπαστικό το παιχνίδι. Δηλαδή το βάλανε να υπάρχει κίνητρο στη διαφορά. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήθελα λίγο να πω κάτι πιο γενικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν ξέρω πώς θα το καταλάβουν και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ το λέω, όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Διάβασα ένα άρθρο για το Παναθηναϊκό. Μαζευτήκαν ας πούμε στο ξεκίνημα της σεζόν και τα λοιπά για να κάνουν το τέτοιο, να κάνουν το τραπέζι, όχι μόνο οι παίκτες, οι προπολιτές, ας πούμε το staff το τέτοιο, το αθλητικό που λέμε, της ομάδας, αλλά και οι υπόλοιποι. Και λέει, αυτά έδωσε συνέντευξη ο Πράντοβιτς σε σέρβικο κανάλι και λέει γεμίσαμε την αίθουσα, είχε 135 άτομα προσωπικό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και λέω ότι παρόλο που έχει 135 άτομα προσωπικό, υπάρχουν μόνιμες αγγελίες και τα λοιπά και μόνιμη τέτοια εταιρεία, η οποία ψάχνει βιογραφικά, διαλέγουν τους καλύτερους, π.χ. λέμε σεφ, είσαι νεαρός σεφ και θες να εξελιχθείς και τα λοιπά και είσαι από πολύ δυνατό όνομα. Θα σε κάνει πρόσληψη ο Παναθηναϊκός. είσαι, ξέρω εγώ, στον τομέα σου, ψάχνουν να βρουν τις κορυφές στον τομέα τους, από υπολογιστές, από...
0: Πολύ

0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, για να καταλάβεις, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία περίπου έχει 1.000.000 έξοδα εκτός αθλητικού στάβου, δηλαδή προπονητές τέτοιο κτλ. Μηνιαίως για τα υπόλοιπα. Όταν θέλεις να γίνεις ένα μπραντ παγκόσμιο, θα πρέπει να προσέξεις όλα τα πράγματα και όχι μόνο το κομμάτι που αφορά το αγωνιστικό. Γιατί εμείς βλέπουμε τις πεντάδες, τις δεκάδες, ξέρω εγώ, το προπολιτή με στο γήπεδο, λέμε νικάμε τον Παναθηναϊκό, λέμε αμάν καλύτερη ομάδα είμαστε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Είναι σημαντικό αυτό που λες.
1: Ο οργανισμός που δημιουργείς, τα οικονομικά δεδομένα, το τι γήπεδο έχεις κτλ. Κτλ. Παίζουν τεράστια σημασία στο πώς αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό. Αυτό το λέω γιατί με αφορμή και μια συζήτηση που γίνεται για το αν θα συμμετέχουμε στην Κυρολίγκα κτλ. Το θέμα δεν είναι μόνο να συμμετέχεις στην Κυρολίγκα. Το θέμα είναι να μπορείς να συμμετέχεις και να είσαι κερδοφόρος, να παράγεις έσοδα. Και αυτό απαιτεί γήπεδα, ιστορίες κτλ.
0: Εννοείται.
1: Και κάτι άλλο που ήθελα
0: ναι, ναι, να πω. Ναι, ναι. Ναι, ναι,
1: είναι και τα, για τα social media. Ο ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει 700.000 followers ναι. στο Facebook. Και μάλιστα έχει τιμηθεί, λέει, 2 χρονιές συνεχόμενα από τη EuroLeague, σαν η ομάδα που είναι η πιο δημοφιλή στη EuroLeague.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Δηλαδή, ομάδες όπως είναι, ας πούμε, η Real ή η Barcelona που έχουν εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, στο μπάσκετ, δεν έχουν τόσους...
0: Δεν είναι τόσο ενεργοί.
1: Μπράβο. Για να μπορέσει, δεν είναι θέμα μόνο ενεργοί, για να μπορέσει, ας πούμε, να κάνει 700.000 followers ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, είναι γιατί έχει αυτό το staff με τους ανθρώπους που στα social media κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τι θέλω να σε πω για να καταλήξω κατακλείδι. Όλα είναι καλά, αλλά όταν θες να γίνεις μια πραγματικά μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να έχεις το γήπεδο, θα πρέπει να έχεις τον οργανισμό, θα πρέπει να έχεις τους ανθρώπους που θα τρέχουν ο καθένας στον τομέα του αυτά που πρέπει να τρέξει. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ένας επαγγελματισμός σε όλα. Αυτό αν θέλεις να γίνεις μεγάλη ομάδα, το λέω με πολύ αγάπη και για μας, γιατί έλεγε ότι ένας οργανισμός όπως είναι, ας πούμε, μια ομάδα στο NBA, έχει περίπου 200 με 300 υπαλλήλους που να ναι. εξυπηρετούν αυτή την κατάσταση. Μια ομάδα Ευρωλίγκα καλή μεσαία έχει γύρω στα 30 με 40 άτομα. Εμείς δεν ξέρω πόσα άτομα είναι το staff του Άρη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι ότι είναι κάτω από 30 ή κάπου εκεί γύρω. Μιλάω τώρα για εκτός προπονητών.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Προπονητών
0: ναι, ναι.
1: κτλ. Εάν πραγματικά θέλουμε να γίνουμε ένα κλαμπ στο level του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε και αυτά τα πράγματα. Και αυτό το λέω σαν παρένθεση, γιατί με μία νίκη, με μία ήττα, εμείς λέμε αμάν, ξέρω εγώ ποιος Παναθηναϊκός και ξέρω εγώ και το Λυκείο. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Για να φτιάξει ένα μεγάλο κλαμπ θέλει πολύ χρήμα, θέλει πολύ οργάνωση, θέλει πάρα πολύ ψάξιμο και πάρα πολύ δουλειά σε όλα. Αν ας πούμε αυτοί, παράδειγμα, έχουν 30 ανθρώπους επαγγελματίες που ψάχνουν να βρουν χορηγίες, διαφημίσεις κτλ. Και εσύ έχεις 5, πώς θα τον ανταγωνίσεις αυτόνα και πώς θα έχεις τα έσοδα που θα τον χτυπήσεις αυτόνα για να κάνεις ακόμα καλύτερη ομάδα.
0: Ωραία, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια
0: καλή
1: σας,
0: συνέχεια, καλή συνέχεια. Προφανώς άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Άρης. Είναι κάτι, να πω, θέλω να πω και για την... Να, ο φίλος ο Δημήτρης που με λέει για τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να έχει ως έστω... θέλει, μη συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Εντάξει, κατάλαβες όμως το πνεύμα του φίλου. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Και θα πω κι εγώ συνέχεια αυτό που θέλω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Βαγγέλης ο Ιταλός.
0: Εντάξει, μια χαρά. Δεν παίζει με ιταλική ομάδα, ακολουθεί αυτό.
2: Το Βαγγέλης Ιταλός είναι επειδή κατάγομαι στην Ιταλία, οπότε...
0: Α, έχεις και καταγωγή.
2: Ναι, ναι.
0: Α, οκ. Okay.
2: Είμαι από τους παλιούς, που, από το 91 που γράφαμε Ιταλός 3. Οπότε είναι ένα προσωνύμιο που μου έχει μείνει από τότε. Λοιπόν... Το πιο βασικό κομμάτι που μ' άρεσε ο προηγούμενος φίλος που τον έχω ξανακούσει, έτσι, είναι αναλυτικός και μ' αρέσει έτσι πως τα θέτει, έχει μια συγκεκριμένη δομή στο μυαλό του και είναι διαβασμένος φαίνεται για τα πράγματα που μας λέει. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τον έχω ξανακούσει, αλλά είναι ωραίος, μ' αρέσει το παλικάρι ο φίλος. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Σίγουρα είναι ένα... αν θέλουμε να κάνουμε ομάδες οι οποίες να έχουν βάθος και πρέπει να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή τώρα τα δεδομένα τα κυρίως πρόσεξε τα τεχνοοικονομικά που λέγω. Η ομάδα του Ρίτσαρ Σιάου αυτή τη στιγμή, όλη η ομάδα, ο πρόεδρος και τα κάτω στελέχη, υπάρχει μία δόμηση τμήματων η οποία είναι η αρχή μιας σωστής επιχειρηματικής τάσης. Λογιστήρια, marketing, projection κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Ακούγομαι καλά.
0: Καθαρά, καθαρά. Καθαρότητα ακούγεσαι.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βέβαια είναι μέσα σε μια υγιή κατάσταση επιχειρηματιών. Το ίδιο πράγμα θέλουμε να πετύχουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να ανάγουμε λοιπόν τον κύριο Καρυπίδη με τις υποδομές του από κάτω. Από τη στιγμή που λοιπόν που δεν υπάρχουν υποδομές, ή θα πρέπει να συμμορφωθεί εντός εισαγωγικών στα standard project που υπάρχουν στην επιχειρηματολογία που υπάρχει παγκόσμια και να υπάρχει αυτή η πυραμίδα των πραγμάτων. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να εμφανίζεται ο πολλαπλάσιος του Καρυπίδη σε κάθε πόστο και να λέμε τελικά έχουμε νέγρεμα, τι είναι ο Καρυπίδης, έχουμε προπολίτη είναι ο Καρυπίδης, έχουμε μασέρι είναι ο Καρυπίδης.
0: Ναι, πρέπει... ναι, καταλαβαίνω.
2: Ναι, θα πρέπει, αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, να στελεχωθούν αυτά τα δόματα με ικανούς ανθρώπους για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την υποδομή που θέλουμε, αν μη τι άλλο για μια σωστή βάση πραγμάτων. Φωτεινό παράδειγμα για μένα είναι το μπάσκετ αυτή τη στιγμή, το οποίο θα πρέπει να, πάρουμε, να πάρει σειρά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το για μένα το πολύ σημαντικό. Τώρα, αγωνιστικά, για το μπάσκετ, τι λέμε, δύο πράγματα να πούμε και αγωνιστικά.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι η ομάδα πάει βάσει σχεδίου, δεν μπορούμε να πιέσουμε κάτι. Είναι σαν να έχεις κάνει ένα ρεκτιφιέ σε μια μηχανή και θα πρέπει να τη ρεγουλάρεις, να πας σιγά σιγά μέχρι να αρχίζει να αποδίδει ξανά το πιστόνι σωστά και να μην σου σπάσει. Γιατί αυτό το πράγμα έγινε στον Άρη, έγινε ένα ρεκτιφιέ με καινούργια ανταλλακτικά επάνω, τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να κρασάρει η μηχανή για να βρει το τέμπο της step by step. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, να πατήσουμε γκάζι κατευθείαν να φτάσουμε τα 150. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Και βλέπεις ότι ξεκίνησε το πρώτο δεκάλεπτο έτσι ακριβώς όπως μας έδειξε.
0: Ναι, με μια παραπάνω. Τέλος, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Στο τέλος κέρδισε η κατάσταση γιατί αφού σε στάθηκαν τα πιστόνια, απέδωσε ο κινητήρας με ναι. Λίγα λόγια μηχανικά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Στο δε ποδόσφαιρο εννοείται ότι φωνάζαμε εδώ πολύ και πολύ πολύ καιρό ότι χρειάζεται ένα εξάρι και δύο μπακ μέσα για να τελειώσει. Δεν έγινε αυτό το πράγμα και με αποτέλεσμα με αλλοκινίες δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ευελπιστούμε όμως με την καλή διάθεση του προπονητή να ξεκινήσω μαζί με την ομάδα των παικτών να μπορέσουμε να αποδώσουμε, γιατί και εμείς ξεχνάς πάλι ήρθαν τελευταία στιγμή παίκτες και πάλι ήρθαμε...
0: Είχαμε και εθνικές, άρχισε η προετοιμασία, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, θεωρώ και ένα άλλο βασικό κομμάτι ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουν τον χρόνο τους για να δέσουν, η προετοιμασία αυτή μας την έδωσε πάλι, ατυχήσαμε με τον Μανού πάλι, θεωρώ όμως ότι δεν είναι κάτι ο Μανού το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τα πρόβλημα ήταν ο κόφτης, το εξάρι μας και η μπακ που δεν είχαμε από πίσω κεφάλι και το πρόβλημα. Εάν μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε λοιπόν μέχρι τα Χριστούγεννα που θα μπορέσουν να γίνουν τα συντηρώματα, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να είμαστε μέσα σε αυτήν 6 με 8 να το πω, να είμαστε σε αυτή την κλίμακα να διεκδικήσουμε κάτι.
0: Ωραία.
2: Αυτά για να μην κρατάω τη γραμμή σου άλλο, εύχομαι η εθνική μας να πάει καλά γιατί είναι η εθνική όλων. Και ωραία. Θεωρώ ότι σήμερα έχει προτεραιότητα η εθνική μας να πάει καλά.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Την αγάπη μου, φιλιά πολλά σε όλους.
0: Ευχαριστώ
2: χάρηκα.
0: Πολύ, ευχαριστώ. Πολύ, κανονικά συνεχίζουμε με τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει καλή στο 231-0-328-828 για να μπούμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Να συνεχίσουμε με δύο μηνυματάκια. Ο Παρασκευάς μας έχει στείλει μια φωτογραφία. Ναι, δεν φαντάζομαι αν θες το πυρακάκι, φαντάζομαι το πιο πάνω. Όπως όταν δείχνουν Δευτέρα, το τμήμα Βόλεϊ θα έχει επιτέλους διοίκηση, καθώς έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα τρέξει το τμήμα και θα είναι επικεφαλής. Είναι παλιός παράγοντας που έχει ασχοληθεί ξανά με τα διοικητικά του συλλόγου. Για να δούμε αν ισχύει αυτό. Το Άρης Βόλεϊμπολ ρετρό το γράφει. Για να μην πανισχύει, παιδιά, υπομονή. Τη Δευτέρα θα μάθετε. Εγώ τώρα με το ερασιτέχνη δεν ξέρω καλά αυτά. Αλλά νομίζω θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί από εβδομάδα να έχουμε και άσονα να μας τα πει. Είναι και πρόσωπο των ημερών να μας τα πει. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα Στράτο, καλή εκπομπή, χαιρετίσματα από Κρήτη. την καλησπέρα μου, τα χαιρετίσματά μου στην Κίτρο Μαύρη Κρήτη και στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Αυτά με τα αποτελέσματα και τα ερήφη να πούμε ότι κέρδισε 82-75 Ντούρκ Τέλεκομ σε μια επίσης μεγάλη ματσάρα. Πρέπει να ήταν δύο πάρα πολύ καλών ομάδων που έχουν και αυτές τις δικές του ελπίδες. Αυτά είναι τα dark horses που λέγαμε. Αυτά είναι τα μαύρα άλογα εντός εισαγωγικών που μπορούν να πάνε τα σκοτεινά άλογα. Αν μπορεί να γίνει μετάφραση ακριβώς στα ελληνικά, να πούμε ότι είναι οι ομάδες οι οποίες μπορεί να κάνουν την έκπληξη. Να κάνουν την έκπληξη και έχουν πιθανότητες για αυτό. Δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι σλάσκ σε αυτήν την κατηγορία. Οπότε μένει να φανεί. Να πούμε επίσης, πριν πούμε δύο λογάκια για την καρδίτσα, ότι ξεκινάει το Σαββατοκύριακο η Α1 μπάσκετ γυναικών με την επιστροφή του Άρη μετά από 9 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα του Άρη, η οποία την Τετάρτη έπαιξε έναν αγώνα, ετήθηκε εκτός έδρας στο κύπελο από τον Πρωτέα Βούλας και αποκλείστηκε περσινός φιναλίστ ο Πρωτέας Βούλας. Οκ, μεγαλύτερη εμπειρία, μεγαλύτερο μπάζετ προφανώς από τον Άρη. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του την Κυριακή.

Στο Παλά είναι το παιχνίδι. Αυτή την Κυριακή, 4 του μηνός, στη μία, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Φιλοδοξεί να ξεκινήσει με νίκη την φετινή του παρουσία, την επιστροφή, την επάνωδό του στην πρώτη κατηγορία. Πώς λέγεται, All Win Women's Basketball League. WBL δηλαδή. Στην Α1 γυναικών, λοιπόν, φιλοδοξεί να ξεκινήσει ο Άρης με νίκη την κατηγορία. Σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, με μεγάλα budget, με ομάδες που ρίχνουν χρήματα. Αλλά και ο Άρης έχει τις δικές του πιθανότητες να κάνει μια καλή πορεία. Ας τελειώνουμε την παραμονή γρήγορα και μετά νομίζω μόνο ψηλότερα μπορεί να πάει, έτσι. Ο Άρης, ο οποίος ανέβηκε πέρσι ως πρωταθλητής της Α2 αίτητος. Να πούμε, έχει ενδιαφέρον φέτος να δούμε τι θα καταφέρει και από τα τμήματα του Εραστέχνη, που μπορούμε να πούμε ότι έχουν ουσιαστικά τους καλύτερους ιονούς για τη φετινή σεζόν, γιατί σε άλλα τμήματα είμαστε αρκετά πιο δύσκολα. Θα πούμε και μέσα στη χρονιά για το μπάσκετ γυναικών της ομάδας. Μπορεί να έχουμε και ανθρώπους να μας μιλήσουν στην πορεία για το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τα σχολιάζαμε και πέρυσι στην Α2. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό φέτος. Λοιπόν, Καρδίτσα, μια ομάδα η οποία το Σάββατο, να πούμε, ο αγώνας 5.30 ώρα ζωντανά θα μεταδοθεί από το Sky, αν θυμάμαι καλά. Μια ομάδα την οποία την ξέρουμε, μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε και πέρσι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πέρσι είχαμε χάσει με 91-77, αν θυμάστε, ένα παιχνίδι που είχαμε τραυματισμούς, είχε χτυπήσει ο Φόρεστερ στη Βενετία. Ήταν μετά την νίκη της Βενέτσια, οπότε είναι παρόμοια συνθήκη. Είχε χτυπήσει ο Φόρεστερ στη Βενετία. Ο Ίνοχ έκανε φάουλ νωρίς, οπότε ο Τανούλης είχε τραυματιστεί από την αρχή της σεζόν, ήταν ο μεγάλος άτυχος, οπότε δεν είχαμε ποσότητα. Να το πούμε έτσι, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τι άλλο, Τζέφερσον και Έλλης μας είχαν κάνει μεγάλη ζημιά με 21 πόντους αμφότεροι. Ο Φόρμπς ήταν πρώτος σκορ του Άρη με 17, ακολούθησε ο Χάρελ με 11 και 9 rebound. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης ήταν κοντά, ήταν και μπροστά, το έχασε στην τελευταία περίοδο νομίζω ολοκληρωτικά εκείνο στην Καρδίτσα. Διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Ένα διπλό έχουμε πάρει το μεταξύ στην Καρδίτσα από όταν ανεβήκαμε. Εκείνο με τον Σαρίφ Κούπερ, το αδιάφορο τελευταία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Ένα διάφορο, νομίζω 75-82 τελικό σκορ. Αλλά πραγματικά διάφορο τελευταία αγωνιστική. Που, okay, το πήραμε, δεν σημαίνει για κάτι. Πάντα φυσικά όταν είσαι Άρης θες να κερδίσεις τον οποιονδήποτε. Τώρα, εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Ο Άρης παίζει ως μεγάλο φαβορί στην Καρδίτσα. Πάει με πολύ κόσμο στην Καρδίτσα. Πάει με την ψυχολογία στα ύψη στην Καρδίτσα. Πάει ως μια ομάδα η οποία θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ιτηθεί. Η Καρδίτσα θα παίξει αυτό το παιχνίδι έχοντας ένα αρκετά αλλαγμένο ρόστερ. Πέρσι, να πούμε ότι έπαιξε BCL, για όσους θυμάστε, στο πρωτάθλημα σώθηκε, δεν τα πήγε πολύ καλά, αλλά έσωσε την κατηγορία στο τέλος και με σχετική άνεση, δηλαδή στο τέλος Μαρούσι με Πανιόνιο πάλι για το ποιοι θα πέσουν. Είναι μια ομάδα που τη στηρίζει τοπική κοινότητα, είναι μια ομάδα που μαζεύει κόσμο στο γήπεδό της, είναι μια ομάδα που για μένα πρέπει να υπάρχει στην πρώτη κατηγορία. Είναι μια ομάδα που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ζητημώνει τον ίδιο προπονητή, τον coach Παπα-Νικολόπουλο, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα, εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και επίσης είναι και κάτι πάρα πολύ σπάνιο στον ελληνικό αθλητισμό, νομίζω γενικότερα, είτε μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ. Νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο το μια ομάδα, ειδικά όχι πρώτης γραμμής, αν και εκεί συμβαίνει, αλλά όχι πρώτης γραμμής, να αλλάξει προπονητή για χύψη Z λόγους. Έτσι πως είναι τα πράγματα, όμως ο Πανικόπουλος έχει μείνει στην Καρδίτσα και το έχει κερδίσει. Φαίνεται ότι πιστεύουν στο πλάνο τους. Έχει παίκτες με αρκετή εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και στους ξένους, πέρα από τους Έλληνες, που okay, όλοι έχουν λίγο πολύ εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα εκεί.

μάλιστα. Του ελληνικού της κορμού υπάρχει ο Νίκος Γκίκας, ο οποίος θα εγκατέσει ουσιαστικά το δίπλαρο, μπορούμε να πούμε έτσι, στο ρόστερ της ομάδας. Υπάρχει πάντα τίμια επιλογή παίκτη φυσικά. Ο Γκίκας, ακόμη και 35, του ξέρεις ότι μπορεί να σου δώσει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα δώσει αυτά που είναι ο δίπλαρος, αλλά μπορεί να σου δώσει πράγματα ο συγκεκριμένος. Ένας παίκτης που ξέρει καλά τον μπάσκετ. Ένας playmaker αρκετά ικανός. Κατά τα άλλα, έχει αποχωρήσει ο Κασελάκης, έχει πάει ο Πετρόπουλος, ο οποίος παραδοσιακά απέναντι στον Άρη κάνει καλά παιχνίδια. Ο συγκεκριμένος, οπότε θέλει προσοχή. Έχει αποχωρήσει όμως και ο Καμπερίδης. Έχει έρθει ο Ρούμογλου, ένα παιδί το οποίο, αν θυμάστε, έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και ελάχιστα είχε παίξει. Πήγε στο Connecticut τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήρε και πρωτάθλημα χωρίς συμμετοχή βέβαια, αλλά πήρε πρωτάθλημα με το κολέγιο εκεί πέρα, από τα πιο δυνατά. Οπότε και αυτός είναι ένας παίκτης που έχουν ενδιαφέρον, που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάνε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο ελληνικός της κορμός λίγο πολύ. Από τους ξένους, τώρα τις επιλογές στο Φράνσι, ας πούμε, δεν ξέρω τι περίπτωση είναι. Δεν τους έχουμε δει και καθόλου, παιδιά, είναι πρωτοαγωνιστικοί, δεν έχουμε ούτε νούμερα ούτε πολλά πράγματα. Κάποια φιλικά έχουμε μόνο, φαίνεται ότι αυτός ο Φράνσι σκοράρει αρκετά. Ο KJ Jackson σκοράρει αρκετά, θα το θυμάστε. Ο παίκτης πέρσι που ξεκίνησε τη χρονιά στο ΠΑΟΚ, είχε κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο Παλαιό, όταν μας είχαν κερδίσει σε μια ίσως τη χειρότερη εμφάνιση σεζόν του Άρη πέρσι. Αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Συνέχεια αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ, πήγε σε μια μέτρια ομάδα της Πολωνίας, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καρδίτσας. Νομίζω γι' αυτό το επίπεδο είναι μια κομπλέ, μια OK λύση για σκόρερ. Υπάρχει ο Τζόρνταν Μακρέι, πρώην παίκτης του Cleveland. Ήταν στους Καβαλίρες, νομίζω, με τον Λεμπρόν κιόλας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έπαιξε στην ΑΕΚ, ήταν καλός στην ΑΕΚ. Επιστρέφει στην Ελλάδα για τον οργανισμό της Καρδίτσας και αυτός μεγάλος ηλικία. Γενικά η Καρδίτσα έχει παίκτες, όπως είπαμε πριν, που ξέρουν το πρωτάθλημα, όπως είναι και ο Chris Smith πέρσι στον Ηρακλή. Δεν ξεχώρισε, δεν ήταν και κακός, όμως ήταν μια τίμια επιλογή πέρα στον Ηρακλή. Δηλαδή δεν ήταν από τους παίκτες της πρώτης γραμμής, right foreman, ας πούμε. Ποιος άλλος, ο Φάντεμπεργκ ήταν και αυτός στην πρώτη γραμμή του Ηρακλή. Ο Έντλερ Ντέιβις λίγο πιο κάτω, ο Σμιθ ήταν λίγο πιο κάτω, κάπου εκεί ήταν ο Κρις Σμιθ, ένα τριαρωτεσάρι, θα τον δείτε, θα τον καταλάβετε. Και υπάρχει ο Φράσις Σοκόρο που παίξε και σε Κολοσσό αλλά και σε Καρδίτσα ξανά, παρέμεινε στην ομάδα της Θεσσαλίας, αθλητικός, ψηλός, με αρκετά μακριά χέρια, μπαίνει στις διεκδικήσεις, είναι και αυτός μια επικίνδυνη λύση και πάρα πολύ καλός αμυντικός. Ας ελπίσουμε ότι ο Άρης θα μπορέσει να το φορτώσει γρήγορα με φάουλ, δεν περνάει και πάρα πολύ δύσκολο, και θα τον βγάλει από το παιχνίδι.

Κατά άλλα, υπάρχει ένα θεματάκι και στην Καρδίτσα. Χθες έκανε την, μια συνέντευξη τύπου η διοίκηση μαζί με παρουσίαση φανέλας, χορηγών και ρόστερ. Έκανα ένα τέτοιο event, μια τέτοια εκδήλωση. Υπάρχει ένα θεματάκι και με Μπουρούση. Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιάννης Μπουρούση ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ανέβασε την Καρδίτσα αγωνιστικά, ανέλαβε τη διοίκηση της ομάδας, έφυγε γιατί γινόταν κάποια σούξου-μούξου με διάφορα μανατζερικά γραφεία προφανώς. Το όνομά του έχει δοθεί στο γήπεδο όπως άξιζε και βγήκε τώρα ο πρόεδρος της Καρδίτσας να πει ότι είμαστε η μόνη ομάδα που έχει δώσει το όνομα του γηπέδου της σε έναν τουρίστα. Έχει οπότε ενδιαφέρον να δούμε εκεί πέρα τι θα γίνει σε αυτήν την υπόθεση. Απάντησε και ο Μπουρούσης. Οκ, το θεωρώ γελίο από πλευράς διοίκησης Καρδίτσας να συμπεριφέρεται έτσι, να μιλάει έτσι για έναν άνθρωπο ο οποίος, ό,τι και να γίνει εξωγωνιστικά, πρόσφερε τα μέγιστα σε αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Μπαίνουμε στους αγώνες λίγο μουδιασμένα. Αυτός στους μεγάλους αγώνες μπορεί να μας τυχήσει, λέει ο Γιώργιος. Ελπίζω φέτος και με Σπανούλη στον πάγκο να μην συμβεί αυτό. Πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια το κάναμε αρκετές φορές. Ελπίζω φέτος, θεωρώ ότι έχουμε έναν μάστερ της ψυχολογίας στον πάγκο. Της αθλητικής τουλάχιστον. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε καλά σε αυτό. Αν μπαίνουμε έτσι σε άλλα παιχνίδια, μας τυχήσει. Το πιστεύω. Αν και σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, τα παιχνίδια έρχονται συνήθως κοντά, αλλά θα μας τυχήσει. Θα μας τυχήσει. Να πούμε για το GBL ότι έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με το Fantasy, στην οποία είναι ο Σμάνο Βεζένκοφ και ο Φρανσίσκο και έχει συμπεριλάβει και τους Τζερεμάι Ρόμπινσον Έρλ και Φρανκ Μπάρτλεϊ. Έχει βάλει και ΑΕΚ μέσα. Δεν ξέρω αν μας ακούνε. Δεν ξέρω τα μηνύματα που έστειλε ο κόσμος του Άρη πιάσαν το. Ωστόσο, πριν από κάποια λεπτά προχώρησε αυτή την άρτηση που είχε και τον Ρόμπινσον Έρλ και τον Μπάρτλεϊ από πλευράς ΑΕΚ μέσα, η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα δούμε. Δεν είναι μικρό το θέμα έτσι κι αλλιώς, αλλά εντάξει. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο και από τη στιγμή που ασχολήθηκε ο κόσμος, ίσως και να το διόρθωσαν εκεί πέρα. Άστοχη. Άστοχη σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση της διοργανώτριας αρχής. Αυτά για την πρεμιέρα λοιπόν μες στην Καρδίτσα. Δεν έχει πολλά πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός, τα λέμε όλο και περισσότερα με στατιστικά, όταν έχουμε και περισσότερα νούμερα για τις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια της αγωνιστικής, της πρεμιέρας της GBL, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, Τζάμπο λοιπόν στο αγαπημένο μας πρωτάθλημα στις 3 η ώρα το Σάββατο, Μύκονος ΠΑΟΚ, ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι. Στις 4 Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας. Στις 4 επίσης ΑΕΚ Μαρούσι. Εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συμπεριφορά των οπαδών της ΑΕΚ. Τώρα βγήκε ο Μάκης Αγγελόπουλος σε μια συνέντευξη. Είπε ότι δεν πουλήσαμε την ιστορία μας επειδή για κάποια μάρμαρα τα οποία κάπως έτσι το είπε, για κάποιους τσιμεντόλιθους τους οποίους βάλαμε στο γήπεδο, κάτι τέτοιο. Περιπαραχώρησης του γήπεδου στον Ολυμπιακό. Έγιναν αυτές οι δηλώσεις της Ανέλ Αρένα. Όπως είπε, έτσι λέω, αν έχει θέμα το γήπεδο και εμείς θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ. Όλα καλά. Περιμένετε για να μην αλλάζω και τα λόγια του ανθρώπου. Δεν πουλήσαμε την ιστορία μας επειδή επινοικιάσαμε του Βάρια για μερικούς μήνες, είπε ο ισχυρός ανδρές ΚΑΙΑΕΚ, τον οποίο οι οπαδοί οργανωμένοι έχουν χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο εκεί πέρα. Προμηθέας Πάτρας Περιστέρης στις 5 και αυτό ωραίο παιχνίδι. Καρδίτσα Άρης 5.30. Όλοι συντονιζόμαστε φυσικά για να το δούμε στην Κιτρινόμαυρη όπως θα είναι Καρδίτσα. Στη μία την Κυριακή αυτό το λεγόμενο Family Game Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων. Όλοι κάνουμε κάτι άλλο εκτός του να δούμε αυτό το παιχνίδι την Κυριακή, φαντάζομαι. Δηλαδή ήμαρτον. Και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 στο Ιβανόφιο. Okay, και εκεί πολλά με λίγα είναι το παιχνίδι. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ο Στράτος Μουζίνας ήταν πίσω από το μικρόφωνο για τις προηγούμενες 2 ώρες που ολοκληρώθηκαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Θα έχουμε να πούμε φυσικά αρκετά πραγματάκια για το Άρης Καρδίτσα, για το Καρδίτσα Άρης μάλλον. Έτσι κι αλλιώς θα μπούμε και σε εβδομάδα ποδοσφαιρικής δράσης. Τρέμεται, έρχεται το ποδόσφαιρο. Σε εβδομάδα ποδοσφαιρικής δράσης. Θα έχουμε να πούμε και τον αγώνα του Άρη στο EuroCup. Γενικότερα θα υπάρχει θέμα. Φίλε Γιώργη, ρωτάς αυτό θα σου έλεγα. Ακολουθεί Μάριον Συριώτου να κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10 και το βράδυ Μίλτος Αυγερινός. Οπότε μένει συντονισμένοι στο Γελουρέντιο, το παίρνετε σερί και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους. Sometimes.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο

0: κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
21: meimaris.com. Meimaris.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, έχω ανοίξει το εορτολόγιο και τόση ώρα, κυρίες και κύριοι, διαβάζω τι παγκόσμιες ημέρες έχει σήμερα. 4. Παγκόσμιες, ε! Είναι χειρότερο. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου, και καλό μήνα! Μία δεκάτου σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2026. Καλό μήνα να έχουμε. Δεν λέω ούτε καλοφθινόπωρο ούτε καλοχειμώνα. Ακόμα ζεστούλα έχει. Έχει, μια ψηλή την έχει. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο καθιερωμένο ραντεβού μας. Το κεντρικό μαύρο ντυλ, η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρεΐτσα. Με ωραία ελληνική, πιο καινούργια μουσική, όπως ήθιστε κάθε Πέμπτη. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Και καθόμανα έξω τώρα, το μεταξύ πήρα την σκυτάλη από τον Στράτο, το υπέροχο το παιδί μας. Βαρούσαν έξω οι γραμμές. Βρε αδέρφια μου γλυκά, πρέπει όταν παίρνετε τηλέφωνο και θέλετε να βγείτε στο στούδιο για να βγείτε αέρα, αγέρα που λέω εγώ, που φυσάει, πρέπει να πατάτε το 2, το ντουο. Ναι, οπότε μόλις ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές, ακούσετε μετά τη σφυριχτρούλα, την μοναδική όμορφη διαιτητική σφυριχτρούλα, μόνον εδώ στην εκπομπή μας. Θα πάρετε τηλέφωνο στο νούμερο που θα πω μόλις ανοίξουν οι γραμμές, αλλά για να βγείτε στον αγέρα της πόλης του Θεού θα πρέπει να πατήσετε το ντουο. Αλλιώς βαράνε έξω στη γραμματεία, στην Ούρσουλα, που έχει σχολάσει. Η γυναίκα έφυγε, πήγε σπίτι της, σήμερα η Ούρσουλα δούλευε. Την καλησπέρα μας, Ουρσουλάκη. Πέμπτη δεν είναι, ναι, η Ούρσουλα ήταν σήμερα. Μάριο Συριώτου λοιπόν, εδώ παρούσα. Άντε καλή μας εκπομπή, καλό διωράκι. Μετά από μένα είναι ο Μιλτουά. Λοιπόν, να το πω από τώρα, γιατί ο γλυκούλης μου μπερδεύτηκε. Έκανε post γιατί νόμιζε ότι είχε 8 με 10, αλλά τελικά έχει 10 με 12. Οπότε μετά από μένα, surprise, Μιλτουάς. Μιλτουάς αγαπημένος. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Οι τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέχρι στιγμής, πριν ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές, είναι οι εξής. Είναι το Yellow Viper, κούτρα, τζαμπαντάν. Στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας, ήδη καταφτάσατε, καλώς ήρθατε. Και φυσικά στο post, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής. Με μια ανάσα, θα να σκάσω. Κάτω από το λόγο λοιπόν της εκπομπής, αφού καρδουλολακάρετε και απαντήσετε και έλεος και λυπάμαι και ξ, και φύγε, μπορείτε να σχολιάζετε, να διαβάσουμε ό,τι εσείς αγαπάτε και να συζητήσουμε. Έχουμε και εθνική σήμερα, 10 παρατέταρτο σέντρορα. Άκουσα τώρα μόλις έκατσα έξω και τις σιρήνες. Πρέπει να περνούσε καμιά ομάδα. Ιου, ιου, ιου, ιου. Γιορτάζει ο Ανανίας, ο Νίνος, ο Θηρέσιος και η Θηρεσία. Ο Ρωμανός και η Ρωμάνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ωραία σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια. Και ήρθε η μεγάλη ώρα. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τι να κάνω, εγώ φταίω, 4 είναι. Παγκόσμια λέει, πρώτη παγκόσμια ημέρα. Κατοικίας. Μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Αν δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα κατοικίας, τι θα μπορούσε να υπάρχει άλλο? Επίσης, παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Πώς έτσι, άιντε, σαλμά στα χωράφια χωρίς αρχιτεκτονική? Γίνεται να μην υπάρχει παγκόσμια ημέρα? Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Δηλαδή γελάω τώρα με αυτές τις παγκόσμιες ημέρες. Εντάξει, χορτοφαγίας λέει. Δεν ρωτάτε κάτι χριστιανούς που δεν έχουν να φάνε ούτε χόρτα? Δεν ντρέπεστε λίγο? Και φυσικά είναι η μοναδική παγκόσμια ημέρα και την άφησα τελευταία. Η πιο σοβαρή δηλαδή, η πιο αξιέπαινη παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Σε αυτές τις όμορφες φατσούλες, τις γλυκές, στους ηλικιωμένους μας που θέλουν την προσοχή μας και την αγάπη μας, γιατί όταν μας προσέχανε εκείνοι ήταν καλά. Τώρα πρέπει να προσέχουμε εμείς, γιατί κοιτάξτε, ένας ηλικιωμένος γίνεται σαν μωράκι. Ξαναγυρνάει στην μπεμπεκίστικη, που λέω εγώ, ηλικία. Όπως ήμασταν εμείς κάποτε μωράκια και θέλαμε το πάμπερς, να μας ταΐσουν, να μας δώσουν τα φαρμακάκια μας, να μας κοιμήσουν, να μας δίσουν πιθανώς, έτσι, οι γονείς μας.
Απλά λίγο υπάρχει η στεναχώρια στο αντίθετο. Όταν περιποιείσαι έτσι ένα μωρό, έχεις την χαρά ότι έφερες στον κόσμο μια ζωή και την μεγαλώνεις, έτσι. Με τους ηλικιωμένους γίνεται ακριβώς το ίδιο. Τους περιποιούμαστε με τις πάνες τους, με το κρεβατάκι τους, να τους κάνουμε τον μπανάκι τους, να τους ταΐσουμε πιθανώς μερικούς. Μην κοιτάτε για αυτοί που είναι στο πόδι όρθιοι. Υπάρχουν και οι άλλοι ηλικιωμένοι που δεν είναι. Είναι λοιπόν μεγάλα μωρά, σαν μεγάλα μωρά, που περιμένουν τώρα από εμάς να φροντίσουμε. Να είμαστε κοντά λοιπόν στους ηλικιωμένους, είτε είναι γονείς, είτε είναι παππούς και γιαγιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το εναρκτήριο, το We Don't Even Care, το μπλα μπλα μπλα, καθώς με αντιπροσωπεύει τα μάλα. Άμα δεν βάζουμε μέσα. Να πω λίγο και τους χορηγούς και να πάμε στο πρώτο μας τραγουδάκι για Simmeries. Χορηγή της εκπομπής λοιπόν είναι το Λευκόραμα. Home Fashion Λευκά Είδη στην Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο μπαμπάς του Χριστάρα του Βλάχου, του δικού μας του παιδιού από τον ΑΣ. Όπου έχει όλα τα καλούδια σε πάρα πολύ καλές τιμές, με πολυετή εμπειρία να σας εξυπηρετήσει σε χαλιά, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, σεντονάκια, κουβερτούλες. Στρώματα, βεβαίως, και στρωματάκια έχουμε και κρεβατάκια έχουμε και για τους φοιτητές έχουμε και τα πάντα όλα έχει ο κύριος Βλάχος και το Λευκόραμα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε και δωράκι, από το Λευκόραμα. Να κάνουμε και καμιά πρίκα, να στρώσουμε και κανένα χαλί εμείς οι νοικοκυρές. Να ανανεώσουμε λίγο το σπίτι μας με μια καινούργια κουρτινούλα, βρε αδερφέ. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλης, σταθερή αξία, ο Μπιλάκος, στον κιτρινό μαυρό αγιοπρόδρομο Χαλκιδικής με το πιο νόστιμο, παραδοσιακό, ελληνικότατο σουβλάκι. Και όχι μόνο. Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία με δικό του πάρκινγκ. Σας περιμένει να σας ταΐσει τα καλύτερα. Του λέτε από τη Μάριον, τσεπώνετε δωράκι και από τον Μπίλη, καλή σας όρεξη και μετά πάτε στο καλό. Πάμε για το πρώτο μας τραγούδι σήμερα. Άντε πάμε. Και να δούμε τι έχουμε να πούμε για την αγάπη μας, τη μία και μοναδική.

Ποια είναι αυτή η τραγουδάρα που ξεκινάει έτσι το σημερινό μας πρόγραμμα? Νίκος Απέργης μας λέει το «Μια Κυριακή».

0: εγώ ότι ακόμα έχει λίγο ζεστούλα. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, την Σαλόνικα. Με την υγρασία 33%. Καλός καιρός βλέπω και τις επόμενες μέρες, 23, το Σαββατοκύριακο θα πάει την Κυριακή και 24. Καλέ και ένας ήλιος να με το συμπάθειο. Μπανάκι. Yes, why not.
1: Μου το άφησες μισό. Με καίει το αδείο, με παγώνει η σιωπή. Χτυπάει η καρδιά μου, μα δεν...
0: Άκου να δεις τώρα, μια και λέμε για τα Euro. Ο Φωτιάς λέει σφυρίζει, λέει, το Ισπανία-Τσεχία. Το προσεχές Σάββατο, 3 Δεκάτου.
1: Μου είναι για σένα, φυλα...
0: Άτσο, ο Φωτιάς. Άπλος τα πλοκάμια, από παντού τσεπώνει. Άμα έχεις κονέ, έτσι είναι.
1: Όλα ξαφνικά μια Κυριακή.
0: Καημένους.
1: Μια Κυριακή το ξέρω θα συναντηθούμε. Κι απ' την αρχή όπως παλιά θα ερωτευτούμε.
0: Αν... Τι λέει εδώ πέρα για τον Μπέο. Ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών λέει στον Βόλο για τις δηλώσεις Σούντγκρεν. Μπέο.
1: Μια Κυριακή θα επιστρέψει.
0: Τι έχει πάθει το μεταξύ ο Σούντγκρεν, ρε φίλε, όλο δηλώσεις κάνει αγάπη που δεν πρέπει. Και σε εμάς δεν το είχε κάνει, αν θυμόμαι καλά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι λόγω του Αλτσχάιμερ και της ηλικίας δεν θυμάμαι τι είχε πει. Είχε βγει πάντως ένα ξένο μέσο και κάτι είχε κοτσάρει εκεί πέρα, κάτι είχε πει να πούμε, δεν θυμάμαι. Τώρα το έκανα και με το Βόλο, τσοπ μείον 3 βαθμούς. Πάτσα. Και χρηματικό πρόστιμο βλέπω, έτσι, από την Επιτροπή Διοντολογίας στο Κιτρινό Μαύρο Βόλο. Για τις δηλώσεις που είχε κάνει πάλι στη Σουηδία, πάλι έξω τις έκανε ο πονηρός. Περί χειραγώγησης αγώνων. Ο Μπέος. Πιπέρι Σούντγκρεν, τι είναι αυτά που λες.
1: Φώτας της αγάπης στο σταθμό.
0: Άντα Σούντγκρεν.
1: Σε ένα ταξίδι που το άφησες μισό.
0: Είχαμε και ανάρτηση του κυρίου Γρηγορίου. Βλέπω τώρα ένα φρέσκο κουλούρι, ένα καινούριο άρθρο στο site μας, στο yellowradio.gr. Έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό.
1: Ανοίγεις.
0: Από την συνάντηση τη σημερινή με τον Τσάβη. Όπου η εθνική ομάδα της Ολλανδίας προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις του Άρη μας, στο Ρήσιο. Εννοείται ότι βγήκανε και φωτογραφίες, ανεβήκανε στο site το επίσημο της Άρης FC. Έκανε όμως και προσωπική ανάρτηση ο κύριος Γρηγορίου. Έτσι. Εν τω μεταξύ έβλεπα και τις φωτογραφίες, η αλήθεια είναι, στο προπονητικό κέντρο μας. Φίλε, τι χαλί είναι αυτό που έχουμε εκεί πέρα, έτσι. Το θαύμασα λίγο, το έφτισα.

καταλαβαίνετε ότι για το σημερινό ματς της Εθνικής που η Σέντρα είναι στις 10 παρατέταρτο, 10 με 12 θα είναι εδώ ο αγαπημένος ο Μιλτουά για να σας ενημερώνει για την εξέλιξη του παιχνιδιού με την Ολλανδία. Καλή επιτυχία! Το βόλεϊ ανδρών αλλάζει πασαδόρο, λέει ο Άρης μας. Αυτό θα το ανοίξω να το πούμε τώρα. Καθώς είμαστε και σε αναμονή βέβαια και της σημερινής προπόνησης του Άρη μας, να μας δώσουν ενημέρωση. Καλέ, πότε μαζευτήκατε? Γύρισα το κεφάλι μου τώρα στην οθόνη του Viber. Καλώ τα παιδιά. Τώρα θα έρθω σε λίγο μισό. Βόλεϊ ανδρών λοιπόν, όπου αλλάζει πασαδόρο ο Άρης μας, και μιας και λέμε για το βόλεϊ ανδρών, να ξαναυπενθυμίσουμε έτσι, ότι την Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 5 του μηνού, κάτω από τη θύρα 3 έχουμε μια συνέλευση, ο Αλφα Σίγμα, με τα τακτοποιημένα μέλη του, όλοι εκεί. Ποιον θα αποκτήσουμε λοιπόν? Μία αλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Άρη μας, καθώς ο Βάνκερ θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζοντας την καριέρα του στον Μίλωνα. Οπότε η θέση του πασαδόρου θα καλυφθεί από τον Λίο Μέιερ, πρώην πετοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, 29 χρονών, έπαιξε πέρσι στο Κουβέιτ, βλέπω εδώ, και έρχεται να ενισχύσει τους κιτρινόμαυρους στην επάνωδό τους στην Volley League. Με το καλό να μας έρθει το παλικάρι, καλή σταδιοδρομία και στον αθλητή μας, τον πρώην που φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Νίκο Απέργη. Επόμενο τραγουδάκι είναι από Κωνσταντίνο Αργυρό, να μας λέει το «Θα είμαι εδώ». Πάρτε λίγο δύο νότες, έρχομαι.

0: Θα έρθουν κάποιοι.
1: Οπ, μόλις έχουμε την ενημέρωση για την σημερινή προπόνηση. Έκανα μια ανανέωση στην Άρης FC, για να δούμε λίγο.
0: Ό,τι είσαι στο σήμερα.
1: Δεν έχουμε καλά θεματάκια.
0: Με το βλέμμα.
1: Στις προπονητικές εγκαταστάσεις, λοιπόν, προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας. Η προπόνηση της Πέμπτης συμμετείχε ο Αλφαρέλα.
0: Θα σου
1: Αλφαρέλα. Τελικά που πάει ο τόνος, δεν μάθαμε.
0: Μα εγώ.
1: Όλα σου σουρελά, τέλος πάντων, ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής, σε άμυνα και επίθεση σε 4 διαφορετικά μπλοκ. Αύριο Παρασκευή το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας περιλαμβάνει πρωινή προπόνηση. Άρα όλα καλά είμαστε.
0: Μέρα νύχτα θα είμαι εδώ για να σου θυμίζω πόσο σ' αγαπώ.
1: Για τον Μανού δεν μας είπε βέβαια.
0: Κι αν φέρει η μοίρα στα μάτια πλημμύρα.
1: Προφανώς μάλλον όπως εχθές ατομικό.

Καθώς βλέπω και το ρολογάκι, το επίσημο 9 ημέρες για το επόμενο μάτς, Άρης Βόλος. 17 ώρες, 30 λεπτά, 27, 26 δευτερόλεπτα. Για το εντός έδρας στο σπίτι μας, Άρης Βόλος. Είναι η έκτη αγωνιστική. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί είμαστε και μερικοί βλαμμένοι που περιμένουμε και κάνουμε και την αντίστροφη μέτρηση περιμένοντας το επόμενο παιχνίδι. Να μας χορνάτε, ε? Μπορούμε. Ευχαριστώ. Στο Ρήσιο λοιπόν η Τσάβη και Φαν Ντίστελροϊ. Έχουμε και τις ανάλογες φωτογραφίες. Η Εθνική Ολλανδίας, όπου προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις του Άρη μας εν ώψη του απόψινού αγώνα με την εθνική μας ομάδα, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του Άρη για την άψογη φιλοξενία. Οι Οράνιοι αιτήθηκαν και προπονήθηκαν στο αθλητικό κέντρο του Νέου Ρησίου πριν το σημαντικό σημερινό

Και ο μπασκετικός μας ο Άρης φυσικά. Όλα ανοιχτά, γιατί ο Άρης κατέθεσε πρόταση για την EuroLeague. Θα πνιγώ. 7 sold out η Αριανάρα μας, έτσι καίπεται συνέχεια. Αυτή η δίψα του κόσμου του Άρη μας χωρίς τέλος.

Πριν περάσω στα μηνύματά σας και να ανοίξω και τις τηλεφωνικές γραμμές σιγά σιγά, θα βάλω το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι που είναι από τον Γιώργο Μαζονάκη, το «Ποτέ, ποτέ». Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό με το «Θα είμαι εδώ». Θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην αγαπημένη μου την Ήβη, η οποία ακούει από την κυτρινόμαυρη Κατερίνη μας, η Βούλα μου. Η Βούλα μου γλυκιά κάποια στιγμή μου είπε ότι αυτό το τραγούδι, λέει, θα σου το αφιερώσω, λέει, Μάριον. Και τώρα στα αφιερώνω εγώ, γλυκιά μου. Έτσι κι αλλιώς, μαζό, δεν λείπει από καμία μας σχεδόν εκπομπή όταν παίζουμε ελληνικά, είτε Παρασκευόβραδο είτε σήμερα. Απολαύστε το, δεν μιλώ.

0: τραγουδάρα έγραψες και δημιούργησες, αγαπημένε Γιάννη Πάριο?
1: Μοναξιά μου πολύ.
0: Θα το έχω έτσι χαλή για να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζο 030, καλό μήνα Μάριον, καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει. Ποιο ντουο ρε Μάριον, λέει και γελάει. Ντουο είναι, λέει. Το ντουο είναι άλλο. Ντουε, ντουο κι εσύ τώρα. Για ένα έψιλον και για ένα όμικρο να τα χαλάσουμε. Δεν θέλετε τώρα λίγο να πας στο φαρμακείο στο περίπτερο και να πεις ένα ντουε? Ας πηγαίνουμε να τα παίρνουμε εμείς για να προφυλασσόμεθα. Και ας το λέμε και λάθος, φίλε Τζόρτζ.
1: Κακό δεν έκανα ποτέ.
0: Ενδεκάδα λέει εθνικής με παίκτες από Αστέρα και Όφη. Εμείς λέει φέρνουμε τις καραβιές λέει ξένων. Α, δεν την είδα καθόλου την ενδεκάδα, να σου πω και την αλήθεια, Τζόρτζ.
1: Να έχω πάντα.
0: Ναι, όντως.
1: Το μέτωπο μου.
0: Άχι.
1: Να ζητάω και συγγνώμη από τον.
0: Βρε, ας φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα και ας είναι και από το η ενδεκάδα.
1: Η αγάπη είναι το πλωτό δικό μου.
0: Καλό στη γαριφαλιά μου, η κορίτσάρα μου, η 135, επιτέλους. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπή από τις Κιτρινόμαυρες 40 εκκλησίες. Επιτέλους, λέει, θα σε ακούω τώρα, μου είχε στείλει προχτέ. Τι έχει γίνει, λέει, φέτος στο μπάσκετ? Θα τρίβουμε, λέει, τα μάτια μας, λέει η γαριφαλιά. Η επιστροφή του αυτοκράτορα έφτασε. Φιλούδια μου στέλνει και η γαριφαλιά και ο αγαπημένος ο Ιωάννης, ο Υιός. Γεια σας παιδιά, γεια σου γαριφαλιά μου. Θα τα τρίβουμε, ναι, εύχομαι για καλό.
1: Μοναξιά μου πολύ.
0: Γεια σου Ιωάννη. Κιτρινόμαυρες 40 εκκλησίες.
1: Πώς να πας κοντρά στο πεπρωμένο? Ό,τι γίνεται είναι γραμμένο.
0: Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, από την Κιτρινόμαυρη Ακρινή Κοζάνης, ο 484, καλησπέρα λέει Μάριον από την Ακρινή Κοζάνης. Εύχομαι, λέει, καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας σήμερα. Και χρόνια πολλά στον χωριανό μου Μιχάλη Βοριαζίδη, ναι. Σήμερα το παιδί μας γενεθλιάζεται. Να τα εκατοστήσει, λέει. Αφιερωμένα όλα τα τραγούδια στον Μιχάλη, λέει, φυσικά, που έχει τα γενέθλια, σε εσένα και σε όλα τα αδέρφια, μόνο Άρης και καλό μήνα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Την καλησπέρα μου, Κιτρινόμαυρη Ακρινή Κοζάνης. Καλή ακρόαση και χρόνια πολλά στο Μιχάλη Βοριαζίδη. Από την Ακρινή Κοζάνης είναι δηλαδή ο Μιχάλης, δεν το ήξερα.
1: Ποτέ. Κακό δεν έκανα.
0: Ναι, έκανε και σχετική ανάρτηση η ΠΑΕ, το είδα. Λοιπόν, ανοίγουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή σιγά σιγά και πανέρχομαι στα μηνύματα. 23 10 3 28 8 28, ανοίξαμε.
1: Όνειρο.

0: αυτό.
1: Ο φίλος μου ο Παγανώτης εδώ, ο 201, μου λέει το εξής, κυρίες και κύριοι, ακούστε λίγο. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και σήμερα την καλησπέρα μας, κύριε Παγανώτη. Ήμουν ερωτευμένος, λέει, με την Ούρσουλα Άνδρες.
0: Κακό δεν.
1: Οκ. Τώρα εσύ γιατί μου το λες αυτό, τι έλεγα εκείνη την ώρα στα 14 λεπτά μετά τις 8. Δεν θυμάμαι καθόλου τι στο καλό έλεγα και μου το λες τώρα εσύ για την Ούρσουλα Άνδρες.
0: Ό,τι γίνεται είναι γραμμένο.
1: Τι έλεγα.
0: Και στο ψέμα εγώ δεν χωράω. Μοναξιά μου πολύ σ' αγαπώ.
1: Για την Ούρσουλα λες, ναι, την εδώ πέρα τη γραμματεία μας, με έλεγες έφυγε η Ούρσουλα. Από το τηλεφωνικό κέντρο, ναι, η Ούρσουλα, η οποία είναι ένα αόρατο, έτσι, κάθε φορά λέω κι άλλο όνομα. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε, έτσι. Μην αρχίσετε και μου στέλνετε χαιρετίσματα κατά καιρούς που στέλνω στη Σούλα έξω, στην Ούρσουλα κτλ. Ανησυχήσω.

0: έκανα ποτέ. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή που κατέφτασε, παρακαλώ, πρόντο.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
0: Καλό στον εξιντάρι μου.
1: Γεια σου Μάριον.
0: Τι κάνεις?
1: Τι μας έβαλε ρε Μάριο, τραγουδάρα είναι αυτή, ύμνος ρε.
0: Ρε εσύ Γιάννης Πάριος τώρα, τι να λέμε, τραγουδάρα έγραψε ο άνθρωπος.
1: Έχω πλάκα, ε.
0: Ναι.
1: Άστα να πάνε, τσιοφωνάρα μαζονάκι, σε θεούς χώρες του παλικάρι, είχε να μας πει αυτός πολλά ρε.
0: Είχε, για.
1: Τζάμπα έφυγε, τζάμπα.
0: Πολύ.
1: Τι, αυτό δεν είναι τραγούδι.
0: Και είναι παλιό, έτσι, παλιό τραγούδι, δεν είναι τώρα.
1: Ύμνος είναι, ύμνος, αυτή τραγουδάρα. Είναι τραγουδάρα, κάτσε καλά, τσικόρτιος.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Προσοχή, προσοχή. Αυτό θα το βάζει, θα το βάζει το τραγούδι.
0: Βέβαια θα το βάζω, αφού το ζήτησε και η Ήβη από την Κατερίνη.
1: Α, το ζητήσανε κι άλλοι.
0: Το ζήτησε η Ήβη. Το είχε ζητήσει βασικά πιο μέρες πριν και σήμερα την θυμήθηκα και λέω κάτσε να το βάλουμε.
1: Καλά
0: το
1: έκανε, τραγουδάρα είναι. Ναι, μπράβο, ναι, ωραίο, ωραίο κομμάτι, μπράβο, συγχαρητήρια σε όποιον το ζήτησε.
0: Για πες εξεντάρι μου, τι κάνεις?
1: Τι να πω, να πίνω τη φραπεδάρα μου.
0: Ναι.
1: Έβαλα την εκπομπάρα σου.
0: Ναι. Καλά ρε εσύ, φραπέ 9 η ώρα τη νύχτα, πώς θα κοιμηθείς?
1: Τώρα ξεκινάω εγώ τώρα, λοιπόν και μετά να βάλω και το κάνα ποτάκι, θα δω την Εθνική, 10 παρατέταρτο έχει Εθνική.
0: Βεβαίως έχει.
1: Ναι.
0: Πού τη δείχνει, ξέρουμε?
1: Εγώ τι δεν ξέρω, στο Νόβα τη βλέπω τώρα.
0: Α, στο Νόβα είναι τα παιχνίδια, δεν έχω ιδέα.
1: Όχι, το πέρα το δείχνει και το Α.
0: Α, και το Α. Α,
1: το Α του να το δείχνει.
0: Ναι, δεν έχω ιδέα γι' αυτό.
1: Το Α τη δείχνει.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ναι, αλλά εγώ το βλέπω στο τέτοιο.
0: Μάλιστα, εξεντάρι. Θα είναι εδώ πέρα και ο Μιλτουά, οπότε θα έχετε έτσι ωραία παρέτσα μετά από εμένα.
1: Μετά από εσένα, ο Μιλτός.
0: Μετά από μένα, 10 με 12. Το έλεγα πριν, δεν άκουγες?
1: Ναι, δεν
0: τώρα άνοιξα λίγο.
1: Όχι, σ' άκουσα από την αρχή. Σ' άκουσα.
0: Ναι, το είπα ότι θα είναι ο Μιλτουά.
1: Σ' άκουσα, αλλά σηκώθηκα για λίγο και έχασα κανένα δυο.
0: Κανένα δυο σπικαρίσματα.
1: Μπράβο, ναι, και την ώρα θα το είπες.
0: Έγινε, εξεντάρι μου, να είσαι καλά. Σ' αφήνω λοιπόν, γιατί έχω γραμμή κι άλλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
1: και
0: επίσης.
1: Άντε καλή μπάλα να δούμε το βράδυ με την εθνικάρα μας.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό, καλή μπάλα να δούμε, όπως το είπες. Καλό ποδόσφαιρο.
1: Και καλό αποτέλεσμα να έχουμε. Ναι, καλό ποδόσφαιρο να δούμε. Αυτό, μα αυτή είναι η ουσία.
0: Έτσι.
1: Μέσα στη Γερμανία παίξαν καλά τα παιδιά και στη Σερβία παίξαν καλά.
0: Βέβαια.
1: Τώρα θα τους δούμε και σήμερα. Ναι.
0: Αυτό.
1: Άντε.
0: Έγινε πολλακή μου, να είσαι καλά, εξεντάρι μου.
1: Άντε,
0: τα φιλιά
1: και,
0: μου.
1: Και χαιρετισμού σε όλα τα Αριανά.
0: Χαιρετισμού σε όλου, να είσαι καλά.
1: Στην Κυριάκο, ειδικά έτσι.
0: Αλίμονο.
1: Στη Ζένια, στη Γεωργίτσα.
0: Τα φιλιά μα, άντε. Τσαου, τσαου. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Κακούργα.
0: Νωρίστε, κακούργε.
2: 10 τηλέφωνα έπαιρνα.
0: Ναι.
2: Γιατί και την ώρα πήγα σπίτι.
0: Ναι.
2: Και είχε σφυρίξει.
0: Είχα σφυρίξει.
2: 10 τηλέφωνα σε πήρα, μπα και το καταλάβει και με ανοίξει και δεν το σήκωνε.
0: Ένα.
2: Το σήκωνε και σ' άκουγα.
0: Ορίστε, να. Είδε τώρα που το έχουμε το θέμα. Να.
2: Λοιπόν, θέλω να πει στον Κεχαλιά, άμα τον βρει.
0: Α, δεν θα τον βρω, αλλά άμα τυχαία, για πε. Μπορεί να σ' ακούει.
2: Το γήπεδο δεν πάει, δεν πηγαίνετε, δεν πάει.
0: Εγώ πάω στην...
2: Δεν
0: συναντιόμαστε τώρα μέσα σε τόσο κόσμο. Εγώ στην 3 είμαι, άμα τον βρω.
2: Λέω άμα τύχει να τον πείσω ότι δεν θα βρει εκεί που πήγε.
0: Ναι.
2: Δεν θα βρει ούτε Λάζαρο από την Αθήνα. Ούτε Μάριο από την Αθήνα χωρίς ομάδα. Ούτε και Αβραάμ να λέει και χαγιά κάτι να σου πω. Αυτά δεν θα τα βρει. Τα λεφτά μπορεί να είναι πολλά.
0: Αν δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
2: Εκεί που είσαι δεν θα πλήσει ξανά.
0: Εντάξει, μπορεί καλά, να είναι άλλα καλύτερα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
2: Χαιρετώ, ρε, γεια.
0: Γεια σου, ρε στράτο μου.
2: Φιλιά,
0: φιλιά. Τσάω, γεια. Ο αγαπημένος μας ο Κεχαγιάς. Όπου και να είναι. Να είναι καλά. Η ψυχή του ανθρώπου μετράει πρώτα. Όπου είσαι, να είσαι καλά. Άμα δεν είσαι, δεν μπορείς να αποδώσεις. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Καλησπέρα, Μάριο.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου.
3: Ηλίας και τριμώματος Φωτιάδης.
0: Έρα, πού είσαι, ρε Λιάκο, ρε. Πού είσαι, ρε μουσικέ μου.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά, όλα καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε Λιάκο. Πού είσαι, Χορτιάτη.
3: Όχι, τώρα ανεβαίνω για Χορτιάτη.
0: Mm?
3: Ήμουν εκεί κοντά για Βαρβάρα.
0: Να, τι έκανες.
3: Έτρωγα με κάτι φίλους.
0: Γιατί?
3: Και πέσαμε πάνω στην πορεία που ανεβαίναν οι Ολλανδοί να πάνε στο γήπεδο και έδωσα εκεί σε έναν εκεί μια μπύρα και λέω τι ωραίο που είναι το ποδόσφαιρο αθλητισμός όταν δεν είναι οι πανεπιστήμονες.
0: Έτσι.
3: Περνούσαν τα παιδάκια με τους μανούλες, τους δίνανε σημαία τα παιδιά μες στη χαρά, λέω τι ωραίο που είναι το άθλημα αυτό και πώς το έχουν κάνει. Να...
0: Μη συζητάς Λιάκο, έχει πολλούς οπαδούς από την Ολλανδία που έχουν έρθει.
3: Εντάξει, εγώ ήταν λίγο στο τέλος πρόλαβα την ουρά τους.
0: Ναι.
3: Αλλά η αστυνομία με αστυνομία πολύ ωραία. Δηλαδή μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα ωραίο πράγμα.
0: Μπράβο.
3: Τι ωραίο αθλητισμός είναι. Ενώνει τον κόσμο για
0: έτσι ακριβώς.
3: Στήλους, τέτοια, να πας και εσύ στην Ολλανδία μεθαύριο να τους δεις. Ωραία πράγματα.
0: Βέβαια ωραία πράγματα. Το έχουμε κάνει έτσι όπως το.
3: Οι πανεπιστήμονες τα έχουν κάνει όλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Έτσι, έτσι Λιάκο μου. Δυστυχώς. Δυστυχώς φίλε μου. Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει και τελικά μόνο ένωμα δεν κάνει.
3: 90 λεπτά είναι, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι.
0: Ναι. Αργεί να μην κάνουν ευτραπελιές κάποιοι που δεν το κατανοούν αυτό που λες.
3: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα οποία τα όλα βιώσαμε πολύ μάλλον. Στο πετσί μας εμείς.
3: Εσύ όλα καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, εδώ. Να.
3: Εντάξει, ωραία, χάρηκα που σ' άκουσα την αγάπη μου.
0: Και εγώ ρε Λιάκο μου και τη δική μου αγάπη. Να σε καλά ρε μουσική της καρδιάς μου. Φιλιά Άμως. Πολλά, φιλιά, τσάω, τσάω, γεια. Ο Λιάκος μας που παίζει κρουστά. Λοιπόν, αχ, ξέχασα να το πω. Λιακό, ρε εσύ, πότε θα μου μάθεις τον Μπερλέκη, ρε. Έχω τον Μπερλέκη σπίτι μου, μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να μάθω. Το... Μιας και είπα τώρα κρούστα. Αχού, και το κλείσες. Λοιπόν, κανόνες την πορεία σου, Λιακό, θέλω να μάθω τον Μπερλέκη. Τέλος. Να ζητάω και συγγνώμη από τον εχθρό. Α, δεν θέλει. Η αγάπη. Νάτος ο κιτρινόμαυρος, το κιτρινόμαυρο φίλιρο. Ο αγαπημένος ο Κυριάκαρος. Γεια σου Κυριάκαρε, τα άκουσες τα χαιρετήματα από τον Εξιντάρι. Κακό δεν έκανα. Που με ενημερώνει ότι την εθνική μας σήμερα την δείχνει στον Α. Σε ευχαριστώ πολύ σε Μερσό, γιατί ο γραμματέας όπως βλέπεις. Για να δω μπας και έγραψε, ο σιγά μην έγραψε. Ό,τι γίνεται είναι γραμμένο. Θα περάσουμε και στο επόμενο τραγούδι. Το απολαύσαμε ποτέ ποτέ. Δεν χωράω μοναξιά. Την αγάπη μου λέει ο Κυριάκαρος. Και για μένα και για τον Εξιντάρι. Αφού δεν προσδιορίζεις που, τσεπώνω κι εγώ την αγάπη σου.

επόμενη τραγουδάρα που σας έχω έτοιμη είναι από τη φωνάρα του αγαπημένου Στέλιου Ρόκου. Να μας λέει το «Σ' αγάπησα».

Φίλος ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα 481, συνεχίζω λίγο τα μηνύματα. Μάριον λέει καλησπέρα. Είναι επιλογή για έναν ηλικιωμένο να καταλήξει, λέει, με πάνες? Είναι επιλογή? Πώς είναι επιλογή, Κωνσταντίνο μου? Δεν νομίζω. Συνεχίζω. Είναι απόφαση που λαμβάνεται σε μικρότερη ηλικία με τις καθημερινές επιλογές. Ναι, παράπονο βγάζεις, μου φαίνεται. Εξαίρεση όμως, λέει, σε αυτό αποτελεί κάποιες φορές η μοίρα που έχει την δική της άποψη. Ναι, πολύ με μπέρδεψες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, η απόφαση είναι δική μας. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου. Η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψες. Που λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, πριν τα σχόλια που έφτιαξε. Ότι είναι σαν μεγάλα μωρά. Αλλά ποια είναι η επιλογή να καταλήξει? Δεν κατάλαβα, αυτό δεν κατάλαβα. Τα υπόλοιπα, ναι, συμφωνώ. Σίγουρα δεν είναι επιλογή τους. Και σίγουρα στεναχωριούνται όταν επιβαρύνουν τα παιδιά τους, φίλε. Γιατί οι ηλικιωμένοι ειδικά που έχουν το μυαλό τους, που τα έχουν 400 δηλαδή, και καταλαβαίνουν τι γίνεται όταν αναγκαστικά πέφτουν σε ένα κρεβάτι, και καταλαβαίνουν το πόσο φορτίζουν και επιβαρύνουν τα παιδιά τους, στεναχωριούνται δεκαπλά. Αν μπόρεσα να καταλάβω σωστά όλα αυτά που γράφεις. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Κωνσταντίνε.

ζήσα. Μια... Τη μεγάλη μου καλησπέρα, όπως λέει και ο Πάνος, στον φίλο τον Άρτζη, ο Αργύρης, ο 600. Σήμερα, λέει, η μόνη μέρα που μετράει είναι η εορτή της ανεξαρτησίας των Κυπρίων αδελφών μας. Βέβαια, λέει, ο αγώνας του 1955 με 1959 είχε ως στόχο την εκδίωξη των Άγγλων απικιοκρατών και την ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Αλλά ας έχουν χάρη, λέει, οι φίλοι, σε εισαγωγικά φίλοι, μας, οι Άγγλοι, και οι άλλοι παράγοντες που δεν είναι, λέει, και τις παρούσεις. Μπράβο, ρε Άρτζη. Συμφωνώ, την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή. Ναι, καλή ακρόαση. Καλή εκπομπή, έπρεπε να μου πεις εσύ, δεν μου είπες ούτε καλησπέρα, εννοείται. Καλησπέρα, Άρτζη. Μόνες κρυό. Ξέρεις, επειδή υποσυνείδητα περίμενα να το δω το καλησπέρα και καλή εκπομπή. Δεν το είδα, γι' αυτό κατάλαβες. Σαν να το διάβασα.

0: Καλώ ήταν και τον Σάβα Καφέ από την Κιτρινό Μαύρη Φλόριντα.
1: Πιο πολύ.
0: Ο 663 εννοείται ο Σάβα Καφέ. Θα μου στείλει selfie με τον καφέ στο χέρι. Ή θα μου στείλει τον καφέ του που τον απολαμβάνει τώρα στο αυτοκίνητο, βλέπω, ακούγοντας Yellow Radio από κάτω. Μου έχει στο ταμπλό τον καφέ και από κάτω Yellow Radio. Κιτρινό Μαύρη Φλόριντα. Γεια σου, λέει Μάριον. Σε πρόλαβα λίγο πριν μπω στο κλουβί μου για 9 ώρες. Χαχά και γελάει ο Σάββας. Πάει στη δουλειά, ένα εκεί είναι πίσω. Πίσω είναι η Φλόριντα. Πουρνό. Καλό βραδάκι σε όλους, λέει. Εκεί είναι το μεταξύ χαρά, μέρα Θεού, στη δουλειά πάει ο άνθρωπος με τον καφέ του. Γεια σου, Σάββας Καφέ. Καλή δουλίτσα, φιλαράκι μου.
1: Σ' αγάπησα δυνατά.
0: Να δώσεις χαιρετισμούς και στο αδέρφι σου στον Πάνο.
1: Αγάπησα μια φορά, μα η ψυχή μου αντέχει κι άλλη.
0: Και επειδή βλέπω το ρολογάκι μου, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι και 54.
1: Ένας μεγάλος.
0: Θα κλείσουμε με το Αριανάκι την πρώτη μας ώρα. Στο Δωρής Φέρης να μας λέει μαζί με τον Νίνο Ξυπολιτά, ο μεγάλος έρωτας.
1: Και εσύ και
0: την καλησπέρα μου και στον Εμίλιο το Μήλο. Καλησπέρα μας λέει και καλή βραδιά, βάμος και πίνει gin tonic. Από σήμερα ξεκίνησε. Το καλησπέρα και καλή βραδιά είναι αύριο. That's okay. Γεια σου, Εμίλια. Στην υγεία σου, φίλε μου.

Ο Αποστόλης, ο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή και καλό μήνα από τον κιτρινό μαύρο χορτιάτη μας ο Αποστόλης. Καλησπέρα, φίλε μου, καλό μήνα.

Λέει ο Τζόρτζ από το κυτρινό μαύρο εύωσμο. Ο μάχημος ο εύωσμος. Ποια εθνική λέει ρε παιδιά, λέει, Μίλτου έχει μετά. Αυτό λέω κι εγώ. Μιλτουά μαζί με εθνική, γιατί αυτό θα κάνει φυσικά και ο Μιλτουά, φαντάζομαι, πέρα από την εκπομπάρα του και τις τραγουδάρες του.

μαυρόστενα και τα κίτρινο μαύρα γρεβενά μας ο κύριος ο Πάνος. Τι μου λέει λοιπόν ο κύριος Πάνος εδώ, λέει δώσε πόνο Μαριονάκη και ο Παναγιώτης την θέλει την κομματάρα. Και αν υπολογίσω από την ώρα που το έστειλε, ήταν του μαζό το ποτέ ποτέ. Γεια σου κύριε Πάνο, κιτρινό μαύρα γρεβενά, τα φιλιά μου. Είναι τρελό. Δίνω πόνο σήμερα όπως βλέπεις, δίνω, απλόχερα. Αλλού να πάω, μας αγαπάω και σου ζητάω. Μπράβο Άρτζι. Ναι ρε φίλος. Δηλαδή γιατί με κάνετε να φαντάζομαι ότι διαβάζω τις καλησπέρες σας. Καλησπέρα λέει ο Άρτζι. Με πολλά θαυμαστικά. Και άπειρες και τρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου ρε Άρτζι.

Στη δεύτερη μας ώρα θα πούμε για την μπασκετάρα μας, για την πρόταση που καταθέσαμε για την EuroLeague. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Θα είμαστε εδώ παρεΐτσα μέχρι τις 10. Κιτρινό μαύρο ντύλι η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Μάριον Συριώτου εδώ, παρούσα. Πίσω από το Bob, το κιτρινό μαύρο το μικρόφωνο. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω και με τα δικά σας μηνύματα, που φυσικά δεν τα διάβασα όλα, αλλά και στο post και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Και εννοείται ωραία μουσική. Ελληνικά τραγούδια όμορφα. Χορηγή εκπομπής είναι το Λευκόραμα, Home Fashion Λευκά Ήδη. Ο κύριος Βαγγέλης βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Λευκά Ήδη το μαγαζί του, σας δίνει τα καλύτερα, λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε το δωράκι σας. Το τηλέφωνο του είναι το 2310-832-862, και φυσικά το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, το καλύτερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι στο Μπιλάκο, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα όλη μέρα. Λέτε και στον Μπίλη από τη Μάριον, τσεπώνετε και από εκεί δωράκι. Τι άλλο θέτε. 9 ντάγκα, πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μία σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις, βασιλιάς.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: έμαθα να μαθαίνω για την δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε. Και επιστρέψαμε, αδέρφια μου, εδώ είμαστε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Καλό μήνα ξανά, μανά.
1: Έχω πληρώσει.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Κυτρινό Μαυροντήλ, η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
1: Μα

στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 69-36-5-12-0-99. Στο post που έκανα μια βόλτα τώρα και μου μαζευτήκατε. Κάτω από το λόγο της εκπομπής, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 9.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 23 13 28 828, όποιος επιθυμεί. Μέχρι περίπου παρά 20 δεν τις έχω κλείσει. Και μισή παρά 20 εκεί. Στην αγκαλιά σου αγάπη μου. Χορηγή εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι στον Μπιλάκο. Σας περιμένει, είναι ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, πάνω στο κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία, δικό του πάρκι. Με όλη του τη φαμίλια εκεί, τρία τέκνα, αυτός και η γυναίκα, η Στέλιτσα. Στην αγκαλιά σου αγάπη μου. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τρώτε τα καλύτερα, τσεπώνετε και το δωράκι σας.

Και τα λευκά είδη λευκόραμα. Home fashion. Γιατί και το σπίτι μας θέλει τη μόδα του. Μια ανανέωση με καινούργια χαλιά, κουρτινούλες, κουρτινόξυλα, σεντονάκια, πετσετούλες. Στρώματα, κρεβατάκια, επαγγελματικός εννοείται ότι

να λιώνω και να... Επαγγελματικός ο εξοπλισμός και εστίασης, αλλά και για ξενοδοχεία. Βεβαίως. Βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος και το Λευκόρωμα σας περιμένουν. Λέτε επίσης ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε στην τσεπούλα και το ωραίο το δωράκι σας. Πρέπει να βρω το πάθι, μα για να μάθει ο άνθρωπος. Και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που στηρίζουν. Όποιος θέλει επίσης να διαφημιστεί, γιατί όχι, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Εδώ είμαστε. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Γεια σου αγάπη μου, έμαθα να μαθαίνω. Αν έχετε την επιχείρησή σας, το μαγαζί σας, γιατί όχι. Και θέλετε να πείτε χορηγός στις εκπομπές μας, σε όποια εκπομπή εσείς αγαπάτε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκάστοτε εκπομπή και τον παραγωγό και μπορείτε να μπείτε και χορηγός. Να σας θυμίσω, γιατί αύριο είναι Παρασκευόβραδο, έχουμε την άλλη μας την εκπομπή, το καλησπέρα και καλή βραδιά. Να θυμίσω ότι σας έχω ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή κουιζάκι. Δεν ξέρω αν ενθυμάστε. Και πώς και δεν το σκέφτηκα τόσα χρόνια για την εκπομπή της Παρασκευής, με το καλησπέρα και καλή βραδιά. Πώς να ονομάσουμε το μαγαζί μας, ρε φίλε. Θα μου πείτε αύριο ιδέες. Αρχίστε από σήμερα να σκέφτεστε, να έχετε έτσι ωραίες ιδέες. Πώς να ονομάσουμε τα δικά μας τα μπουζούκια, το δικό μας το νυχτερινό μαγαζί μας εδώ, που έχουμε τις Παρασκευές το βράδυ. Δεν γίνεται τώρα να ξεσηκώνεται εδώ ολόκληρο επιτελείο. Μιλάμε τώρα, καλημερίζουμε κάθε Παρασκευόβραδο όλο τον Ντουνιά. Να μην έχει ένα όνομα το μαγαζί μας. Δεν γίνεται. Ανεπίτρεπτο.

μπασκετάρα μας, η Αριανάρα μας, όπου κατέθεσε πρόταση για την EuroLeague. Με γενική συνέλευση της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Κόμο 5 με 6 Οκτωβρίου, δεν θα κληθεί να αποφασίσει μόνο επί της πρότασης του NBA για πιθανή συνεργασία ή εξαγορά, αλλά και για το ποιες ομάδες προορίζονται να πάρουν θέση στη νέα διοργάνωση υπό την μορφή franchise. Μαθαίνω να λιώνω και να... Σε ένα αντίστοιχο δημοσίευμα της Mars, όπως λέγεται, αναφέρει πως έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 24 προτάσεις από ομάδες και επενδυτές, ενώ στην τελική φάση επιλογής έχουν περάσει 11 ομάδες που θα διεκδικήσουν 8 θέσεις. Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό το αρθράκι που διαβάζω. Υπάρχουν κάποιες, οι πιο πρόσφατες ομάδες φυσικά που εξέφρασαν ενδιαφέρον μέσω πρότασης είναι ο Άρης μας, ο Άρης Θεσσαλονίκης και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Με την υποψηφιότητα βέβαια της τελευταίας να εξαρτάται και από την λήξη της σύγκρουσης με την Ουκρανία, έτσι. Πλέον 13 σύλλογοι της EuroLeague. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα και Μπασκόνια, Ισπανία, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός από Ελλάδα, Ανατολού Εφές και Φενέρμπαχτσε από την κεντρική μαύρη Τουρκία, Αρμάνι Μιλάνο, Ιταλία, Μακάμπι Τελαμπίμπ, Ισραήλ, Ζαλγκίρις Κάουνας, Λιθουανία, Μπάγερ Μονάχο, Γερμανία, Βιλερμπάν, Γαλλία και ΤΣΚΑ Μόσχας από Ρωσία. Θα επιλέξουν 8 ομάδες, έτσι, μέλη franchise, ανάμεσα στις 11 υποψηφιότητες που έχουν ήδη περάσει το αρχικό στάδιο επιλογής, έτσι αναφέρει το άρθρο.

Καθοριστικό ρόλο λέει εδώ πέρα η σχετική ανακοίνωση στο τέλος. Λέει ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει επίσης η ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από κάθε υποψηφιότητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η πόρη, η σταθερότητα και η πραγματική, λέει, οικονομική φερεγγιότητα του εγχειρήματος θα τεθούν υπό εξέταση. Τα βλέπουν όλα. Καταλάβατε. Όπτι έχουμε εδώ. Όχι, εσένα σε σταματάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πάολα. Επόμενο τραγουδάκι που θα μας συντροφεύσει είναι από Τάμπτα και Mente Fuerte. Να μας λένε το «Δεν είσαι εδώ».

0: Και μια και μιλούμε για τον μπασκετικό Άρη μας στον Αυτοκράτορα, 7 sold out και έπεται συνέχεια. Αυτή είναι η δίψα του κόσμου, αυτό είναι ο κόσμο του Άρη. Χωρί τέλο.
1: Όχι, βλέφτε με κι δυο. Αυτή η γυναίκα με μαγεύει, με περνάει για χάζο. Γάμισε τον εγώ.
0: Η δίψα και η τεράστια επιθυμία του κόσμου του Άρη μας να δει από κοντά την ομάδα του ξεπερνά κάθε προηγούμενο, οδηγώντας σε 7 sold out σε Ελλάδα και Ευρώπη, έτσι. Πρωτού αυτοί αγωνιστεί στο Nick Gallis Hall. Εξαφανίζουμε τα μεμονωμένα εισιτήρια, τα μαγικά χαρτάκια τα λεγόμενα, από τα παλιά. Και τα παιχνίδια της ομάδας μας και στον πρώτο γύρο του EuroCup και ανυπομονούμε να έρθει η ώρα που θα βρεθούμε για πρώτη φορά και στο Nick Gallis Hall. Το ποσοστό των αγώνων των οποίων τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί φτάνει το 50%, δηλαδή 7 στα 14. Όμως το ποσοστό θα αυξηθεί καθώς υπάρχουν αναμετρήσεις όπου απομένουν ελάχιστα μαγικά χαρτάκια. Τα συγκεκριμένα sold out που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής είναι τα εξής: EuroCup, το Άρης, μισό λεπτά εκεί, το Άρης Μπουργός 7 δεκάτου, Άρης Τορτώνα, 14 δεκάτου και Άρης Τσεντεβίτα Ολύμπια 28 δεκάτου. Επίσης Άρης Χάποελ Ιερουσαλήμ 5 πρώτου. Sold out το 5 πρώτου, έτσι. Και από ό,τι βλέπω τώρα και στο... Κάτσε λίγο γιατί εδώ πέρα μου βγήκε μια διαφήμιση κλασικά. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, Άρης ΑΕΚ 10 δεκάτου, sold out. Άρης Παναθηναϊκός 1 ενδεκάτου, sold out. Και Άρης Ολυμπιακός 15 ενδεκάτου, sold out. Έλα βρε αγόρι μου, άιντε. Από ό,τι βλέπω όμως έχω και μια γραμμή, οπότε πάμε στη γραμμή, πρόντο.
2: Πιπέρι, πιπέρι.
0: Άμα τι πιπέρι, δεν τρέπεται λίγο αυτός.
2: Έκανα μόλις βγήκα από τον μπάνιο. Πήρα το κινητό μαζί, το βάλα ανοιχτή ακρόαση. Έχω την εκπομπή. Ναι, μην χάσουμε τίποτα.
0: Μην χάσουμε κανέναν τόνο, ε!
2: Ναι, πώς θα κάνεις αυτό το όνομα, γίνει Άρης και Γουστάρης. Είσαι Άρης και Γουστάρης.
0: Α, και το μαγαζί λες.
2: Ποιο μαγαζί, για την εκπομπή δεν έλεγε.
0: Όχι για την εκπομπή. Η εκπομπή θα λέγεται καλησπέρα και καλή βραδιά. Το μαγαζί, πώς να το πούμε.
2: Ποιανού μαγαζί.
0: Δεν έχουμε κάθε Παρασκευή βράδυ εδώ το μαγαζί μας που χαιρετάμε ρε εσύ. Το μπουζουξιδικό μας. Πώς να το ονομάσουμε.
2: Το μπουζουξίδικο.
0: Ναι.
2: Το ίδιο.
0: Πώς. Καλησπέρα. Α, είναι Άρης να γουστάρεις και το μπουζουξίδικο.
2: Ναι.
0: Α, εντάξει. Γιατί όχι. Είναι μεγάλο.
2: Άκουγα τώρα και... Εν τω μεταξύ, τι νοστάλγησα, τι νοστάλγησα.
0: Τι.
2: Εκπομπάρα, εσύ και ο Μητώα μαζί. Δεν θέλει τώρα πολύ.
0: Δεν θέλει πολύ.
2: Θέλει πολύ όπως κάνατε κάποτε Σαββατοκύριακα, εσύ.
0: Τι ωραία που ήτανε. Τι μου θύμισες ρε Κυριάκα, ρε Σαββατοκύριακα.
2: Τι μου θύμισα τώρα, απλά δεν κάνεις. Είμαστε στο ψάρεμα και ακούγαμε Μάριο και Μητώα και... Αμάν, έλεγα να μην τελειώσει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Τρελοκομείο.
2: Ναι. Και τώρα επειδή παίζει η φάση να πάμε αύριο μεθαύριο, να ρίξουμε καμιά μπετονιά.
0: Α, αλήθεια.
2: Ναι, μάλλον το Σάββατο θα δούμε.
0: Α, τέλεια, ρίξε και για μένα ρε εσύ καμιά.
2: Δύο και τρεις και δέκα.
0: Και τρεις, ναι, άμα πιάσω ψάρι όμως να μου το πεις, άμα πεις αυτό είναι για τη Μάριον. Και πιάσει, και πιαστεί ψαράκι, θέλω να με το πεις. Το έχω καημό.
2: Σίγουρα.
0: Βρε τσιπούρα, ό,τι θέλει, ας είναι ζαργάνα. Ας είναι ό,τι να είναι. Να πιάσουμε τίποτα, ρε φίλε.
2: Γοργόνα να μην είναι, γιατί είναι το πιο άχρηστο ψάρι στον κόσμο.
0: Γοργόνες δεν έχει.
2: Ξέρεις γιατί είναι το πιο άχρηστο ψάρι.
0: Όχι, γιατί.
2: Γιατί ούτε να το φας μπορείς, ούτε να το...
0: Δεν τρέπομαι.
2: Δεν τρέπομαι καθόλου. Είναι η αλήθεια.
0: Καλό ρε βιώσα, σαν δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Και εγώ μ' αρέσω ρε, και εγώ μ' αρέσω.
0: Τέλειο.
2: Και εγώ μαζί μου.
0: Ωραίο.
2: Κάνε και μια παράταση λίγο με το μιλτού, να τραλαφθούμε περισσότερο ρε.
0: Να τώρα σε λίγο θα σκάσει η μύτη με λέει, μπορεί να έρθω λίγο πιο νωρίς να παίξουμε. Έτσι μου είπε. Θα βγάλουμε τα κουβαδάκια μας λέω, θα παίξουμε.
2: Και εγώ τώρα ετοίμασα εδώ τα φαγητά να πούμε, έχω βάλει τον Α και ακούω εσάς.
0: Είσαι έτοιμος.
2: Πανέτοιμος,
0: τέλεια. Μπράβο ρε Σικυριάκα ρε, μπράβο.
2: Βάμος Αργιανάρα, βάμος, γεια σου ρε εξιντάρι αδερφέ μου. Άντε να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Αμήν, άντε να δω.
2: Καλή συνέχεια να έχετε παιδιά.
0: Επίσης Κυριάκα ρε. Βάμος, φιλιά. Κιτρινό μαύρο φίλιρο.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή.
0: Γανούλα η Βύση, όλα για όλα μας λέει.
3: Καλλιώτικα.
0: Να διαβάζω και διάφορα για την συναυλία που έκανε τη μεγάλη στο ΟΑΚΑ. 95.000 κόσμος, πόπος αρδέλες. Θα είχα πάθει σοκ εγώ. Στο μοναδικό σημείο που δεν έπαθα σοκ μέσα στο ΟΑΚΑ ήταν για την Αριανάρα μας που κατέβηκα για τον τελικό. Τι ωραία πράγματα ζήσαμε. Να ήμασταν και ευτυχισμένοι στο γυρισμό, λέει. Τι καλά. Και τι δεν έχουν γράψει για τη συναυλία, είναι χειρότερα. Έρχομαι να μην είναι αλήθεια μόνο, γιατί δεν τα συμπαθώ εγώ αυτά τα πράγματα. Έχει ξανακουστεί για το παρελθόν για τα τέτοια της σατανιστικά της συμβής. Συγκεκριμένα είχαν πει για το άλμπουμ που είχε βγάλει το Αντίδοτο. Το θυμήθηκα πριν πολλά χρόνια.

0: Στην επόμενη γραμμή μας, παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα, κοπέλα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, καλησπέρα. Τελευταία γραμμή, κλείνεις. Εσύ κάνεις.
1: Τελευταία μου λόγια πριν πάω.
0: Πριν πα.
1: Τα τελευταία μου λόγια, οι τελευταίες μου κουβέντες πριν ξημερώσει, τέλος πάντων.
0: Πριν ξημερώσει, γιατί πας στην εργασία σου, κάτσε λίγο και για το εθιμοτυπικό. Ναι. Κλείσαμε τις γραμμές μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Κλείσαμε, τελειώσαμε.
0: Κλείσαμε. Χριστάρα, σε τηλεφώνησε τέλος.
1: Ναι, πώς πάει, κουλά μου.
0: Καλά, καλά, Χριστάρα μου, δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις.
1: Καλά, να, ναι. Πάμε, ερχόμαστε, πάμε, ερχόμαστε. Κύριε, μαγαζί, ανοίγουμε.
0: Το έχουμε πάντα κάθε Παρασκευό βράδυ. Απλά ψάχνω όνομα τώρα, ρε φίλο. Και λέω να με βοηθήσετε.
1: Την παλιά την πολιτεία τη θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Πάρ' το ένα αυτό. Βάλε και το κίτρινο μπροστά.
0: Ναι.
1: Κίτρινο πολιτεία.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα. Έχει... Τώρα έφαγα μια φλασιά. Έχει τραγούδι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω αν έχει τραγούδι. Μεθυσμένη πολιτεία.
0: Μεθυσμένη πολιτεία είναι αυτό. Ναι, καλά, ναι. Μπερδεύτηκα, ναι. Μύθες με το πολιτεία.
1: Στη δικιά μας την εποχή, επειδή ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα. Είδα και μαγαζάρα τώρα πάνω στο Φιλίππιο, έτσι.
0: Στο Φιλίππιο, μπράβο, εκεί ήταν. Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Μαγαζιά νυχτερινά της τότε εποχής είχε πάρα πολλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Και πολύ καλά, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τι να πρωτοθυμηθώ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το βρήκα. Ναι. Τώρα γιατί έφαγα φλασιά. Και επειδή πάντα το τραγούδι, το τελείωμα που βάζω, είναι από το κέντρο Πανόραμα. Είναι ακριβώς απέναντι από το πατρικό μου και το τωρινό σπίτι μου, φυσικά. Ναι. Λέτε να το πω Πανόραμα, παιδιά. Τώρα έφαγα
1: πανόραμα
0: μια φλασιά.
1: Είναι ένα είδος μαγαζιού, ναι, εντάξει.
0: Μαγαζί ήταν, νυχτερινό. Κοσμικό κέντρο,
1: ναι, κάπως έτσι,
0: Πανόραμα.
1: Ναι, κάπως έτσι θα το δώσω.
0: Α...
1: Κίτρινο Πανόραμα, Πανόραμα.
0: Πανόραμα θα το πω. Πώς δεν το σκέφτηκα πριν, τι χαζί που είμαι. Ξέρεις ότι το τραγούδι που παίζω, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει το story, ότι το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι πάντα που παίζω στο τέλος, είναι, έκλεινε το πρόγραμμά του το Πανόραμα έτσι. Γι' αυτό, βέβαια, ναι. Γι' αυτό το διάλεξα, ναι. Ξέρεις πόσα βράδια με έχει κάνει συντροφιά το Πανόραμα, καθώς καθόμουν στην αυλίτσα μου τότε, μονοκατοικία, και άκουγα όλο το πρόγραμμα. Ε? Δεν χρειαζόταν να βγω έξω και άκουγα από απέναντι όλο το πρόγραμμα.
1: Ξέρεις πόσα βράδια με έκανε συντροφιά όταν υπηρετούσα στην πολεμική αεροπορία, το κοσμοδρόμιο που ήμουν ακριβώς απέναντι.
0: Το κοσμοδρόμιο, φίλε, με τον Τρούλο, ήταν το ταβάνι,
1: ναι,
0: του, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Ρε φίλε, ναι.
1: Το κοσμοδρόμιο και ακριβώς απέναντι...

0: κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά τώρα.
1: Και δισκοτέκ είχε καλοκαιρινές εκεί έξω.
0: Στην περιοχή. Ήτανε, η Κρύπτον. Η Αμνέζια.
1: Η Αμνέζια, μπράβο. Η πισίνα που ήταν.
0: Όχι, με συγχωρείς πολύ, όχι Κρύπτον. Ήταν
1: η Αμνέζια.
0: Η Swing ήταν. Μετά έγινε Κόρους καλοκαιρινό. Ήταν η Αμνέζια μετά.
1: Πόπο, Κόρους. Τι μου θύμισε. Κόρους λέει, άσε μας ρε Χρήστο, Κόρους.
0: Η σημερινή ήταν, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε, μετά στην Τζάρκη, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς στην περιοχή αεροδρομένα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε, με διαφεύγει. Είχε πάντως 3-4 ξενιθάρικα.
1: Ναι,
0: και βέβαια. Μετά ξέρετε, μαζευτήκαν τα τελευταία χρόνια, το 2000 και μετά, μαζευτήκαν όλα τα μαγαζιά εκεί στο αεροδρόμιο, Μούσες, πολιτεία ξανά και να θέλαμε να λέμε.
1: Η Μούσες είναι και τώρα.
0: Ναι, είναι και τώρα. Είναι και τώρα. Λειτουργούν,
1: βέβαια.
0: Λειτουργούν,
1: όχι, όχι, λειτουργούν κανονικότατα. Α, μου λέει ο Κυριάκος εδώ. Α, ναι. Τι θυμόμαστε τώρα. Το Remember λέει Λαποζέ. Η Λαποζέ δεν ήταν στο κέντρο, ρε.
0: Λαποζέ κέντρο ήταν.
1: Στο κέντρο ήταν η Λαποζέ. Και το Boom.
0: Λαποζέ στο κέντρο ήταν.
1: Το Boom που ήταν.
0: Το Boom πρέπει να ήταν 3 Σεπτεμβρίου, μου φαίνεται.
1: Ναι, εμείς μιλάμε τώρα για προς τα εκεί έξω, Κυριάκο, προς αεροδρόμιο. Η Λαποζέ ήταν κέντρο, ναι.
0: Λαποζέ ήταν, μου φαίνεται, Μακεδονία σαν.
1: Στη Μακεδονία ήταν η Λαποζέ.
0: Νομίζω. Όχι, Εθνικής Αντιστάσεως ή Μακεδονίας.
1: Εθνικής Αντιστάσεως νομίζω.
0: Νομίζω Εθνικής Αντιστάσεως, ναι, και μετά έγινε το Ρεμπετάρικο μωρέ με το Χατζινάκο και τη Μαριό που μετά από αυτό μου φαίνεται είπε. Περάσαν χρόνια που δεν τα θυμόμαστε.
1: Αχ, περάσαν τα χρόνια. Αλλά...
0: Ναι, ήταν όμορφα.
1: Το Boom λέει ο Κυριάκος ήταν στο αεροδρόμιο. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το Boom.
0: Να σε πω ότι να έχει το Boom σαν μαγαζί, το θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε καν.
0: Μπορεί να έχει βγει ο άνθρωπος, δεν το κατηγορώ. Όταν δεν είμαι για κάτι σίγουρος, δεν.
1: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι, καθόλου.
0: Σαν μαγαζί το θυμάμαι. Ναι, ναι, δίκιο έχει, δίκιο έχει το Boom. Ναι, το ξενιστάζει το Boom. Ήταν μετά το καζίνο αριστερά, σωστά.
1: Και το Remember ήταν λέει εκεί.
0: Και το Remember ήταν εκεί, ναι. Μετά το καζίνο αριστερά ήταν το Boom. Ναι, σωστά, έχει δίκιο ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Πηγαίνοντας από το καζίνο, πηγαίνοντας προς Περαία από την αριστερή μεριά.
1: Α, μάλιστα.
0: Το Boom, βέβαια, δίκιο έχει ο Κυριάκος.
1: Μάλιστα,
0: μπράβο.
1: Μάλιστα. Ορίστε κυρίες και κύριοι, τι άλλο θα μάθουμε εδώ πέρα.
0: Μα κοίταξε να δεις μέσα από την κουβέντα και με μια μικρή βοήθεια, ρε παιδί μου, θα επανέλθει η μνήμη, θα τα θυμηθείς. Ο Διογέννης τον Μπουζουξίδη κόντα στο σταθμό, η παλιά δισκοτέκ Χαριάτης δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τα άλλα τα κλαμπάκια τα αυτά είναι όλα γνωστά.
1: Δεν μου λες.
0: Ανεβαίνοντας το πανόραμα, το Αμπαντάζ του Αγίου Δημητρίου.
1: Το Αμπαντάζ του Αγίου Δημητρίου, βέβαια, εκεί πήγα πολλές φορές κιόλας. Είχα δει Καρά, Λίτσα Γιαγκούση, στο Δάντης, πολύ.
0: Να σε πω τώρα,
1: προς δυτικά. Μιλάμε τώρα για Δυτική Θεσσαλονίκη, Καλοχώρη, Πόντου, κάπου κατά εκεί. Ήτανε κανένα παλιό μπουζουξίδικο, μιλάμε για σκυλοατζίδικο καθαρόαιμο, που πηγαίνανε οι νταλικέριδες.
0: Νταλικέριδες δεν ξέρω να πηγαίνανε, μου φαίνεται εκεί υπήρχε ένα μαγαζί, Δειλινά λεγότανε.
1: Όχι τα Δειλινά, κάπως αλλιώς είχε επίθετο, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
0: Είχε ένα μαγαζί.
1: Επίθετο ήταν.
0: Στον παλιό δρόμο Κιλκής. Εντάξει, στον παλιό δρόμο Κυλκής ήταν το Αριγκάτο, ήταν και ακόμα ένα, τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ, μου διαφεύγει. Αλλά ήταν και ένα ψιλοκαλούτσικο μαγαζί για γάμους, για αυτά και
1: τυχώς
0: και μπουζουξίδου.
1: Όχι, δεν λέω το Αριγκάτο εγώ.
0: Αυτό που λες, όντως υπήρχε ένα μαγαζί εκεί στην περιοχή των Διαβατών, πριν μπει στα Διαβατά αριστερά. Ένα χάλι τέτοιο, ναι, υπήρχε.
1: Μπράβο, μπράβο, εκεί προς τα Διαβατά πρέπει να ήταν. Εκεί ήταν και πάρκινγκ για νταλικέριδες και πηγαίνανε και στα μπουζού. Μιλάμε, ήταν. Άστο έτσι, κατακόμβι.
0: Ναι, ήταν, αυτό πρέπει να ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά τώρα με διαφέρει.
1: Κι εγώ.
0: Αυτό ήταν με το που περνούσε στις γραμμές, για τα Διαβατά αριστερά. Πηγαίνοντας προς Διαβατά την αριστερή μεριά, μόλις περνούσε στις γραμμές. Τώρα μην την πω τη λέξη, καταλαβαίνετε όλοι. Και τέτοια μαγαζιά τέτοιου είδους υπήρχαν πολλά, αλλά ήταν στο Βαρδάρι, κάτι αγάπη, κάτι σε χραζάτ, κάτι εκείνα ήταν...
1: Τώρα εσύ που πας και στις ψιψίνες ρε φίλε.
0: Άκερα εκείνα ήταν, εδώ τώρα σου μιλάω για την αγάπη, σφαγείο κανονικό, αφού έξω από το μαγαζί να πούμε ούτε τα αίματα δεν καθαρίζαν, αίματα είχε, τα σφαξίματα. Σοβαρά σου μιλάω, δεν κάνω πλακά.
1: Χριστέ μου, δεν το πιστεύω.
0: Εγώ από εκεί... Έπαθα ζημιά με την έννοια. Ένα βράδυ ήμουν άντρες με το ταξί, στο Βαρδάρι σταματημένο, στα φανάρια. Και μπαίνουν μέσα που λες τέσσερα άτομα σφαίρα. Ανοίγουν τις πόρτες, μπαίνουν μέσα, κάθεται ένας μπροστά. Δυο κοπελίτσες να πούμε ψιλοσκούρες και ένας τύπος από πίσω να φύγε, λέει τρέχα. Ο ένας μέσα στα αίματα, τι τρέχα ρε του λέω. Και βγαίνει ένα λεφούσιξης από εκεί μέσα να πούμε. Λόρε, εσύ λέω καθίστε φρόνημα. Και ευτυχώς που άναψε το φανάρι και τους πήγα λίγο παρακάτω, τους άφησα λέω δρόμο από

0: χαιρετήκαν, κομακευτήκανε με, ναι.
1: Όχι ρε φίλε, μη χειρότερα. Ναι, τότε υπήρχαν τέτοια πάρα πολλά σκηνικά σε τέτοια νυχτερινά μαγαζιά, φίλε.
0: Μια άλλη περίπτωση, ακριβώς πάλι στο Βαρδάρι, απέναντι από το σαντουιτσάδικο Βαρδάρι, που είναι την απέναντι μεριά ακριβώς, ναι. Πάλι σταματημένο στο φανάρι, μπαίνει ένας τύπος μέσα με μια γκόμενα να πούμε και την αρπάζει στα σούτια.
1: Δεν μη λες γκόμενα, δεν τη γυναίκα, δεν είναι ωραίο.
0: Ξύλο! Ρε εσύ του λέω τι κάνεις, με λέει τράβα ρε λένε. Ναι. Και κάτι σούτια πίσω, κάτι αυτά του λέω σήκω και φύγε ρε σύγκλωμα. Αυτή με λέει φύγε, ξέρω εγώ. Αυτός βασικά να πούμε μπήκε μέσα αυτή, αυτός κλωτσούσε το ταξί. Την ψώνησα εγώ, του λέω δεν είναι τώρα για να φεύγω και με λέει μετά σταμάτα τον πάρουμε. Λέω τι να πάρουμε ρε.
1: Τι να πάρουμε ρε παιδιά, άσε με να βρω τον μπαλάμ.
0: Και έκανα τη χαζομάρα τον πήρα, την άρχισε την πλάκωνε πίσω στο ταξί στις φάπες να βγούμε.
1: Χριστός και Παναγιά τη γυναίκα. Μη χειρότερα. Άκου τώρα τι μου λέει ο Παυλίτος εδώ. Απέναντι από Λαχαναγορά, μενταλίκες, δεν θυμάμαι λέει το όνομα, λέει, στην παλιά Εθνική Αθηνών πριν το καλοχώρι. Και εγώ αυτό λέω. Όχι χαλιαμπάλης, χαλιαμπάσης. Αχ, πώς το λένε, ρε Παυλίτο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κοίτα τώρα τι σκάλωμα έχω φάει. Ναι, αυτό λέω.
0: Είχε κάτι τέτοια, είχε.
1: Χαλιάμπασης. Πώς λεγόταν, ρε
0: φίλε. Δεν θυμάμαι. Κοίταξε, εκεί στην Πόντου, πολύ πιθανό να είναι, γιατί όλο συνεργεία μεταλλίκες είχε, μεταφορικές και τέτοια,
1: ναι,
0: πράγματα,
1: ναι.
0: Και πηγαίναν και βγάζαν κιόλας, είχε και ένα πάρκι, είχε και ένα πάρκι για μεταλλίκες είχε.
1: Εμά, μπράβο, εκείνο λέω, αλλά ναι, δεν θυμάμαι τώρα πως το λένε. Τέλος πάντων,
0: τέλος πάντων,
1: ναι. Θα το θυμηθώ, θυμηθώ, αν μου το στείλει και κανένας, θα δω γιατί έχω μηνύματα.
0: Ήταν καλές εποχές, είχε πολύ καλαμπούρι, είχε δηλαδή καλές φάσεις είχε. Ήτανε, γιατί το Σεχραζά τώρα που τραγουδούσαν τα τρανς και τα αυτά. Και ναι. Είχε δύο εισόδους, εκεί να δεις γέλιο.
1: Από τη μια να μπεις και από την άλλη να βγεις.
0: Ναι, είχε την κύρια είσοδο και μόλις επειδή είχαν γνωστούς μέσα στην αστυνομία, όταν θα έκανε μπλόκο η αστυνομία, τους δίνανε σήμα. Λοιπόν, δεν τα χτυπούσε το σήμα, είχαν ένα κόκκινο φάρο όπως είναι της αστυνομίας, αλλά κόκκινο, και σφύριζε μέσα στο μαγαζί, ήου, και άνοιγε από πίσω η πόρτα, ίσως και την κοπανούσε, πετούσε μικρόφωνα κατά τα πάντα, όλα και φέρνανε.
1: Απίστευτα σκηνικά, ρε φίλε.
0: Ναι, μιλάμε για το λογομείο, για γαμό της φάσης.
1: Χριστάρα μου, να κλείσουμε.
0: Να
1: ενημερώσω και την επόμενη γραμμή που χτυπάει εδώ για να βοσβήνει λαμπάκι ότι κλείσαν οι γραμμές μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρτε τον άνθρωπο που μπορεί να μας έχει πει, να μας πει κάτι, να μας θυμίσει μου. Ρε, πάρτε να κάνει ένα κλικ.
1: Να κάνω ένα κλικ τελευταίο, λες.
0: Ναι, πάρτε τον δικός μας άνθρωπος είναι.
1: Άντε, καλά, Χριστάρα, άντε, κλείσε. Άντε, άντε,
0: καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή δουλειά, Χριστάρα μου. Τσαω. Ρε, παιδιά, αφού τις κλείσαμε, λέμε τις γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε. Να έκλεισε. Εγώ φταίω.
2: Ή χωρίς εσένα, ναι. Εγώ ταιριάζω με όλους σήμερα.
1: Τι λέει εδώ πέρα ο Λιάκος, ο μουσικός μας. Έχω πολύ δύσκολο πρόγραμμα, λέει μάλλον τον πρωί στην πρωινή δουλειά, το βράδυ στο μαγαζί. Πάω και δύο, πολεμάω να πάρω το πτυχίο μου. Θέλω και δύο χρόνια ακόμα για να πάρω το πτυχίο. Ωστόσο, λέει, κάποιες στιγμές μπορούμε να βρεθούμε, λέει, να σου δείξω 2-3 βασικούς ρυθμούς, να παίζεις, λέει, και 2 χειρισμούς. Μπράβο, Λιάκο. Μπράβο. Έτσι. Αυτό θέλω. Δεν θέλω να πάω να γίνω επαγγελματίας. Να θέλω να σε φάω τη θέση. Φαντάζεσαι. Τι λέει εδώ ο Κυριάκαρος. Στην φώτο που έχω, λέει, προφίλ, είναι από το Boom με τον Μάκη Χριστολιουδουλόπουλο και τον Λεπά. Αφού ήσουν ανοιχτό περπατητής, βρε. Χάρμπαλης. Ο Χάρμπαλης. Ναι, ρε φίλε. Χριστάρα. Το θυμήθηκε ο Παυλίτος, ο Χάρμπαλης.
2: Εγώ και η πόρτα για να...
1: Μπράβο ρε Παυλίτο, μπράβο. Χάρμπαλης, ναι. Καλά θυμόμουν λίγο με χαλιαμπάλιας κάτι.
2: Ουρανό και πηγής, εγώ είμαι...
1: Εκείνο κι αν δεν ήταν το μπουζουξίδικο του Χάρμπαλη, χαμός. Εγώ... Τι ωραία κουβέντα που πιάσαμε, ωραία ήταν.
2: Για να πηγής, πάμε μια αγάπη αλέ...
1: Καλώς τον τον Απόστολο, 737.
2: Συρτάκι.
1: Μάριον λέει ζούμε, λέει, τερματοφύλακα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, να σε δούμε. Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη. Γεια σου ρε Απόστολε, κυτρινό μαύρη Κατερίνη μας. Κοίταξε να σου πω τώρα, να το σχολιάσω αυτό λίγο, γιατί μ' αρέσει έτσι να αυτοσαρκάζομαι κιόλας, μ' αρέσει το χούμορ. Έτσι και μπω εγώ τερματοφύλακας στα κορίτσια μας και αγαπητέ Απόστολε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φάμε ούτε μισό γκολ, γιατί πιάνω όλη την αιστεία. Δεν θα χρειάζεται να κουνιέμαι, στη θέση μου θα είμαι. Ένα χεράκι από εδώ, ένα χεράκι από εκεί, χλάτς, γεια σας. Λίγο με το ύψος θα έχω το θέμα. Άρα θα κάνω. Θα κάνω το εξής. Θα τους βάλω να κατεβάσουν την εστία, να την κάνουν πιο χαμηλή. Όπως μερικοί ονόματα δεν λέμε, θα ζηλέψω. Θα κλέψω κάποιον όν τις ιδέες. Θα κατεβάζουν τις μπασκέτες. Ονόματα δεν λέμε. Έτσι κι εγώ λοιπόν. Θα κατεβάσω λίγο την εστία, τα δοκάρια. Το οριζόντιο επάνω. Σπασμένα. Τα φιλιά μου Απόστολε και στη φαμίλια σου, Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη, μάχη μου. Εγώ είμαι η πόρτα για να πει. Ο φίλος ο Αθανάσιος, ο 534, καλησπέρα λέει. Μάριον, καλησπέρα και σε όλους μας. Την αγάπη μου για εσένα και τους συναριανούς, αλλά και τους ηλικιωμένους. Μπράβο ρε εσύ Αθανάσια. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς λέει από την εξοχή που μόλις γυρίσαμε από το Λεμάν. Πόρτα. Τι λες ρε φίλος. Πάμε μια αγάπη. Πήγε στο Λεμάν, ήσουνα ένας από εκείνη την κερκιδάρα και τον κόσμο τον υπέροχο. Μπράβο ρε Αθανάσια, την καλησπέρα μου φίλε, καλώς ήρθατε. Τσεπώσατε το διπλάκι και το φέρατε. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη εξοχή.

0: πάλι καλά που δεν τζίριξα, τρελέ. Κοιτούσα την οθόνη. Γυρνάω ξαφνικά, βλέπω το Μιλτουά μπροστά μου. Ευτυχώς που δεν με ακούσατε. Βαλθήκατε να με πεθάνετε εδώ, ρε. Καλώς το Μιλτουά!
1: Καλώς σας βρήκα!
0: Τι κάνεις?
1: Τώρα θα έλεγα που πάει το μυαλό μου, αλλά θα πω ότι είμαι καλά.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Στο σλόγγαν.
0: Στο τι κάνεις?
1: Ναι.
0: Θα μου κλείσεις, λέει, το σπίτι και εμένα και θα μου πάρεις τις ατάκες, Μιλτουά μου. Καλώς ήρθες. Ωραία μπλούζα, για να τη δω λίγο. Άνοιξε λίγο. Α, είναι ωραία η μπλουζάρα σου αυτή με το νούμερό μου, το αγαπημένο κυτρινόμαυρη 46. Γιώργος Λιβάνης μπήκε, μας λέει το θέλω κι άλλα. Όπως καταλάβατε, ήρθε ο Μιλτουά, θα αναλάβει σκυτάλι μετά τις 10. Τα ρολόγια μας σταματήσουν. Κι ωραίες κολόνιες. Έτσι λέω, να φύγω, να μην φύγω. Όχι, θέλεις να κάτσω εδώ. Ορίστε, να το. Λοιπόν, μου λέει ο Παγανώτης. Ο 201, δικό σου είναι το μαγαζί, λέει, όπως θες το λες. Έτσι, μπράβο, δημοκρατικά πράγματα. Χάρμπαλης λεγόταν αυτό προς το καλοχώρι. Είχαμε μια τέτοια κουβέντα, πώς λεγόταν ένα μπουζουξίδικο. Χάρμπαλης, έτσι. Μου το είπε και ο Παυλίτος Παναγιώτη, ευχαριστώ. Και ο φίλος ο Τασούλης, ο 60, ο 679, Μάριον, βάλε το τραγούδι, λέει, αν είσαι ένα αστέρι. Α, από το Βέρτι. Τι μου λες. Γεια σου, ρε 60, γεια σου. Άμα προλάβω θα το βάλω, ναι, γιατί έχω πολλά μηνύματα. Τα φιλιά μου, 60. Ο Ξεφουνών, ο 451, ορίστε. Μου βρίσκει όνομα για το μπουζουξίδικό μου την Παρασκευή. Ψάχνω όνομα, πώς να πω τα μπουζούκια, το μαγαζί μας που έχουμε την Παρασκευή το βράδυ. Ο τίτλος είναι της εκπομπής. Αλλά επειδή έχουμε και ένα μπουζούκι. Σε ποιο είσαι, μίλα.
2: Μίλα. Αχλάδια, πορτοκάλια.
0: Καλώς τα να, γεια σας.
3: Μανάβεις φωτιές.
2: Τι θα τα βρούμε τώρα.
0: Και θέλω να βρω, το έλεγα από την προηγούμενη Παρασκευή, πέραν του τίτλου της εκπομπής, ρε παιδί μου, πώς να πούμε και το μπουζουξίδικό μου που χαιρετάω κάθε που στο κλείσιμο. Και ψάχνω εδώ τώρα ονόματα και λέει τώρα εδώ Ξεφουνών. Κίτρινο νυχτερινό πανόραμα. Μεγάλο είναι.
2: Πολύ μεγάλο είναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Να έχει μία λέξη. Άντε το πολύ. Δύο και πολλές είναι. Τα φιλιά μου Ξεφουνών. Κίτρινο νυχτερινό πανόραμα. Γιατί εγώ έλεγα να το πω εις μνήμην του απέναντί μου ήταν. Μέσα στο πανόραμα μεγάλωσα. Α. Να το πω πανόραμα.
2: Το πανόραμα, ναι.
0: Αλλά δεν έχει κάτι άλλο.
2: Καλά λέει. Μπορείς να το πεις και λίγο πιο μεγάλο τον τίτλο.
0: Χωρίς το νυχτερινό. Κίτρινο πανόραμα.
2: Κίτρινο νυχτερινό πανόραμα που μπαίνεις μέσα και ακούς μουσική, κάθεσαι σε καρέκλες, πίνεις και ποτό και κάνει αυτό το τίτλο το μεγάλο.
0: Όλο αυτό το μακρινάρι, βρε.
2: Ναι, μέχρι να αρχίσει η εκπομπή και την τελειώνεις και δεν λες καλημέρα, καλώς φύγω.
0: Μέχρι να πω το όνομα του μαγαζιού, θα σας λέω και καλημέρα, μετά θα φεύγω. Καλό. Τα φιλιά μου Ξεφουνών. Θα δω, αύριο, θα τα δούμε. Και ο Παγανώτης λέει, το βρήκα, λέει, κίτρινες νότες. Θα το δούμε και αύριο αυτό, Παγανώτη. Κίτρινες νότες. Απόψε ταξιδεύουν και καλό. Κουρνιά χορεύουν οι στιγμές κοντά σου. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Go, ο 701, λέει, ρε Σιμάριον, καλύτερα, λέει, ακρόαμα, ακρόαση. Το κέντρο, λέει, που έχει συνδεθεί και με τον Άρη μας. Σωστά, με τη Μαρινέλα και τον Μπάριο στο ακρόαμα που πηγαίνανε η ομαδάρα μας. Ναι. Αγκαλιά να μείνω. Μπράβο ρε Ιωάννη μου, την καλησπέρα μου. Θέλω κι άλλο. Θα τα δούμε αύριο. Καρδιά και φιλιά θέλω να χτυπά. Ναι, ακρόαμα βέβαια. Η καρδιά, η ακρόαση. Ζω στον ουρανό και μες στο κορμί. Καλώς ήταν και τον Τζόρτζο 449 που μου στέλνει εδώ φωτογραφία με το παλέ, με μαύρη κουρτίνα, λέει, και χωρίς κουρτίνα. Καλησπέρα, λέει, από Μαρούσι, το κυτρινό μαύρο Μαρούσι, Τζόρτζι, Athens. Τρέλα, λέει, για την αγαπημένη ομαδάρα μας, η πάνω εικόνα, λέει, θα ήταν μια τέλεια ιδέα. Ναι, οπτικά, φίλε μου, τα φιλιά μας στο κυτρινό μαύρο Μαρούσι, αγαπητέ Τζόρτζ, κυτρινό μαύρη Athens. Σαν έτσι όπως το βλέπουμε, ειδικά άμα είναι και τίποτα βελούδο, ξέρεις, το κόκκινο και πέφτουν και τα φώτα ωραία στο σήμα, είναι καταπληκτική. Αλλά θεωρώ ότι η κουρτίνα εντός του γηπέδου δεν είναι καλή λόγω ασφάλειας για την πυρασφάλεια. Να πεταχτεί δηλαδή λίγο τώρα να ανάψει και από δίπλα από τις κερκίδες ένας ή από κάτω έναν πυρσό, θα γίνει η κουρτίνα, θα γίνει λαμπάδα. Δεν συμφωνείς, Μιλτουά? Δεν νομίζω να δοθεί το OK για κουρτίνες τόσο μεγάλες. Κοίταξε, γιατί είναι κάτω από την κερκίδα, εδώ όπως στέλνει τη φωτογραφία τώρα ο Τζόρτζ. Πες εδώ πέρα στο πέταλο το καινούριο, τώρα ανάβει ένας έναν πυρσό.
2: Αφού απαγορεύουν την πυρσή μέσα. Δεν περνάει.
0: Α, καλά τώρα κι εσύ, ναι, έγινε OK.
2: Καλέ, όλα τα θέατρα κουρτίνες και κουίντες και τέτοια έχουν.
0: Και τα σινεμά. Άλλο το θέατρο, δεν φύλακε το σινεμά, και άλλο το γήπεδο. Έστω, κάτι θα ανάψει.
2: Αφού απαγορεύεται και το κάπνισμα μέσα.
0: Απαγορεύεται το κάπνισμα, αλλά κάτι θα. Τέλος πάντων, ναι.
2: Τώρα αυτές οι κουρτίνες οι μαύρες δεν μ' αρέσουν και εμένα. Να ήταν οι κίτρινες, ναι, αλλά μαύρες κουρτίνες είναι σαν να είναι σε τέτοιο.
0: Να ήταν δηλαδή εσύ.
2: Του φάνη του μπαμπούλα το μαγαζί, λες κι εσύ.
0: Θεός φυλάξει.
2: Ναι.
0: Παναγία μου. Να ήταν δηλαδή κίτρινη, βελούδινη, με το σήμα μας.
2: Με το σήμα, ναι.
0: Με το σήμα. Μπορεί να γίνει και με κάποιο άλλο υλικό που δεν θα είναι έφλεκτο.
2: Ναι,
0: από ας αυτό μην είναι έφλεκτο.
2: Οι στολές των πυροσβεστών που είναι.
0: Ναι, ασημεί αυτό το αυτό ναι. Που δεν παίρνει φωτιά, απλά βαμμένο κίτρινο. Μπράβο.
2: Κάτσε, γιατί με παίρνει ο Σαλής.
0: Σε παίρνει τηλέφωνο, Μίτσο, στα φιλιά μου εδώ εσείς. Γεια σου, ρε Τζόρτ, την καλησπέρα μου, κιτρινό μαύρο μαρούσι. Λοιπόν, πάει παρά 10. Φεύγω σφαίρα για το post. Ορίστε εδώ, ο Παυλίτος με βοηθάει. Σου γράφω λίστα, λέει, ονομάτων για το μαγαζί σου. Στο καλησπέρα και καλή βραδιά. Σου έγραψα μέχρι τώρα 6 ονομασίες να τις πεις αύριο, λέει, για να ψηφίσουμε. Α, μπράβο, Παυλίτο. Ορίστε. Αυτός είναι ο ορίζοντας γραμματέας, ο Παυλίτος. Ναι. Μου ετοιμάζει, λέει,
2: ονομασίες. Εγώ να σε πω όλα τα παλιά τα ονόματα. Θες να σου τα πω?
0: Ναι, τα παλιά τα ονόματα τα λέγαμε πριν. Τα λέγαμε. Ακρόαμα, τα είπαμε όλα, τα θυμηθήκαμε με το Χριστάρα στο τηλέφωνο. Να δω τώρα τι μου έγραψε και ο Παυλίτος. Ευχαριστώ, Παυλίτο.
2: Έπαμε καλή Βαδελινά, Ζυγός Ρωμαίο Νεράιδα Διογέννης Ντέφη Κορτσόπων, Αβαντά Σκορπιό εν Ιδρύο.
0: Ω, τον Ιδρύο στον Εύωσμο! Ναι, αυτά έλεγε και ο Κυριάκος. Λοιπόν. Το μπούμε ο Κυριάκος το είπε.
2: Ναι.
0: Εσύ το εν Ιδρύο στο Καραολίκη Δημητρίου.
2: Ναι, ναι.
0: Σε έχω πάει πολλές φορές.
2: Καλύβα Μινουή κάτω στα τέτοια τα λοιπά.
0: Καλύβα Μινουή, οι Κουκουνάρες.
2: Κουκουνάρες, το άλλο πώς το λέγανε, Βεντέτα.
0: Βεντέτα πού ήτανε?
2: Η Βεντέτα ήταν, η τελευταία Βεντέτα ήταν στην Εθνική Σαμίνης. Η παλιά Βεντέτα ήταν κάπου στον, προς το δρόμο προς τον Εύωσμο. Στην Καραολίκη Δημητρίου νομίζω ήταν κάπου Βεντέτα.
0: Καραολίκη Δημητρίου ήταν το ενιδρύο σίγουρα.
2: Πολλά έχει εκεί.
0: Α, είχε και άλλα.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρεις πως θα το βάζα.
0: Για πες.
2: Λέω τώρα ιδέα.
0: Ναι, για πες.
2: Θα το έκανα είτε ακρόαμα.
0: Να, που είπε ο φίλος λόγω του Άρη.
2: Λόγω του Άρη, γιατί αρχίζουν οι Πέμπτες.
0: Α, κάτσε να τα σημειώνω.
2: Κάθε φορά στο ακρόαμα δεν πηγαίναμε.
0: Βεβαίως.
2: Είτε
0: αυτό
2: αβαντάζ.
0: Έλεγα. Αβαντάζ γιατί?
2: Γιατί έχουμε αβαντάζ που θα πάρουμε το τέτοιο.
0: Το ευρωπαϊκό.
2: Το ευρωπαϊκό.
0: Α, okay. Ωραία. Να. Κρατάω ιδέες, κυρίες και κύριοι. Κρατάω ιδέες και από το Μιλτουά και από εσάς.
2: Εγώ, ας πούμε, θα μπορεί να το βγάζω και ένα έτσι γαλλικό ή ένα λατινικό.
0: Για πες.
2: Χαλιγκάλι.
0: Ωραίο. Χαλιγκάλι.
2: Χαλιγκάλι.
0: Χαλιγκάλι. Ναι, το χάλι λίγο δεν μ' αρέσει.
2: Ποιο?
0: Το χάλι.
2: Χαλιγκάλι.
0: Ναι, ο χορός ναι, είναι ναι. Το χαλιγκάλι, αλλά το χάλι λίγο μου ακούγεται σαν χάλι.
2: Παιδι μου, όταν είμαστε χάλι θα παίζουμε το χάλι. Όταν είμαστε γκάλι θα παίζουμε τον γκάλι. Έχουμε τα τέτοια. Τι έκανες?
0: Νίκος Οικονομόπουλος μπήκε με το κουράστηκα να σ' αγαπώ.
2: Πού μπήκε, τον Γιώξο. Πού, τι θέλει.
0: Ποιος?
2: Τον Γιώκ, τον Νίκο. Τι θέλει εδώ.
0: Να τον Γιώξο, λέει, τι θέλει εδώ. Λέει ο Κυριάκος, να είμαστε μαζί, λέει, στο τέρμα, ούτε μίγα, λέει, δεν θα περάσει. Την πετάω και την πιάνεις.
2: Το πέρα, για το αυτό.
0: Δεν τρέπεται καθόλου. Ω, δεν το έγραψε, εγώ το είπα. Ο Κυριάκος έβαλε υποσεπιτικά, εγώ το είπα.

0: ξανά.
1: Ο κύριος Πάνος από τα Κεντρινά Μαύρα Γρεβενά λέει κόπα καμπάνα.
0: Και αυτό καλό είναι.
1: Ναι.
2: Η ζωή μου τώρα μοιάζει.
1: Καθίστε να πάω και στο σπίτι να δω τι μου έγραψε και ο Παυλίτος.
0: Νούλα Πρεμανούλα, στο 7 είμαστε, έτσι.
1: Α, για
0: πες. Ξεκινήσαμε, ναι.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Ξεκίνησε η εθνική μας,
0: Νούλα,
1: λοιπόν.
0: Πρεμανούλα.
1: Πόσο, στο 7?
0: Ναι.
1: Τέλεια. Έχουν κλείσει οι γραμμές, ευχαριστούμε. Λοιπόν.
0: Άνοιξε τις, καλέ, έχω κλειδί, θέλεις?
1: Όχι, δεν θέλω κλειδί, ευχαριστώ, έχει που τις κλείδωσα ώρα. Πάω λίγο στο post εντάχει να διαβάσω τα μηνύματά σας.

0: George, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μας λέει Μάριον της καρδιάς μας με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Τι είπες Μιλτουά?
1: Ας ξεκουραστεί.
0: Να ξεκουραστεί ο Νικόλας.
1: Δεν ξαναγαπάει, ναι.
0: Μετά λέει μόλις.
1: Τι άντρες, κουράζονται να αγαπάνε.
0: Άντε, πέστα ρε εσύ.
1: Άντε βρε τώρα η μητασιόν.
0: Άντε. Ας τραβήξει λίγο τον υπνάκο να ξεκουραστεί και την ξαναγαπάει μετά. Γεια σου Τζόρτζ, καλησπέρα και σε σένα φίλε μου. Ο Τάσος, γεια σου Μάριον, καλή εκπομπή, γεια σου Τασούλη.
1: Στάσο καλέ το λένε Τασούλη, τα κάνεις τέτοια.
0: Γιατί Τάσος, Τασούλη. Αναστάσιος είναι κανονικά.
1: Για και Τασούλης τώρα.
0: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, μην βαράς.
1: Έτοιμο, μια χαρά παιδί, δυο μέτρα.
0: Ο Τασούλης είναι και δικηγόρος, δεν τον νου, θα τον πω να σε κάνει μήνυση τώρα, με φώναξες. Γεια σου Τάσο.
1: Σωστό.
0: Ποιος, ο?
2: Και κοφτερά γυαλιά τα βράδια μου.
0: Ω, τι μου λες. Κίτρινη καλησπέρα μας λέει από τα κιτρινόμαυρα διαβατά και καλή εκπομπή και είχαμε και τον λόγο το στα διαβατά. Ο Πολυδεύκης.
1: Διαβατά.
0: Ορίστε.
1: Μέσα ή έξω.
0: Μέσα, διαβατάλι.
1: Μέσα.
0: Πολυδεύκης είναι το όνομά σου, φίλε μου. Κουράστη. Πρώτη φορά σε διαβάζω.
2: Να σ' αγαπώ.
0: Καλώς όρισες.
1: Ένα κάστορ τι τον έχει.
0: Ήρθες για να μείνεις, Πολυδεύκη. Τα φιλιά μας τα κιτρινόμαυρα διαβατά μας.
2: Τα θένα μου δεν είχα για αρχηγό. Για να σωθείς.
0: Τι ωραίο σπάνιο όνομα είναι αυτό, Πολυδεύκη.
2: Να σ' αγαπώ.
0: Και ο Πορτογιάννης από το κιτρινόμαυρο Βόλο. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλό μήνα. Γεια σου Ιωάννη στο κιτρινόμαυρο Βόλο, καλό μήνα. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα Μάριον, καλή εκπομπή με το ωραίο το όνομα. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα, καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα σε όλους. Η Ήβη μου, να τη, ευχαριστώ λέει πάρα πολύ Μαριονάκη της καρδιάς μας για το τραγούδι που την αφιέρωσα για το ποτέ ποτέ του Μαζό. Τα φιλιά μου λέει και καλό μήνα σε όλα τα αριανά απανταχού από την κιτρινόμαυρη Κατερίνη με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες η κοριτσάρα μου. Γυναίκες ενάρι εδώ.
1: Να μάθεις πώς λένε τον φίλο του Πολυδεύκη.
0: Πώς το λένε τον φίλο του, γιατί?
1: Αν το λένε Κάστορα, θα είναι διόσκουροι.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ο Κάστορ και η Πολυδεύκης ήταν διόσκουροι. Αυτός δεν μπορεί να είναι μόνος του.
0: Θα έχει και τέρι τον
1: Κάστορ. Ειδικά ο Πολυδεύκης ήταν ο γιος του Δία.
0: Ήτανε όντως?
1: Ναι.
0: Αυτό που το ξέρεις.
1: Ήταν, αφού με πήρε, εγώ το ξεγέννησα. Στο μευτήριο το δικό μου ήταν. Που είμαι με αυτό με τον γιατρό, με την γκάγκα που ήμασταν. Η γάκα πριν γίνει γιατρός ήταν μέας.
0: Είχε και την ειδικότητα της μέας.
1: Ναι,
0: γιατί κάτι λέγανε στις ειδήσεις ότι εξέταζε λέει γυναικολογικά μια γυναίκα. Να ορίστε. Δίκιο έχεις.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Και δεν μπορούσε λέει τάχα μου να μπει λέει, μέσα κάποιος. Κάποιος είχε πάει.
1: Όχι,
0: δεν
1: ναι.
0: μπορεί λέει τώρα λέει, να δεχτεί λέει, γιατί η γιατρός λέει, εξετάζει λέει, μέσα μια γυναίκα γυναικολογικά και λόγω της τάσης λέει η κυρία Κάκα.
1: Γενικά όλα τα έκανε. Δηλαδή, εμένα πήγε ένας φίλος μου πήγε το αυτοκίνητό του, το εξέτασε εκεί πέρα. Είχε κουνούσει σαν σμαν, χτυπούσε τάκα-τάκα και τελικά ήταν.
0: Τι ήτανε, έκανε διάγνωση.
1: Ναι, ακρόμπαρα και μπαριέρες ήταν και αυτά. Εντάξει, τα βρήκε.
0: Τα και αυτά τα βρήκε, βρε.
1: Τα βρήκε, ναι, το άλλαξε και το μπουζί και έφυγε.
0: Άλλαξε μπουζιά αυτή.
1: Μπουζιά να θέλει. Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως στους όλους τους άντρες συνταγογραφούς υπόθετα, δεν ξέρω γιατί.
0: Ήτανε, αυτά τα υπόθετα που λες ήταν για την άλλη την θεραπεία.
1: Α,
0: την
1: εξωσωματική.
0: Όχι βρε σταμάτα βρε.
1: Την εντός σωματική.
0: Πώς την λέγανε ρε φίλε, την που στραγγίζεις από τα υγρά. Πώς την λέγανε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα μωρέ. Τι χάζει.
1: Για την αφέμαξη.
0: Όχι, εκείνο είναι η.
1: Την πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, την πλασμαφαίρεση. Έκανε ο Μαζό την προηγούμενη μέρα αυτή.
1: Α, το κλείσμα λες.
0: Με το υπόθετο, αλλά κάπως λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι. Είναι για να φύγουν τα υγρά είναι από το σώμα τέλος πάντων.
1: Κοπρανορουφίαση.
0: Δεν ξέρω πώς τη λένε. Εγώ. Η κιτρινόμαυρη Αντιγόνη μου. Η τούμπα μας, η κιτρινόμαυρη. Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου. Μου στέλνει χει με τα χεράκια τις καρδούλες. Και 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, Αντιγόνη μου, γλυκιά. Εγώ. Στην κιτρινόμαυρη τούμπα, τα φιλιά μου και στη φαμίλια, στους γονείς σου.
2: Για να σου δώσω τη σφυγή.
0: Ορίστε εδώ η Ήβη από την Κατερίνη. Λέει κιτρινό μαύρο ντέρτι παύλα πόνος. Είναι, θα περάσει.
1: Αυτή βλέπει τέτοιο τηλεόραση του Dirty τώρα και είναι δικιά
0: μας. Έχει σειρά που λέγεται Dirty. Ναι, ναι, σωστά.
1: Δικιά μας είναι αυτή.
0: Ήδη, εντάξει.
1: Μας ακούει. Ναι. Θα την αφιερώξω ένα τηλέφωνο.
0: Εγώ λέω να αφήσω το κυτρινό μαύρο Dirty.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ μεγάλο μακρινάρι για τίτλο για νυχτερινό μαγαζί. Και να πω μόνο το πόνος είναι θα περάσει.
1: Ήγανα.
0: Μπράβο ρε Ήβη, και αυτό μ' άρεσε. Ξέρω εγώ που πάει το υπονοούμενο τώρα.
1: Ναι.
0: Στο Σάνοντο, την άλλη γειτονιά.
2: Καιρός απ' έξω με αλλάζει.
0: Γκολ, γκολ, βάλαμε γκολ. Καλέ, γιατί δεν βλέπεις, γκολ λέει ο Κυριάκος. Ήταν υπόθελε οι ελέφαντες. Τι έγινε, έβαλε η εθνική μας γκολ.
1: Ναι.
0: Έλα λίγο λέμε.
1: Στο 12.
0: Στο 12.
1: Ο Τζόλις.
0: Ο Τζόλις.
1: Στο 13 δηλαδή, εντάξει.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Τζόλις.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Άι. Πρωτιά.
0: Ο DJ Στέλιος από τα Κιτρινόμαυρα Βασιλικά, ο 440. Καλησπέρα, λέει, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Χαιρετώ, λέει, το καλύτερο δίδυμο των FM.
1: Ωχ, επανεξέταση του goal για offside, το ματιάσαμε.
0: Έλα ρε φίλε. Γιατί.
1: Ξέρω εγώ γιατί.
0: Άκυρο.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλό. Offside ήταν όντως.
1: Δεν πειράζει. Θα μπει. Περιμένετε. Αφού έγινε η αρχή.
0: Να, τώρα και αυτό μου λέει και ο Κυριάκος. Λέει άκυρο τελικά ήταν.
1: Δεν βλέπουμε. Θα ανοίξουμε να δούμε τηλεόραση. Εμείς δεν βλέπουμε. Θα δούμε.
0: Εξιντάρι, επειδή δεν το πρόλαβα να το βάλω το τραγούδι σου, να βγαίνει Πλούταρχος, περνάς καλά. Αυτό θα σου δώσω.
1: Θα του το πω εγώ.
0: Θα το βάλει ο Μιλτουά μετά. Σημείο.
1: Τώρα μου θες το τραγούδι.
2: Αν είσαι ένα στέρι που φως θα φέρει. Στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ σου μην ασβήσεις. Ποτέ να μη είχα τη ανάχτη αυτή.
0: Τι άλλο θες ρε Ξιντάρι.
2: Μα όνειρο αν είσαι, στα φώτα γύρισε, στο όνειρο να ζω. Μη ξημερώσει, γιατί δεν έχω φως και δεν θα το μη. Το έχω πληρώσει.
0: Στο τραγούδι σε live ρε, τι άλλο θες.
2: Χωρίς εμένα εκεί που είσαι.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα και σε σένα φίλε μου.
2: Κανονική προσπίσε και μια καλιά.
0: Ορίστε νάτος ο Ραφάλ, ο 808. Ο μαχητικός Ραφάλ λέει να μαζεύονται λέει τα διαβατά. Λέμε καλησπέρα και εγώ από μέσα από τα διαβατά. Χαχά και γελάει.
1: Α, αυτός το πιάσε.
0: Το πιάσε.
1: Άμα το πιάσε, το πιάσε. Έξω να βγεις, έξω.
0: Γεια σου Ραφάλ. Τα κυτρινό μαύρα διαβατά, φιλιά φίλε. Ο Ιωάννης ο 503, διαβάζω αυτά και έφυγα. Πολύ καλησπέρα από την κυτρινό μαύρη Ελλάδα. Λέει, άντε ακόμα για καμιά ώρα εκπομπή λέει, να φτάσω σπίτι. Άιντε αριανάρα. Ελλάδα ρε εσύ Ιωάννη, πού είσαι ακριβώς. Γενικά στην Ελλάδα, την καλησπέρα μας.
2: Περνά.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς φεύγω εγώ, δίνω σκητάλι στο Μιλτουά, σου κρατάει κανονικότατα παρείτσα.
2: Μουσική δυνατά.
0: Το μορφοκόριτσο η Αφροδίτη 134, καλή συνέχεια λέει, πάμε για το μάτς την κυτρινόμαυρης χώρας μας. Έτσι, κυτρινόμαυρες καρδούλες. Η κυτρινόμαυρη Κατερίνη και το κουκλάκι η Αφροδίτη. Γεια σου κοριτσάρα μου. Ο κύριος Ερίκος, ο 93 από τα κυτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Μάριον, συνάντηση γιγάντων λέει. Ας έρθει λέει και ο Στάθης να γίνει της τρελής. Να έρθει λέει και ο Παυλίτος για διαιτητής. Θα τον δώσω και την σφυρίχρα.
1: Ο Στάθης δεν μπορεί να έρθει, είναι ελαφρύς.
0: Γεια σου κύριε Ρίκο, φιλιά στην κυτρινό μαύρη στον Τγκάρδη μας.
1: Είναι ξύπνος ο Ρίκος.
0: Τι είναι.
1: Ξέρεις τι κάνει. Επειδή έχουμε διαφορά ώρας, κάθε φορά που κλείνω, με το που κλείνω στέλνει μηνύματα και δεν μπορώ να τα διαβάσω.
0: Όχι. Ο κύριος Ερίκος, αυτό πρέπει να στο πω να το μάθεις, είναι αυτό το χούι του. Σε όλους το,
1: όλους το κάνει.
0: Και σε μένα.
1: Κλείνει την εκπομπή και μετά στέλνει.
0: Έτσι μπράβο.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί.
1: Τι λέει, εγώ έστειλα. Εσύ άμα θες, διάβασέ το. Γύρνα, διάβασέ το. Ναι. Εγώ μια φορά το έστειλα. Έφυγα από την υποχρέωση.
0: Πόσες φορές δεν το έχω πει. Λέω ρε κύριε Ρίκο, αφού στέλνεις λέω υποτίθεται για να διαβάσουμε το μήνυμά σου. Γιατί λέω στέλνεις μήνυμα λέω την ώρα που λέω καληνύχτα ή ναι, καλησπέρα.
1: Εκείνη την ώρα. Δηλαδή πάω
0: ναι,
1: να δω.
0: Μηδέν
1: το βαϊμπέρι.
0: Ναι.
1: Πατά κλακ ένα. Ρίκος. Αφού κλείνει διαφημίσεις έχω. Τι έκανε.
0: Σταμάτα τις διαφημίσεις να διαβάσεις τον κύριο Ρίκο.
1: Ναι. Ας το κάνω αυτό την άλλη φορά.
0: Λοιπόν, τελευταίο τραγουδάκι ακούμε από Γιάννη Πλούταρχο, το «Να περνάς καλά». Αφήνω λίγο να παίξει και βάζω τραγούδι λήξης και επανέρχομαι για το καληνύχτα σας.
1: Σφυρίξεις? Να σφυρίξεις?
0: Τι είναι να σφυρίξω?
1: Καλέ τη λήξη.
0: Όχι, σφύριξα και τις γραμμές. Τι με μπερδεύεις? Ρε τι νούμερο λέει, είναι λέει ο Κυριάκος για σένα. Σιγά σιγά σε μια σειρά. Ναι, offside. Ευχαριστώ, Κυριάκα. Ρε τι νούμερο είναι, λέει. Μήπως να κάνετε, λέει, πολλές ώρες, λέει, εκπομπάρες. Καληνύχτα, Εμίλια, Εμίλιο. Καληνύχτα, βάμος, λέει, Αριανάρα. Βάμος, λέει, μπύρες. Γεια σου, ρε Εμίλια. Βάμος.
1: Πίνω μπύρες, πίνω μπύρες.

λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα μάχη μου κυτρινό μαυροντήλι λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου ήμουν τις δύο προηγούμενες ώρες πίσω από το μικροφόνι. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Δίνω σκυτάλι στον έναν και μοναδικό Μίλτο Αυγερινό να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με το έκτακτο κίτρινο σουκού που δεν είναι σουκού, είναι πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και την συμμετοχή σας. Το κεντρινό μαυροντήλι ανανεώνει το ραντεβού του Πρώτο Θεός για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη στην ώρα μας, 8 με 10. Εμείς όμως θα τα πούμε και αύριο. Καλησπέρα και καλή βραδιά, Παρασκευόβραδο στις 10 το βράδυ, 10 με 12. Θα δω τι θα ακούσουμε αύριο, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, θα δω. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Με την νίκη στην εθνικάρα μας, στην αριανάρα μας, θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ και τους χορηγούς της εκπομπής. Το Home Fashion Λευκά Ήδη Λευκόραμα, Αετοράχης 20 στην Λεωφόρο Στρατού περιοχή. Ο κύριος Βαγγέλης είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει με τα καλύτερότερα. Με τις καλύτερες τιμές, πολυετή εμπειρία σε Λευκά Ήδη και ό,τι θέλετε για το σπίτι σας. Λέτε στον κύριο Βαγγέλη Βλάχο και το Λευκόραμα ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι, όπως επίσης αν το πείτε και στον Μπίλι. Ο Μπίλι στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο επίσης σουβλάκι. Του λέτε από τη Μάριον, τσεπώνετε το δωράκι. Τρώτε τα καλύτερα, καλή σας όρεξη και φεύγετε φουλ. Αυτό είναι το όσο θα ζω από τους Nausa Ultras που το βάζουμε πάντα στο τέλος. Τα φιλιά μου λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο στις 10 το βράδυ. Φιλούμε σαριανά μου, φιλούμε και να μην σοβαρευτείτε ποτέ γιατί πολύ μεγάλη παγίδα. Τσαο, τσαο, τσαο, τσαο, τσαο.

το σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Lease Access.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα! Τι κάνετε, καλά είστε? Όποιος δεν είναι καλά, στείλει μήνυμα να γράψω συνταγή. Έχω απευθεία σε αυτό. Η Εθνικάρα είναι ένα 0 από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Έβαλε στο 23 ο Ιωαννίδης μετά από ασίστ του Μασούρα. Όχι που θα γλιτώνανε. Στο 13 ακυρώσανε τον Τζόλι, αλλά μετά ήρθε και το άλλο. Θα βάλουμε και άλλο γκολ, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε καλά. Έχουν μαζευτεί εκεί πέρα κάτι πιτσιρίκια και κάτι ωραίοι γέροι εκεί. Μια χαρά είναι και νομίζω ότι μπορούν να το κρατήσουν αυτό. Αφιερωμένο στον κύριο Στέλιο και όσους τους έχουν φύγει και δεν τους ξεχνάμε. Μια και δεν έχουμε αυτή τη βδομάδα ματσάκια με τον Άρη, είχαμε μόνο αυτό με την Γαλλικιά τη Λιμάν. Τα είπατε τώρα, μην τα ξαναλέμε εδώ. Άμα πάρετε τηλέφωνο θα τα πούμε και ξανά. Μανά από εδώ.

Ακούστε και το Μαριόνι πιο μπροστά που ψάχνει, έχει μεγάλο καημό τώρα να βρει όνομα. Στείλτε κανένα μήνυμα εκεί πέρα να του δώσουμε κανένα όνομα έτσι σαν τον Ονό, γιατί μου φαίνεται πάνω να το βαφτίσει Παύλο πάλι το μαγαζί και θα γίνει χάσμος. Το στέκι της Μάριον. Καθόλου, καλό είναι το στέκι της Μάριον.

0: Μαριών, θέλω να σε αφαιρέσω ένα τραγουδάκι, μπορώ πριν φύγεις? Ωραία. Το επόμενο, το δικό μας. Θα παίζει αυτό στο... Α, κάτσε να σε δώσω και ήχο. Ποιο είναι αυτό, είναι? Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια. Αυτό είναι η αθλική.
1: Ακόμα εδώ είναι,
0: δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Περίμενε, θα το κόψω.

0: Λοιπόν, κόβουμε τις αναμνήσεις. Ναι. Θα το παίξουμε μετά. Ναι. Γιατί είναι πολύ ωραίο κομμάτι αυτό εδώ. Και άλλα, τι θα πάμε να παίξουμε. Αυτό που σ' αρέσει, που δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Ποιο είναι το, αυτό είναι το μικρόφωνο για μίλα.
1: Ένα-δύο, άντε καλέ.
2: Ένα-δύο, μίλησε η Μάρια.
1: Και εγώ νόμιζα ότι είναι η ένταση και σκαλίζω από εδώ.
2: Όχι καλή, ένα-δύο, η Μάρια μίλησε. Ένα-δύο.
1: Αυτό.
0: Το Βάιο Αλεξανδρίου δεν το ξέρεις.
1: Ζωντανή. Κλαρίνο, ακούω.
0: Ναι.
1: Άμα κλαρίνο μ' αρέσει.
0: Είναι στίχη με νόημα.
1: Στίχη με νόημα.
0: Όχι που θέλω εξιντάρεις αν είσαι ένα αστέρι και αν είσαι ένα φεγγάρι.
3: Αγγελάκο, Φιλίππο.
0: Ωπα, έκο.
1: Πανίρ.

0: Πού να τα.
1: Αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε. Μόνο εσύ, πού πας και τα βρίσκεις, ρε. Ρε τρελοκόμιο, ρε. Πανίρ.
0: Έλα

0: Έχω κι άλλο.
1: Έτοιμο το έχει.
0: Έτοιμο το.
1: Ο Κυριούλης είναι.
0: Κυριούλης.
1: Πώς λέγεται?
0: Λάμπρος Κάρλας.
1: Κάρλας.
0: Αυτός που ακάει είναι ο Λάζαρος Σατραζέμης.
1: Περίμενε λίγο, χαμήλωσε λίγο, να σου πω, χαμήλωσε λίγο. Αυτούς εδώ όλους που τους βρίσκεις και τους παίζεις τα τραγούδια τους, τραγουδάρες.
0: Ναι.
1: Σε πληρώνουν.
0: Όχι.
1: Πού τους βρίσκεις?
0: Στα πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια είναι αυτή. Πας πανηγύρια, Μιλτουά.
0: Σαν τρελός.
1: Αλήθεια, σ' αρέσω. Παίρνεις βραδιά.
0: Όταν η μαμά μου ήταν καλά και μπορούσα να την αφήσω και ήμουν με δεξιά και αριστερά, δεν άφηνα πανηγύρια πανηγύρι.
1: Αλήθεια.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Άντε ρε, είσαι φαν.
0: Εγίνιο, Άγιο Μάμα, τέτοιο.
1: Έλα ρε.
0: Χαστούνι, κάτω στη Λάρισα, όλα τα αυτά. Στην Ηλία, κάτω.
1: Καλά, πήγαινες μέχρι κάτω για το πανηγύρι.
0: Έχει μεγάλο πανηγύρι.
1: Πήγαινες Πελοπόννησο για πανηγύρι.
0: Λεπενού, Λεπενού. Ξεχωριστά πανε τέτοιο.
1: Α, είσαι φαν δηλαδή. Ψώνιζες. Ψώνιζες, ψώνιζες.
0: Ψώνιζε και μετά ήρθε το τέμου και μας τα χάλασε.
1: Τώρα όλο το τέμου λέει. Λοιπόν, η Ελλάδα μας τι λέει? Στο 43-44 είμαστε 1-0.
0: Καλά είναι.
1: Εν τω μεταξύ ο Ιωαννίδης τι φάση είναι ήρωας, ε. Αχώνευτος, αχώνευτος. Αυτός βρήκε το βάλει ρε φίλε.
0: Όποιος θέλει το βάλει, τι μας νοιάζει.
1: Καλά ναι, σε αυτό έχει ένα δίκιο. Να νικήσουμε, ναι.
0: Βήρα τις Άγκερες Μαν λέει ο τέτοιος, ο DJ Στέλιος.
1: Γεια σου Στέλιο.
0: Εν τω μεταξύ και αυτός αυτά πρέπει να τα ξέρει, γιατί είναι επαγγελματίας ήχο ο τέτοιος.
1: Ναι, φυσικά. DJ είναι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, το επόμενο δικό του, πάμε.

0: όταν ακούω έχει σχόλια, έχει τα πάντα.
1: Ναι, τι κάνεις γραμματέα?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Να, εδώ.
0: Βλέπω την Εθνική εδώ πέρα και εντάξει, είναι ωραία εκπομπή τώρα, είναι αλλού, αλλά ναι. Είμαι μέσα στα νεύρα.
2: Γιατί?
0: Με τους αλλόθρησκους.
2: Γιατί?
0: Γιατί στο 19 φωνάξαν για το δικό τους και βρήσαν εμάς.
1: Πλάκα κάνεις. Τώρα σε αυτό το μάτς.
0: Σε παιχνίδι της Εθνικής. Τα ρεζίλια τα ξεφτυλισμένα.
1: Όντως τώρα σοβαρά μιλάς.
2: Επίπεδο ανθρώπων τώρα. Εντάξει δεν υπάρχει. Ναι, ανθρώπων ναι. Τώρα λάθος που είπα.
0: Ναι. Εντάξει. Να πάμε για το 2-0. Άντε ρε.
1: Δεν το πιστεύω ρε φίλε τώρα. Τι μας είπες να
0: πούμε. Μόλις το 2-0.
2: Πότε κάνει τώρα στο πίνακα τόσο.
0: Ο Μασούρας. Ναι.
1: Ο Μασούρας.
0: Ναι.
2: Ωραία παλιά βγήκε.
1: Για να δούμε.
2: Jolis.
1: Δεν το γράφει εδώ ακόμα το κινητό μου, γιατί.
2: Τώρα το βλέπουμε κι εμείς τέτοιο. Αυτός
1: το κινητό θα πρέπει να μου το γράψει όμως για κάποιον λόγο. Μήπως αμφισβητείτε.
0: Όχι, όχι, καθαρό όχι, είναι.
1: Καθαρό είναι.
0: Αυτά.
1: Γκολ, να φωνάζουν έξω. Γκολ!
2: Αυτό το πράγμα.
1: Τα ακούσαμε και από τη γειτονιά.
0: Συνεχίστε την ωραία εκπομπή. Αυτό ήταν μια μικρή
1: παρέμβαση. Ωραίο.
2: 2-0, ωραίο.
1: Καλά έκανες και μας ενημέρωσες για τα ξεφτιλίκια τους.
0: Στο 19, ακριβώς το σύνθημα το δικό μας. Για τον
1: αυτή είναι η ποιότητα, η μηδενική κάποιανών ανεγκεφάλων, φίλε μου.
0: Αυτό.
1: Και η κοινωνία μας λέει τελικά, νομίζαμε ότι έχει πάτο, αλλά δεν έχει.
0: Πάντως,
1: είναι άβατο.
0: Το αυτοκίνητο να το πάρει, γιατί ενοχλεί την είσοδο.
1: Ναι, παρακαλούμε λίγο, ενοχλάει.
2: Θα πάει.
1: Σήμερα, επειδή παίζει η Εθνική, είπε να κάνει ρεπερτόριο εδώ, Μιλτουά, ξέρεις, ανάλογο με πανηγύρια, ελληνικά, κλαρίνα, ξέρεις, ελληνική μουσική, original, ρε παιδί μου, να είναι με το κλίμα.
0: Βάζει, ρε παιδί μου, το τοπικό του γηπέδου, να πούμε, το χαρακτήρα.
1: Ναι, και γι' αυτό, βέβαια. Και από ό,τι βλέπω, είναι και γουρλής, διαράκι η Εθνική μας μέχρι τώρα, μπράβο.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Η Ελενιά, τι κάνει?
0: Καλά είναι.
1: Μπράβο, χαιρετίσματα να τη δώσεις.
0: Θα τα πούμε για Τσίπουρο.
1: Θα τα πούμε, ναι, άντε να δω πότε.
0: Να δω.
1: Τώρα που το λες, θα σε πάρω τηλέφωνο τώρα αυτές τις μέρες, να συνεννοηθούμε λίγο για κάτι.
0: Ήταν και τι με λες, θα περιμένω από πάνω.
1: Τι, όχι καλέ, έτσι, απλά σε λέω να το ξέρεις. Θα σε πάρω το τηλέφωνο.
2: Πάρε με στο τηλέφωνο, λιγάκι να τα πούμε.
1: Μιλτουά μου αδικήσε πραγματικά τώρα, έτσι που σ' ακούω.
2: Ένα ραντεβού.
1: Έχει ωραία φωνή, ρε φίλε.
2: Συναντηθούμε.
1: Ναι, καλέ, ωραία τραγουδάει, αυτό την έλεγα πριν, λέω το έχεις. Να το δούμε λίγο με το αυτό, σε παρακαλώ, γιατί έχει πολύ ωραία
2: φωνή. Πολύ ευχαριστώ. Εκεί πέρα στον Κολτσίδα να τραγουδάω τα χαρά, το χορεύετε εσείς.
1: Να έρθει.
0: Να το βγάλουμε τα πανηγύρια, κάνω και εγώ την αρκούδα.
2: Ναι.
1: Μα εγώ δεν πάω πλέον στους χορούς, είμαι στο παραδοσιακό τραγούδι. Οπότε έρχεσαι εκεί.
2: Εκεί.
1: Τώρα και εσύ.
2: Γιατί δεν πας στους χορούς? Αύριο θα πας στην Άωση χορή.
1: Στους χορούς σταμάτησα, θα πάω, πηγαίνω μόνο στο τραγούδι τώρα. Παραδοσιακό. Έχουμε τμήμα παραδοσιακού τραγουδίου, χοροδία.
2: Τι τραγουδάτε?
1: Παραδοσιακά τραγούδια.
2: Ναι.
1: Τι θα τραγουδάμε, τους Iron Maiden? Γεια σου, γραμματέα μας.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια, γεια, γεια.
1: Φιλιά, τσάου.
2: Τσάι, τσάι.
0: Γεια σου, Μιλτάκο.
2: Γεια σου και σένα. Τι κάνεις? Λοιπόν, Μαριώνη,
1: παρακαλώ.
2: Αφού έφυγε αυτός τώρα,
1: ναι.
2: Και μας άδειε στη γωνιά,
1: ναι.
2: Να σε βάλω ένα ωραίο για τα μάτια σου.
1: Για τα μάτια μου.
2: Ναι. Ωραία πράγματα.
1: Τι θα βρει και πάλι από τώρα. Ακούστε τώρα τι βρήκε.
2: Ματάρε μου, όμορφε παιδί. Α, και το δικό σου βρήκα.
1: Α, μπράβο, μπράβο.

0: Του Μπερλέ και Φλογέρα όλα τα.
1: Τα ματάκια σου με καίνε, γιατί είσαι μανεκένε.
2: Μανεκένε, η Θόδη είναι.

0: πλακάς.
1: Όσα και να λένε οι άλλοι, έχω τα κόβεσαι. Είσαι αγάπη μου μεγάλη.
2: Ο πλακάς είναι. Πλακά τον λένε.
0: Τάκης πλακάς.
2: Μοιάζει με το Τάκη Μπουγά.

0: Να στο θύμισε ο.
1: Ποιος?
0: Ο γραμματέας.
1: Ο γραμματέας, ναι.
0: Περικαλώ, έχω τηλέφωνο να πάρω λίγο. Περικαλώ.
2: Είστε ακτύπητο δίδυμο.
1: Γεια σου, Καρτογιάννη.
0: Τρεις είμαστε.
2: Δεν παίζεσαι.
1: Τι κάνεις ρε Βόλε?
2: Καλά, καλά.
1: Μπράβο.
2: Ο Βόλος μείον τρεις.
1: Ο Βόλος μείον τρεις, τα διάβαζα
0: καλά.
1: Πριν.
0: Καλά, δεν το διώχνετε αυτό, να κρατήσει τον δήμαρχο. Δεν τον έχετε εκεί πέρα, αυτός μόνο ζημιά είναι.
1: Μα μόνο. Μα ναι, αλλά...
2: θυμήθηκαν κι αυτοί.
1: Περίμενε, δηλαδή, περίμενε.
2: Εκείνο το διάστημα που είχε γίνει,
0: ναι.
2: Η καταγγελία.
1: Mm.
2: Γιατί τι κρύψανε, γιατί τι κάναν, τι έγινε εκεί πέρα και τώρα τη βγάλανε.
1: Δεν μου λες πότε έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Σούντγκρεν.
2: Ο Σούντγκρεν τις έχει κάνει εδώ και άμπραβο.
0: Δύο χρόνια έχει, ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: έγινε ναι. Τώρα λοιπόν, αυτό που λες. Για ποιο λόγο.
2: Ναι, γιατί ο Μπέος τους βγήκε τώρα, ας πούμε, σε εκείνη την καταγγελία που ήθελε να κάνει στους διαιτητές, να κάνει μήνυση και δεν ξέρω τι.
1: Ναι, που το διαβάζαμε εδώ για τα στιμένα.
3: Και όσο
1: ο Μπέος.
2: Όσο δεν θέλει να ακολουθήσει το σύστημά μας, πάει την καμπάδα.
1: Σε λίγο θα σκεφτούν και καμιά δεκαετία πριν να πούμε, αλλά εντάξει, ναι, γιατί όχι όμως,
2: ναι,
1: άμα ήταν παράπτωμα.
2: Τιμωρήθηκε, δεν είναι αυτό. Τιμωρήθηκε και ο Πανσεραϊκός, λέτε.
1: Ακριβώς, ναι, το είδα. Το είδα ναι. Ο Πανσεραϊκός, τι τιμωρία έφαγε, μόνο χρηματική.
2: Χρηματική και
1: πόντου.
2: Και βαθμούς. Και αυτός μείον.
1: Και βαθμούς έφαγε, ναι.
2: Ναι, ναι, και βαθμούς. Δεν μπορεί να ρίχνει στη μία ομάδα και στην άλλη. Αλλά εδώ έχουν γίνει και άλλα πράγματα τότε που έπρεπε να πέσει και η άλλη ομάδα εκεί. Στη γειτονιά εκεί που είναι.
1: Ναι, έτσι ναι.
2: Τότε με τη Ξάνθη δεν το κάνανε εκείνο.
1: Πώς, αφού ο νόμος.
0: Μόνο στον Άρη μείον 6 ξεκινάνε και κάνανε. τουλάχιστον στον Μπέο Γιάννη πρώτα έγινε τα δικαστήρια, πρώτα έγινε τιμωρίες και μετά του ρίξαν τους βαθμούς. Σε εμάς ρίξαν τους βαθμούς και μετά αθωθήκαμε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Άρης είσαι.
2: Λοιπόν, καλά το συνεχίζει το πρόγραμμα. Μια χαρά η εθνική πάει καλά.
1: Ναι.
2: Μια φορά στα 100 χρόνια γίνεται και αυτό.
1: Άμα τι.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Κατοχή η Ολλανδία.
1: Ναι.
2: Και 2-0 είμαστε εμείς.
0: Γιατί εμείς μέσα το Χανουμάι και πέρα τι πάθαμε.
1: Ναι.
0: Κατοχή εμείς 2-0 η ΜΠΟΑΚ.
1: Έτσι.
0: Έτσι πάσαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Δύο φάσεις, δύο.
2: Κάτι πράγματα που γίνονται. Τέλος πάντων, εντάξει. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης,
0: να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Πορτογιάννη.
0: Τι παίζει τώρα, δεν ξέρω, κάτσε να σε βάλω να... Α, θα σε βάλω το καλό σου τώρα, και αυτό είναι καλό.
1: Και αυτό είναι καλό. Ναι.

0: Τι φλαντάζει ο Καράς, εσύ είσαι δικός μου πάνω.
1: Γρεβενός.
0: Γρεβενός. Να, τι το ήθελα και το είπα. Βάλει το Ρωμανό, λέει, που γιορτάζει ο τέτοιος.
1: Ο Στέργιος,
0: ναι. Στέργιος, ναι. Θα το βάλω.
1: Εν τω μεταξύ τώρα, τώρα με ρωτούσε, λέει, έχουμε κανένα Ρωμανόλη που γιορτάζει, λέει, να βάλω. Ρε, εσύ τέλειο μας ακούς. Μας άκουσες.
2: Μας άκουγε να το λέει.
1: Τον άκουσες κάτω από το τραγούδι που το έλεγε. Δεν έχουμε Ρωμανό, όχι.
2: Να φτιάξουμε έναν.

0: σηκώνω την καρέκλα, bye bye darling. Τα αγγλικά του Τσίπρα.
1: Πάμε αυτό το ωραίο που σου αρέσει. Το περιμένει, το πάρει.
0: Το περιμένω γιατί είδα τον τίτλο ρε.

0: Τι έβαλε γκολ και στα
1: ημίχρονο. Όχι, ημίχρονο είμαστε εδώ. 2-0, 2-0 ημίχρονο.
0: Άρα εξασφαλίσαμε την πρόκριση με τρεις νίκες. Γεια σας. Τώρα δεν γίνεται, ό,τι και να γίνει.
1: Γιατί τρίτη θα είναι τώρα αυτή.
0: Ναι.
1: Α, ναι, κάτσε. Ακόμα δεν τελείωσε.
0: Τρίτη νίκη σερί. Δεν έχει πάει. Δεν χάνει αυτή η ομάδα, ρε.
1: Γυρνάς εσύ, κοιτάς, προχτυπάω.
0: Χτύπα την πόρτα. Μαμά.
1: Εσύ δικαιολογημένα να γυρίσεις. Εγώ γιατί γύρισα που εγώ χτύπησα.
0: Αυτό το έκανα έτσι λίγο remix για να δέσει με το επόμενο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα θα παίξω το επόμενο κομμάτι.
1: Ναι.

0: είσαι.
1: Λάζαρος Ατραζέμης.
2: Ρε φίλε, πρέπει να σε... Να σου πω, ναι. Το ότι τους ανακαλύπτεις αυτούς τους ανθρώπους, ναι, και αυτά τα τραγούδια πρέπει να σε πληρώνουν. Πού το βρήκες και αυτό, ρε φίλε?
1: Αφού τους ξέρω αυτούς, καλέ. Όχι, συνέχεια με αυτά είναι. Εσείς τι ψάχνεις στα YouTube, τα καινούργια, τα TikTok, την
2: TikTok δεν ασχολούμαι.
1: Έχει πράγμα μέσα να δεις.

κρασί σου. Ο Χρήστος από την Ερμή, γεια σου Μίλτος, βάμος. Α, ναι, ναι, ναι, ο DJ λέει, μας λέει το προηγούμενο τραγούδι με το Ρωμανό, λέει, πω, πω, πω, αυτό το να

0: Γιώργος Αντιγαλόρια. Μίλητο, καλή εκπομπή, σούπερ δίδυμο. Ο Πόχος λείπει να συμπληρωθεί η ομάδα.
1: Πραγματικά.
0: Έχουμε εδώ μια φωτογραφία του, δεν το ξεχνάμε. Το βλέπουμε το καημένο. Πού είναι εκεί πέρα, στην κασπού. Πού είναι, στα Γκρεβενά.
1: Γιάννενα, βρε.
0: Πού είναι και στα Γιάννενα το καημένο, κάθε. Τι κάνει στα Γιάννενα. Το παγουρά. Αχ, το καημένο πήγε στα Γιάννενα.
2: Το πλοκαταστροφικό. Έχει όλο το πακέτο για να τρελαθεί.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Άκου εισαγωγή.

0: Está para decir ya. ¿Eh?
1: Λοιπόν, έλα. Ναι, τι, πώς, ποιος.
2: Να πάρω όταν κλείσετε τις γραμμές.
1: Να πάρεις όταν κλείσουμε τις γραμμές.
3: Κύριε
1: ναι,
3: Ρίκο,
1: ναι,
3: ναι.
1: Πάρω όταν φύγουμε.
3: Σε έχω ικανό μόλις ναι. φύγουμε να πάρεις τηλέφωνο.
1: 12.30 ώρα που δεν θα είμαστε εδώ, ναι. πάρε.
2: Δεν μου λέτε.
1: Δεν σου λέμε γιατί πας και τα λες.
2: Ναι, τα διπλώματα από ιδιωτικό ή από δημόσιο τρολοκομείο τα πήρατε.
1: Από ιδιωτικό.
3: Εγώ δημόσιο.
1: Εγώ ιδιωτικό.
2: Για να πάμε κι εμείς.
1: Εγώ έκανα και πλασμαφαίρεση μαζί, ναι.
3: Όχι, εγώ από δημόσιο για να, έχει, να είναι γνήσιο, κατάλαβες.
1: Αυτή δεν είναι παιδί ισχύ. Του Μητσοτάκη που παίρνει από τα ιδιωτικά. Εγώ πήγα από Χάρβαρντ τρελάδικο.
2: Μη στεναχωριέστε, κατηγορείτε και το Μητσοτάκη. Θα το κάνει το γήπεδο, μη στεναχωριέστε.
1: Βλέπω να στην εκεί στη θέρμη ένα τσαντήρι που έρχεται το τέτοιο. Το τσίρκο, το μεντράνο. Να το γήπεδο σας θα μας πει.
2: Πού είσαι.
1: Έλα.
2: Όλα είναι στο μαγείρεμα. Να ναι. το δείτε.
1: Μη καεί το λάδι μόνο και μυρίζει.
2: Μιλτώ.
1: Έλα γορί μου.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Όχι, μίλας. Κάνε μια πρόληψη για την εθνική.
2: Είδε καλλιεργείται. Λέτε για την εθνική. Δικαιώνομαι μετά από το 63 που έζησα πρώτη φορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από κοντά και είδα τον παιδικό αθλητισμό και ήθελα όλα τα χρόνια να γίνεται αυτό και στην Ελλάδα, γιατί το μόνο που έλειπε ήταν η δουλειά, γιατί εμείς βλέπαμε πώς δουλεύανε χρόνια και το ερασιτεχνικό και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δικαιώνομαι τώρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εγώ ανέδειξα την πρώτη ακαδημία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, τα Χελιδόνια.
1: Τα Χελιδόνια.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Και τώρα έχει κοντά 1200 ακαδημίες, να πούμε.
1: Ναι.
3: Και έχει τόσες, ε.
2: Και τότε εγώ θα είχα ασχοληθεί με τα μικρά του Άρεως, τα οποία ήταν από 12 χρονών και πάνω. Και, αλλά ήταν σκορμένος ο Λεωνίδας ο Ποζάνης, ο Φώτης εκεί, που αφού ήταν ο Λεωνίδας που να ανακατευτεί άλλος, κατάλαβες. Yeah. Αλλά ήταν από 12 χρονών και πάνω. Και εγώ όταν είχα πάει τον Γιώργο 6,5 χρονών, τον έπαιρνε ο Φώτης από το χεράκι. Τι να κάνει, εδώ όταν είναι τα παιδιά σε παιδική ηλικία και στην ίδια χρονολογία να είναι, αν έχουν 8 μήνες διαφορά φαίνεται τεράστια να πούμε. Αυτά τα έχουμε διδαχθεί από προπονητές, από γυμναστές, από γιατρούς. Τέλος πάντων, βλέπω τώρα την εθνική που μικραίναν ηλικίες. Γιατί αυτά τα παιδιά δουλεύουν από τότε που βγήκε ο Μαχλάς και βγαίνουν όλοι στο εξωτερικό, δουλεύουν διαφορετικά και να τα αποτελέσματα, τους βλέπουν κατάματα, τους βλέπουν στα μάτια, τέρμα, τελείως.
3: Ναι, όντως.
2: Έτσι είναι.
1: Έχουν παραστάσεις από άλλα, από άλλα γήπεδα, από άλλα
2: πρώτα,
1: πράγματα.
2: Όπως είχε πει τότε και ο Ρεχάγκελ, μην πάτε και κοιτάτε να βγει τη φωτογραφία με τον τάδε, το κοιτάξτε στα μάτια, τέρμα, 11 αυτοί, 11 εμείς. Έτσι λειτουργεί τώρα και η εθνική, να πούμε. 18 χρονών τώρα ο Καρέτσας. Γιατί, αν ήταν στην Ελλάδα, 18 χρονών δεν θα έμπαινε μέσα.
1: Όχι, δεν τον βάζουν, ναι.
2: Μπράβο.
1: Αυτά πέστα και στο δικό μας τον Γρηγορίο, πέστα. Πέστε και στο δικό μας.
2: Ο Γρηγόριο ακολουθεί μια τακτική.
1: Ναι.
2: Εγώ όπως ξεκίνησε πέρυσι και μου άρεσε το στυλ που έπαιζε, γιατί έπαιρνε να κερδίσει τα παιχνίδια κατευθείαν. Και τώρα
1: αυτό το έχει, δεν λέω ότι δεν το έχει, αλλά δεν χρησιμοποιεί.
2: Έχουν αλλάξει τόσοι παίκτες, να πούμε.
1: Δεν χρησιμοποιεί λίγα κάποια παιδάκια. Εντάξει, έστω ότι γίνεται.
2: Εντάξει, επειδή τα παιδάκια, και έχω εγώ και δικό μου από το ΣΟΗ παιδάκι, είναι τραυματίας τώρα, στη 19, τα είδα να πούμε. Μην παρασύρεστε με τα παιδιά και γιατί δεν τα βάζει. Γιατί, αυτά τα λέω από εμπειρίες παιδιά.
3: Γιατί, αιτιολόγησε μου λίγο τώρα, γιατί σε παρακολουθώ.
2: Σου πω,
3: γιατί να μην τα βάλει.
2: Γιατί αν βάλει ένα νέο παιδί από την αρχή και κάνει ένα λάθος και από αυτό το λάθος χάσει η ομάδα.
3: Καλά,
2: αυτό...
3: ναι, έχουμε την εντάση να τα χαντακώνουμε. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι.
2: Αυτό το παιδί πάει, καταστράφηκε να πούμε.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Τέτοια είμαστε. Τέτοια
2: θυμάμαι
3: είμαστε.
2: Το ένα μαζί με την παρέα τότε.
3: Αλλά
2: το...
3: μπορεί ο προπονητής όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γι' αυτό είναι και ο προπονητής, έτσι. Με τη μία στραβή που θα κάνει ο αθλητής, ο μικρός, άμα το ξαναπετάξει μέσα μετά, να του δώσει και άλλη ευκαιρία, να πάρει τα πάνω του, να πάρει ψυχολογία. Η ψυχολογία όμως έρχεται με τις ώρες, κύριε Ρίκο. Όχι με τον μπάγκο.
2: Ξαναδείς. Τα νέα παιδιά συνήθως μπαίνουν όταν εξασφαλίζεται το σκορ. Για να μην, έχουν ευθύνη όταν.
1: Ναι, εντάξει, μέχρι σήμερα στα παιχνίδια εμείς εξασφαλισμένο σκορ δεν είχαμε. Όλα με την ψυχή στα δόντια είναι.
3: Φάγαμε γκολ. Φάγαμε γκολ, έλα ρε φίλο.
1: Φάγαμε γκολ από
3: στιγμή. Κανονικό είναι, στημένο, ήταν, δεν είδα.
1: Από κόρνερ. Με τον αρχηγό του.
2: Το παίχτη έχει όλο και όλο η Ολλανδία, μας δεν έκανε τη δουλειά.
3: Κοίτα πόσο έχει, ήρθαν πολλοί. Κερκίδα έχουν.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πάμε ακόμα 58 είναι. 4-1 θα λήξει, άντε, δεν πειράζει.
2: Να πάρει ευχή, να πάρει. Τέλος πάντων, γενικά αφήστε και την ομάδα να προχωρήσει. Έρχονται σπουδαίες εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπω στο μπάσκετ και γκρινιάζουν, να πούμε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
3: Ναι, εγώ τώρα κράτησα αυτό που είπες με το ποδόσφαιρο. Έρχονται ωραίες εξελίξεις, δηλαδή τι ξέρεις.
2: Πόσο πιο δισεκατομμυρίουχος να έρθει.
3: Ξέρεις κάτι για το ποδόσφαιρο, κύριε Ρίγο, και μας είπες ότι έρχονται ωραίες εξελίξεις. Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι δεν λέω.
2: Ναι,
3: έρχονται. Α, μην πες το. Α, μα είναι καλές, να χαρούμε δηλαδή γι' αυτό. Ευχαριστούμε.
2: Η συζήτηση και η επιτροπή που έγινε και όλα και όλα και όλα. Α, σας θυμίσω κάτι άλλο. Παλιά, αντιπρόεδρος του Άρεως είχε κάνει μια πρόταση τότε που υπήρχε ανοικοδόμηση στην Ελλάδα του Σκοτωμού, να πούμε, να πάρει του Χαριλάου και να κάνει γήπεδο στο αεροδρόμιο απέναντι εκεί. Πω, κόντεψε να το φάνε, να πούμε. Θεός χωρέτων. Είμαστε κι εμείς ο καθένας...
1: Εδώ διαιτητής έκανε μαγιά τώρα, άσε με τώρα.
2: Την άποψή του, κατάλαβες. Όλα είναι υποσυζήτηση, να το ξέρετε. Προχωράει.
3: Μακάρι το στόμα σου.
2: Προχωράει.
3: Τι ώρα είναι, καλή, θα πάμε διαφημίσεις, τι ώρα είναι. Ου, και 5 πήγε.
1: Άντε να πάμε.
3: Ναι.
2: Και η επένδυση, προετοιμάζεται η επένδυση για να έρθει και ο επενδυτής. Και θα τα κάνει αυτά, ο Καρυπίδης. Όπως βρίζαν στο μπάσκετ το Πέστον, που βάζε τα χρήματα.
3: Το Ρουσιαμάνι.
2: Γκρινιάζαν για τον Γκρουσιαμάνι και ήθελα να τα παρατήσει, με το δίκιο το άνθρωπος νόμο. Και να τα αποτελέσματα. Έτσι θα γίνει και με τον Καρυπίδη. Έρχονται υπομονή.
3: Πόσο υπομονή να κάνουμε, να κάνουμε ακόμα λίγο.
2: Το γεμάτο γήπεδο, η ιστορία του Άρεως και το γεμάτο γήπεδο έφερε τον επενδυτή. Αν πηγαίνουν 50 άτομα, ποιος επενδυτής να έρθει.
3: Καλά, αυτό το είπα και εγώ.
1: Θα σε δίνουν τώρα οι Αργιανοί.
3: Αυτό το είπα και εγώ.
1: Θα σε δίνουν.
3: Να είναι το προϊόν. Άντε, σου προσελκύσιμο. Φιλιά, κύριε
1: έτσι
3: Ρίκο.
1: Έτσι να παίρνεις, έτσι, είδες τι καλά που είναι.
2: Καλά, να είστε καλά. Bye, bye.
3: Και εσύ, γεια σου, κύριε Ρίκο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό για να φύγεις, να σε διώξω, να σε δείξω που είναι η πόρτα.
3: Ευχαριστώ.
1: Έρχεσαι με ντούκουρ, τείχο, δεν άφησες, την πόρτα δεν τη βρήκες.
3: Τα φιλιά μου σε όλους. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μαριώνη, ευχαριστώ για την παρέα.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, γεια, τσάω.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ.
7: στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
19: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
20: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
19: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
20: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
19: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
20: Και μετά?
19: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
18: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
21: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
12: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
0: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
22: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
26: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
27: Μεϊμάρις.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Επιστροφή στα πατρία εδάφη.
1: Το Μαριώνη έφυγε.
0: Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά πάλι, αν θέλετε να πάρετε. Εδώ είμαστε εμείς. Είναι ο Μίλτος Αυγερινός.
2: Όσο πια είσαι όταν λες το σ' αγαπώ.
0: Η εκπομπή είναι κίτρινο σουκού, αλλά της Πέμπτης. Έχταχτο.

Παράδεισο offside, ρε φίλε. Παράδεισο offside, παράδεισο offside. Παράδεισο offside, είσαι πολύ offside. Δηλαδή τέτοιο offside του την ΠΟΑΚ δεν βγαίνουνε.

0: Γερμανία-Σερβία είναι 2-0 στο 78. Δανία-Πορτσουγκάλ είναι 2-3. Ελλάδα-Ονδία στο 76, 2-1 το ξέρουμε. Και Ουαλία-Νορβηγία 2-1.
1: Στη νύχτα χορεύω χωρίς φρένα.
0: Ιρλανδία-Αυστρία 2-1. Σας ενδιαφέρει Ισραήλ-Κόσοβο στο 76, νούλα πρεμανούλα. Αζερμπαϊτζάν Λίχνεστάιν τέλειωσε νούλα πρεμανούλα. Και Μάλτα Γιβλατάρ ούνα ούνα.

0: Άι μαρ Γιώργο, ας τα παιδιά να παίξουν. Το ότι ο Ζαφύρης θυμίζει ένα που κλέψε το μηχανάκι είναι τέτοιο είναι. Ζαφύρη είναι το παιδάκι, Ζαφύρη.
1: Τα φώτα σβήσανε, οι πόρτες κλείσανε και μέσα κλέφτες θα βρεθούμε. Κρυφά σαν άγνωστοι πριν φύγει.
0: Ο Γιώργος λέει, στο βάρ σε αυτό το γήπεδο πάντα βοηθάει το γηπεδούχο.

Έλα και ένα τραγούδι για μένα.

Σημείαρχη αλλαγή που έγινε στο 18 ο Μασούρας στη θέση του Τζιόλι. Και τώρα μπαίνει ο Δουβίκας και βγαίνει ο Ανδρούτσος. Και μπαίνει και ο Μιχαλίδης και μπαίνει ο... και βγαίνει ο Καρέτσας. Είναι αλλαγές μάλλον αυτές και έτσι τακτικής, να περάσει ο χρόνος. Λέει ο Δουβίκας να το ξανακάτσει το παστέλι. Θέλει περίπου άλλα 6 λεπτά για να τελειώσει, συν 3-4 καθυστερήσεις, κανένα δεκάλεπτο έτσι.

Επικίνδυνα να είναι πολύ στα καρέ μας αυτή. Δεν ξέρω, δεν φυγαίνουμε μπροστά. Είναι γύρω στο 87 τώρα. Να κρατήσουμε λίγο μπάλα πρέπει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι...

Δυστυχώς μας το κάτσανε, 2-2. Το έβλεπα εγώ το έργο να έρχεται και γι' αυτό σας είπα να διώχνουμε την μπάλα. Μας το κάτσανε 2-2.

Κρίμα η προσπάθεια, πολύ κρίμα η προσπάθεια. Δεν πειράζει. Δεν παίζουμε μόνο μας στο γήπεδο. Να μην κάνουμε υπεροψίες. Είμαστε λίγο υπερόπτες τώρα γιατί το επαναπαυθήκαμε. Ό,τι έγινε, έγινε. Άντε, γεια μας. Μακάρι στα 2-3 λεπτά που μένουν να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι της. Συν 5, έχουμε 5 ολόκληρα λεπτά για να φάμε κι άλλο ή να βάλουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε σένα. Και καλή βραδιά.
1: Τι λέει.
0: Τι να λέει.
1: Αυτή η αρέσει η εθνική. Έτσι είναι η εθνική.
0: Όχι, όχι, δε, σήμερα δεν παίζει.
1: Μας δουλεύουνε, λέει. Δεν μας δουλεύουνε.
0: Ποιος ρε σε δουλεύει.
1: Ολλανδοί.
0: Γιατί, να μην παίξουν μπάλα, να μην σε δουλέψουν και αυτοί.
1: Παίξουν μπάλα, παίζουν μπάλα.
0: Οι Ολλανδοί.
1: Άσε τώρα ρε φίλε, έτσι είναι η μπάλα. Βάλα το λεωφορείο πίσω και ταιριάζει την μπάλα. Μας δουλεύουνε.
0: Δεν παίζουν, δεν παίζουνε.
1: Ε, πώς για. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Τέλος
1: πάντων. Πίσω.
0: Και με αυτό το χ πάλι πρώτο, όχ, χερί. Κάναμε χέρι με τον Τζιμίγκα.
1: Ξέρω.
0: Τι θα το δούμε. Από το πόδι πήγε στο χέρι. Αλλά δεν το έδωσε πιθανόν. Λοιπόν, 2-2. Είμαστε πρώτοι τώρα με 7 βαθμούς. Οι Ολλανδοί είναι από πίσω,
1: ναι,
0: μας
1: καλά.
0: Με 5.
1: Έπαιξε μπάλα. Είδες μπάλα να παίξει.
0: Όχι, όχι, δεν παίξε. Όχι, δεν έπαιξε μπάλα.
1: Όχι, σαν το παιδί. Και με τη Σερβία και με την Γερμανία.
0: Κοίταξε, περίμενε.
1: Μπάλα.
0: Διαφωνώ και αυτό είναι σύστημα. Το να
1: τι
0: είσαι
1: σύστημα
0: πίσω και να.
1: Είναι.
0: Σύστημα είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν απέδωσε. Σήμερα έχει χ. Έχεις πάρει 2 νίκες με αυτό το σύστημα. Αποδίδει.
1: Βουρτζιμπούτρι.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Αν δεν έκανε την αλλαγή.
1: Εντάξει,
0: έκανε την αλλαγή για να βάλει το Μιχαηλίδη μέσα. Αν δεν έβαζε το Μιχαηλίδη μέσα, θα ήταν η άμυνα πιο δεμένη και δεν θα τρώγαμε το κόμμα. Εντάξει, αυτό
1: έκανε,
0: δεν έπρεπε
1: έκανε,
0: να
1: έκανε, ναι. Αφού μας δουλεύουνε, ρε. Δυο φορά κοινωτικά δεν πάει, μας δουλεύουνε. Είναι η εθνική, έπαιξε μπάλα. Έπαιξε μπάλα, είναι μπάλα, να παίξει εθνική.
0: Όχι, εντάξει, τα βλέπεις.
1: Ε, αυτό ακριβώς. Να λέμε την αλήθεια. Και διατησία ήταν, υπέρ εμάς ήταν. Πώς, για.
0: Όχι και πολύ υπέρ εμάς, εντάξει.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν υπέρ εμάς.
0: Όχι και πολύ υπέρ εμάς.
1: Ναι, δεν ήταν υπέρ εμάς.
0: Δηλαδή που τους έδινε τα offside, έληξε, έληξε, άντε, 2-2 πήγε, άντε.
1: Και τα δύο κόμπου βάλα δύο offside και τα δύο ήταν offside ήταν.
0: Τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα με ποιον είσαι.
1: Με την Ελλάδα είμαι, αλλά όχι μας έπαιξε μπάλα.
0: Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Το αποτέλεσμα κυνηγάμε, δεν κοιτάμε να βλέπουμε μπάλα.
1: Α, το αποτέλεσμα κυνηγάμε, ναι, ναι, εντάξει.
0: Γιατί, τι, εδώ προκρίνεσαι με αποτελέσματα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Άμα παίξω μπάλα και φάω 3 γκολ, να το κάνω τι. Γιατί και ο Άρης παίζει μπάλα και συνέχεια χάνει.
1: Ναι.
0: Να το κάνω τι.
1: Να το κάνω τι, λέει.
0: Δεν θέλω να παίζω μπάλα, εγώ θέλω να κερδίζω.
1: Νίκο, έτσι το ποδόσφαιρο αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, άμα δεν σε, πώς το λένε, μη βλέπεις Ελλάδα, βλες Μπαρσελόνα, βλες Ισπανία, έχει και εκεί τέτοιο. Άμα θες να δεις ποδόσφαιρο, δεν θα δεις την Ελλάδα, θα δεις το άλλο.
1: Εντάξει,
0: γιατί δεν βλέπεις
1: δεν
0: Ισπανία.
1: Δεν είναι Ελλάδα, αλλά όχι μπάλα.
0: Όχι παιδί μου, μη βλέπεις. Κανονικά όσοι θέσεις σου θα έκλεινε την τηλεόραση. Στη θέση σου θα έκλεινε την τηλεόραση. Στη θέση σου.
1: Βάλαμε τα λεωφορεία πίσω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί τα λεωφορεία, ρε εσύ τα λεωφορεία να μην βγάλουν λεφτά, τι πειράζει.
1: Όπως εδώ κοντά παίζει άλλης τέτοιο, βάζει το λεωφορείο πίσω και παίρνει το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς παίξατε.
0: Σαν Άρης δηλαδή. Σαν Λαμία, εντάξει. Τέλος πάντων. Θέλει άλλη μια ισοπαλία. Τώρα θέλει μια νίκη.
1: Εσένα σ' άρεσε το ποδόσφαιρο σήμερα. Άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Μέχρι το 2-0 μ' άρεσε υπέροχα. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Μετά το 2-0 όταν έκανε τις αλλαγές ο τέτοιος για να κάνω αλλαγές. Έκανε λάθος αλλαγές. Τι θα το κάνουμε τώρα. Έκανε λάθος αλλαγές. Τέλος πάντων, άντε, καληνύχτα και θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια πολλά, bye bye. Γεια, γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πρόεδρός μας. Αρχίζει να με παίρνει τηλέφωνο και αυτό μου αρέσει. Κάτι είναι και αυτό ωραίο. Λοιπόν, εγώ πάω να βάλω τώρα ένα ωραίο κομμάτι για λίγο.
3: Τρεις φωνές, μια Ελλάδα, μια καρδιά. Τρεις φωνές μες στη νύχτα, τρεις φωτιές στην καρδιά. Βασίλη, Παντελή και Γιώργο, θα σας νιώθουμε κοντά. Όσο ζει ένα τραγούδι, δεν τελειώνει η βραδιά. Τρεις φωνές,

λοιπόν, τι παίζουμε τώρα. Εμπρός.

Λοιπόν, ελπίζω να περάσατε καλά. Είχαμε εδώ πέρα και την συνάντηση με τη Μάριο, συνάντηση κορυφής. Αυτό με το μαζονάκι σταματήσε το πρωί μέχρι το βράδυ. Αφήστε τον να ησυχάσει ο άνθρωπος. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι γιατροί ούτε οι γιατρέσες. Ό,τι θέλουν να σκάνουνε. Ήμαρτον πια, φτάνει. Μέσα μου ράγισα, η απόψε... Μαζονακιάδα τώρα. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Ασχοληθείτε με πράγματα. Έχει να που μας καίει η ακρίβεια, η βενζίνη, η μισθή. Με αυτά ασχοληθείτε και αφήστε όλα τα άλλα. Ξέρουμε ότι το σύστημα υγείας είναι εμπορευματοποίηση. Οι ιδιωτικές κλινικές είναι για να αρπάζουν από τον κόσμο τα λεφτά. Και έχουμε και τον Άδωνη εκεί. Σταματήστε πια με το μαζονάκι. Αφήστε τον να ησυχάσει ο άνθρωπος. Κακοκαιρία στην Κρήτη, ελπίζω να πάμε καλά εδώ. Η Θεσσαλονίκη είναι καλός ο καιρός. Η μπάλα καμιά φορά τιμωρεί, όπως κερδίσαμε μέσα στην Σερβία, έτσι χάσαμε και σήμερα ήρθαμε το χ με την Ολλανδία. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι που λέει για μένα, για να πάω να βασιλέψω κι εγώ σιγά σιγά. Αλλά δεν βλέπω εδώ τι.

Λοιπόν, πάω να βασιλέψω σιγά σιγά. Ήταν ο Μίλτος Αυγερινός. Ευχαριστώ που ακούσατε την εκπομπή, η έκτακτη εκπομπή Κίτρινο Σουκού της Πέμπτης. Ήταν το Yellow Radio και παραμένει το Yellow Radio να είναι πάντα το δικό σας ραδιόφωνο. Βίρτους Μπολόνι Ολυμπιακός πιο νωρίς, 96-94 έχασε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι όλα ρόδινα πάντα. Εύχομαι να περάσετε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ακούστε από εδώ και πέρα το όμορφο ραδιόφωνο εδώ της πόλης με την μουσική του.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. She says she loved me. All me best of all.

things he wants from you, but just sort of seeing 100